Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την Κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivering Cyprus.
0: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ.
4: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
5: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.

Καλό πρωινό, αγαπητοί ακροατές. Εκπομπή, καλημέρα στα σπορ. Μαρίνα Αργυρού σήμερα στο μικρόφωνο για την, έτσι, τη σημερινή μας εκπομπή. Θα σας κρατήσω παρέα μέχρι και τις 10 για την πρώτη σας ενημέρωση. Μαζί μου στο στούντιο και ο Μιχάλης Πουλής, τον οποίο καλημερίζω, και όλους εσάς βεβαίως που μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας είτε και διαδικτυακά. Όλοι εσείς που είστε τώρα στο δρόμο και ξεκινάτε την ημέρα σας, καλή ημέρα να ευχηθώ, καλό πρωινό, όλα να πάνε καλά. Σε εσάς που είστε αδειούχοι και ξεκινάτε για τις διακοπές σας, να τροσιστείτε και για εμάς. Εμείς είμαστε πάντα εδώ να σας κρατάμε συντροφιά αλλά και ενήμερους. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα, έτσι μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι και η θερμοκρασία πλέον δεν αφήνει περιθώρια ότι είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού εδώ στην Κύπρο, αλλά και ο μεταγραφικός πυρετός συνεχίζεται και αναμένεται να κορυφωθεί αυτό το διάστημα. Είναι λογικό ότι όσο πλησιάζουμε προς τον Αύγουστο θα εντατικοποιούνται και οι προσπάθειες των ομάδων για ενίσχυση, καθώς υπενθυμίζω πως το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου ξεκινά και το πρωτάθλημα, ενώ οι Ευρωπαίοι μας σε μια εβδομάδα θα δώσουν και τους πρώτους τους αγώνες. Αυτή την εβδομάδα μάλιστα θα μάθουν οι τρεις εκ των τεσσάρων, γιατί γνωρίζει ήδη ότι θα αντιμετωπίσει την Μπεϊτάρ. Οι υπόλοιπες τρεις ομάδες αναμένουν, η Ομόνια δηλαδή, ο Απόλλωνας και η Πάφος, αναμένουν να μάθουν τους αντιπάλους τους μέσα από τους επαναληπτικούς αγώνες τους οποίους θα δώσουν στον πρώτο προκριματικό του Champions League, του Europa League και του Conference League. Στο 23-24 στέλνετε τα μηνύματά σας για την καλημέρα σας, για οτιδήποτε άλλο θέλετε να συζητήσουμε. Καλημερίσω τον Χρήστα, ο οποίος είναι ο πρώτος που μας έστειλε μήνυμα. Και έτσι πάμε να δούμε τι συμβαίνει στην αθλητική επικαιρότητα με την ΠΑΦΟ. Ανακοινώνει χθες και επίσημα την αποκτήση του Σάμι ΜΑΕ με την μορφή δανεισμού. Ένας ΜΑΕ έφυγε, ένας ΜΑΕ έρχεται και όπως διάβασα είναι τέσσερις οι ΜΑΕ που παίζουν ποδόσφαιρο. Ο ένας ήδη αφυπηρέτησε, πρέπει να είναι ο μεγαλύτερος, ενώ ο μικρότερος ηλικιακά λέγεται πως είναι και μεγάλο ταλέντο, Μιχάλη Πουλή, και αγωνίζεται στην Νορβηγία. Να δούμε αν θα μας κατηφορήσει και αυτό στην Κύπρο κάποια στιγμή. Λοιπόν, ο Σάμι ΜΑΕ, κεντρικός αμυντικός αυτός, καμία σχέση με τον Ναράιαν ΜΑΕ σε ό,τι αφορά στην θέση που αγωνίζονται. Είναι πλέον ποδοσφαιριστής της ΠΑΦΟΥ, έχει ανακοινωθεί από χθες με την μορφή δανεισμού. Παρόλα αυτά, οι γαλάζιοι διατηρούν και οψιόν αγοράς. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει η σεζόν του και αν θα το εξασκήσει στο τέλος η ΠΑΦΟΣ για να τον κάνει κανονικά δικό της. Από εκεί και πέρα, η ΠΑΦΟΣ χθες ολοκλήρωσε και τα φιλικά της στην Αυστρία πέναντι στην Γιαγκελόνια, σε ένα παιχνίδι όπου δεν είχε πολλές φάσεις. Ιδίως η ΠΑΦΟΣ δεν είχε έτσι πολλές επιθετικές προσπάθειες και έχασε με 1-0, αποχαιρέτησε δηλαδή με ήττα την Αυστρία, ολοκλήρωσε με ήττα την προετοιμασία της στην χώρα και από εκεί και πέρα θα συνεχίσει την προετοιμασία της με το υπόλοιπο πρόγραμμα έτσι όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Ταυτόχρονα συνεχίζεται και συνεχίζονται και οι συζητήσεις τόσο με τον Πουλούλου, γιατί δεν σταμάτησαν ποτέ οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, όσο δύσκολη και αν είναι η περίπτωση του ποδοσφαιριστή. Η ΠΑΦΟΣ διατηρεί συνεχώς επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που, όπως αντιλαμβάνεστε, αποτελεί διακαή πόθο για τους κυπελούχους. Δύσκολη περίπτωση του, αλλά δεν τα παρατάνε έτσι ώστε να το κυνηγήσουν μέχρι τέλους για να τον κάνουν δικό τους. Την ίδια ώρα αναμένεται και η απάντηση του Λουκάσεν, ο οποίος Λουκάσεν έχει στα χέρια του εδώ και καιρό την πρόταση της ΠΑΦΟΥ. Είχαμε κάνει αρκετές φορές λόγο για αυτή την πρόταση, πως ξεπερνά κάθε προηγούμενο.
Εντάξει, ο Λουκάς εναγωνιστήκε και στο Μουντιάλ. Είναι λογικό ότι ήθελε και ο ίδιος τον χρόνο του. Ενδεχομένως να συνεχίσει να θέλει και άλλο χρόνο. Και έτσι στην Πάφο αναμένουν, ενώ την ίδια ώρα ψάχνουν και έμπειρο τερματοφύλακα στην Πάφο. Καθώς και ο Γκορτέρ είναι τραυματίας και ο Κυριακίδης, ο μεγάλος άτυχος της προετοιμασίας της ΠΑΦ, ο Κυριακίδης τραυματίστηκε από τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας με την ΠΑΦ να τρέχει για τερματοφύλακα, ένα θέμα που αναμένεται να κλείσει μέσα στο επόμενο διήμερο, διότι θέλουν να τον έχουν μέχρι και την έναρξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Από εκεί και πέρα ο Αποέλ είναι πάρα πολύ κοντά στην απόκτηση του Άγχελ Γκόμες, ο ποδοσφαιριστής, ο Ισπανός αμυντικός, ο γνωστός μας από την ΑΕΚ, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά θα περάσει και την πύλη του Αρχαγγέλου. Στην Ελλάδα στέλνουν τον Μάγνουσον στην Κύπρο και ότι είναι προσωπική επιλογή του Νίκου Παπαδόπουλου. Ο ποδοσφαιριστής του Λεβαδιακού έπαιξε και πριν από λίγες μέρες στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ, και τώρα στην Ελλάδα συνεχίζουν να κάνουν λόγο για ενδιαφέρον των γαλαζοκυτρίνων για τον Ισλανδό κεντρικό αμυντικό, και θα δούμε εάν όντως θα προκύψει γάμος ανάμεσα στις δύο πλευρές, γιατί ο ποδοσφαιριστής είναι και στην λίστα του Άρη Θεσσαλονίκης. Η Ομόνοια τώρα βρίσκεται στην Κύπρο από την Παρασκευή, αφού ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στην Πολωνία και είναι στο ψάξιμο για επιθετικό, με τον Πέτροβιτς να εξακολουθεί να παίζει στο ρεπορτάζ των Πρασίνων. Παρόλα αυτά πρόκειται για δύσκολη περίπτωση, καθώς είναι έτσι πολύ ψηλό το κασέ του ο Κροάτι ποδοσφαιριστή. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι του Πέτκοβιτς, όχι Πέτροβιτς, μπερδεύτηκα εγώ, είναι έτσι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο φαίνεται να θέλει ο Χένιγκμπεργκ, και θα γίνει προσπάθεια για την αποκτήσή του. Είπαμε, έχει ψηλό κασέ, να δούμε αν θα καταφέρουν οι δύο πλευρές να τα βρουν. Την ίδια ώρα όμως βεβαίως υπάρχουν και άλλα ονόματα στην λίστα, έτσι ώστε αν δεν προχωρήσει με τον Κροάτι, οι πράσινοι να κινηθούν σε άλλες κατευθύνσεις.

νίκη ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του στη Λετωνία. Ο Άρης κέρδισε την Άλμπερτς με 1-0 και έτσι άφησε θετικά στοιχεία. Ικανοποίησε τον Ράτσκοφ γενικότερα η εμφάνιση της ομάδας στο χθεσινό φιλικό, αλλά και το πώς κύλησε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Πλέον ο Άρης θα συνεχίσει την προετοιμασία του στην Πολωνία και θα, όπως λέει και το ρεπορτάζ της ομάδας της Λέμεσου, σταδιακά θα ανεβαίνει και ο βαθμός δυσκολίας μέσα από την προετοιμασία αλλά και τα υπόλοιπα φιλικά που θα δοθούν.

Πάλας είχε το τελευταίο του φιλικό στην Ολλανδία το Σάββατο. Ολοκλήρωσε νικηφόρα με 3-0 απέναντι στην Go Ahead Eagles. Και οι κυανόλευκοι πιάνουν σήμερα τον δρόμο της επιστροφής για την Κύπρο. Ξημερώματα Τρίτης, αν δεν κάνω λάθος, φτάνουν στο νησί μας. Και η πρόβα Τζενεράλε είναι με την ΑΕΚ στις 16 του μήνα στο στάδιο Αλφα Μέγα.

0: Και η ΑΕΚ ολοκληρώσε την προετοιμασία της στην Ολλανδία με τον Μαούρο Καμοράνες, να βλέπει αρκετά πράγματα και στα τρία φιλικά που δόθηκαν, αλλά και κατά την διάρκεια της προετοιμασίας. Και όπως είπαμε, η Provenzanerale εν όψη του πρώτου ευρωπαϊκού παιχνιδιού είναι στις 16 του μήνα, την Πέμπτη, στο φιλικό με τον Απόλλωνα. 16 του μήνα, να πούμε, έχει φιλικό και η Ομόνια εδώ στην Λευκοσία, στο Γασιπί, με τον Πανετολικό, όπου και για τους πράσινους θα είναι η Provenzanerale εν όψη του πρώτου ευρωπαϊκού παιχνιδιού. Έπιασαν δουλειά και στην ανόρθωση με τις εργομετρικές εξετάσεις εν όψη της νέας σεζόν. Η ανόρθωση, η οποία μπαίνει σιγά σιγά και αυτή στο γήπεδο, ξεκινά την δουλειά υπό την εποπτεία και τις οδηγίες του Νέστορ Ελ Μαέστρο, και θα συνεχίσει και την προετοιμασία της στο εξωτερικό, στην Πολωνία συγκεκριμένα, τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, ένα θέμα που προκύπτει σε ό,τι αφορά στην αδειοδότηση των γηπέδων έχει να κάνει με το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Η αδειοδότηση των γηπέδων νομίζω είναι ένα θέμα που μας απασχολεί κάθε καλοκαίρι και μάλιστα πάρα πολύ έντονα. Φέτος έτσι αλλάζουν κάποιες παραμέτρεις ό,τι αφορά στο κλειστό κύκλωμα, καθώς η αστυνομία ζήτησε συγκεκριμένες προδιαγραφές. Καθώς θέλει να έχουν τα γήπεδα συγκεκριμένο σύστημα καμερών που να καλύπτει τα θέλω της αστυνομίας, έτσι ώστε να μπορεί να εντοπίζει τους παραβάτες. Έχουν σταλεί οι απαιτήσεις σε όλους τους ιδιοκτήτες των σταδίων, και αυτό που αναμένεται πλέον είναι ήδη να στείλουν τις διαβεβαιώσεις ότι έχει εγκατασταθεί το εν λόγω σύστημα παρακολούθησης με το συγκεκριμένο λογισμικό και ότι οι κάμερες καλύπτουν την σωστή γωνία λήψης. Εάν η αστυνομία από αυτά που θα ληφθούν μην ικανοποιημένη, τότε θα δίνεται και η άδεια στα γήπεδα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στο Τσίριο στάδιο, εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με τις κερκίδες. Υπάρχει χρόνος για να το τρέξουν. Παρόλα αυτά πρέπει να τρέξουν γρήγορα και είναι και ορατό το ενδεχόμενο να ξεκινήσει να λειτουργεί το Τσίριο στάδιο, νοουμένου ότι θα συνεχίζονται οι διεργασίες για να επιδιορθωθούν τα θέματα που χρήζουν βελτίωσης, που έχουν να κάνουν με τις κερκίδες, και βεβαίως νοουμένου ότι δεν θα είναι επικίνδυνα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μία προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκοσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκοσίας.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
6: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
8: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε 5η 16 Ιουλίου 11 με 4 στο Radisson Blue Hotel στη Λάρνακα. Γνώρισε το Team Lidl και μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
9: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
12: Απάντηση.
11: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
12: Απάντηση.
11: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
12: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
11: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
12: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
11: Ταβέρνα η απάντηση.
13: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 8,35. Κάσιου σωμά, 500 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 6,29. Και επιτραπέζιο νερό, 6 επί 1,5 λίτρο, 25% φθηνότερα, 1,30. Lidl. More to value.
15: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
16: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
17: Πάρε ανάσα. Με το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων της Γκράβε προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
18: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
19: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
20: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
21: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
23: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
24: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
25: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.
0: Καλημέρα στα σπορ. Καλημερίζουμε και όσους έχουν συντονιστεί τώρα μαζί μας. Μαρίνα Αργυρού στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 10. Περιμένοντας βεβαίως την πορεία της εκπομπής και τον Ανδρέα Πογιάτσι. Μαζί μου στο στούτιο πάντα ο Μιχάλης Πουλής στο 2324. Στέλνετε τα μηνύματά σας για οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα έτσι μια ανασκόπηση στον πολιτικό τύπο, να δούμε τι συμβαίνει έτσι γενικότερα στην κοινωνία, να ξεκινήσουμε έτσι να βλέπουμε λίγο τα εξώφυλλα των πολιτικών εφημερίδων και να ξεκινήσουμε με την αλήθεια, όπου σαν κεντρικό θέμα έχει το γεγονός ότι το Υπουργικό ανανέωσε την πενταετή θητεία του ποινικού ανακριτή ως πρόεδρος της ΔΥΠΑ. Σκιά πριν από το πόρισμα για το Video Gate, αναφέρει ο κύριος τίτλος της αλήθειας. Η κυβέρνηση δημιούργησε μόνη της μια νέα αίσθηση αμφισβήτησης λίγες ημέρες πριν από την παράδοση του πορίσματος. Ο ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής Ανδρέας Πασχαλίδης αναμένεται να ολοκληρώσει την έρευνα για το Video Gate μέχρι τις 20 Ιουλίου μετά από δύο παρατάσεις. Στις 2 Ιουλίου, ενώ η έρευνα βρισκόταν στο τελικό στάδιο, το Υπουργικό ανανέωσε για τρίτη συνεχόμενη θητεία το διορισμό του ως πρόεδρου της ΑΔΥΠΑ. Και το ζήτημα δεν αφορά την προσωπική ακεραιότητα του ποινικού ανακριτή, αλλά την πολιτική επιλογή του χρόνου της ανανέωσης. Από εκεί και πέρα, Κυπριακό φυσικό αέριο δεν μας φέρνει κανένας. Ακόμη μια ενεργειακή εξαγγελία έχει καταλήξει στον σκουπιδό Τενεκέ. Παραδοχή Μιχάλη Δαμιανού ότι αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να καταναλωθεί στην Κύπρο βάσει συμφωνιών και των κριτηρίων εμπορευσιμότητας των εταιριών. Παρ' όλα αυτά, ο Υπουργός Ενέργειας διόρθωσε την αρχική του εκτίμηση για 10 δισεκατομμύρια δολάρια στην Κύπρο, δηλώνοντας πως θα πάρουμε πολύ παραπάνω. Πειρά καταπλοίου από υποκυπριακή σημαία αγνοείται ένας ινδός, κανένας Κύπριος στα μέλη του πληρώματος. Η Τεχεράνη ανακοινώνει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιμένει ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά. Οι ΗΠΑ επιβάλλουν νέες ακυρώσεις σε ανταλλακτήρια συναλλαγμάτων του Ιράν και στον επενδυτή Ιρανών αξιωματούχων. Στα όρια της στρατηγικής σύνδεσης των ευρωτουρκικών με το κυπριακό, ό,τι ήταν να κριθεί κρίθηκε, η ευθύνη μεταφέρεται πλέον στη Λευκοσία, όπου θα δοκιμαστούν οι προθέσεις της. Μύρια Βασιλείου, δυστυχώς τα περιστατικά βίας και παραβατικότητας αυξήθηκαν στα δημόσια σχολεία. Οδυσσέας Χρήστου, ταυτοποίηση μάνας και γιού σε φωτογραφία του 1974, πρόκειται για ελληνοκύπρια μάνα και όχι τουρκοκύπρια. Σουβενίρ, συγγνώμη, κάναβις, τσιγάρα, τσάγια, σοκολατάκια και άλλα είδη με κάναβι στάλθηκαν σε πακέτο στο αεροδρόμιο Λάρνακας με την ένδειξη σουβενίρ. Δεν γλιτώνουμε από πουθενά με αυτά τα θέματα, με οποιαδήποτε μορφή εμφανίζονται και στην Κύπρο. Εχμές, αλλαγές προς τα πίσω. Έγινε και σε άλλες χώρες, μετάβαση στο νέο τηλεοπτικό πεδίο, αλλά εκεί η προετοιμασία ήταν πολυετής. 2 χρόνια στην Ιρλανδία, 3,5 χρόνια στη Γερμανία, 5 χρόνια στη Βρετανία και ούτω καθεξής. Μάλιστα στις χώρες αυτές υπήρξε κρατική, τεχνική και οικονομική βοήθεια προς τους πολίτες και κύλησαν όλα ομαλά. Σε εμάς τι έγινε? Όλα στο κουτουρού. Μας είπαν πριν από 2 μήνες ότι από 1η Ιουλίου θα αλλάξει το τηλεοπτικό πεδίο. Μόνο αυτό, τίποτε άλλο. Κανένα σχεδιασμό και καμία έγκυρη ενημέρωση των πολιτών για τις αλλαγές που απαιτούνταν. Με αποτέλεσμα, χιλιάδες πολίτες όχι μόνο να εξαπατηθούν, αλλά και να μείνουν χωρίς τηλεόραση. Η Κύπρος αλλάζει και προχωρά μπροστά, είναι το μήνυμα που εκπέμπει σε διάφορα βίντεο ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Αλλά αντί μπροστά, αλλάζουμε προς τα πίσω, επιστρέψαμε στο παλιό τηλεοπτικό πεδίο, είναι άποψη με την οποία ολοκληρώνεται το πρωτοσέλιδο της σημερινής αλήθειας. Πάμε τώρα να δούμε το πρωτοσέλιδο του Φιλελευθέρου, το οποίο έχει ως κεντρικό θέμα το συγκεκριμένο που συζητούσαμε τώρα για τις τηλεοράσεις. Ψηφιακή τηλεόραση, αλλάζουν όλα μετά από 15 χρόνια από το φιάσκο της Βέλιστερ στην Χελάς. Σα τη συζήτηση για τη μετάβαση στην τηλεόραση ψηλής ευκρίνειας δεν ξεκινά σήμερα. Είναι το αποτέλεσμα επιλογών και παραλήψεων που συσσωρεύτηκαν για περίπου 15 χρόνια. Το 2010 επιλέχθηκε το μοντέλο λειτουργίας της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Η άδεια δόθηκε μέσα από μια διαδικασία που οδήγησε σε πολύ ψηλό τίμημα προς το κράτος και μια πλατφόρμα όπου οι μεγάλοι τηλεοπτικοί σταθμοί ήταν ταυτόχρονα ιδιοκτήτες και βασικοί πελάτες της. Μικρότεροι σταθμοί κατάγγελαν κατά καιρούς άνηση μεταχείριση. Η Κύπρος παρέμεινε με ένα παλιό σύστημα την ώρα που οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είχαν ήδη προχωρήσει σε πιο σύγχρονες λύσεις. Οι αποφάσεις του 2010 που οδήγησαν την Κύπρο σε τεχνολογική στασιμότητα στα 10 εκατομμύρια ευρώ, η τελική προσφορά υπερδεκαπλάσια της τιμής εκκίνησης των 850.000. Ποιοι βρίσκονται πίσω από τη νέα συνεργατική, οι προοπτικές αλλά και οι σημαντικοί κίνδυνοι που συνοδεύουν την επένδυση, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι κύριοι μέτοχοι? 64% των πολιτών ζητά πάταξη φοροδιαφυγής. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής αποτελεί την κορυφαία φορολογική προτεραιότητα για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κύπρου. Καλοκαίρι και φάρμακα, κίνδυνοι και παρενέργειες. Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι λαμβάνουν αγωγή για διαβήτη, υπέρταση, καρδιακές παθήσεις και άλλα χρόνια νοσήματα? Η ζέστη μπορεί να λιώνει την αποτελεσματικότητά τους. Τι εξηγεί στο Φιλελεύθερο ο καθηγητής Χρήστος Πέτρου? Αμυντική ενίσχυση. Πρώτη δόση 175 εκατομμύρια ευρώ εισπράχθηκε από Κυπριακή Δημοκρατία στο Παρίσι για την ημέρα της Βαστήλης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μαζί με άγημα της Εθνικής Φρουράς. Περιμένουν την Όλκιν σε στάση αναμονής τώρα οι δύο ηγέτες. Η απεσταλμένη μετά τις Βρυξέλλες πάει και Ρώμη πριν έρθει στη Λευκοσία. Τραγωδία, θανάσιμη βουτιά δίχρονου παιδιού έπεσε από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου στην Πάφο. Βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές με τους γονείς τους. Μήνυμα αστυνομίας, 5 συλλήψεις για τις επιθέσεις κατά αστυνομικών. Η βία και η παρεμπόδιση του έργου των αστυνομικών δεν θα γίνονται ανεκτές, αναφέρεται σε ανακοίνωση του σώματος. Αφορμή περιστατικά επίθεσης, αντίστασης κατά την νόμιμη σύλληψη και δημόσιας εξύβρισης. Έκθεση επιτρόπου, στέλνουν ανοητικά ανάπηρο σε γυροκομείο ανάστατη γονείς του. Τι καταγράφει Μαρία Στυλιανού Λωτίδη και τι εισηγείται? Κρατική δομή στα κατοπολεμίδια κλείνει τέλος του μήνα. Στενά Ορμούς, πλήγμα σε κυπριακό πλοίο, ένας νεκρός. Στο πλοίο Κυπριακής Σημαίας δέχθηκε ιρανικά πυρά περίπου 9 ναυτικά μίλια ανατολικά της Χερσονήσου. Μουσαντάμ εντοπίστηκε νεκρός μετά από ώρα ναυτικός που αγνοείτο. Διαρροή πετρελαίου και λαδιού, μαύρησε η θάλασσα στο λιμανάκι Πάφου. Μήνυμα Ρώσων στην Ελλάδα για ΕΝΤΙΚ. Οι αρχές της χώρας φέρονται να ζήτησαν σεβασμό δικαιωμάτων του καταζητούμενου σε περίπτωση εκδοσής του από Ντουπάι. Παρακολουθεί στενά η αστυνομία Κύπρου. Αγία Νάπα, τα περιστατικά της βίας πληγώνουν την εικόνα της. Για σεζόν γεμάτη προκλήσεις κάνει λόγο ο Δήμαρχος Χρήστος Ζανέτου, που παραδέχεται ότι τα περιστατικά βίας αμαυρώνουν όλη την εικόνα. Ψηφιακή αναβίωση. Και υπάρχει έτσι και ένα σκετσάκι εδώ έτσι, που δείχνει ουσιαστικά το Μαρί. Όλοι πλέον ξέρουν που είναι το Μαρί, κάποιοι όμως ακόμα να καταλάβουν τι σημαίνει το Μαρί. Περνάμε τώρα στον πολίτη. Κύριο θέμα, άγνωστος πόλεμος με τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας, ο ρόλος της Κύπρου στην επιβολή των κυρώσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, χτύπημα σε πλοίο με κυπριακή σημαία στα στενά του Ορμού, σε επίθεση στο υποκυπριακή σημαία εμπορικό πλοίο MV GFS Galaxy στα στενά του Ορμού, έφερε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου. Η Ρωσία από το 2022 έχει επενδύσει στη συγκρότηση ενός σκιώδου στόλου για την παράκαμψη των κυρώσεων, προκειμένου να συνεχίσει να έχει έσοδα για τη χρηματοδότηση του πολέμου κατά της Ουκρανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει 632 πλοία ως μέρη του δικτύου του σκιώδου στόλου. Η Κύπρος έχει το δικό της ρόλο στην εξουδετερώση του δικτύου. Μετά τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, διέγραψε από το Κυπριακό νιολόγιο το 70% του στόλου των πετρελαιοφόρων. Η Κύπρος παρακολουθεί συνεχώς την κίνηση των πλοίων στην ΑΟΣ. Πέρσι παρατηρήθηκε αύξηση στην κίνηση του σκιώδου στόλου, ωστόσο δεν υπάρχει η επιχειρησιακή δυνατότητα επιβίβασης, επιθεώρησης ή κατάσχεσης ύποπτων πλοίων. Ουκρανία, ανασχηματισμός στην κυβέρνηση, Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς αντίπαλο Μπέρνα, μα σφαιρικά όταν το κράτος τιμωρεί τους πολίτες. Η υπόθεση των 320.000 ανεπίδοτων εξώδικων προστίμων αποκαλύπτει μια βαθύτερη δυσλειτουργία στον τρόπο με τον οποίο το κράτος αντιλαμβάνεται την ευθύνη του απέναντι στους πολίτες. Ιστορικό κέντρο Λευκωσίας, διαφωνίες για τα έργα ανάπλασης, υπόθεση παρακολουθήσεων από το μαύρο βαν στα λογισμικά κατασκοπίας, οικονομία, κοστίζουν οι καθυστερήσεις στη φορολογική δικαιοσύνη, ανάλυση, τέσσερις επιλογές διέλευση φυσικού αερίου, πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τον Video Gate και Δόκτωρ Ευστάθιος Ράπτου, τμήμα αρχαιοτήτων, 6 αιώνες εξέλιξης. Ο Δόκτωρ Ευστάθιος Ράπτου εξηγεί γιατί το αρχαίο θέατρο της Πάφου αποτελεί μοναδικό μνημείο για την Κύπρο. Και τέλος πάμε στην Χαραυγή. Η ανισότητα βαραίνει την κοινωνία, πρώτη οικονομική ανησυχία, η άνηση κατανομή εισοδημάτων του πλούτου, ιρανικά πυρά κατά πλοίου υποκυπριακής σημείας ασθενά του Ορμούς, ο ελεγχόμενος ανανέωσε τη θητεία του ελεκτή, σφοδρές αντιδράσεις και σοβαρά ερωτήματα θεσμικής διοντολογίας προκαλεί ανανέωση για τρίτη συνεχόμενη πενταετία της θητείας του Ανδρέα Πασχαλίδη στην προεδρία της ΑΔΥΠΑ, λίγες ημέρες πριν από την ολοκλήρωση του πορίσματος για το Video Gate. Η μνήμη δείχνει το δρόμο της επανένωσης, μήνυμα για συνέχιση του αγώνα με σταθερό προσανατολισμό προς μια Κύπρο ελεύθερη και επανενωμένη, χωρίς κατοχικά στρατεύματα και ξένες εξαρτήσεις, από το μνημόσυνο των τεσσάρων ηρών του Αγιάννη. Κύπρος στη δίνη της κλιματικής κρίσης, λειψιδρία, πυρκαγιές και επενδυτικό κενό 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιχειρήσεις, η Κύπρος μένει πίσω στην τεχνητή νοημοσύνη με βαρύ κόστος για παραγωγικότητα και οικονομία. Και σχολεία, η πολιτεία αφήνει στους εκπαιδευτικούς το βάρος των διαχρονικών ελλείψεων. Αυτά σε ό,τι αφορά στον πολιτικό τύπο.

Και τώρα πάμε στα δικά μας να δούμε τον αθλητικό τύπο, τα αθλητικά εξώφυλλα. Θα ξεκινήσουμε με τη δική μας την Super Sport, την εφημερίδα. Κεντρικό θέμα η Ομόνοια. Πίεση μέσα στα πλαίσια. Ο Χένιγκμπερκ δεν αλλάζει την τακτική του στο κομμάτι των μεταγραφών. Με τον κόσμο της Ομόνοιας να περιμένει πάντως βαρβάτη ενίσχυση και ειδικά στην επίθεση. Ο Νορβηγός ποτέ δεν λειτουργούσε βάσει των απαιτήσεων του κοινού, ούτε και έκανε μεταγραφές για λόγους εντυπώσεων. Προτεραιότητα ο επιθετικός στη δεδομένη στιγμή, αν και περαιτέρω κινήσεις θα πρέπει να γίνουν και σε άλλες θέσεις. Με την επιστροφή της αποστολής στην Κύπρο, η ομάδα μπήκε στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια της σεζόν. Ανοιχτά μέτωπα στον ΑΠΟΕΛ και κυρίως στο μεταγραφικό. Έντονη κινητικότητα. Ανακοινώθηκε το Σάββατο ο Πεντρόσο και ενσωματώνεται στις προπονήσεις με τον παλιόφιλο coach Νίκο Παπαδόπουλο. Διαδικαστικό πλέον και το θέμα ανακοίνωσης του Άγχελ Γκαρσία. Τα ελλαδικά μέσα γράφουν και για τον Χέρντουρ Μάγνουσον. Απόλλωνα σε λυπής αλλά διαπέραστος. ΑΕΚ, η Ευρώπη και οι λογαριασμοί. Άρης, περνάμε στα πιο απαιτητικά. Ανόρθωση, η χημεία τόπλο της. ΑΕΛ, άμυνα στο επίκεντρο. Και τα τελευταία νέα από το Μουντιάλ.

Πάμε τώρα στην Gold News. Η εξομολόγηση ενός μαχητή, ο Γκόλτσον, αποκάλυψε τη δεύτερη επέμβαση ανοιχτής καρδιάς και τι του είπαν οι γιατροί. Σταθερά στο πλευρό του ο Απόλλωνας. Τόμας, τριάρα και επιστροφή. Ιδανικό φινάλε στην Ολλανδία για τον Απόλλωνα που επικράτησε 3-0 της Go Ahead Eagles και ολοκλήρωσε με πιστική εμφάνιση το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Ανόρθωση παίρνει μπρος με μπροστάρι τον αρχηγό Αρτήματα. Αντίο με ήττα και βλέμμα στην άμυνα, η Πάφος έχασε από την Αγγελόνια 0-1 στην Αυστρία. Δανεικός ΟΜΑΕ με δικαίωμα αγοράς. Από ελπιέζει για Μπαράκ, αναμένει απάντηση. Στον Αντωνίν Μπαράκ έχουν στρέψει την προσοχή τους στον ΑΠΟΕΛ, επιχειρώντας να μετατρέψουν το αρχικό ενδιαφέρον σε ουσιαστική προοπτική συμφωνίας. ΑΕΚ στην κορυφή της επίθεσης η προσοχή. Η Ομόνια διαθέτει ποδοσφαιριστές που μπορούν να ανταποκριθούν με την ίδια αποτελεσματικότητα σε διαφορετικούς ρόλους. Οι πολυθεσίτες που λύνουν τα χέρια του Χένιγκμπεργκ. Άρης κάθε μία προσθήκη τρεις αποχωρήσεις και ΑΕΛ περιμένει τον Καρό, το παλεύει για Βιλανουέβα.

Πάμε τώρα στο γήπεδο του Πολίτη. Ο Αποέλ στο σωστό δρόμο. Το κοινό στοιχείο των πρώτων μεταγραφών που έκαναν οι γαλαζοκίτρινοι. Αρνητής ήτας ο Ντελαφουέντε. Η Εθνική Ισπανίας είναι στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον Λουίς Ντελαφουέντε να καταγράφει μια ξεχωριστή επίδοση. Η Ρεάλ έσπασε ρεκόρ στο Μουντιάλ. Τα δύο γκολ του Μπέλιχαμ εναντίον της Νορβηγίας επέτρεψαν στη Ρεάλ Μαδρίτης να σπάσει ένα ιστορικό ρεκόρ στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Συγκεκριμένα ανέβασαν τον αριθμό των γκολ που έχουν πετύχει παίκτες των Μαδριλένων στο τουρνουά στα 19, ξεπερνώντας το τρέχον ρεκόρ των 18 που κατήχαν η Χόνβεντ, η Μπάγερν και η Παρί. Η Αγγλία σε αυτό το Μουντιάλ δεν τα παρατάει και με τη δεύτερη σερή ανατροπή είναι σε ημιτελικά, πάει να το κάνει μόδα. Κορυφαίος και σε ασίστ στην ιστορία των Μουντιάλ, στον Μέση ανήκει και αυτή η κορυφή. ΑΕΛ με ίδιο καπετάνιο και αυξημένες προσδοκίες. Παρουσιάστηκαν αδυναμίες στην ΑΕΚ που καλείται να φτιάξει η τεχνική ηγεσία. Εκεί εστιάζει ο Καμορανές. Διανόρθωση, ένα ξεκίνημα πολύ αλλιώτικο. Ομόνια ανεβάζει εντάσεις εντός έδρας, συνεχίζονται στο γέρι προπονήσεις. Απόλλωνας πατά καλά και φαίνεται. Και στην Πάφο έκλεισε μια τρύπα, άνοιξε άλλη επίσημα επαφή της ΟΜΑΕ την ώρα που άρχισε το νέο ψάξιμο για τερματοφύλακα.

στον κόσμο των σπορ της Χαραυγής. Με Αχ και Βαχ η Αργεντινή, το κύριο θέμα. Κάτοχος του τροπέου προκρίθηκε δύσκολα στα ημιτελικά του Μουντιάλ, αφού η Ελβετία της έβαλε δύσκολα, παρότι έμεινε με παίχτη λιγότερο στο 72ο λεπτό. Την πήρε από το χέρι. Ο Μπέλιγχαμ τα έκανε όλα στον αγώνα με την Νορβηγία και η Αγγλία προκρίθηκε στους 4 μετά από θρίλερ που κρίθηκε στην παράταση. Μόνο Ευρώπη, ο Χένινγκ Μπέρκ εστιάζει στην προετοιμασία της Ομόνιας εν όψη των υποχρεώσεών της στο Champions League και δουλεύει σε συγκεκριμένους τομείς. Ρεκόρ χωρίς τέλος στο Mundial 2026. Ο Λεονέλ Μέσι δεν σκόραρε χθες, όμως έγινε ο πρώτος σε ασίστ στην ιστορία της διοργάνωσης. Η απίστευτη επίδοση της Ρεάλ σε αγώνες παγκοσμίου κυπέλου. Ο Ερνάν Λοσάδα μπαίνει στο ψητό για την Ευρωπαϊκή Ενδεκάδα του Απόλλωνα. Ο Μάουρο Καμορανέζη ράβει το ευρωπαϊκό κουστούμι της ΑΕΚ με τους παρόντες. Στίβος, ο Νικολάου έκανε νέο παγκύπριο ρεκόρ στα 400 μέτρα κάτω των 23. Από ΕΛ, Βρίζας και Παπαδόπουλος πάνε σε σίγουρες λύσεις έχοντας σαν φωτογραφία του Μάκλουνσον. ΑΕΛ, Καρό και Βιλανουέβα υποψήφοι για το κέντρο της άμυνας και Πάφος δανεικός με δικαίωμα αγοράς ο Σάμι Μαέ. Αυτή είναι και η ανασκόπηση των αθλητικών εφημερίδων. Πάμε σε διάλειμμα και θα πούμε πολύ περισσότερα στη συνέχεια.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki. Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
3: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
2: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
3: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
4: Open Day Πανεπιστημίου Youkland Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youkland Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
5: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail

0: Χωρίς κόπο. Οι σειρές L40 προσφέρουν προηγμένες λειτουργίες όπως αυτόματο άδειασμα και πλύσιμο σφουγγαρίστρας, ενώ η D20 Pro Plus αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για καθημερινό αυτόματο καθάρισμα. Ανακάλυψε τη σήμερα στα καταστήματα Electroline και στο electroline.cy.
1: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
3: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
4: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
3: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
4: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
3: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
5: Δεν μου εύκολα να πάνε τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μάθηκε βάζω καλά.
6: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
5: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην IoannouTools.com.
6: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
7: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου. Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μια πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΦ.
8: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
10: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Linglong Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linglong Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
11: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
12: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν.

0: αναμνήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
1: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
2: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
3: Αν μου βρουν κάτι.
2: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
3: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA?
2: Εγώ έχω, ξέρεις, μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ PAP, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
4: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
5: Το παγκόσμιο κύπελλο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
6: Στο κλίμα για εκπληκτικές καλοκαιρινές προσφορές. Φορητό air cooler μόνο στα 178 ευρώ και 226 ευρώ. Καναπές κρεβάτι μόνο 199. Στούλ στα 24 ευρώ μόνο. Και σετ σαλόνι κήπου στα 199 ευρώ. Από 5-9 έως Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
7: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
9: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
10: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.
12: Και πάλι μαζί εκπομπή, καλημέρα στα σπορ, Μαρίνα Αργυρού στο μικρόφωνο, ενώ να σας πούμε ότι δίνουμε και ένα voucher αξίας 20 ευρώ από την Pizza Hut για dine-in ή take-away, και όσοι θέλετε να το διεκδικήσετε στείλτε τώρα μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Pizza Hut, καθώς ο νικητής θα ανακοινωθεί προς το τέλος της εκπομπής όταν θα κάνουμε και την κλήρωση. Θα δώσουμε ένα voucher σήμερα και βεβαίως θα ακολουθήσουν και τις υπόλοιπες ημέρες. Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι λίγο με τα νέα των ομάδων. Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση προχώρησε ο Γκόλτσον το Σάββατο. Γιατί εντάξει, είχε γίνει γνωστό πως ο ποδοσφαιριστής αντιμετώπιζε ένα σοβαρό θέμα υγείας, με τον Απόλλωνα να σέβεται την κατάστασή του και να μην δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος με ανάρτησή του θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο, όπως αναφέρει ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος μάλιστα πριν από λίγες εβδομάδες μετακόμισε στον Απόλλωνα από τον Άρη και μέσα στις πρώτες ημέρες της προετοιμασίας αποκαλύφθηκε και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στην καρδιά, αφού το έκανε και ο ίδιος γνωστό. Πριν από 9 χρόνια προχώρησε σε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς, τότε που ξεκινούσε το ποδόσφαιρο, όπως ο ίδιος τονίζει στην ανάρτησή του. Ήταν μια επίπονη διαδικασία και όμως κατάφερε με την βοήθεια και των θεραπών των ιατρών του, αλλά και γενικότερα όσων ήταν δίπλα του, να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο και να κάνει μια μεγάλη καριέρα με πολλές επιτυχίες. Το πρόβλημα τώρα του παρουσιάστηκε ξανά, όμως όπως ο ίδιος τόνισε, ένας προληπτικός έλεγχος έδειξε πως έχει και πάλι διευρυμένη αορτή και αναμένεται να περάσει εκ νέου την πόρτα του χειρουργείου αύριο. Παρόλα αυτά, όπως ο ίδιος είπε, άκουσα το καλύτερο νέο. Το ποδόσφαιρο δεν θα τελειώσει. Αν όλα πάνε καλά, αυτό δεν τελειώνει την καριέρα μου, τόνισε στέλνοντας μήνυμα πίστης, δύναμης και ευγνωμοσύνης. Ενώ εξήγησε ότι αυτή τη φορά θέλησε να μοιραστεί τη διαδρομή του, όχι για να προκαλέσει ίκτο, αλλά για να βοηθήσει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοια διαδικασία και να μην νιώθει κανείς μόνος. Ο Απόλλωνας με δική του ανάρτηση στάθηκε αμέσως στο πλευρό του ποδοσφαιριστή, ένας πραγματικός μαχητής εντός και εκτός γηπέδου. Όλοι στο σύλλογο του εύχονται δύναμη, ανάρρωση και ομαλή αποκατάσταση. Είμαστε δίπλα σου σε κάθε σου βήμα, τόνισε σε ανακοίνωση του Απόλλωνας για τον ποδοσφαιριστή του. Παρ' όλα αυτά, ο Απόλλωνας είναι αναγκασμένος να τρέξει να καλύψει το κενό με κεντρικό αμυντικό. Έτσι και αλλιώς θα προχωρούσαν οι Γιαννόλευκοι στην απόκτηση ακόμη ενός κεντρικού αμυντικού. Ενδεχομένως να το πράξουν με μόνο ένα τώρα και θα περιμένουν για τον Ογκόλτσο να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Θα έχουμε ρεπορτάζ από Απόλλωνα στην πορεία με τον Παύλο Πελεγκάρη να μας τα πει έτσι καλύτερα, αν ο ίδιος γνώριζε και περισσότερες λεπτομέρειες. Ενώ ο Απόλλωνας βρίσκεται επίσης στο ψάξιμο για επιθετικό και εξτρέμ. Στην ΑΕΛ τώρα περιμένουν για τον Καρό, αλλά εξακολουθούν να συνεχίζουν και για τον Βιλανουέβα. Ξεκινά ουσιαστικά σήμερα η προετοιμασία των κιτρίνων για την νέα αγωνιστική περίοδο. Μετά τις 7 μεταγραφές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι στιγμής, το βάρος πέφτει στην ενίσχυση της αμυντικής γραμμής. Μετά την απόκτηση του Γκόμες, οι κίτρινοι της Λεμεσού αναμένεται να προχωρήσουν σε ακόμη 3 μεταγραφές κεντρικών αμυντικών. Μία εξ αυτών, εκτός απρόπτου, θα είναι του Καρό, με τον οποίο υπάρχει προφορική συμφωνία, και αυτό που απομένεται είναι να αποδεσμευτεί ο ποδοσφαιριστής από την ομάδα του. Ενώ παράλληλα η ΑΕΛ βρίσκεται και σε επαφές με τον έμπειρο Βενεζουελάνο στόπερ Μικέλ Βιλανουέβα, και αναμένεται να ξεκαθαρίσουν οι δύο περιπτώσεις λίαν συντόμως.

0: Στην Ομόνια, όπως είπαμε, η προσοχή έχει πέσει στην εξέβρεση επιθετικού. Ο Πέτκοβιτς είναι μια επιλογή, δεν είναι όμως η μοναδική, γιατί είπαμε είναι ψηλό το κασέ του. Και ανοιχτό παραμένει και το θέμα Ουζόχο και αν οι πράσινοι θα κινηθούν για ενίσχυση στον Άσο. Αυτό πυροδότησε το γεγονός ότι ο ποδοσφαιριστής δεν πήρε λεπτό συμμετοχή στα 3 φιλικά που πραγματοποιήθηκαν στην Πολωνία. Ως εκ τούτου αναμένεται να ξεκαθαρίσει έτσι μέσα στις επόμενες μέρες αν όντως υπάρχει κάποιο θέμα με τον Ουζόχο και η Ομόνια θα προχωρήσει σε ενίσχυση με τερματοφύλακα. Οι προπονήσεις πλέον συνεχίζονται στην Κύπρο, στο Ηλίας Πούλος, και την Πέμπτη είναι και η πρόβα Τζενεράλε απέναντι στον Πανετολικό εδώ στην Λευκωσία, το τελευταίο φιλικό πριν από την έναρξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων την ερχόμενη εβδομάδα για το Champions League. Στην ΑΕΚ μετά και το φιλικό με τον Άγιαξ ολοκληρώθηκε η προετοιμασία στην Ολλανδία, ένα φιλικό το οποίο έτσι άφησε και ένα τραυματισμό αυτόν του Μπάγιτς, αποχώρησε τραυματίας και αναμένεται να ξεκαθαρίσει η κατάσταση του ποδοσφαιριστή με τον ερχομό της ομάδας στην Κύπρο, ευελπιστώντας πως δεν θα είναι κάτι σοβαρό και θα είναι στη διάθεση του Καμορανέζη εν ώψη των πρώτων ευρωπαϊκών παιχνιδιών. Η ΑΕΚ και ο Απόλλωνας δίνουν μεταξύ τους την πρόβα τζενεράλε τους εν ώψη των ευρωπαϊκών τους της ερχόμενης εβδομάδας. Τον Αποέλ είπαμε για Γκόμες και Μακνουσόν. Παρ' όλα αυτά οι γαλαζοκίτρινοι πιέζουν και για τον Τσέχο Αντωνίν Μπαράκ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ενδιαφέρει τον Νίκο Παπαδόπουλο και οι γαλαζοκίτρινοι έχουν επικεντρωθεί πάνω στον 31χρονο Τσέχο μεσοεπιθετικό τις τελευταίες ημέρες και κάνουν έτσι τις διαδικασίες τους έτσι ώστε να καταφέρουν να τον αποκτήσουν. Αυτό που θέλει ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι παίκτες που να προσθέσουν ποιότητα στην ομάδα του και σε ό,τι αφορά στον μεσοεπιθετικό θέλει ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος θα προσθέσει ποιότητα αλλά και θα μπορεί να δημιουργήσει για τον επιθετικό αλλά και ο ίδιος να μπορεί να σκοράρει και εντάξει είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει τα χαρακτηριστικά που θα ήθελε ο κύριος Παπαδόπουλος να φέρει στον Αρχάγγελο. Στον Άρη τώρα αποχώρησε και ο Μπουράν, δεν είναι όμως ο τελευταίος καθώς αναμένεται να προκύψουν και άλλες αποχωρήσεις. Και το θέμα του Άρη θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα και τα ξένα, την ξένη αθλητική επικαιρότητα. Θα ξεκινήσω.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Λοιπόν, πρέπει να ακούσουμε και το χορηγό μας πρώτα για να περάσουμε στη ξένη επικαιρότητα και να ξεκινήσουμε με Μουντιάλ και έτσι βλέπω κάποια πολύ ενδιαφέροντα δημοσιεύματα. Μουντιάλ 2026 για πρώτη φορά σε ημιτελικά οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες της FIFA. Γαλλία, Αργεντινή, Ισπανία και Αγγλία προκρίθηκαν σε ημιτελικά του Μουντιάλ γράφοντας ιστορία ως οι τέσσερις πρώτες ομάδες της παγκόσμιας κατάταξης. Η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής κατάταξης με 1948,97 βαθμούς, έχοντας ανέβει στην πρώτη θέση μετά τα αποτελέσματα της διοργάνωσης. Ακολουθεί η Αργεντινή με 1943 βαθμούς, ενώ η Ισπανία είναι στην τρίτη θέση με 1934. Την τετράδα συμπληρώνει η Αγγλία, η οποία διατηρείται στην τέταρτη θέση με 1889 βαθμούς. Οι τέσσερις ισχυρότερες εθνικές ομάδες βάσει της κατάταξης της FIFA επιβεβαίωσαν έτσι τον τίτλο των φαβορί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών φέρνει αντιμέτωπες τη Γαλλία και την Ισπανία. Πρόκειται για μια σύγκρουση ανάμεσα στην πρώτη και την τρίτη ομάδα της παγκόσμιας κατάταξης, με τις δύο πλευρές να διαθέτουν μερικούς από τους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές της διοργάνωσης. Στο δεύτερο ημιτελικό, η Αγγλία θα αναμετρηθεί με την Αργεντινή. Τα τρία λιοντάρια βρίσκονται απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια σε ένα παιχνίδι με μεγάλη ιστορία και έντονο ποδοσφαιρικό παρασκήνιο. Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία των τεσσάρων πρώτων ομάδων της κατάταξης στους τέσσερις αποτυπώνει και τη διαφορά του φετινού Μουντιάλ σε σχέση με προηγούμενες διοργανώσεις, τις οποίες υπήρχαν συνήθως τουλάχιστον μία ή δύο μεγάλες εκπλήξεις στην τελική ευθεία. Αυτή τη φορά τα φαβορί άντεξαν στα νοκάουτ και φτάσαν μέχρι τα ημιτελικά παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν. Η Γαλλία, η Αργεντινή, η Ισπανία και η Αγγλία απέχουν πλέον δύο νίκες από την κατάκτηση του τροπαίου. Αύριο στις 10 είναι το Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη επίσης στις 10 το Αγγλία-Αργεντινή για να μάθουμε και ποιες είναι οι δύο ομάδες που πάνε στον τελικό του Μουντιάλ και ποια βεβαίως θα είναι η μία που θα καταφέρει να το αποκτήσει. Ο Ινφαντίνο πάντως είναι ενθουσιασμένος με το πως πραγματοποιήθηκε φέτος το Μουντιάλ με το μοντέλο των 48 ομάδων και μάλιστα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας διεύρυνσης του Μουντιάλ στις 64 ομάδες και Μιχάλη Πούλη, μόνο έτσι μπορεί να δούμε και την Κύπρο να φτάνει σε τελική φάση του Μουντιάλ. Ανοιχτός λέει το δημοσίευμα στο ενδεχόμενο μιας νέας ακόμη μεγαλύτερης διεύρυνσης του παγκόσμιου κυπέλλου εμφανίστηκε ο Τζιάνι Ινφαντίνο υποστηρίζοντας ότι η προοπτική ενός Μουντιάλ με 64 ομάδες πρέπει να εξεταστεί σοβαρά μετά την ολοκλήρωση της φετινής διοργάνωσης. Ολόκληρος ο κόσμος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ονειρεύεται το παγκόσμιο κύπελλο και όχι μόνο η Ευρώπη και η Νότια Αμερική, ανέφερε ο Ινφαντίνο. Ο επικεφαλής της FIFA χαρακτήρισε τη διεύρυνση στις 48 ομάδες τεράστια επιτυχία, απαντώντας στις επιφυλάξεις που είχαν εκφραστεί πριν από τη διοργάνωση και απιθανή πτώση του αγωνιστικού επίπεδου. Είπαμε και προηγουμένως για το επίτευγμα της Real στο φετινό Μουντιάλ, 19 γκολ από δικούς της ποδοσφαιριστές με την ομάδα της Μαδρίτης να σπάει έτσι ένα ρεκόρ. Σίγουρα είναι τεράστια επιτυχία για μια ομάδα να βλέπει τους ποδοσφαιριστές της να πετυχαίνουν ένα μεγάλο επίτευγμα σε μια τεράστια διοργάνωση. Σε ό,τι αφορά στο Μουντιάλ θα τα πούμε πολύ έτσι καλύτερα και εκτενέστερα αργότερα στην εκπομπή μας μαζί με τον Ανδρέα Πογιάτζη, γιατί έχουμε και το ένθετο του Μουντιάλ. Θα αναλύσουμε γενικότερα έτσι τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών αλλά και όλα όσα έγιναν για να φτάσουν οι ομάδες σε αυτή την φάση. Ιδίως έτσι το παιχνίδι της Αγγλίας με την Νορβηγία άφησε αρκετούς ψιθύρους, μουρμούρα, αρκετό απόϊχο θα έλεγα, ιδίως για το περιβόητο γκολ της Αγγλίας και τη φερόμενη επαφή της μπάλας με την Spider Cam. Όπως και να έχει, και η Αγγλία και η Αργεντινή δεινοπάθησαν για να φτάσουν στα ημιτελικά, δείχνοντας έτσι λίγο και το επίπεδο του φετινού Μουντιάλ, ότι όλες οι ομάδες, σχεδόν όλες τουλάχιστον, πάλεψαν πάρα πολύ, ακόμη και αν υπήρχε τεράστια διαφορά δυναμικότητας απέναντι σε κάποια, ανάμεσα σε κάποια ζευγάρια, είδαμε πολύ ωραίους αγώνες.

Πάμε λίγο και στην ελληνική επικαιρότητα να δούμε πώς τρέχει εκεί ο προγραμματισμός και η προετοιμασία ιδίως των Ευρωπαίων. Η ΑΕΚ έδωσε χθες το πρώτο της φιλικό στην Ολλανδία με την Den Graafschap. Κέρδισε με 2-1 η Ένωση, η οποία ψάχνει και για ενίσχυση στο αριστερό άκρο, ενώ το Σάββατο ανακοινώθηκε και η επέκταση της συνεργασίας με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα μέχρι και το 2029. Ο Ολυμπιακός τώρα πλησιάζει στην απόκτηση του Ρόκα, την ίδια ώρα όμως επιμένει και για τον Άμραμπατ και περιμένει εξελίξεις για τον Αντρέ Λουίς. Ο Κρίστιανσεν συνεχίζει τις ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά θα υπογράψει στον Παναθηναϊκό. Έρχεται ο Τάχα Αλή στον ΠΑΟΚ, ενώ ο Χατζηδιάκος περιμένει το πράσινο φως για να φορέσει και αυτός τη φανέλα του δικεφάλου. Σε ό,τι αφορά στον Παναθηναϊκό, ο Κωνσταντίνος Κότσαρης θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους πράσινους. Και ο Χάμτσα συνεχίζει στην Καλαμάτα μετά από τον Ολυμπιακό. Ο Άρης συνεχίζει και αυτό στην προετοιμασία του, ενώ η χθεσινή προπόνηση πραγματοποιήθηκε και με 7 απουσίες, ενώ ο Πανετολικός έκλεισε τον Θανάση Προδρομίτη και προχωρά για τις επόμενες μεταγραφικές του κινήσεις. Ο Πανετολικός, που είπαμε, θα κατηφορήσει για την Κύπρο για το φιλικό με την Ομόνια την Πέμπτη. Για τον Άρη, στο κάδρο Ολοντίκιν, στόχος είναι να αποκτηθούν 2 αμυντικοί πριν από την αναχώρηση της ομάδας για την Ιταλία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Λοιπόν, θα περάσουμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε λίγο μετά τις 8.

0: είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
4: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Super Sport 104.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
11: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Η Πάφος ανακοίνωσε την απόκτηση του Σάμι Μαέ με τη μορφή δανεισμού και δικαίωμα αγοράς. Πλέον προτεραιότητα έχει απόκτηση τερματοφύλακα, ενώ την ίδια ώρα αναμένεται η απάντηση των Λουκάσεν Πουλούλου. Με ήττα ολοκλήρωσαν οι Γαλάζοι την προετοιμασία τους στην Αυστρία, χάνοντας 1-0 από την Κεγκελόνια. Πρώτον πύλων του ΑΠΟΕΛ είναι ο Άγχελ Γκόμες, ο οποίος θα περάσει από ιατρικά και αν όλα πάνε καλά θα ανακοινωθεί. Οι Γαλαζοκίτρινοι πιέζουν για Μπαράκ, ενώ θέλει Μάγνουσον ο Παπαδόπουλος. Η Ομόνια επιταχύνει τις προσπάθειές της για απόκτηση επιθετικού, με τον Κροάτη Πέτκοβιτς να είναι ένας εκ των οποίων ενδιαφέρει, με το κασέ του όμως να είναι ιδιαίτερα ψηλό. Ανοιχτό παραμένει το θέμα Ουζόχο και ενίσχυση στον Άσο. Ο Απόλλωνας πιάνει το δρόμο της επιστροφής στην Κύπρο, αφού ολοκλήρωσε την προετοιμασία του στην Ολλανδία. Οι Κιανόλευκοι εντείνουν τις προσπάθειες για κεντρικό αμυντικό, επιθετικό και εξτρέμ. Και η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στην Ολλανδία, ενώ ξεκαθαρίζει για Μπάκετς, ο οποίος τραυματίστηκε απέναντι στον Άγιαξ. Η Ανόρθωση πιάνει από σήμερα δουλειά υπό τις οδηγίες του Ελμαέστρο. Με νίκη ολοκλήρωσε την προετοιμασία του στη Λετωνία ο Άρης που κέρδισε 1-0 την Άλμπερτς και τώρα πάει η Πολωνία. Η ΑΕΛ περιμένει τον Καρό και το παλεύει για Βιλανουέβα. Νικηφόρο το πρώτο φιλικό της ΑΕΚ στην Ολλανδία που επικράτησε 2-1 της Ντεγκράφ. Η Ένωση ψάχνει για ενίσχυση στο αριστερό άκρο. Ο Ολυμπιακός πλησιάζει στην απόκτηση του Ρόκα, επιμένει για Άμραμπατ και περιμένει εξελίξεις για τον Αντρέ Λουίς. Ο Κρίστιανσεν συνεχίζει τις ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά θα υπογράψει στον Παναθηναϊκό. Ο Σάντα Μαρία έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, ενώ ακολουθούν οι Τάχα Αλή και ο Παντελής Χατζηδιάκος. Ο Τζάνι Φαντίνο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της νέας διεύρυνσης του Μουντιάλ στις 64 ομάδες, χαρακτηρίζοντας μεγάλη επιτυχία το φετινό μοντέλο των 48 συμμετοχών. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχηρό για αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
12: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
14: Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
15: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
16: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη Sita. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της Sita Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
18: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
19: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου.
20: Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα.
21: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
22: Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτεί ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
23: Σου ρωτεί πηγή σου για πάντα.
24: Πεινάς? Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
25: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
24: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
26: Όταν η καινοτομία συνδυάζεται με τον εκλεπτισμένο σχεδιασμό, γεννιέται ένα SUV που ανεβάζει τον πύχη. Mercedes-Benz GLC SUV AMG Line. Δυναμική παρουσία, εξελιγμένη άνεση και οδηγική εμπειρία που μόνο η Mercedes-Benz μπορεί να προσφέρει. Τώρα σε προνομιακή τιμή 59.900 ευρώ. GLC SUV AMG Line. Για όσους δεν συμβιβάζονται, ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
27: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα!
0: Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
2: Everyone, τα πάντα εσύ.
3: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
4: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
6: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
7: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώληση στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
28: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 8,35. Κάσιου σωμά, 500 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 6,29. Και επιτραπέζιο νερό, 6 επί 1,5 λίτρο, 25% φθηνότερα, 1,30. Lidl. More to value.
30: Κάνε και τη δική σου επιχείρηση μέρος ενός βιώσιμου μέλλοντος. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, ενέργεια, πόρους και πρώτες ύλες. Κάτι που για την επιχείρησή σου δεν είναι χρήσιμο, μπορεί να είναι χρήσιμο για κάποια άλλη. Μην πετάξεις αυτά που δεν χρειάζεσαι. Επίλεξε την κυκλική οικονομία. Δώσε νέα ζωή. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
31: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
32: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
33: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
34: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
8: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
9: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
10: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
11: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.

0: εκπομπή καλημέρα στα σπορ. Έχουμε έτσι περάσει και τις 8. Στα γρήγορα να επιθυμίσω τον διαγωνισμό για την Pizza Hut. Με την ένδειξη Pizza Hut μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε ένα voucher αξίας 20 ευρώ και για dining και για takeaway. Ο νικητής θα ανακοινωθεί λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Pizza Hut Takeaway, παράγγειλε την αγαπημένη σου πίτσα και απόλαυσε την κατευθείαν από το φούρνο έτοιμη σε 15 λεπτά. Με 34 σημεία σε όλη την Κύπρο, μια Pizza Hut είναι στο δρόμο σου. Πάμε λέμε όμως εμείς και στον Παύλο Πελεγκάρη. Γεια σου Παύλο, καλό σου πρωινό.
1: Καλημέρα στους φίλους ακροατές μας από τη Λεμεσό και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, Παύλο, μια εβδομάδα η οποία βάζει τους Ευρωπαίους στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας τους. Μία εξ αυτών των ομάδων είναι και ο Απόλλωνας, ο οποίος ολοκλήρωσε την προετοιμασία στην Ολλανδία και πλέον επιστρέφει στην Κύπρο. Αύριο, δεν κάνω λάθος, φτάνει και πρωί η αποστολή του Απόλλωνα, έτσι.
1: Αν και πριν από λίγο είδα έτσι μέσα στα social media του επίσημου Απόλλωνα ότι αργά το απόγευμα σήμερα η επιστροφή. Mm-hmm. Εντάξει, δεν έχει
0: τελικά
1: σημασία.
0: Ναι.
1: Ο Απόλλωνας έχει ολοκληρώσει το βασικό σκέλος προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους, περιλάμβανε και τρία φιλικά παιχνίδια και τα τρία νικηφόρα. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Τα φιλικά ξέρουμε πολύ καλά, Μαρίνα, είναι για τους προπονητές. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Ερνάλντο Σάπα και οι συνεργάτες του έβγαλαν χρήσιμα συμπεράσματα. Στο προχθεσινό τελευταίο απέναντι στην Κοαχέτ Ίγκολς, ο Απόλλωνας με δύο γκολ του Μπράτο Τόμας και ένα του Ανσούν Σάο πήρε την φιλική νίκη με 3-0. Καλή παρουσία και υπό το βλέμμα του διοικητικού ηγέτη αυτό το φιλικό. Ήταν παρόν ο Νίκος Κίρτζης, παρακολούθησε τις τελευταίες μέρες προετοιμασίας της ομάδας στην χώρα της Τουλίπας, είδε και το προχθεσινό τελευταίο φιλικό όπως έχω προαναφέρει, και πλέον θα λέγαμε ότι με την επιστροφή η ομάδα θα μπει στο τελικό, αν θέλει, στάδιο μονταρίσματος. Εξού και το προγραμματισμένο για την ερχόμενη 5-16 του μήνα τελευταίο φιλικό πρόβα Τζενεράλε κόντρα στην επίσης Ευρωπαία ΑΕΚ Λάρνακας, στο στάδιο Αλφαμέγα, ακριβώς μια εβδομάδα πριν οι δύο ομάδες μπουν στη μάχη του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League.
0: Ακριβώς. Την ίδια ώρα τρέχουν και τα μεταγραφικά, Παύλο. Είδαμε και τη συγκλονιστική εξομολόγηση του Γκόλτσον. Απόλλωνας τάχθηκε στο πλευρό του ποδοσφαιριστή, αλλά δεν ξέρουμε πότε ο Γκόλτσον θα μπορέσει να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Ο Απόλλωνας πρέπει να κινηθεί για κεντρικό αμυντικό, είναι δεδομένο, και για επιθετικό και γενικότερα έτσι ενίσχυση στην επιθετική του γραμμή. Πώς έχουν αυτά τα δεδομένα?
1: Εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι ο Απόλλωνας είναι στο πλευρό του ποδοσφαιριστή, γιατί πάνω απ' όλα είναι η υγεία του κάθε ανθρώπου, οπότε αυτό είναι ξεκάθαρο. Εντάξει, γίνονται οι προσπάθειες για να ενισχυθεί ο Απόλλωνας στο κέντρο της άμυνας με άλλους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Είναι γεγονός ότι στα τρία φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους δίπλα στον Γιώσεφ Κουίτα τα πήγε πολύ καλά ο Οικονομής, ένα από τα καινούργια μεταγραφικά αποκτήματα. Όμως το μεταγραφικό πλάνο λέει άλλους δύο κεντρικούς αμυντικούς, όπως επίσης ένα ακραίο επιθετικό και ένα επιθετικό περιοχής. Mm-hmm. Άρα τέσσερις ακόμα προσθήκες. Εντάξει, χρονικά θα λέγαμε ότι ο Απόλλωνας, επειδή θα μπει και στην μάχη της Ευρώπης, θα μπορούσε τα πράγματα να ήταν καλύτερα σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι της ενίσχυσης, να είχε έτσι και περισσότερες επιλογές, κυρίως στην άμυνα. Εκεί θέλει ο Ερνάλ Ολοσάδα να έχει επιλογές. Όπως και να έχουν τα πράγματα, αυτές οι μέρες θεωρώ ότι είναι σημαντικές όσον αφορά το κομμάτι της ενίσχυσης. Δεν αποκλείω να έχουμε εξελίξεις εντός των προσεχών ημερών. Άλλωστε έχουμε μπει έτσι και στην προτελευταία, αν θέλεις, γεμάτη εβδομάδα Ιουλίου. Έχει δρόμο Απόλλωνας στο κομμάτι της ενίσχυσης. Άνθρωπος της ομάδας βρέθηκε την περασμένη Βέντση στη Γεωργία, είδε και το πρώτο παιχνίδι τη Λαγκόρη με την Σεντούρ του Σαν Μαρίνο. 3-1 πήραν την νίκη οι Γεωργιανοί, άρα έχουν και τον πρώτο λόγο να είναι και αντίπαλοι του Απόλλωνα στις 23 και 28 του μήνα αντίστοιχα, στις διπλές αναμετρήσεις του δεύτερου προκριματικού του Conference League. Και από εκεί και πέρα θα δούμε, επαναλαμβάνω, πώς ποιες θα είναι οι εξελίξεις στο κομμάτι ναι. της ενίσχυσης, έτσι.
0: Ναι, Παύλο, μια διευκρίνηση, γιατί έχουμε και ένα μήνυμα στις 7 ναι. και 30 το φιλικό της Πέμπτης, έτσι.
1: Ναι, 7 και 30, ναι, από ό,τι πληροφορούμαστε, κόντρα στην ΑΕΚ. Αναμένεται πολλής κόσμος, ναι, γιατί ναι. θα είναι το πρώτο, έστω και φιλικό, για την νέα σεζόν, που θα έχουν την ευκαιρία διαζώσεις να παραγωγήσουν στο στάδιο ΑΜΕΓΑ οι φίλοι του Απόλλωνα. Πάει πολύ καλά και η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας. Ο αριθμός έχει ξεπεράσει τις 4.000 και θυμίζουν ότι όποιος προμηθευτεί το εισιτήριο διαρκείας του δίνει και θέση στο ΑΜΕΓΑ για τις 28 του μήνα στον αγώνα του δεύτερου προκριματικού του Conference.
0: Παύλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα Μαρίνα, καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Πάμε τώρα στην Στέλλα Σάβα. Παραμένουμε ουσιαστικά στην περιοχή Λέμεσου. Αν εντοπίζουμε την Στέλλα αυτή τη στιγμή στη Λέμεσο. Καλό πρωινό, Στέλλα.
2: Καλημέρα, Μαρίνα. Καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας.
0: Καλή εβδομάδα. Δυστυχώς όμως, Στέλλα, θα ξεκινήσουμε έτσι με ένα δυσάρεστο. Και πάλι έτσι βράδυ Κυριακής είχαμε την απώλεια ενός παιδιού, όπως και πριν 2 εβδομάδες, με τα 2 παιδάκια στο αυτοκίνητο. Δυστυχώς, χθες στην Πάφο χάθηκε ένα παιδί μετά από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου. Έτσι, τι έχεις περισσότερο να μας πεις γι' αυτό?
2: Να σου πω ότι ένα παιδάκι μόλις 3 ετών, οι γονείς του, από την Βρετανία το παιδάκι, ήρθαν στην Κύπρο για διακοπές μαζί με τους παππούδες, οικογένεια, και κάτω από συνθήκες που ακόμη ερευνώνται, και ενώ βρισκόταν υπό την επίβλεψη του πατέρα του, έπεσε από τον 4ο όροφο του ξενοδοχείου στην Πάφο, στο οποίο διέμεναν για διακοπές, και κατέληξε στον 1ο όροφο το παιδάκι. Αμέσως να σου πω ότι πήγε ασθενοφόρο από τον Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Έγινε τεράστια προσπάθεια από το πλήρωμα να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στο παιδί. Το μετέφεραν το αγοράκι στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Και δυστυχώς έγιναν προσπάθειες και εκεί για να κρατηθεί στη ζωή, αλλά διαπιστώθηκε ότι είχε υποκύψει στα τραύματά του. Όλο αυτό συνέβη γύρω στις 6 το απόγευμα χθες. Η αστυνομία λέει ότι ήδη ενημερώθηκε 40 λεπτά μετά αφότου συνέβη. Και με αφότου το παιδάκι παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Να σου πω ότι η σκηνή και από χθες αλλά και σήμερα παραμένει υπό αστυνομική επιτήρηση. Έγιναν έρευνες που κατέληξαν στην σύλληψη του πατέρα, Μαρίνα. Για τα αδικήματα αλόγιστης, απερίσκεψης, επικίνδυνης πράξης, παράληψης καθήκοντος, παράληψης ευθύνης και ως προσώπου το οποίο είχε τη μέρημνα άλλου προσώπου, αυτά τα αδικήματα. Τέθηκε υποκράτηση για διευκόλυνση βεβαίως των ανακρίσεων και σήμερα θα διηγείται ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για να εκδοθεί ένα διάταγμα προς αποκράτησής του.
0: Πάντως είναι τραγικό, όπως και να το κάνουμε. Σίγουρα κανένας γονιός δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο για το παιδί του, εννοείται, αλλά από τη στιγμή που μιλάμε για ένα τρίχρονο, σίγουρα τα μάτια πρέπει να είναι 300, όχι 4.
2: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, πώς εξελίσσεται αυτή η υπόθεση. Θα ακουστούν και σήμερα διάφορα, φανταζόμαστε, στο δικαστήριο. Της Πάφου. Ήρθαν διακοπές η οικογένεια αυτή, Μαρίνα.
0: Δυστυχώς.
2: Την
0: και τα άλλα παιδάκια διακοπές. Για 3 παιδάκια στην Κύπρο, μοιραίες διακοπές, είναι απίστευτο. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτά τα πράγματα πρέπει να μας γίνονται μαθήματα σε όλους, ότι πρέπει το μυαλό μας να τρέχει πρώτα στο κακό.
2: Δευτερόλεπτα για να γίνει.
0: Να βάζουμε πρώτα το κακό στο μυαλό μας για να προσπαθούμε να το αποφεύγουμε.
2: Μπορεί να είσαι συνεπής σε όλα, αλλά το κακό μπορεί να γίνει σε δευτερόλεπτα.
0: Ακριβώς.
2: Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Να σε πάρω λίγο και να μείνουμε λίγο στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Να σε πάρω στα θέμα με τα απειλητικά μηνύματα που έσπηραν τον δρόμο και τον πανικό χθες σε εμπορικά κέντρα στη Λευκοσία. Εντοπίστηκε ένα πρόσωπο και ανακρίθηκε από την αστυνομία σχετικά με τα απειλητικά μηνύματα. Και προχώρησαν δεν προχώρησαν στη σύλληψή του. Αυτός όμως ανακρίθηκε και έδωσε κάποιους ισχυρισμούς που διερευνούνται. Να σου πω ότι χθες στάλθηκαν απειλητικά μηνύματα σε εμπορικά, και μεταξύ των οποίων και σε εμπορικά κέντρα, όπου η αστυνομία προχώρησε προχώρησε σε έρευνες σε εμπορικά κέντρα κυρίως στη Λευκοσία για να διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει απειλή, έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτά τα μηνύματα έλεγαν ότι έχει βόμβα εντός των εμπορικών κέντρων. Mm-hmm. Το Σάββατο έγινε αυτό, mm-hmm. είπα χθες, απολογούμε. Πήγαν πυροτεχνουργοί στα εμπορικά κέντρα και διάφοροι άλλοι μέλη της δύναμης, οι οποίοι προσπαθούσαν να καταλάβουν αν έχει ισχύ ή όχι αυτή η απειλή στα μόλς στην Λευκοσία.
0: Mm-hmm.
2: Και όχι μόνο στη Λευκόσια, αλλά και σε ένα εμπορικό κέντρο στην Πάφο, αλλά και σε άλλα σημεία της Κύπρου, έχω να σου πω. Δεν εντοπίστηκε το οτιδήποτε ύποπτο το Σάββατο, όπου έγιναν αυτές οι εκτεταμένες έρευνες από πλευράς των αρχών. Παρ' όλα αυτά, έχει εντοπιστεί ένα πρόσωπο, το οποίο ανακρίθηκε, δεν συνελήφθη, γιατί λέει κάποιους ισχυρισμούς, οι οποίοι διερευνώνται. Μένει να δούμε εάν θα επαληθευτούν αυτοί οι ισχυρισμοί του. Για να δούμε αν όντως βρίσκεται πίσω από αυτά τα επιλυτικά email ή όχι. Δεν είναι mm-hmm. η πρώτη φορά, να σου πω, mm-hmm. που λαμβάνουν εμπορικά κέντρα ή άλλα τμήματα αυτά τα επιλυτικά email. Θα θυμίσω και τα επιλυτικά email που έλαβαν και τα δημόσια σχολεία μας.
0: Σωστά, ναι, ναι.
2: Δύο φορές συγκεκριμένα, mm-hmm. όχι μία, μέσα σε ούτε δύο χρόνια. Άρα εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί, αλλά δεν μπορείς να μην ελέγχεσαι αυτή την πληροφορία και δεν μπορείς να μην ελέγχεσαι από πού προέρχονται.
0: Σαφώς, ναι.
2: Δεν μπορούν να απειλούν σχολεία, εμπορικά κέντρα, χωρίς να ξέρουμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται.
0: Σίγουρα. Αρρωστημένες καταστάσεις, όπως και να έχει. Κάποιοι δεν έχουν τι να κάνουν και τρομοκρατούν τον κόσμο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να σκέφτεται ο καθένας.
2: Εντάξει, δεν ξέρω από πού αποσκοπεί όλο αυτό.
0: Σωστά.
2: Η δουλειά της αστυνομίας είναι να μας εξηγήσει mm-hmm. Και να βρει. Λοιπόν, να σου πω ότι είχαμε και μια πυρκαγιά, μεγάλη πυρκαγιά σε μπάλες σανού στο Αυγόρου. 700 μπάλες σανού καταστράφηκαν και πήραν φωτιά. Χθες πολύ αργά το βράδυ, γύρω στις 10.30 ήταν αυτή η πυρκαγιά στην κοινότητα της Αυγόρου. Mm-hmm. Και προκάλεσε ανησυχία στην κοινότητα. Έσκευσαν στο σημείο μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και κατάφεραν να κατασβήσουν την φωτιά, όμως το ΤΑΕ αμοχώς του εξετάζει το τι ακριβώς συνέβη πίσω από τη φωτιά, γιατί ξέσπασε στις 10.30 το βράδυ, Μαρίνα, και διερευνάται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας πίσω από αυτή την πυρκαγιά, η οποία εντάξει ήταν μεγάλη, φαντάζομαι 750 μπάλες σανού να καίγονται.
0: Ναι, ναι, ναι. Και να κινδυνεύει και οτιδήποτε άλλο βρίσκεται στον περίγυρο της περιοχής.
2: Μέσα στην κοινότητα.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που αφορούν έτσι το αστυνομικό ρεπορτάζ. Είχαμε και παράσυλληψιο χθες το βράδυ, παράσυλληψιο όμως, mm-hmm. πέραν των 12 συλληψιών, 15 συγκεκριμένα πρόσωπα συνελήφθησαν, για μέσα στα πλαίσια της αστυνομίας που κάνει πρόληψη για το οργανωμένο έγκλημα mm-hmm. και τις στοχές παραβάσεις.
0: Mm-hmm.
2: Για διάφορα δικήματα, κλοπή, παράνομη στη δημοκρατία, μέθη και μαχαιροφορία υπήρχε ένας, σε παρακαλώ Μαρίνα, και διάφορα άλλα. 15 πρόσωπα μέσα σε μια νύχτα φορές μαχαιροπέδες χθες τη νύχτα. Αυτό είναι αριθμός που λέει πολλά.
0: Σίγουρα, ιδίως για μια μικρή κοινωνία όπως στην Κύπρο, είναι τεράστιος αριθμός.
2: Καθημερινό φαινόμενο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτά τώρα σε πολιτικό επίπεδο, να σου πω Μαρίνα ότι φαίνεται ότι συνεχίζεται μεταξύ κυβέρνησης και συναγερμού αυτή η κόντρα που έχει ξεκινήσει μεταξύ των δύο, με διάφορα θέματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως είχαμε την περασμένη εβδομάδα με την κυρία Μαριλένα Ραουνά που δεν της ανανεώθηκε η θητεία στο Υφυπουργείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Σήμερα εμείς έχουμε στην εκπομπή φιλοξενούμενο τον κύριο Δημήτρη Δημητρίου του Δημοκρατικού Συναγερμού και τον κύριο Γιώργο Σολομά που πλευράζει Δίκο, γιατί το Δίκο θεωρείται κυβέρνηση Μαρίνα. Ναι. Ένα Δίκο το οποίο την περασμένη Παρασκευή φαίνεται ότι τα πήγε καλά στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως μας λέχθηκε. Τώρα και ο πρόεδρος σκέφτεται τώρα έναν σχηματισμό του που φαίνεται ότι θα γίνει πράξη, γιατί θα καθορίσει κιόλας το ποιο θα είναι το όχημα με το οποίο θα πορευτεί για τις προεδρικές εκλογές ο Νίκος Χριστοδουλίδης στη 2028.
0: Ναι.
2: Άρα είναι πολύ σημαντικός ανασχηματισμός για τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για ενδεχόμενες υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές. Τώρα, το τι θα κάνει και πότε θα κάνει τον ανασχηματισμό, μόνο ο ίδιος ξέρει. Πληροφορίες δίνουν και παίρνουν. Μιλάνε για δύο υπουργεία και δύο εφυπουργεία που αναμένεται να αλλάξουν. Απλά μένει να το δούμε, Μαρίνα.
0: Σωστά.
2: Τι θα κάνει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Στέλλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
4: 15. Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
4: Τι?
5: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
4: Τώρα μιλάς σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου με την υπηρεσία Same Number και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
8: Τι μήνυμα?
7: Έχω λέει ραντεβού για τεστ ΠΑΠ.
6: Πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
8: Τι μήνυμα?
7: Έχω λέει ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την

0: θάλασσα του Ακάμα. Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chipa Νόραμα στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chipa Νόραμα στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
1: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
4: Το κλίμα για εκπληκτικές καλοκαιρινές προσφορές. Φορητό air cooler μόνο στα 178 ευρώ και 226 ευρώ. Καναπές κρεβάτι μόνο 199. Στούλ στα 24 ευρώ μόνο. Και σετ σαλόνι κήπου στα 199 ευρώ. Από 5η 9 έως Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
5: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
6: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε 5η 16 Ιουλίου 11 με 4 στο Radisson Blue Hotel στη Λάρνακα. Γνώρισε το Team Lidl και μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
7: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
8: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
10: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
11: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
12: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
13: Εκπομπή καλημέρα στα σπορ και πάλι μαζί

0: Σας να καλημερίσουμε όσους τώρα έχουν συνδεθεί μαζί μας. Να καλημερίσω και τον Ανδρέα Πογιατζή, ο οποίος είναι στην παρέα μας πλέον. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, λέω. Καλό σου πρωινό.
1: Εντάξει, όποιος να σε πλησιάζει. Καλημέρα, Μαρίνα. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα σε όλον τον κόσμο.
0: Μεσημεριάσαμε. Από την ώρα που ήρθαμε, νιώθουμε ότι είναι μεσημέρι. Εντάξει, όλα καλά. Πώς ήταν το Σαββατοκύριακο?
1: Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά, ξακρεμνήσαμε τα σημερώματα Κυριακής. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Χθες συνάντησα έναν παλιό ποδοσφαιριστή, ο οποίος ακούει τις εκπομπές του Σούπερ Σπορ, ο Λάμπρος, δεν ξέρω αν τον έφτασες.
0: Έπαιζε
1: ένα εθνικό άχνας και ανόρθωση. Εξαιρετικός, ο Λάμπρος. Γεια σας, καλά για το ποδόσφαιρο. Παρακολουθεί ακόμη.
0: Εντάξει, όποιος έχει το...
1: Τα σπουδαία αριστερό μπακ. Λοιπόν, πες μου, για το Μουντιάλ θα πούμε μετά.
0: Θα τα πούμε μετά, ναι. Τώρα έτσι για τα δικά μας, είχαμε αρκετά φιλικά μέσα στο Σαββατοκυριακό, Παρασκευό-Σαββατοκυριακό ουσιαστικά. Οι Ευρωπαίοι μπαίνουν στην τελική ευθεία.
1: Γιατί πλησίασε, 22 του μήνα.
0: 22 και 23.
1: 22 και 23.
0: 23
1: ναι, 9-10 μέρες. Ναι.
0: Επιστρέφουν σιγά σιγά στην Κύπρο και
1: πάντως φαίνεται ότι και η ΑΕΚ και ο Απολλωνάς μονταρισμένες δείχνουν.
0: Ναι,
1: δείχνουν καλά στοιχεία.
0: Και είναι αλήθεια ότι προχωρήσαν αρκετά και τον προγραμματισμό του και οι δύο, ιδίως η ΑΕΚ.
1: Ήταν απαραίτητο. Τι σημαίνει, όταν έρχεται το πρώτο ευρωπαϊκό, πρέπει να είσαι έτοιμο.
0: Σίγουρα.
1: Και είναι και δύσκολο.
0: Η Ομόνοια από την άλλη κράτησε τον βασικό της κορμό. Δεν χρειάστηκε πολλές προσθήκες, αν και τις έφυγαν σημαντικοί ποδοσφαιριστές και δεν αναπληρώθηκαν.
1: Η Ομόνοια έχασε σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Δεν είναι μόνο οι δύο οι οποίοι ήταν οι κορυφαίοι του πρωταθλήματος, ο Μαέ και ο Σεμέδο. Έχασε τον Μασούρα. Έχασε τον Γιώβετιτς, ο οποίος ήταν μία λύση. Ήταν μία λύση ο Γιώβετιτς.
0: Ιδίως τώρα, έτσι, μέχρι να αντικατασταθούν.
1: Έχασε τον Τιουκού, ο οποίος ήταν καλός αντικαταστάτης, άξιος αντικαταστάτης του Μασούρα. Ο Κυριακής ήταν ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας στο τελευταίο δίμηνο.
0: Ναι.
1: Έχασε παίκτες.
0: Ναι. Κυριακής, ο οποίος φάνηκε και άτυχος κιόλας, πηγαίνοντας στην Πάφο. Εντάξει, ο Χένινγκ Μπέρκ δείχνει να μην ανησυχεί. Εντάξει, ο ίδιος ξέρει.
1: Νομίζω προς το παρόν δεν ανησυχεί. Με τον πρώτο αντίπαλο, τους είδε, τους διάβασε. Είναι πεπισμένος ότι το δυναμικό που έχει είναι κατάλληλο για να περάσει αυτόν το εμπόδιο. Είτε λέγεται η μια ομάδα του...
0: Η Καϊράτη ή η Σουτζέσκα.
1: Είναι. Η Σουτζέσκα ποιος είναι του... Νομίζω... Σλοβενία, από τούντες χώρες.
0: Νομίζω θα σε γελάσω κι εγώ τώρα. Το θέμα είναι, εντάξει, όπως είπες και εσύ, τα πρώτα παιχνίδια τουλάχιστον να καταφέρουν οι ομάδες μας να τα περάσουν, αν και πιστά έγινε και το δυσκολότερο εμπόδιο. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, στους πρώτους αγώνες.
1: Τη ΑΕΚ και πιο δύσκολη.
0: Ναι,
1: καθαρά πιο δύσκολη. Οι Ισραηλινές.
0: Μαυροβούνιο. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ευελπιστούμε ότι και στα πρώτα παιχνίδια ούτε οι αντίπαλοι δεν θα είναι τόσο απόλυτα έτοιμοι όσο δεν είναι και οι δικές μας οι ομάδες. Τουλάχιστον ιδίως ο Απόλλωνας και η ΕΚ που δεν έχουν και τη δεύτερη ευκαιρία.
1: Ο Απόλλωνας έμεινε ένα από κεντρικό αμυντικό, ο Απόλλωνας.
0: Ναι, και είχαμε και την εξομολόγηση του Κόλτσον το Σάββατο.
1: Το διάβασα.
0: Ο οποίος έτσι μίλησε ανοιχτά για το θέμα που αντιμετωπίζει με την καρδιά του και αύριο θα υποβληθεί σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Ο Απόλλωνας είχα και τον Παύλο Πελεγκάρη νωρίτερα. Συγγνώμη, μας είπε ότι βρίσκεται στο ψάξιμο Απόλλωνας για κεντρικό αμυντικό και για την ενίσχυση της μεσοπιθετικής του γραμμής. Του λείπουν έτσι σημαντικοί
1: προς το παρόν παίζει ο Κονομής κεντρικός αμυντικός και είναι καλός. Μπράβο, χαίρομαι.
0: Ναι, μακάρι να αρπάξει την ευκαιρία.
1: Να κάνουμε έτσι ένα...
0: Φυσικά.
1: Ένα γύρο από τις ομάδες. Πάμε από την Ομόνοια. Η Ομόνοια χρειάζεται οπωσδήποτε έναν κεντρικό επιθετικό. Το πρώτο που χρειάζεται η Ομόνοια απαραίτητα είναι ένα center forward.
0: Είναι σε συζητήσεις με τον Πέτκοβιτς, ένας Κροάτης είναι αυτός. Αλλά είναι δύσκολη η περίπτωση του. Διότι είναι και πολύ ψηλές οικονομικές του απαιτήσεις. Ουσιαστικά αυτό είναι που δυσκολεύει.
1: Μα η Ομόνοια έχει λεφτά πολλά τώρα.
0: Έχει,
1: να δαπανίσει χρήματα.
0: Έχει, αλλά εντάξει. Το θέμα είναι μέχρι πού είναι διατεθειμένος.
1: Το ΜΑΕ, να διευκρινίσουμε. Επήραν τον ημώνια χωρίς να δαπανίσει λεφτά, ήταν το συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Της, συνέβαλε τα μέγιστα για να πάρει τον τίτλο και μετά από ένα χρόνο τον επούλησε και βάλαν 3 εκατομμύρια στην τσέπη.
0: Ναι.
1: Μεγάλη υπόθεση. Οπότε πρέπει να δαπανίσει για το center for η Ομόνια.
0: Ναι.
1: Ειδικά για το center. Η θέση που πονά πιο πολύ η Ομόνια είναι στο center.
0: Ναι.
1: Στις άλλες θέσεις το δεξί μπακ το έκλεισε. Είναι ο νέος παίχτης που επήρε μαζί με τον Ουντεμπάτσο. Αριστερά είναι ο Λα, έχει πρώτη επιλογή, είναι ο Φαμπιάνο. Είναι
0: σαφώς,
1: ο Φαμπιάνο.
0: Ναι. Ναι.
1: Στη μεσαία γραμμή έχει 6-7 παίχτες της μεσαίας γραμμής. Τώρα θέλει να προσθέσει ακόμα ένα, δηλαδή ως επιθετικά χάφ είναι ο Ευάντρο και ο Τάνκοβιτς, ως κεντρική μέση είναι ο Έιτιν και ο Παναγιώτης Αντρέου και ως αμυντικά χάφ είναι ο Μασούρας και ο Μάριτς.
0: Ναι.
1: Γεμάτη μεσαία γραμμή. Στα εξτρέμ είναι ο Μαγιαμπέλα και ο Μοντνόρ, είναι ο Χατζηγιοβάνης, τέταρτος ποιος είναι, δεν ξέρω αν χρειαστεί ακόμα έναν, και center for είναι οι δύο μέχρι στιγμής, μόνο δύο είναι, ο Νεοφύτου και ο Κακουλής. Κακουλής και Νεοφύτου. Η Ομόνια καίγεται για center for.
0: Ο Πέτκοβιτς, που λες, είναι
1: αυτός
0: στην Κοτσαϊλίσπορ.
1: Α, Τουρκία.
0: Με απολαβές 1,5 εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο, συνταμπόνους, γι' αυτό ξεφεύγει από τα οικονομικά δεδομένα της Ομόνιας. Πάντως ο ίδιος είναι, έτσι φαίνεται να είναι και ανοιχτός στο να μετακινηθεί από την τουρκική ομάδα, αλλά
1: μα τέτοιο ποσό δεν
0: συζητείται,
1: να χαλάσετε τις ισορροπίες, είπαμε να δώσει κάποια χρήματα, αλλά δεν γίνεται.
0: Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές στη λίστα, δεν έχουν
1: αν ήταν να έδιναν τέτοια χρήματα, έδιναν και του ΜΑΕ πολύ λιγότερα και δεν κρατούσε.
0: Ναι.
1: Σίγουρη λύση.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι εντάξει, έχει και άλλους ποδοσφαιριστές στη λίστα, δεν γνωρίζουμε ονόματα, αλλά εντάξει, γίνεται προσπάθεια τουλάχιστον για το επιθετικό κομμάτι.
1: Ναι. Το βέβαιο είναι ότι στον πρώτο αγώνα θα πάει με, με αυτούς που έχει,
0: ναι,
1: με Κακουλή
0: και
1: Νεοφύτου.
0: Ναι, εντάξει, δεν προλαβαίνει όποιον και να πιάσει,
1: ναι,
0: από τη στιγμή που δεν έκανε την προετοιμασία.
1: Η Πάφος έμαθα ότι πήρε δύο μέσους οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί. Η Πάφος
0: πήρε και τον ΜΑΕ χθες η Πάφος.
1: Τον ΜΑΕ ως κεντρικός αμυντικός αυτός.
0: Ναι. Κεντρικός
1: αμυντικός. Εκεί δεν χωλαινεί η Πάφος, νομίζω ότι θα μείνει και ο Λούκασεν, αλλά εκκρεμεί ο Λούκασεν.
0: Εκκρεμεί, δεν απάντησε ακόμα.
1: Ναι, επειδή επανήρθε ο Γκολτάρο, ο οποίος είναι σπουδαίος αμυντικός, είναι ο Νταβίτ Λουίς, επήρε τον ΜΑΕ. Αν υπάρχει και ο Λούκασεν, γεμάτη.
0: Ναι.
1: Αλλά έμαθα ότι επήρε δύο παίχτες της μεσαίας γραμμής, οι οποίοι είναι παίχτες ενδεκάδας. Τώρα να δω τα ονόματα να τους σημειωθώ.
0: Θα έχουμε και το ρεπορτάζ της Πάφου.
1: Είναι ο Μπιέλ, Γκαμπριέλ Μπιέλ και ο Γκούγκα.
0: Ναι.
1: Και ο Γκούγκα. Αυτοί οι δύο μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες που επήρε την Πάφος, η οποία η Πάφος δεν μπόρεσε εδώ και ένα χρόνο να αναπληρώσει το καιρό του Ζάιρο.
0: Ναι.
1: Δεν μπόρεσε.
0: Ναι, ναι.
1: Χρειάζεται ένα νέο Ζάιρο η Πάφος. Και οι τρεις επιθετικοί που είχε, και ο Λελέ και ο Άντερσον και ο Μπάσου Αμινά, δεν έδωσαν αυτά που περίμεναν όλοι στην Πάφο.
0: Επιμένουν και για τον Μπουλούλου ακόμα στην Πάφο.
1: Α, αυτός.
0: Που είπαμε, έτσι θα είναι μια μεγάλη υπέρβαση για την Πάφο. Τώρα θα μου πεις τι υπέρβαση είναι από τη στιγμή που διαθέτει το χρήμα και το δίνει. Αλλά θα είναι μια μεγάλη επιτυχία να καταφέρει να πείσει τον ποδοσφαιριστή να έρθει στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Και θα είναι και μια τεράστια προσθήκη για την Πάφο, που θα ανεβάσει πάρα πολύ την ποιότητα της ομάδας, ακόμη περισσότερο την ποιότητα της ομάδας. Θα έχουμε και το ρεπορτάζ της Πάφου έτσι αργότερα με τον Χάρη τον Χατζη που να μας τα πει καλύτερα.
1: Οπότε ναι, ναι, αγωγιάσουμε με τον Χάρη.
0: Ναι. Ναι. Τώρα, η Πάφος χθες έχασε από την Γιαγκελόνια 1-0 το τελευταίο φιλικό στην Αυστρία. Το είδα το παιχνίδι. Εντάξει, δεν δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει η Πάφος, δεν είχε πολλές ευκαιρίες. Αντιθέτως.
1: Δεν είναι υπέρ της Πάφου, ναι, σε έναν αγώνα 90 ναι, ναι, λεπτών να μην σκοράρει, γιατί είναι μια ομάδα επιθετική η Πάφος.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Είπα σου, χρειάζεται center for η Πάφος. Αν δεχτώ ότι η εξτρέμ έχει τον Κορέα και τον Ζάζα
0: και ο Νάσο θα ενισχυθεί, γιατί και ο Γκόστερ είναι τραυματίας και ο Κυριακίδης, και μάλιστα είναι και η άμεση προτεραιότητα της Πάφου τερματοφύλακας, ο οποίος ενδεχομένως να παίξει και στο πρώτο ευρωπαϊκό.
1: Μάλιστα.
0: Αναμένεται να ολοκληρωθεί το θέμα επόμενο.

0: στο επόμενο διήμερο 2 με 3 μέρες.
1: Πάμε στο Αποέλ.
0: Στο Αποέλ.
1: Μα να πάρει τον Μάκνουσον το Αποέλ.
0: Πάντω στην Ελλάδα το θέλουν στην Κύπρο γιατί το θέλει ο Παπαδόπουλο.
1: Είναι καλό παίκτη ο Μάκνουσον. Είναι πάρα πολύ καλό παίκτη. Είχε τραυματισμού στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Αλλά στον Λεβαδιακό έβγαλε τη σεζόν, την τελευταία σεζόν, χωρί προβλήματα.
0: Την ίδια ώρα όμω ο Άγχελ Γκαρσία φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο Αποέλ.
1: Ο Γκαρσία αυτό που ήταν στην ΑΕΚ.
0: Στην ΑΕΚ, ναι.
1: Ο Γκαρσία είναι αριστερό μπακ.
0: Αριστερό μπακ.
1: Ναι. Εκεί που υπάρχει ο Σταφυλίδης. Ναι. Θέλει ακόμα μία λύση. Μάλιστα.
0: Και θα περάσει από ιατρικά, αν όλα πάνε καλά, θα ανακοινωθεί. Ενώ επιμένουν και για το Τσέχο τον Μπαράκ. Η γαλαζοκυτρίνη Αντρέα, μεσοεπιθετικό ο ποδοσφαιριστής.
1: Αυτό είναι που ψάχνουν που επιθετικό ναι. μέσο, δημιουργικό ναι. μέσο. Μάλιστα.
0: Επιμένει αρκετά πάνω του ο Βρίζας, γιατί θεωρεί ο Παπαδόπουλος ότι έχει τα χαρακτηριστικά που ίδιο ζητά για τη θέση του δεκαριού.
1: Παρόλο που το Αποέλ δεν έχει την οικονομική ανάρεση, τα πολλά χρήματα ναι. που ξόδευε τις προηγούμενες χρόνια, ναι. εν τούτης πιστεύω πολύ στον προπονητή και έτσι έχω μια αισιοδοξία ότι το Αποέλ θα είναι πολύ καλύτερο, θα του βγει.
0: Ναι.
1: Έχω μια...
0: Καμιά φορά όταν βρούμε και τα δύο στενά, κάνουμε επιλογές που ρίχνουν το οικονομικό κόστος, αλλά στο τέλος της ημέρας είναι και πιο ουσιώδης. Φαίνεται ότι και ο Παπαδόπουλος προσπαθεί να φέρει παίχτες που τους γνωρίζει, όπως και ο Μάκουνσον, όπως είπες και εσύ.
1: Όπως ο Λιμιός, όπως ο Πεντρόσο.
0: Ακριβώς. Ναι. Που ξέρει ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να τους βγάλει, και αν είχε και καλή σχέση ο ίδιος μαζί τους, θα τους βγάλει και το φιλότιμο.
1: Και για να επιμένει τόσο πολύ να κρατήσει τον Ματσίνη, πιστεύει σε αυτό.
0: Ξέρουμε τις ικανότητες του Μαντσίνη, απλώς πέρσι δεν του βγήκε για τον οποιοδήποτε λόγο.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι. Πιστεύω στον Παπαδόπουλο όπως και στον Βρίζαν. Στο οργανωτικό κομμάτι νομίζω θα βελτιωθεί το Αποέλ και αγωνιστικά με τον Παπαδόπουλο, ο οποίος έψαχνε μια μεγάλη ευκαιρία, αν την βρήκε στο Αποέλ. Μπορεί να πάρει περισσότερα και από τον Μαρκίνιος, ο οποίος έχει 2 χρόνια που δεν έπαιξε μπάλα.
0: Σίγουρα και από το φυστάμενο ρόστερ και
1: γενικότερα. Οπωσδήποτε το Αποέλ χρειάζεται πολλούς παίχτες. Δεν ξέρω γιατί δεν συζητάνε για τερματοφύλακα. Για μένα το Αποέλ χρειάζεται τερματοφύλακα. Καλός ο Πέλετς, καλός, αλλά ως ένα σημείο. Χρειάζεται τερματοφύλακα το Αποέλ. Χρειάζεται κεντρικό αμυντικό οπωσδήποτε. Χρειάζεται επιθετικό μέσο. Αυτοί οι τρεις παίχτες είναι απαραίτητοι για το Αποέλ. Και center four, όπως το επιβεβαίωσε προχθές ο Νεκτάριος, θα πάρουν και center four. Χρειάζεται παίχτες αρκετούς στο Αποέλ.
0: Εντάξει, έχει χρόνο από τη στιγμή που δεν έχει την Ευρώπη. Δίνεται ο χρόνος. Θα δείξει. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε και αυτή στην Ολλανδία απέναντι στον Άγιαξ στο πολύ δυνατό φιλικό. Τραυματίστηκε ο Μπάγιτς, θα ξεκαθαρίσει η κατάστασή του. Πάντως οι ΑΕΚ με τον Απόλλωνα παίζουν μεταξύ τους τώρα την Πέμπτη, είναι η πρόβα Τζενεράλε.
1: Σε ΑΕΚ Απόλλωνα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Στο Αλφαμέγα.
1: Μάλιστα. Η ΑΕΚ.
0: Και μάτι. Και μάτι όμως.
1: Είναι μια σίγουρη ομάδα εδώ και πολλά χρόνια. Η ΑΕΚ είναι σταθερά ψηλά στη βαθμολογία. Φέτος φρόντισε να κλείσει τους παίχτες που ήθελε ακόμα πιο νωρίς. Ναι. Άλλαξε την προπονητική της φιλοσοφία, έφυγε από το ισπανικό μοντέλο, είχε ξεφύγει ακόμα μια φορά, έφυγε από το ισπανικό μοντέλο, πήγε σε έναν νέο προπονητή, τον Καμορανέζη. Να δούμε πώς θα είναι η ΑΕΚ. Εγώ την περιμένω στα ίδια επίπεδα.
0: Μα ο κόσμος της θέλει κάποια στιγμή να τη δει να κάνει το κάτι παραπάνω, το λέμε κάθε χρόνο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, σαφώς το γεγονός ότι κάθε χρόνο καταφέρει να βγει η Ευρώπη, κάνει επιτυχημένες πορείες στην Ευρώπη, είναι σημαντικό επιτεύγμα, αλλά ο κόσμος θέλει το κάτι παραπάνω. Θέλει να δει
1: πρωτάθλημα πιο...
0: και να μην το πάρει το πρωτάθλημα, να δει καλύτερη διεκδίκηση του πρωτάθληματος.
1: Εντάξει, διεκδίκηση του πρωταθλήματος πριν 2 χρόνια είχε με το
0: έφτασε μια ανάσα.
1: Τα τελευταία δεκαετία, 12 ετία, η ΑΕΚ νομίζω ήρθε 6-7 φορές δεύτερη. Μεγάλη,
0: ναι, αλλά πάλι δείχνει ότι δεν είχε το στοιχείο του να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Ατύχησε από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έπεσε πάνω στην Πάφο και τον Άρη που εδαπάνησαν πολλά εκατομμύρια. Mm-hmm. Πέρυσι έπεσε πάνω στην Ομόνια που ήταν αχτύπητη.
0: Ναι.
1: Πρόπερσι που είχε τη χρυσή ευκαιρία με το Αποέλ που ήταν στα ίδια επίπεδα περίπου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εφοβήθηκαν να πάρει.
0: Γι' αυτό σου λέω να εντείνουν το στοιχείο, να μην φοβάται.
1: Ναι, ναι. Αλλά μπορώ να πω ότι είναι επιτυχημένη,
0: είναι
1: η παρουσία τη ΑΕΚ την τελευταία δεκαετία.
0: Ιδίως στην
1: Ευρώπη. Έβαλε πάρα πολλά χρήματα στα ταμεία τη. Είναι μόνιμα στην Ευρώπη. Είναι μόνιμα στην διεκδίκηση του τίτλου. Ανεξάρτητα δεν καταφέρνει να τον πάρει.
0: Να
1: τον
0: κατακτήσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει. Ούτε φέτος βλέπω την ΑΕΚ μέσα στα φαβορία για τον τίτλο, γιατί από τους παίχτες που εμπήρε, ξέρω εγώ, έχει κανένα 38 όνομα, ρε παιδί μου.
0: Όχι. Όχι. Εκτός αν κάνουμε λάθος, θα φανεί. Θα φανεί όταν το ζούμε έτσι και στα επίσημα τα παιχνίδια. Λοιπόν.
1: Βέβαια. Ξέρουμε την Ομόνια με τον ΜΑΕ και τον Σεμέδο. Να δούμε και την Ομόνια χωρίς αυτούς τους δύο.
0: Σίγουρα, ναι, ναι, ναι. Η Ομόνια θα είναι διαφορετική.
1: Ναι, χωρίς αυτούς τους δύο.
0: Διαφορετική.
1: Η Πάφος θεωρώ ότι θα είναι αρκετά πιο δύναμη. Θα είναι πιο δύναμη.
0: Ναι, η Πάφος.
1: Παρόλο που είχε μια πολύ καλή χρονιά η Πάφος σε Ευρώπη και τροπεούχωση στο κύπελλο, πιστεύω ότι θα είναι καλύτερη φέτος η Πάφος.
0: Ναι, διότι εντάξει, είχε και την κάμψη της η Πάφος πέρσι με τα γνωστά θέματα. Ιδίως η φυγή Καρσέτο ήταν αυτή που επηρέασε. Αλλά και
1: και το εξωθενωτικό ρυθμό του Champions League.
0: Ο Άρης δεν φαίνεται. Ναι, εντάξει,
1: ο Άρης επενδύ... μόνο δίνει παίχτες. Ναι. Άκουσες να παίρνει κανέναν παίχτη.
0: Εντάξει, και πήρε το Λευκορώσο τον τελευταίο δεύτερο
1: δεύτερο.
0: Αλλά 19 χρονών θα κινηθεί σε εκείνα τα επίπεδα ο Άρης. Φαίνεται ότι θέλει να ανανεώσει την ομάδα του με παίχτες του μέλλοντος. Δεν ξέρω πώς να το πω διαφορετικά. Πάντως και κέρδισαν χτες στο τελευταίο του το φιλικό στη Λετωνία. Πάει η Πολωνία τώρα ο Άρης. Αλλά για την ώρα εμένα δεν μου κάνει για ομάδα που θα διεκδικήσει.
1: Όχι, όχι, ούτε λόγος για την ώρα. Ναι, δεν αντίθεται θέμα.
0: Η ΑΕΛ είναι ένα ερώτημα.
1: Για τον Απόλλωνα μπορούμε να πούμε ότι ο Απόλλωνας, ξέρω ρε παιδί μου, θεωρώ ότι χρειάζεται. Έχασε τον Μάρκες. Επήρε κανένα σέντερφορ.
0: Αφού ψάχνει.
1: Ψάχνει σέντερφορ. Και νομίζω ότι χρειάζεται στον κεντρικό άξονα, χρειάζεται τρεις παίχτες ο Απολλώνας. Δηλαδή έναν παίχτη κεντρικό back, center back κλάσης, έναν center for πολύ πολύ καλό και ένα μέσο.
0: Ναι.
1: Ο κεντρικός του διάδρομου να ενισχυθεί.
0: Εντάξει, έτσι, έτσι, έτσι είναι οι περιοχές που θέλει ενισχύσει. Το θέμα είναι να έβρει και τους κατάλληλους.
1: Γιατί και ο Ροντρίγκες μεγαλώνει, έκανε κάποια παιχνίδια πέρσι. Ξέρω.
0: Για την ερώτηση του 132, καλημέρα. Έχω μία απορία. Αφού είχε μπάρκο το Αποέλ, πώς κάνει μεταγραφές, δικαιούται να είναι σε συζητήσεις και να συμφωνήσει.
1: Να το κανονίσει το εμπάρκο.
0: Λαστείον
1: το ποσό να κανονιστεί.
0: Όταν κανονιστεί το εμπάρκο, βασικά όταν κανονιστεί ο διακανονισμός, θα φύγει το εμπάρκο και μετά θα ανακοινώσει για τους παίκτες. Και χωρίς τερματοφύλακα, λέει ο 295, δεν πάει πουθενά το Αποέλ.
1: Ναι, το Αποέλ, εγώ πιστεύω ότι είναι τερματοφύλακας και εκπλήσουμε που δεν συζητείται αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Η Ανόρθωση πιάνει σήμερα δουλειά με τον Ελ Μαέστρο. Εντάξει. Η Ανόρθωση με τις.
1: Είναι γνωστά τα πράγματα στην Ανόρθωση. Μποντάρουν πολύ στον προπονητή ότι θα αξιοποιήσει καλύτερα το δυναμικό που έχει. Έχασε τον καλύτερο τη παίχτη. Πώς μπορεί να πάει καλύτερα η Ανόρθωση, μόνο εάν πετύχει έναν εξαιρετικό προπονητή.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
1: Αυτό δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές.
0: Από εκεί και πέρα, έτσι μια τελευταία κουβέντα για την ΑΕΛ και κλείνουμε. Ερωτηματικό για μένα.
1: Η ΑΕΛ και φέτος προχωρεί σε πολλές αλλαγές. Αυτό δεν είναι καλό. Ελπίζω να είναι η τελευταία χρονιά
0: να τις βγουν, ναι.
1: Που πραγματοποιεί τόσες πολλές αλλαγές. Εντάξει.
0: Θα διεκδικήσει την εξάδα πάντως η ΑΕΛ.
1: Με τα δεδομένα που υπάρχουν στον Άρη, είναι αλίμονο, βεβαίως.
0: Λοιπόν, πάμε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις. Με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής. Με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές πρώτη. Scooter Sim.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Πρώτον πύλον του Αποελίνου Άγχελ Γκόμες, ο οποίος, Άγχελ Γκαρσία, ο οποίος θα περάσει από ιατρικά και αν όλα πάνε καλά θα ανακοινωθεί. Οι γαλαζοκίτρινοι πιέζουν για Μπαράκ, ενώ θέλουν οι Μάκνουσον ο Παπαδόπουλος. Η Ομόνια επιταχύνει τις προσπάθειές της για απόκτηση επιθετικού με τον Κροάτι Πέτκοβιτς να είναι ένας εκ των οποίων ενδιαφέρει, με το κασέτο όμως να είναι ψηλό. Ανοιχτό παραμένει το θέμα Ζόχο και ενίσχυση στον Άσο. Προτεραιότητα στην Πάφωνη η αποκτήση τερματοφύλακα, ενώ την ίδια ώρα αναμένεται η απάντηση των Λουκάσεν Πουλούλου. Ο Απολλώνας επιστρέφει το απόγευμα στην Κύπρο και ανόλευκεν τινούν τις προσπάθειες για κεντρικό αμυντικό επιθετικό και εξτρέμ. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στην Ολλανδία, ενώ ξεκαθαρίζει για Μπάγκετς, ο οποίος τραυματίστηκε απέναντι στον Άγιαξ. Η ανόρθωση πιάνει από σήμερα δουλειά υπό τις οδηγίες του Ελμαέστρο. Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του στην Λετωνία και τώρα πάει η Πολωνία. Η ΑΕΛ περιμένει τον Καρό και το παλεύει για Βίλα Νουέβα. Ο Ολυμπιακός πλησιάζει στην αποκτήση του Ρόκα, επιμένει για Άμραμπατ και περιμένει εξελίξεις για τον Αντρέ Λουίς. Η ΑΕΚ ψάχνει για ενίσχυση στο αριστερό άκρο. Ο Κρίστιανσεν συνεχίζει τις ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά θα υπογράψει στον Παναθηναϊκό. Ο Σάντα Μαρία έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, ενώ ακολουθούν ο Ταχάλη και ο Παντελής Χατζηδιάκος. Ο Τζιάννη Φαντίνο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της νέας διεύρυνσης του Μουντιάλ στις 64 ομάδες, χαρακτηρίζοντας μεγάλη επιτυχία το φετινό μοντέλο των 48 συμμετοχών. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
8: Super Sport 104.
9: Μη ψάχνεις το άλλο σου μισό. Βρες ολόκληρο το είναι σου στο πάνω ράφι του ψυγείου σου. Σου ρωτή. Ολοκληρωμένη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
10: Σου ρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
11: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις. Όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά. Το βρήκα.
12: Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
13: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
14: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
15: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
14: Ή εύκολα με λίγα κλικς από το Alpha Pizza App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
16: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
19: Η καθαριότητα μόλις έγινε έξυπνη. Στην Electroline θα βρεις τις άπαιχτες ρομποτικές σκούπες Dreamy L40 Ultra AE, L40S Pro Ultra και D20 Pro Plus. Με ισχυρή απορρόφηση, έξυπνη πλοήγηση, σφουγγάρισμα και αυτόματη συντήρηση φροντίζουν το σπίτι σου χωρίς κόπο. Οι σειρές L40 προσφέρουν προηγμένες λειτουργίες όπως αυτόματο άδειασμα και πλύσιμο σφουγγαρίστρας, ενώ η D20 Pro Plus αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για καθημερινό αυτόματο καθάρισμα. Ανακάλυψε τη σήμερα στα καταστήματα Electroline και στο
20: Electroline. Έλα στο αύριο. Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
23: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
24: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
25: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
26: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
27: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
28: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Το ένθετο Μουντιάλ σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
2: Και πάλι μαζί σας, εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ. Έχουμε μπει στην τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Μαρίνα Αργυρού, Ανδρέας Πογιάζου στα μικρόφωνα, Μιχάλης Πουλής η ροή του ήχου. Και πάμε στο ένθετο Μουντιάλ. Είδες τα παιχνίδια,
3: ναι.
2: Ξενύχτησες.
3: Πολύ ξενύχτη, ναι, τα είδα.
2: Κυριακή ήταν έτσι παιχνίδια με ιδιαίτερο σασπένς και τα δύο οδηγήθηκαν στην παράταση, με την Αγγλία και την Αργεντινή να καταφέρνουν να πάρουν την πρόκριση και να συνδυάζουν και το ένα εκ των δύο ζευγαριών των ημιτελικών.
3: Ναι. Πρέπει να σου πω ότι από τη φάση των 16 είχα προβλέψει ότι θα πάνε στους τέσσερις η Γαλλία, η Ισπανία, η Αργεντινή και η Βραζιλία.
2: Και η Βραζιλία, έπαιζε μόνο έξω.
3: Και η Βραζιλία, ναι. Έλεγα ότι λιγότερες πιθανότητες από τη Βραζιλία είναι έχει η Αγγλία.
2: Mm-hmm.
3: Πέσαμε έξω στη Βραζιλία.
2: Ναι.
3: Την οποία υπολόγιζα καλύτερη.
2: Ναι.
3: Υπολόγιζα καλύτερη τη Βραζιλία.
2: Ναι. Εντάξει, ήταν ένας από τους πιο ηχηρούς αποκλεισμούς του Μουντιάλ.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο ηχηρότερος ήταν της Γερμανίας, θεωρώ. Και το σημείο που έτυχε.
3: Ναι, γιατί ήταν από πιο αδύνατη ομάδα.
2: Και σου
3: αλλά επειδή η Βραζιλία είναι η Βραζιλία,
2: είναι η ποδοσφαίρου,
3: έχει πέντε κατακτήσεις, πάντα παρουσιάζεται εκτός από αυτό το Μουντιάλ ως το φαβορί για την κατάκτηση. Είναι η Βραζιλία. Ήταν πολύ ταπεινωτικός αποκλεισμός.
2: Θέλω να σου πω πάνω σε αυτό που συζητάμε, γιατί το είδα και νωρίτερα σήμερα το ρεπορτάζ, ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου οι τέσσερις πρώτες ομάδες της κατάταξης, της ζωντανής παγκόσμιας κατάταξης της FIFA, κατάφεραν να προκριθούν όλες μαζί σε ημιτελικά. Η Γαλλία είναι στην πρώτη θέση, ακολουθεί η Αργεντινή στη δεύτερη, η Ισπανία τρίτη και στην τέταρτη θέση η Αγγλία.
3: Για τους περισσότερους η Γαλλία και η Ισπανία είναι οι καλύτερες ομάδες.
2: Ναι.
3: Και είμαι και εγώ αυτής της άποψης. Mm-hmm. Η Γαλλία έπαιξε εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Δεν χορταίνεις να τη βλέπεις.
2: Και είναι και το φαβορί εξ αρχής η Γαλλία.
3: Ναι. Η Ισπανία είναι για μένα μια πολύ ισορροπημένη ομάδα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Ισπανία. Παίζει πάντα κυριαρχικό παιχνίδι, δύσκολα δέχεται φάσεις, δεν έχει ασφαλώς την εκρηκτικότητα της Γαλλίας, αλλά τη θεωρώ πολύ ισορροπημένη ομάδα.
2: Ναι.
3: Η Αγγλία...
2: Η Αγγλία.
3: Εντάξει, δεν είναι top ομάδα,
2: ναι.
3: Αλλά έχει αθλητικότητα, έχει δύναμη, mm-hmm. Έχει τον Μπέλιχαμ που κάνει τρομερό Μουντιάλ και τον Κέιν που είναι δινή σκόρερ και οι δύο. Στεκόμαι ιδιαίτερα στον Μπέλιχαμ διότι δεν είναι κεντρικός επιθετικός και πέτυχε ένα 6 γκολ.
2: Ναι.
3: Είναι η αποκάλυψη ο Μπέλιχαμ. Και η Αργεντινή η οποία ποιοτικά είναι η κατώτερη από αυτές τις ομάδες. Ποιοτικά είναι υποδεέστερη.
2: Αλλά έχει ένα Μέση που έχει είναι μηχανάκι.
3: Μέση και έχει και έναν μέταλλο, δηλαδή το πάθος που έχουν οι παίχτες της Αργεντινής πιστεύω ότι καλύπτει κάπως τις αδυναμίες της, δηλαδή αρνούνται να χάσουν.
2: Είναι αυτό το στοιχείο που έχασε η Βραζιλία ουσιαστικά.
3: Ναι, το δέχομαι, ναι.
2: Γιατί τώρα, πάντα συγκρίνουμε τη Βραζιλία με την Αργεντινή.
3: Ναι, τώρα λένε πάλι ότι ευνοήθηκε με την Ελβετία. Ρε παιδιά, ήταν καθαρή κίτρινη κάρτα. Το θέατρο πλέον τιμωρείται. Πήγαινε, χτύπησε τον αντίπαλο του και έκανε θέατρο.
2: Ναι, ναι. Και ξεκάθαρο.
3: Ναι, ξεκάθαρο, ναι. Ρε, για το όνομα του Θεού. Πάμε στην Νορβηγία. Φωνάζει ότι αδικήθηκε.
2: Για την κάμερα. Εντάξει, θα μείνει όμως έτσι και ένα ιστορικό κομμάτι αυτό με τη Spider-Cam.
3: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αλλά στην πιο συγκεκριμένη φάση με τον γκολ που δεν μέτρησε.
2: Ναι, ναι.
3: Αφού έσπρωξε εκεί, ο Χάλαν έσπρωξε τον αντίπαλο του. Τώρα, εάν ο άλλος έκανε ήταν υπερβολικό το πέθυμο του, φαίνεται με τα χέρια των εισπρόχτων. Με το γράμμα του νόμου καλύπτεται. Ήταν άτυχη η Νορβηγία που στο επόμενο λεπτό είχε δοκάρι σε μια πολύ καλή φάση. Έπαιξε πάρα πολύ καλά. Δεν ήταν σε καλή μέρα ο Χάλαν και δεν μπόρεσε να βγάλει και 120 λεπτά. Φανταστείτε, ο Χάλαν αυτός ο υπεράνθρωπος δεν μπορεί να βγάλει 120 λεπτά και λόγω κούρασης αποσύρθηκε στο 105. Και ο Μέση είναι 39 χρονών και απαιτούμε κάθε παιχνίδι να είναι ο κορυφαίος. Ξέρεις, προχθές δεν έβγαλε γκολ. Σαν να υστέρησε κάπως. Συγγνώμη ρε παιδιά, είναι 39 χρονών και παίζεται 120 λεπτά κάθε φορά.
2: Και είναι και πρώτος της ασίστ.
3: Ναι, και πρώτος της ασίστ και πρώτος στα τέρματα μαζί με τον Εμπαπέ. Αλλά και παίζει σε μια ομάδα που δεν έχει την ποιότητα ούτε της Γαλλίας, ούτε της Ισπανίας, ούτε της Αγγλίας. Λοιπόν, θα είναι τρομερή η μητελική. Θα είναι τρομερή το Γαλλία, Ισπανία και το Αγγλία, Αργεντινή.
2: Είναι ισοδύναμα ζευγάρια, έτσι μπορούμε να τα δούμε.
3: Ναι. Εντάξει, για τους περισσότερους η Γαλλία είναι πιο εντυπωσιακή. Αλλά για μένα είναι 50-50 το παιχνίδι με την Ισπανία, όπως και το Αγγλία, Αργεντινή.
2: Είναι ένα παιχνίδι, όπως είπες.
3: Είναι
2: και εσύ,
3: ένα παιχνίδι. Μπορεί να γίνει ένα λάθος, να το πληρώσεις. Μπορεί να σου αποβληθεί παίχτης με τους νέους κανονισμούς από το 30.
2: Δεν θα αλλάξουν οι ισορροπίες, ναι.
3: Είναι 50-50.
2: Πάντως.
3: Εάν το δούμε έτσι πιο ρεαλιστικά, είναι οι τέσσερις καλύτερες ομάδες που έπρεπε να πάνε.
2: Ναι. Και με βάση, όπως είπαμε, και την κατάταξη, είναι οι τέσσερις πρώτες στην κατάταξη της FIFA αυτή τη στιγμή. Έτσι, επειδή είπαμε και για τον Μέση, για τα δικά του προσωπικά ρεκόρ, να σου πω, Ανδρέα, ότι η Real έχει πετύχει και αυτή ένα ιστορικό ρεκόρ τώρα μέσα από το Μουντιάλ, γιατί έχουν σκοράρει 19 φορές δικοί της ποδοσφαιριστές. Και είναι αυτή τη στιγμή στην κορυφή αυτής της κατηγορίας, να το πούμε.
3: Έχει και ένα αρνητικό ρεκόρ όμως, ότι κανένας παίχτης της δεν είναι στην Εθνική Ισπανίας. Αρνητικό. Είναι τώρα ο Κουκουρέγια, ο οποίος τώρα τον παίρνει, είναι τη Τσέλσι και με τη μεταγραφή.
2: Εντάξει.
3: Είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό με τη Ρεάλ.
2: Η Ρεάλ, εντάξει,
3: να μην έχει ένα ντόπιο δικό τη, διότι ποιος είναι ο καλύτερος, ο Εμπαπέ φέρτο, ποιος είναι ο καλύτερος, ο Βινίσιους φέρτο.
2: Δεν έχει έναν Ισπανό.
3: Δεν έχει έναν Ραούλ πλέον. Δεν έχει έναν Μπουτραγένιο. Δεν έχει έναν Μουριέντες. Η Ρεάλ γεννούσε μπαίχτες όλα αυτά τα χρόνια.
2: Σαφώς. Και εντάξει, και είδαμε και φέτος η χρονιά πώς εξελιχθήκε για την Ρεάλ. Και εντάξει, πετυχαίνει κάποια πράγματα μέσω Μουντιάλ τουλάχιστον.
3: Πάμε στους παίχτες που εντυπωσιάζουν. Ασφαλώς στην πρώτη γραμμή. Για μένα στην πρώτη γραμμή είναι ο Μέση, ο Εμπαπέ, ο Ολίσε. Ο Ολίσε κέρδισε πάρα πολλούς πόντους, είναι φανταστικός παίχτης. Ο Μπέλιχαμ, ο Χάλαν και ο Κέιν. Και ο Κέιν στην πρώτη γραμμή είναι αυτή. Μπορεί να μου διαφεύγει κάποιος, αλλά τα άτομα που έχω συζητηθεί πιο πολύ, αυτός ο Εμπαπέ, είναι ασύλληπτος.
2: Ναι.
3: Είναι ασύλληπτος, με την μπάλα στα πόδια να διανύει τόση απόσταση, δύο πόδια βολίδες, η ταχύτητα του που έχει μοναδική με την μπάλα στα πόδια.
2: Ναι.
3: Και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός μέσα στο κουτί. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ ο Εμπαπέ, πάρα πολύ. Ο Ολίσε, τον οποίο μετέφερε ο Ντεσάνς από έξω εξιά σε ελεύθερο ρόλο, πραγματικά είναι εκπληκτικός. Ο Μπέλιχαμ, διάβαζα χτες έναν παλιό παίχτη της Αγγλίας και αποθέωσε τον Μπέλιχαμ. Είναι τρομερός παίχτης, είναι μόλις 23 ετών ο Μπέλιχαμ.
2: Ναι.
3: Και είναι ο ηγέτης της Αγγλίας. Ο Σχάφ έχει πετύχει 6 γκολ. Μοναδικό επίτευγμα. Το ιδιαιτερότητα που έχουν το Αγγλία Αργεντινή στο μεταξύ τους είναι ότι η κεντρική αμυντική της Αγγλίας είναι η πιο κοντή του Μουντιάλ.
2: Ναι.
3: Προχθές επιτύχει το Χάλαντ αντίπαλον, πολύ σωστά έπραξε ο Τούχελ, έβαλε τον Stones, ο οποίος είναι ψηλός.
2: Ναι.
3: Ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις έπαιζε ο Κόνσα με τον Γκέχη. 1,83 και 1,82.
2: Ναι. Εντάξει, για κεντρική αμυντική
3: μπορεί να είναι 90 και πάνω πλέον, ναι, η κεντρική αμυντική είναι κοντή, όπως και της Αργεντινής ο Λισάντρο Μαρτίνες. Πολύ κοντός, αλλά είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια και αλτικός.
2: Ναι.
3: Αλλά κεντρικός αμυντικός τώρα με έναν 78, όπως είναι ο Λισάντρο Μαρτίνες, είναι πολύ κοντός. Αλλά αν πρόσεξες, οι ομάδες πλέον παίζουν με κάτω την μπάλα. Μόνο από στατική φάση, από κόρνερ.
2: Έχει αλλάξει ο τρόπος παιχνιδιού και πλέον θεωρώ ότι οι ομάδες παίζουν πιο τακτικά. Με περισσότερη τακτική. Προσπαθούν πρωτίστως να μην χάσουν και μετά να κάνουν.
3: Εμάς έναν παιχνίδι νοκαούτα, λίγο στις σκέψεις σου είναι αυτή, να περιορίσεις το λάθος, να μην χάσεις. Εγώ είναι γι' αυτό που ποντάρω στην Ισπανία. Γιατί η Ισπανία, ρε παιδί μου, αφού έχει 75% 70% κατοχή της μπάλας, περιορίζει τα λάθη της. Σε όλα τα παιχνίδια έχει αυτή την κατοχή να ανεξάρτητα. Μόνο με την Πορτογαλία είχε πιο κάτω.
2: Ναι.
3: Και αυτό είναι δυσκολεύτηκε και πιο πολύ. Και περιορίζει τα λάθη της. Δεν δίνει την παράνεση στον αντίπαλο. Δύσκολα δέχεται φάσεις. Μου αρέσει πάρα πολύ η Ισπανία.
2: Ναι. Πάντως άκουσα γενικά έτσι πολλά κολακευτικά λόγια για την Ισπανία. Και ότι έτσι σε κάποιους έκανε και ιδιαίτερη εντύπωση το πώς πορεύτηκε σε αυτό το Μουντιάλ. Γιατί κοίταξε, δεν ήταν
3: η Ισπανία
2: μέσα
3: στις... έχει πέντε παίχτες της Μπαρσελόνα. Ναι. Μόνο από αυτόν, δηλαδή η Μπαρσελόνα είναι πρωταθλήτρια 2 τελευταία χρόνια. Ναι. Ξέρεις τον τρόπο που παίζει η Μπαρσελόνα, τον οποίο εξέλιξε ο κύριος Φλικ τελευταίος. Έχει πέντε παίχτες της Μπαρσελόνα. Δεν πήρε ακόμα τίποτε από το Γιαμάλ.
2: Ναι.
3: Που ποντάρουν ότι κάποια στιγμή ήθελε προχτές, προσπαθούσε πολύ, δεν του έβγαινε πάλι.
2: Ναι.
3: Δεν πήρε όσα περίμεναν από τον Γιαμάλ. Αλλά έχει τρομερούς παίχτες στη μεσαία γραμμή. Ο Ρόντρι κάνει τρομερό Μουντιάλ. Τρομερό, το είπε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ότι θα δείτε τον Ρόντρι έτοιμο στο Μουντιάλ. Γιατί έλειπε ένα χρόνο, θυμάσαι λόγο.
2: Ναι.
3: Θα το δείτε έτοιμο στο Μουντιάλ και κάνει καταπληκτικό Μουντιάλ ο Ρόντρι. Είναι ο Ρόντρι, είναι ο Πέδρι, είναι ο Φαπιάν Ρουίθ, ο Όλμο που ξέρει καντάρια μπάλα. Είναι ένα πνευματικό Θουπιμέντι που δεν έπαιξε ακόμη. Έχουν ο Γκάβι, έχουν τρομερή μεσαία γραμμή. Η μεσαία γραμμή παίζει πάρα πολύ ρόλο σε μια ομάδα.
2: Ναι. Έτσι γενικότερα σαν διοργάνωση, με τις αλλαγές που είχε το φετινό Μουντιάλ και στους κανονισμούς αλλά και στην αύξηση των ομάδων, εσένα σε άφησε ικανοποιημένο?
3: Κοίταξε, επειδή εγώ αγαπώ το ποδοσφαιρό, βλέπω περισσότερο τα θετικά, Μαρίνα. Mm. Άμα θέλεις να ασκείς κριτική και να βλέπεις διαιτητικά λάθη ου και αυτόν το Μουντιάλ με 48 ομάδες, θα βρεις πολλά αρνητικά. Εγώ βλέπω τα θετικά. Εμένα μου αρέσει το ποδόσφαιρο, το αγαπώ το ποδόσφαιρο. Ακόμα και με 64 ομάδες που συζητάνε τώρα.
2: Αυτό εκεί που ήταν να σε πάρω.
3: Εμένα πάλι θα μου αρέσει.
2: Εκεί ήταν να σε πάρω τώρα. Ότι
3: γιατί
2: ο Ινφαντίνο είναι πολύ ενθουσιασμένο.
3: Φαίνεται ότι έχουμε δύναμη. Η Κύπρος έχει δύναμη και θέλει να μπει η Κύπρος.
2: Μόνο έτσι μπορεί να δούμε την Κύπρο στο Μουντιάλ. Κοίτα, είπε και μια έτσι ωραία να τα έκανε. Η αλήθεια και εμένα μου φαίνεται υπερβολικό το 64 ομάδες να παίζουν για τα λεφτά τα παιχνίδια. Αλλά είπε ότι ολόκληρος ο κόσμος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ονειρεύεται τον παγκόσμιο κύπελο και όχι μόνο η Ευρώπη και η Νότια Αμερική. Κατανοητό.
3: Και αλλά ξέρεις τι δεις έβγαλαν τώρα, τι δεις.
2: Εντάξει, αφού το χρήμα παίζει μπάλα.
3: Με τα break που κάνουν διάμεσα. Ξέρω πόσα δίσε κέρδισαν από αυτόν, από τις διαφημίσεις.
2: Είναι χρήμα πλέον. Είναι
3: και να έχει τη δυνατότητα και αυτός όλος ο κόσμος, ναι, λέει να ονειρεύεται ότι η χώρα του, ναι, θα εκπροσωπηθεί στο Μουντιάλ. Εντάξει, είναι μια σκέψη. Τι να πω, εγώ δεν το είδα αρνητικό τα 48 ομάδες. Υπήρχε βέβαια διαφορά δυναμικότητας χαώδης ανάμεσα σε κάποιες ομάδες με τις μεγάλες.
2: Και όμως οι πλήστοι το πάλεψαν.
3: Έζησε τέτοιες στιγμές στο πράσινο ακροτήρι. Το Ιράν, παρόλο που δεν προκριθήκε, άδικα που δεν προκριθήκε, έφυγε ένα ήττιο με τρεις ισοπαλίες. Συγγνώμη, μοναδικές στιγμές. Και η Νορβηγία, Νορβηγία, τι παραδοσιακή χώρα του ποδοσφαίρου η Νορβηγία. Έφτασε μέχρι εκεί, έζησα μοναδικά στιγμή. Αυτοί οι πανηγυρισμοί που έκαναν έμειναν στην ιστορία με την κοπηλασία. Η Ελβετία. Η Ελβετία το πάλεψε, πήγαινε εκεί που ήταν καλύτερη η Ελβετία από την Αργεντινή. Μέσα του δεύτερου ημιχρόνου ήρθε η αποβολή της, αλλά ήταν απρόσεκτος ο Εκπολό. Πήγαινε να κάνει θέατρο και το πλήρωσε. Η Αίγυπτος που έζησε μοναδικές στιγμές.
2: Λίγο έλειψε να κάνει τη ζημιά στην Αργεντινή.
3: Ναι, βέβαια. Αλλά ξέρεις, και εκείνοι έχουν πολλά παράπονα. Ίσως κάπου να είχαν και δίκαιο. Όμως, όταν μια ομάδα κερδίζει μέχρι το 79ο λεπτό με 2-0 και στο τέλος ηττάται με 3-2,
2: φταίει και με τον εαυτό της.
3: Φταίει και η σημεούλα του κόρνερ. Μπορεί να υποστηρίζει ότι η σημεούλα του κόρνερ ήταν Ζαβή. Καταλαβαίνεις. Κέρδιζαν μέχρι το 79ο λεπτό με 2-0 και ηττήθηκες με 3-2. Δεν ξέρω ότι κάτι καλύτερο να έκανε ο αντίπαλος.
2: Ναι, και κάτι λάθος έκανες εσύ που δεν διαχειριστήκες το προβάδισμα σου. Έτσι είναι. Εντάξει, είχαμε και έτσι έναν τραγικό γεγονός που συνδέεται με το Μουντιάλ, με τον ποδοσφαιριστή της Νοτιού Αφρικής, τον Τζέιντεν Άνταμς, ο οποίος μάλιστα έπαιξε και στα τρία παιχνίδια. Εντάξει, δεν αναφέρονται οι λόγοι θανάτου, αλλά όπως δεν αναφέρονται επισήμως, αλλά λέγεται ότι ήταν αυτοκτονία, γιατί είχε θέματα κατάθλιψης. Και μάλιστα έτσι έχει και ένα ρεπορτάζ σήμερα στην ιστοσελίδα μας sportpavlafm.com.cy, που έχει κάποια στιγμιότυπα του ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, ότι ήταν απόμακρος, ήταν μοναχικός, με απλανές βλέμμα, δηλαδή φαίνονταν κάποια σημάδια. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να βοηθηθεί ο ποδοσφαιριστής, τον κυρίευσε η κατάθλιψη, και είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός, γιατί ήταν και από τα ανερχόμενους, από τα ανερχόμενα ταλέντα της Νότιου Αφρικής.
3: Κρίμα, τι να πούμε.
2: Πολύ κρίμα.
3: Λοιπόν, περιμένουμε πολύ μεγάλα παιχνίδια αύριο. Ισπανία, Γαλλία, Ισπανία, πολύ μεγάλο παιχνίδι, όπως και ο άλλος ημιτελικός που ξυπνά μνήμες στο Αργεντινή Αγγλία, ξυπνά μνήμες, γιατί πριν 40 χρόνια ήταν εκείνον το αξέχαστος αγώνας της Αγγλίας με την Αργεντινή, με πρωταγωνιστή τον Μαραντόνα, με τον γκολ του χέρι του Θεού και τον γκολ του αιώνα στη συνέχεια από τον τρίπλαρε όλους κάτω από την μέση του γηπέδου και σκόραρε. Και έτσι πάντα έρχεται στην σκέψη αυτό το πράγμα. Βέβαια αυτός ο αγώνας νομίζω θα γίνει στην Ατλάντα. Τότε ήταν στο Αζτέκα, ήταν στο Μεξικό. Θα γίνει στην Ατλάντα αυτός ο αγώνας. Πολύ, εμένα μου αρέσει. Εγώ είδα πολλά θετικά στο Μουντιάλ. Ωραία παιχνίδια. Σου είπα, αν πάει να ψάξεις τα αρνητικά, τώρα επέτυχε νέα γκολ η Αίγυπτος απέναντι στην Αργεντινή, που πραγματικά ήταν κρίμα να μην μετρήσει αυτό το γκολ. Δηλαδή έγινε μία παράβαση στην αντίπαλη περιοχή. Ο διαιτητής αν κοντά δεν το είδε. Διανύουν απόσταση 80 μέτρων, γιατί είναι 105 μέτρα το γήπεδο. 80 μέτρων. Και πάνε και πετυχαίνουν έναν καταπληκτικό γκολ. Και έρχεται ύστερα και στρέφεται 80 μέτρα πίσω για να υποδείξει ότι είχε φάουλ. Με το γράμμα του νόμου είναι σωστό. Και από ό,τι είπε και ο Κολίνα, μπορεί να στραφεί πίσω. Μπορεί να στραφεί πίσω.
2: Άμα καλύπτεται από
3: καλύπτεται. Αλλά ρε παιδί μου, καμιά φορά.
2: Σημαίνει το αλλά όταν είσαι στην αντίθετη πλευρά κιόλας. Έτσι, με βάση τους προπονητές, επειδή διαβάζω εδώ ένα θέμα, με βάση τους τέσσερις προπονητές που είναι στα ημιτελικά, οι δύο εξ αυτών, ο προπονητής της Αργεντινής, ο Λιονέλ Σκαλόνι, αλλά και ο Γάλλος Διντιέ Ντεσάμπ, έχουν ήδη γευτεί, λέει, το νέκταρ του τροπέου, ενώ ο Ισπανός Βιθέντε Ντελ Μπόσκε και ο Γερμανός Τόμας Τούχελ περιμένουν με αγωνία.
3: Όχι Ντελ Μπόσκε, Ντελ Φουέντε.
2: Ντελ
3: Μπόσκε, ο παλιός.
2: Εντάξει, διάβασα εγώ.
3: Να σου πω, ο Ντεσάν είναι αυτός που ξεχωρίζει για μένα. Είναι σπουδαίος προπονητής. Ο Ντεσάν είναι μεταξύ των τριών προπονητών που εκατέκτησε και ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής το παγκόσμιο κύπελλο. Ο Ντεσάν το 18 ως προπονητής της Γαλλίας, το 98 ως αρχηγός της Γαλλίας, Με τον Ζητάν
2: ναι,
3: τότε.
2: Με το Ζητάν.
3: Ο δεύτερος είναι ο Μπέκενμπάουερ το 90 ως προπονητής της Γερμανίας και το 74 ως αρχηγός της Γερμανίας απέναντι στην Ολλανδία. Και ο τρίτος είναι ο Μάριο Ζάγκαλο.
2: Ναι.
3: Ο Ζάγκαλο. Το 58 ως ποδοσφαιριστής και το 70 ως προπονητής της Μεγάλης Βραζιλίας. Ο Ντεσάν για μένα είναι σπουδαίος προπονητής. Από τους τέσσερις το θεωρώ τον καλύτερο.
2: Απλώς για να το ολοκληρώσω πριν το τελειώσω, πριν ολοκληρώσουμε, λέει εδώ το θέμα: ο προπονητής της Αγγλίας έχει την ευκαιρία να γράψει το ονοματεπώνυμο του με χρυσά γράμματα στα χρονικά του παγκοσμίου κυπέλου, καθώς σε περίπτωση κατάκτησης του τροπαίου από την Αγγλία θα γίνει ο πρώτος τεχνικός στην 96η ιστορία του θεσμού.
3: Σωστό.
2: Που θα πανηγυρίσει μειώντας πολίτης της χώρας που στέφεται παγκόσμια πρωταθλήτρια.
3: Που δεν έγινε ποτέ, ναι, που δεν έγινε μέχρι ποτέ τώρα, μέχρι από το 1930 ναι. Μια ομάδα να πάρει τον τίτλο.
2: Μου αρέσουν
3: με ξένο
2: πολύ
3: προπονητή.
2: Αυτά τα στοιχεία, ναι, πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Το ένθετο Μουντιάλ σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
6: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στη σύλληψη του 37χρονου πατέρα προχώρησε η αστυνομία μετά τον θάνατο τρίχρονου παιδιού το οποίο έπεσε από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου στην Πάφο χθες το απόγευμα. Ο 37χρονος αντιμετωπίζει αδικήματα αλόγιστης, απερίσκεψης ή επικίνδυνης πράξης και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου. Το τρίχρονο αγοράκι από την Βρετανία βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές με τους γονείς του. Ειδικό αντιπρόσωπο για το Κυπριακό διορίζει η Κομισιόν με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να κάνει λόγο για ανανεωμένη δυναμική. Σε νέο κύκλο έντασης μπαίνει η Μέση Ανατολή με πλήγματα σε δεκάδες στόχους, απάντησαν κατά την διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράν μετά τον πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούς, με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να δηλώνει πως είναι έτοιμη να εγγυηθεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Το Ιράν καταδίκασε στεναρά τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμηδένει σε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στην Μέση Ανατολή. Βαθιά ανησυχία εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για την αναζωπήρωση των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων στον κόλπο, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων και την επίγουσα επανέναρξη της διπλωματίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το τμήμα μετεωρολογίας για ακραίες θερμοκρασίες με ισχύ από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό. Πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ στο Αυγόρου κατέστρεψε περίπου 750 μπάλες σανού, ενώ τα αίτια παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Στο σημείο εξακολουθούν να βρίσκονται προληπτικά δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με το ΤΑΕ αμοχώς του να διερευνά την υπόθεση. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος σε θερμοκρασία. Στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Όταν Τιτάνη καινοτομία συνδυάζεται με τον εκλεπτισμένο σχεδιασμό. Γεννιέται ένα SUV που ανεβάζει τον πύχη. Mercedes-Benz GLC SUV AMG Line. Δυναμική παρουσία, εξελιγμένη άνεση και οδηγική εμπειρία που μόνο η Mercedes-Benz μπορεί να προσφέρει. Τώρα σε προνομιακή τιμή 59.900 ευρώ. Δυναμική παρουσία, εξελιγμένη άνεση και οδηγική

0: 9.000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
2: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucios Group.
3: Super Sport 104.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
5: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
1: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
7: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
8: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
9: Γιατί το λες αυτό?
8: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
9: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
8: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
11: Είμαστε και πάλι κοντά σας. Εκπομπή καλημέρα στα σπορ. Μαρίνα Αργυρού, Ανδρέας Πογιατζής. Ανδρέα μου, πριν να πάμε στο συνονόματο σου, τον Ανδρέα Χρήστου, πες μου ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 25 για να κάνουμε την κλήρωση για την Pizza Hut.
12: Το 10.
11: Το 10. Ωραία. Το σημειώνω και θα δούμε σε λίγο ποιος είναι ο τυχερός που παίρνει ένα βάουτσερ αξίας 20 ευρώ για την Pizza Hut. Πάμε στον Ανδρέα Χρήστου τώρα. Καλό πρωινό, Ανδρέα. Καλή σου μέρα.
12: Γεια σου, Ανδρέα.
11: Και καλή εβδομάδα.
13: Καλημέρα και καλή εβδομάδα για εσάς και στους ακροατές μας.
12: Έχει έναν Ανδρέα Χρήστου η Ομόνια που είναι πολυθεσίτης. Κάτι συμβαίνει και με σένα νομίζω. Είσαι πολυτάλαντος. Μπορεί να παίξεις πολλές θέσεις.
13: Μπορεί να είναι το όνομα. Μπορεί να είναι
12: το όνομα. Ναι, ναι. Όμως η Ομόνια, Ανδρέα...
11: Επέζε και ο Ανδρέας από εδώ σφαίρο σε μια ομάδα.
12: Επέζε ο Ανδρέας.
11: Ανδρέα, δεν είσαι και εσύ στην ομάδα της ΕΑΚ τώρα?
12: Α, μάλιστα, έτα.
11: Να πάει και ο Ανδρέας σε τουρνουά, σύντομα.
13: Εντάξει, δεν μπορούμε.
12: Λοιπόν, κύριε Ανδρέα, η Ομόνια, έναν από τα θετικά της, για και μας έδωσε την ευκαιρία, έχει πολλούς παίχτες πολυθεσίτες. Και αυτό είναι θετικό, παρόλο που παλιότερα υποστήριζαν οι παλιοί προπονητές ότι είναι προτιμότερο έναν παίχτη να τον αφήνεις στην ίδια θέση. Δηλαδή μην τον μεταφέρεις ως αμυντικό χαφ, ως δεξί μπακ, ως κεντρικό αμυντικό. Αποφάσισε ποια θέση του πάει καλύτερα. Τώρα τα πράγματα άλλαξαν. Βλέπουμε τον Εβάντρο ότι μπορεί να παίξει με την ίδια ικανότητα και ως δεξί εξτρέμ και ως επιθετικό χαφ και ως κεντρικός χαφ, δηλαδή οχτάρι. Βλέπουμε τον τον Μπάτσο ότι μπορεί να παίξει και στις δύο πτέρυγες της άμυνας. Βλέπουμε τον Χρήστου, αυτός κι αν είναι τζόκερ. Μέχρι

0: δεξί εξτρέμ μέχρι χαφ, μέχρι αριστερό μπακ, και μπορώ να αναφερθώ και σε άλλους, και στον Ντάνκοβιτς,
1: και στον
0: Μπάλκοβιτς, μάλιστα, κεντρικό αμυντικό και αριστερό μπακ. Είναι στα πολύ θετικά της Ομόνοιας αυτό.
1: Ναι, είναι θετικό. Κάποιες φορές ο τρόπος που χρησιμοποιεί μπορεί να είναι και αρνητικό, βέβαια. Να τους χάνεις από την καλή τους θέση, όπως είπε, το έκανε και οι παλιοί προπονητές. Αλλά στην Ομόνοια, με ο τρόπος που διαχειρίζεται και το ρόστερο που μας το έδειξε πέρσι, όταν είχε πολλές απουσίες και πολλούς τραυματισμούς, καταφέρνει πέρα από το γεγονός ότι μπορούν να παίξουν σε πολλές θέσεις να τους σωματώσει στο 100%, δηλαδή να βγάλουν το 100% της απόδοσης τους και όχι απλά να κλείσουν μια τρύπα στο ενδεκάδα. Και είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Πες μου, σε παρακαλώ, αυτό το όνομα που βγήκε στην
2: επικαιρότητα,
0: ο Πέτκοβιτς, υπάρχει περίπτωση η Ομόνοια να συζητεί να διαθέσει τέτοια χρήματα για παίχτη?
1: Ότι εξετάζεται η περίπτωση, αυτό είναι δεδομένο. Το οικονομικό κομμάτι είναι το θέμα που θα πρέπει να λύσει η Ομόνοια, αν θέλει να το πει. Δεν είναι η μοναδική περίπτωση που εξετάζει η Ομόνοια, αυτό το λόγο το λέω. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες για το κορυφή της Ελλήνης, δεν έχει προχωρήσει δηλαδή ούτε με τον Πέτκοβιτς, δεν έχει γίνει κάποια πρόταση ακόμη. Εξετάζουν το αν και εφόσον μπορούν να προχωρήσουν μια τέτοια μεταγραφή, πολύ ψηλό καθέ.
2: Για να ρίξει και αυτό τις απαιτήσεις του.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Μα πόσο να ρίξει τις απαιτήσεις, αν το ποσό που παίρνει, αν αληθεύει ότι είναι, είναι στο 1,5, να πλησιάσει το πόσο να ρίξει. Ούτε τα μισά να ρίξει δεν γίνεται.
1: Ναι, είναι θέμα να βρεθεί μια λύση και που να μπορεί να η Ομόνοια να την καλύψει. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι ο μοναδικός που...
0: Α, δεν είναι ο μοναδικός, υπάρχουν κι άλλοι.
2: Πόσοι ακόμα, Αντρέα, πάντως δεν έχει διαρρεύσει άλλο όνομα.
1: Όχι, δεν έχει διαρρεύσει, αλλά αυτό μας λένε όπως σε όλες τις θέσεις που η Ομόνοια ψάχνει ποδοσφαιριστή, έχουν προκριθεί η τελική λίστα που λέμε 4-5 ποδοσφαιριστές που εξετάζονται που έχουν προκριθεί. Ναι. Αυτό μας λένε για όλες τις θέσεις, και για αμυντικό και για τερματοφύλακα και μεσοεπιθετικό και για επιθετικό.
0: Νομίζω ότι εκεί που καίγεται περισσότερο είναι για το center for.
1: Δεδομένο αυτό, ναι.
0: Δεδομένο. Πες μου, Αντρέα, πιστεύεις ότι εάν η Ομόνοια περάσει το εμπόδιο των δύο πιθανών αντιπάλων που έχει τώρα στον επόμενη φάση του Champions, θα έχει center for?
1: Αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται, όμως δεν το θεωρώ, γιατί είπαμε θα είναι πιο δύσκολη θέση, και με το παράδειγμα που είδα πέρσι πως κινήθηκαν και με τον Μαέρ και πότε τον έφερα, δεν θα αποκλείσω να καθυστερήσει ο επιθετικός, αν και ο στόχος τους είναι να μην καθυστερήσει. Θέλουν σε αυτή τη θέση να προχωρήσει γρήγορα, αλλά αν βρει, ξέρουμε ότι ο Μπέρκα, αν βρει κάποιον παίκτη που αξίζει να τον περιμένει, θα τον περιμένει. Αυτό δεν πρόκειται να
2: είναι αρκετές όμως οι θέσεις που εκκρεμούν για μια ομάδα που έκανε ήδη το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και σε μια εβδομάδα έχει και ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Εντάξει, θεωρώ όμως ότι με τους παίκτες που έχει ούτε ο Αντρέα για τους πολυθεσίτες και γενικότερα για το ρόστερ της, αυτό που το κενό που φαίνεται μπορεί να φανεί αυτό το επιθετικό. Στις υπόλοιπες θέσεις είναι καλυμμένοι για τα πρώτα τουλάχιστον παιχνίδια. Μόνια με τις επιλογές.
0: Εσύ πιστεύεις ότι με Κακουλή και Νεοφύτου μπορεί να αντεπεξέλθει σε πολύ ψηλό επίπεδο? Με Κακουλή και Νεοφύτου η Ομόνοια μπορεί να αντεπεξέλθει στη θέση του center for σε ψηλό επίπεδο, δηλαδή σε πιο δυνατούς αντιπάλους?
2: Στον τρίτο
0: προκριματικό,
2: ναι.
1: Θεωρώ ότι έχουν αυτή την εμπειρία. Το θέμα όμως είναι ότι θα χρειαστεί ένας παίκτης που να μπορεί να πάρει το όλο το βάρος. Μπορούν να αντεπεξέλθουν, αλλά και στο βαθμό θεωρώ να πάρουν την ομάδα στους πλάτες του. Αλλά έχουν εμπειρίες και οι δύο. Πέρσι ο Νεοφύτου είχε 3-4 τέρματα. Στην Ευρώπη ο Καγουλής έχει ήδη 10 τέρματα. Είναι δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της Ομόνοιας στην Ευρώπη.
0: Είναι γεγονός.
1: Απλά το επίπεδο του Champions League ξέρουμε όλοι ότι σε αυτό το σημείο που είμαστε είναι πάρα πολύ ψηλό.
2: Ναι.
0: Πώς σου φαίνεται, ο Καγουλής θα είναι πρώτος σκόρερ σε λίγο στην ιστορία?
1: Είναι πίσω από Ράουφμαν και Κάντιρο, δεν κάνω λάθος.
0: Αν είναι δυνατό. Μάλιστα. Μπράβο του. Τώρα είναι Κακουλή. Πολλοί είναι αυτοί που αφισβητούν κάπως την Ομόνοια, γιατί έχασαν τους δύο καλύτερους της παίχτες, έχασαν και άλλους παίχτες.
2: Ναι, φάνηκε να αποδυναμώνεται σε σχέση με πέρσι. Ναι.
0: Πιστεύεις ότι θα αντεπεξέρθει, θα είναι το ίδιο δυνατή?
2: Και πάνω σε αυτό, πόσο ικανοποιημένος έμεινε κιόλας ο Μπέρκ από το υφιστάμενο ρόστερ που με αυτό θα πορευτεί τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια στην προετοιμασία?
1: Για τα πρώτα παιχνίδια, ο Μπέρτι είναι απόλυτα, θεωρεί απόλυτα έτοιμη η ομάδα του για να πάει με αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Το είπε έτσι αρκετές φορές αυτό το κομμάτι. Θα έλεγα ότι για να κρίνουμε για όλη τη σεζόν δεν μπορούμε. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα έρθουν. Αλλά για το σημείο που βρισκόμαστε, θεωρώ πως η Ομόνια θα χρειαστεί ενίσχυση άμεσα για κάποια παιχνίδια στη θέση του επιθετικού. Από εκεί και πέρα, όταν έρθουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, θα μπορούμε να κρίνουμε αν θα είναι αποδυναμμένοι ή όχι. Και από τον τρόπο παιχνιδιού που θα διαλέξει να δέξει και ο Μπέρ. Γιατί να μην και πέρσι προσαρμόζεται ανάλογα και με τους παίκτες που έχει.
2: Ναι, μάλιστα. Και μια κουβέντα, Αντρέα, για το φιλικό της Πέμπτης με τον Πανετολικό εδώ στην Λευκωσία. Με τον κόσμο να περιμένει ουσιαστικά έτσι να δει για πρώτη φορά την ομάδα του από κοντά.
1: Ναι, να πούμε ότι ξεκίνησαν και προπονήσεις στην Κύπρο από χθες. Είναι όλοι οι παίκτες διαθέσιμοι και ο Τάνκοβιτς προπονείται κανονικά. Ο Νενκό έκανε την πρώτη του προπονήση με την υπόλοιπη ομάδα. Δεν είναι απόλυτα έτοιμος, είναι σε καλό επίπεδο. Δεν περιμένουμε ότι θα καθυστερήσει να είναι έτοιμος για να αγωνιστεί. Σημαντικό για αυτό το κομμάτι και με την Πέμπτη θα είναι ουσιαστικά η πρόβα της Ομόνιας απέναντι στον Πανετολικό, στο ACB. Αναμένεται σε αρκετός κόσμος και στο γήπεδο για να δουν ουσιαστικά σε ποιο βαθμό ετοιμότητα θα είναι η Ομόνια, αν και δεν έχει πολλά καινούργια μεταγραφικά αποκτήματα.
2: Ναι, μάλιστα. Ωραία, Ανδρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τα εισιτήρια διαρκείας, έτσι να ρωτήσω.
1: Εντάξει, είναι ακόμη περίοδος των ανανεώσεων. Από μέσα στις επόμενες μέρες νομίζω εντάξει, είναι και η νέα εφαρμογή που εφαρμόζει πλέον η Ομόνια. Θα πρέπει να περιμένουμε μερικές μέρες για να δούμε το πώς έχει κυλήσει όλη η καλή. Είναι κάτι καινούργιο και διαφορετικό από τις προηγούμενες του.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Ανδρέα. Καλή δουλειά. Πω για την κλήρωση της Pizza Hut. Το τηλέφωνο που τελειώνει σε 474 κερδίζει το δώρο κουπόνι αξίας 20 ευρώ για την Pizza Hut. Dine in or take away. Θέλεις να απαντήσεις σε ένα μήνυμα, Ανδρέα?
0: Ναι, θα απαντήσω σε ένα. Λέει κάποιος ακροατής, κύριε Πουγιατζή, αύριο που η Ισπανία θα φάει 2-3 γκολ από τη Γαλλία, θα λες τα ίδια? Μα τι είπα, ρε φίλε μου καλέ, είπα ότι η Γαλλία παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, είναι η πιο εντυπωσιακή ομάδα. Θεωρώ εξίσου δυνατή και την Ισπανία. Είναι μια ισορροπημένη ομάδα που μου αρέσει πολύ. Τι είπα δηλαδή. Πώς το ερμηνεύσες εσύ δηλαδή? Είπα ότι. Είπα ισορροπημένη ομάδα. Το βλέπω προσωπικά 50-50. Εάν νικήσει η Γαλλία, μπράβο τη. Θα τη δώσουμε συγχαρητήρια. Τι είπα. Εξάλλου λέει κάποιος άλλος, εάν η Αργεντινή δεν είχε την εύνοια θα ήταν εκεί. Πες μου σε παρακαλώ, ήταν αποβολή, ήταν κίτρινη κάρτα του παίχτη της Ελβετίας ή δεν ήταν κίτρινη κάρτα? Στην περίπτωση του φάουλ που διεκδικούσε ο Σάλαχ, βγήκε και ο κύριος Κολίνα και διευκρίνησε τη φάση. Όταν παίζει την μπάλα ο παίχτης της Αργεντινής, έπαιξε πρώτα την μπάλα ο παίχτης της Αργεντινής και στην προσπάθεια του να φύγει, έβαλε το πόδι του ο Σαλάχ και ήρθε επαφή, το χτύπησε. Σε τέτοια περίπτωση, για να δοθεί φάουλ, πρέπει να είναι βίαιο το χτύπημα. Δεν ήταν βίαιο το χτύπημα. Όσο αφορά τον γκολ της Αιγύπτου που δεν μέτρησε, κατά τη δική μου άποψη έπρεπε να μετρήσει αυτό τον γκολ. Ήταν από τα ωραιότερα γκολ που επιτεύχθηκαν στο Μουντιάλ. Όμως με το γράμμα του νόμου δικαιούται ο διαιτητής να πάει ακόμα και 80 μέτρα πίσω και να ψάξει τη φάση να δεν γίνει παράβαση.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, για το φίλο που ζητά νέα του από ΕΛΤ, είχαμε πει και νωρίτερα, ο Άγχελ Γκαρσία είναι κοντά στους γαλαζοκίτρινους, ο Νίκος Παπαδοπούλος θέλει τον Μάκνουσον, ενώ οι γαλαζοκίτρινοι προσπαθούν και για τον Τσέχο τον Μπαράκ για να τον φέρουν στον Αρχάγγελο, ενώ ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πριν από λίγο την απόκτηση του 28χρονου Βραζιλιάνου Εντουάρτο Κούντε για συμβόλαιο 1-1, αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός. Πάμε Πάφο. Χαρίς Χατζηγυριακός μαζί μας. Γεια σου, Χαρή.
0: Γεια σου, Χάρη.
3: Καλημέρα. Καλημέρα, Μαρίνα μου. Καλημέρα, Ανδρέα. Την καλημέρα μου σε όλους τους αγαπητούς φίλους σου, Σούπερ 104.
2: Λοιπόν, ανακοινώθηκε ο ΜΑΕ, η ΠΑΦΟΣ επιστρέφει και από την Αυστρία, ολοκλήρωσε ουσιαστικά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας με ήττα από την Γιαγκελόνια. Την ίδια ώρα ψάχνει για τερματοφύλακα, περιμένει Πουλούλου, περιμένει Λουκάσεν και δεν ξέρω και εγώ πόσα άλλα χάρη, γιατί είναι πολλά τα θέματα στο ρεπορτάζ της ΠΑΦΟΣ.
3: Ναι, θα πρέπει να πούμε ότι προτού επιστρέψει στη βάση της η ΠΑΦΟΣ θα έχει άλλο ένα τρίμερο.
2: Α, Μαρίνα, ναι, ναι, ναι, ναι, είναι το τρίμερο, ναι.
3: Η Σλοβακία,
2: που θα δώσει και τα φιλικά.
3: Και το πλέον δυνατό, ναι, ουσιαστικά από τα φιλικά που έχει δώσει μέχρι τώρα, που θα είναι κόντρα στη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Εντάξει, ο απολογισμός μέχρι τώρα στα φιλικά, τα οποία συνηθίζουμε να λέμε οι δημοσιογράφοι, τη γνωστή ατάκα που ισχύει κιόλας, δηλαδή, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι είναι για τους προπονητές περισσότερο να δοκιμάζουν σχήματα, να μοντάρουν την ομάδα τους, τακτικές, πρόσωπα σε διαφορετικές θέσεις ενδεχομένως από εκεί που συνηθίζουμε να τους βλέπουμε, γενικότερα για να πειραματιστούν οι προπονητές. Όμως, εντάξει, όσο πλησιάζουμε στην 23η Ιουλίου, που η ΠΑΦΟΣ θα δώσει και το πρώτο επίσημο ευρωπαϊκό της παιχνίδι, όπως όλα δείχνουν, κόντρα στην ομάδα της Χάιντουκ Σπλιτ, κέρδισε στο πρώτο παιχνίδι, υπενθυμίζουμε, της Βίλνα 2-0, επίκει του επαναληπτικός, την προσέχει Πέπτη, είναι το ακόμητο φαβορή η ομάδα των Ίβουσιτς και Σαρλία, παλιοί γνώριμοι για την ΠΑΦΟ, μάλλον θα τα ξαναπούνε.
0: Να μιλήσουμε λίγο για τους παίχτες, Χάρη. Ήθελα να μου πεις, ναι, για τον ΜΑΕ, το βιογραφικό του σαν να είναι καλό.
3: Ναι, ο Σάμι ΜΑΕ είναι προϊόν των Ακαδημιών στο Βέλγιο, της Στάνταρ Λιέγης, έπαιξε εκεί πέρα. Είχε επίσης σύντομα περάσματα από Σεντ Λουιντένσε και από τη Μαστρίχτ, Βέλγιο, Ολλανδία, δηλαδή.
0: Γάμ της Στάνταρ Λιέγης, νομίζω και αυτές, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Και ακολούθησε μια πολύ γεμάτη τριετία στη Φερεντσβάρος, από το 20 μέχρι το 23, όπου μάλιστα έπαιξε και σε επίπεδο Champions League, Ανδρέα μου, και σε προκριματικά και σε ομίλους. Ακολούθησε στη συνέχεια η αγορά του από την Δυναμό Ζάγκρεπ και εκεί είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί τόσο σε χώριο επίπεδο αλλά και σε επίπεδο League Face Champions.
0: Καλή επιλογή.
3: Έχει καλές παραστάσεις.
0: Ναι, ακούω πολύ καλά λόγια για τους δύο μέσους. Έχεις άποψη καλύτερη, έμαθες κάτι περισσότερο για τον Μπιέλ και τον Γκούγκα?
3: Ναι. Κλείνοντας όμως με τον, να πω ακόμα κάτι για τον ΜΑΕ, είναι δανεισμός στην ΠΑΦΟ από τη Δυναμό Ζάγκρεπ και μάλιστα λένε οι Κροάτες ότι μιλάμε και για ένα συμβόλαιο της τάξης των 800.000 ευρώ. Και από εδώ αντιλαμβανόμαστε, είναι και αυτό ένα στοιχείο που μας δείχνει ότι δεν είναι τυχαίος παίχτης ένας παίχτης με ένα τέτοιο συμβόλαιο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ναι, ο Πορτογάλος και ο Βραζιλιάνος, Γκούκα και Μπίελ, φαίνεται ότι θα ενισχύσουν σημαντικά την ΠΑΦΟ και είναι λύσεις που λογίζονται ως βασικές, έχω αντιληφθεί τουλάχιστον, και από την χρήση που είχαν οι παίχτες αυτοί στα προηγούμενα φιλικά και με τη Γιάπλονετς και χτες με τη Γιαγκελόνια, αλλά και στο πρώτο φιλικό με την Κρακοβία. Ο Γκούκα αγωνίζεται κατά κύριο λόγο στο χώρο του κέντρου, μπορεί να καλύψει τις θέσεις από 6 μέχρι 10, αυτό λέει το βιογραφικό του. Κατά κύριο λόγο είναι οχτάρι όμως, δηλαδή είναι κάπως στυλ Ντράγκομιρ. Θα κουβαλήσει και μπάλα, θα βοηθήσει και αναστατικά, θα δημιουργήσει. Φαίνεται ότι είναι ένας πολύ καλός παίχτης ο συγκεκριμένος. Είχαμε ακούσει μάλιστα και κάποιες δηλώσεις, δεν κάνω λάθος, πριν από 2 εβδομάδες, ο Γιώργιν Γκόμες είχε περάσει από την Ομόνια. Είχε πει έτσι πολύ καλά λόγια για τον συμπατριώτη του, τον Γκούκα, ότι θα βοηθήσει την ΠΑΦΟ. Ενώ σε ό,τι αφορά τον Μπιέλ, υπενθυμίζουμε ότι είναι με το καθεστώς του δανεισμού ο παίκτης αυτός από τη Sporting Λισαβόνας, από την οποία αγοράστηκε 6,5 εκατομμύρια, παρακαλώ. Έτσι. Έχει υψηλή αξία στο transfer market στα 4 εκατομμύρια, είναι δανεικός από τα λιοντάρια της Λισαβόνας. Με την ομάδα αυτή, το είχαμε αναφέρει και τις προάλλες, φαίνεται ότι έχει χτίσει πολύ πολύ γερές σχέσεις η ΠΑΦΟΣ, διότι είναι ο τέταρτος παίχτης που παίρνει από την Sporting. Ναι. Πήρε τον Μπρίτο, τον αγόρασε μάλιστα φέτος. Ναι.
0: Κάτι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω. Η ΠΑΦΟΣ θα μείνει με αυτούς τους σέντερφορ, τους πιστεύει, δεν θα προσπαθήσει?
3: Όχι.
0: Όχι, τι?
3: Σε καμία περίπτωση. Και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι, πάνω το γεγονός ότι, ναι, είναι φιλικά, έδειξε αρκετά καλά στοιχεία η Πάφος, φαίνεται ότι συνεχίζει να πονά στο εκτελεστικό κομμάτι, mm-hmm. στην παραγωγικότητα.
0: Φέρτε το Ζάιρο πίσω, ρε Χάρη.
3: Μα αφού υπάρχει αυτό το σενάριο.
0: Υπάρχει.
2: Ναι, αφού δεν είναι... ήταν στην Κύπρο, υπήρξαν και συζητήσεις.
3: Ούτε αποκύματα φαντασίας είναι, ούτε τίποτα. Είστε ο άνθρωπος.
0: Ναι.
3: Ναι, μεν είστε σε πρώτο χρόνο να δει αγαπημένα πρόσωπα να ξεκουραστεί από τις υποχρεώσεις του. Όμως είχε δύο και τρεις, έχω την εντύπωση, συναντήσεις με τη διοίκηση της Πάφου.
2: Εμένα με παραξενεύει για κάτι άλλο όμως. Γιατί με το Ζάιρο, εντάξει, το είπαμε ότι είχε συζητήσει, αλλά μια Πάφος που δίνει τόσα χρήματα δεν μπορεί να βρει άλλη λύση και πάλι στρέφεται στον Ζάιρο.
0: Ναι, και αυτό.
3: Μα δεν είναι. Κοίταξε, απλώς το Ζάιρο τον αναφέραμε, Μαρίνα μου. Παρέσθεση ήταν, μια που το ανάφερε ο Αντρέας.
2: Όχι, όχι, όχι. Επειδή έγιναν οι συζητήσεις, το λέω εγώ, ναι. τότε που το είχαμε πει.
3: Και θέλω να πω πάνω σε αυτό και να κλείσουμε την παρέσθεση ότι ο Ζάιρο το προσπαθεί για να βρει, ας πούμε, μια λύση εκεί με την ομάδα στη Μαλαισία, και αν βρει τη λύση και απεμπλακεί από το συμβόλαιο που έχει, τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες από την ΠΑΦ.
2: Ναι.
3: Το δήλωσαν καθαρά. Από εκεί και πέρα, πρώτος στόχος για τη γραμμή κρούσης ήταν και παραμένει, τονίζω το παραμένει, mm-hmm. ο Αφημίκο
2: Πουλούλου. Ναι.
3: Διότι βγήκαν κάποια δημοσιεύματα από το εξωτερικό της προάλλες ότι είπε όχι και στην ΠΑΦ. Δεν είπε όχι στην ΠΑΦ. Είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με την ομάδα της ΠΑΦ, κάτι το οποίο έχουμε επιβεβαιώσει τις τελευταίες ώρες. Παρόλα αυτά, ο ποδοσφαιριστής νιώθει, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να βρει
2: καλύτερο πρωτάθλημα
3: σε ένα από τα top πρωταθλήματα.
2: Ναι, ναι.
3: Στη Γαλλία ψάχνεται τώρα. Μάλιστα, χθες έλεγαν τα ρεπορτάζ ότι απέρριψε πρόταση και από Ισπανία. Απορρίπτει συνεχώς προτάσεις ο Αφημίκο Πουλού.
0: Δεν μπορεί να νομίζει ότι μπορεί να πιστεύει να πάει στη Λίβερπουλ.
3: Από την Πολωνία, δεν ξέρω. Η αλήθεια, εντάξει, είναι καλό να έχει στόχους, Αντρέα, ψηλούς, αλλά να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Η αλήθεια είναι ότι η Πάφος, επειδή το θέλει πάρα πολύ το συγκεκριμένο παιχτή, έχει ανάγκη από ένα εννιάρι να θυμίσει Ζάιρο.
2: Ναι.
0: το βέβαιο είναι ότι η Πάφος παρουσιάζεται, έχει πρόθεση, αποφασιστικότητα για να επανέρθει πολύ πιο δυνατή.
2: Ναι.
3: Ακριβώς.
2: Με το
3: για
2: θέμα
3: να επανεκδικήσει το πρωτάθλημα,
2: του τερματοφύλακα.
3: Ναι. Ναι, να πούμε και για τον Λούκασεν και θα πάμε στον τερματοφύλακα, ότι είναι ανοιχτό και εκεί το ζήτημα. Τον περιμένουμε μέσα στις επόμενες ημέρες. Τελεσίδη κατά δώσει την απάντηση του. Ακόμη δεν έχει εκφράσει έτσι τις προθέσεις του ξεκάθαρα ο Ντέρικ Λούκασεν. Βεβαίως διατηρεί επικοινωνία με την ομάδα, με τους ανθρώπους εκεί του συλλόγου. Όμως είναι σημαντικό για την Πάφο να ξέρει τι θα γίνει με αυτό το κεφάλαιο. Έχει πάρει τον ΜΑΕ, ούτως ώστε αυτό που λέμε να καλύψει τα νότα της, να έχει δηλαδή κάποιο βάθος στη θέση του κεντρικού αμυντικού. Όμως ο Λούκασεν ήταν και παραμένει ξεχωριστό κεφάλαιο και θα τον περιμένουν και τις επόμενες μέρες για να απαντήσει τελεσίδικα. Από εκεί και πέρα είπες, Μαρίνα.
2: Ναι, έτσι για τον τερματοφύλακα. Ναι. Στα γρήγορα, Χάρη μου, γιατί έχουμε ένα λεπτό μόνο στη διάθεσή
3: μας. Να πούμε την καλή μας την κουβέντα για τον Βαστιλιανού, ο οποίος χθες είχε κάποιες σημαντικές.
2: Έκανε καλές αποκρούσεις χθες.
3: Ήταν αρκετά καλός. Παρόλο που σε γενικές γραμμές η Πάφος δεν ήταν ιδιαίτερα καλή, με την έννοια ότι είχε μόλις μια καλή ευκαιρία.
2: Δεν είχε, δεν μπορούσε να δημιουργήσει. Ναι.
3: Έπεσε αρκετό ξύλο, είναι η αλήθεια, από το σφαιρικό. Στο τέλος απειλήθηκε και σύρραξη εντωμεταξύ.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, και ηρέμησαν τα πράγματα ευτυχώς με την παρέμβαση των ψυχρεμότερων. Ναι, πάει για τερματοφύλακα, που θα λογίζεται ως η πρώτη λύση. Υπάρχει μια short list με κάποιες περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει εκεί στην ομάδα προγραμματισμού. Και χρονολογικά, όπως όλα δείχνουν, θα είναι και η επόμενη κίνηση που θα γίνει. Θα είναι η πρώτη κίνηση από τις επόμενες που θα ακολουθήσουν. Mm. Θεωρούν στην Πάφο δηλαδή ότι η μεγαλύτερη ανάγκη αυτή τη στιγμή, ούτως ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί ανταγωνιστική στο πρώτο ευρωπαϊκό μάτς, είναι να φέρει έναν τερματοφύλακα.
2: Μάλιστα. Ωραία. Θα παρακολουθούμε.
3: Θα παρακολουθούμε, εννοείται, και θα ενημερώνουμε και μέσω της ιστοσελίδας μας και από αέρος.
2: Ωραία. Χάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια. Ολοκληρώσαμε. Ανδρέας, ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε και αύριο παρέα. Χαιρετώ και τον Μιχάλη Πουλή και όλους εσάς που μας ακούτε. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πασής Κύπρου.
4: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
5: Νυχτερίδα Τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
6: Γιατί το λες αυτό?
5: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαιάκια? Τι έχουμε πάρτι?
6: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
5: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζει στο παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
9: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
10: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
12: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
13: Super Sport 104. Η ώρα είναι 10.
14: Ώρα να διώξετε τον νοικό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
15: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
17: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
2: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού Εντουάρτο Κούντε. Πρώτον πύλων του Απόλλωνου Αρχιέλ Γκαρσία, ο οποίος θα περάσει από ιατρικά και αν όλα πάνε καλά θα ανακοινωθεί. Οι γαλαζοκίτρινοι πιέζουν για Μπαράκ, ενώ θέλει Μάκνουσον ο Παπαδόπουλος. Η Ομόνια επιταχύνει τις προσπάθειες της για απόκτηση επιθετικού, με τον Κροάτη Πέτκοβιτς να είναι ένας εκ των οποίων ενδιαφέρει, με το κασέτο όμως να είναι ψηλό. Ανοιχτό παραμένει το θέμα Ζόχου και ενίσχυση στον Ασό. Προτεραιότητα στην Πάφωνη αποκτήσει τερματοφύλακα, ενώ την ίδια ώρα αναμένεται και η απάντηση των Λουκάσεν Πουλούλου. Ο Απολλώνας επιστρέφει το απόγευμα στην Κύπρο, οι Κιανόλευ κεντρίνουν τις προσπάθειες για κεντρικό αμυντικό, επιθετικό και εξτρέμ. Η ΑΕΛΟ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στην Ολλανδία, ενώ ξεκαθαρίζει για Μπάγκετς, ο οποίος τραυματίστηκε απέναντι στον Άγιαξ. Η ανόρθωση πιάνει από σήμερα δουλειά από τις οδηγίες του Ελμαέστρο. Ο Άρης αφήνει τη Λετωνία και συνεχίζει την προετοιμασία του στην Πολωνία. Η ΑΕΛ περιμένει τον Καρό και το παλεύει για τον Βιλανουέβα. Ο Ολυμπιακός πλησιάζει στην απόκτηση του Ρόκα, επιμένει για Άμραμπατ και περιμένει εξελίξεις για τον Αντρέ Λουίς. Η ΑΕΚ ψάχνει για ενίσχυση στο αριστερό άκρο. Ο Κρίστιανσεν συνεχίζει τις ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά θα υπογράψει στον Παναθηναϊκό. Ο Σανταμαρία έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, ενώ ακολουθούν ο Ταχαλή και ο Παντελής Χατζηδιάκος. Ο Ινφαντίνο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέα διαβρύση του Μουντιάλ στι 64 ομάδε, χαρακτηρίζοντα μεγάλη επιτυχία το φετινό μοντέλο των 48 συμμετοχών. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλε τι εξέλιξει και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκη και Πάση Κύπρου.
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
19: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
18: AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
20: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
21: Δευτέρα σήμερα στις 8 για το σουηδικό πρωτάθλημα Jungkortenhallstatt.
22: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
23: Αν μου βρουν κάτι.
22: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
23: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA?
22: Εγώ έχω, ξέρεις, μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ PAP, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
24: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
25: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
26: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
27: Το κλίμα για εκπληκτικές καλοκαιρινές προσφορές. Φορητό air cooler μόνο στα 178 ευρώ και 226 ευρώ. Καναπές κρεβάτι μόνο 199. Στούλ στα 24 ευρώ μόνο. Και σετ σαλόνι κήπου στα 199 ευρώ. Από 5η 9 έως Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
28: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Πες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
29: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
30: Πανέτοιμοι!
29: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
30: Dua Lipa!
29: Μπάρτσα ή Liverpool?
30: Μπάρτσα!
29: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και τώρα η εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.

0: Έλα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σου. Μιλά. Έμπαιγε μέσα στο στούντιο μας ο Αντριονίν Μέση, ο Λεωνίν Μέση.
1: Buenos días σε όλους τους αγρότες του Super Sport FM. Είμαστε έτοιμοι για τον ημιτελικό με την Αγγλία. Αυτά. Όλοι οι ακροατές παρακάνουν και follow Cyprus Messi Official σε Facebook, Instagram, TikTok. Έχω κάνει κάποια περιοδία σε κάποιες πειραρίες, αυτά έτσι λέμε, σε κάποια sport pubs.
0: Ναι.
1: Shipin, Woodman, που είχε αρκετούς Αρκεντινούς. Γιατί περιμένουν τα ημιτελικά τώρα.
0: Τι πιστεύεις, να το πιάει η Αργεντινή?
1: Σίγουρα δύσκολο παιχνίδι, η Αγγλία είναι καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Πιστεύω με τον κόσμο, τους χιλιάδες Αργεντινούς αυτά και τον αρχηγό Λιονέλ, τους υπόλοιπους.
0: Ναι,
1: θα πάει καλά να το σηκώσουμε, να κάνουμε το comeback.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Όλα.
2: Respeto o manto, o rei volta.

0: Σταμάτης Γονίδης με την κόρη του.
1: Εγώ και εσύ σε μια ζωή.
0: Ήρθε, μου λέτε, ο Αντριονέτ Μέση μες στο στούδιο για να στάτωσε μας. Μείνε εδώ να μιλήσουμε λίγο μετά.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Εδώ είμαστε, είπαμε, στην εκπομπή μας. Καλή Δευτέρα σε όλο τον καλό κόσμο, εσάς τους φίλους ακροατές μας. Θα έχουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα εισβάλλει στο στούντιο ο φίλος μας ο Ανδρέας ο Πετρίδης, ο Ανδρεονέτ Μέση, για να μιλήσουμε πώς βλέπει το παγκόσμιο κύπελο. Θα τα δείτε και στα social media αυτά που έγιναν πριν λίγο εδώ στο στούντιο μας μέσα στο ραδιόφωνο. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα πάρει η εκπομπή μας τη ροή που ξέρετε, φιλαράκια μου. Σούπερ 104. Χαιρετίσματα στους φίλους που μας ακούνε στο Παραμάλι, τους Παραμαλίτες, και στους φίλους που μας ακούνε από τον Πομόν εκεί στο κανάλι. Είμαστε Πάσης Κύπρου, Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Και στο Λιοπέτρι να χαιρετήσουμε τους φίλους μας. Και κάτω στο φίλο μου τον Αντώνη τον Τραχονίτη να το χαιρετήσουμε με την αγάπη μου.

0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό ωφέλιμο διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Super Sport 104. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Όταν η καινοτομία συνδυάζεται με τον εκλεπτισμένο σχεδιασμό, γεννιέται ένα SUV που ανεβάζει τον πύχη. Mercedes-Benz GLC SUV AMG Line. Δυναμική παρουσία, εξελιγμένη άνεση και οδηγική εμπειρία που μόνο η Mercedes-Benz μπορεί να προσφέρει. Τώρα σε προνομιακή τιμή 59.900 ευρώ. GLC SUV AMG Line. Για όσους δεν συμβιβάζονται, ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
5: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
7: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
8: Πανέτοιμοι!
7: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
8: Dua Lipa!
7: Μπάρτσα ή Liverpool?
8: Μπάρτσα!
7: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
10: Τα νέα, μωρό μου!
9: Ανακαινίζουν το!
10: Έτσι!
9: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
10: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
9: Α, μόνο τηλεόραση!
10: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
9: Λίγο? Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
10: Ξέρω, ξέρω.
9: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
11: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
12: Καραλάμους. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
13: Η ώρα είναι 10:30.
14: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
15: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Cassetta Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου, στον Γραφικό Κάτοδρι, θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και One. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97-420-720.
16: Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel και Δρόμος 100,5.
17: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Ακούτε Super Sport 104.
19: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Buenos días, σε όλους τους ακροατές του Super Sport FM, όλους τους παλούς της Αργεντινής και για τους υπόλοιπους φυσικά.
1: Buenos días, buenos días.
0: Buenos días, hola Argentina.
1: Hola Argentina, να το πιάει η Αργεντίνα, λαλείς.
0: Είναι δύσκολο, αλλά τώρα εδώ ήρθαμε, πιστεύω θα κάνουμε το comeback. Με τους χιλιάδες οπαδούς εκεί, αυτά, θα κάνουμε το comeback μετά από 4 χρόνια.
1: Γιατί δεν έκοψες ένα εισιτήριο να πάεις ρε παιδί μου, να, αν είναι στον τελικό η Αργεντίνα να τη δεις.
0: Δεν το οργανώσαμε.
1: Και να συναντήσεις και τον Λεωνίδ Μέση που του μοιάζεις.
0: Και θα το φροντίσουμε να είμαστε καλά το θυμό τα επόμενα 4 χρόνια που θα γίνει σίγουρα να πάμε σε ένα παιχνίδι.
1: Πες μου περισσότερα για σένα, τι κάνεις, είναι που γίνεται.
0: Πρόσφατα έχουμε δημιουργήσει μια ιστοσελίδα, μπορεί να μας βρει και ο κόσμος στα social media. Είναι Cyprus Messi Official σε Facebook, Instagram και TikTok. Έχουμε κάνει μια μικρή περιοδία σε κάποια sport pub, έτσι μπιταρίες. Είχαμε πάει σε Shipin, σε Woodman που είχαν και τους Αργεντινούς. Στα παιχνίδια Αργεντινή, Αυστρία και το άλλο με το match thriller με την Αίγυπτο.
1: Και είδασαι ότι είσαι φορτωμένος με μάπες. Πού δεν σύμφερες τις μάπες του, διέστες του κόσμου.
0: Έχουμε από την ομάδα μου, από την Ελλάδα, έχουμε κάποιες κοπέλες cheerleaders και κάποιες security. Και στο ημίχρονο του παιχνιδιού πάμε τις δίνουμε στον κόσμο, υπογράφουμε, βάζουμε και φωτογραφίες, κάνουμε λίγο έτσι, λίγο χαμό.
1: Το όνομα σου είναι Ανδρέας, Αντριονίτ.
0: Αντριονέλ, από το Λιονέλ, Αντριονέλ.
1: Απανάγια, έμαθε το Μέση του το πράγμα ότι κάνεις του, ότι είσαι σωσίας του.
0: Πάτω να τον ενημερώσω, επίσης να μας κάνει μήνυση με τα πνευματικά δικαιώματα.
1: Όχι, δεν θα σου κάνει μήνυση.
0: Θέλω να στείλει καμιά κανένα κονδύλι για ένα επιχορηγό σπόσφαιρα.
1: Να του πέψεις ένα email και να του πεις ότι έτσι και έτσι και να συμβάλλουμε και εμείς και να το φέρουμε εδώ μέσα στην εκπομπή και να έρθει και δυο ρε παιδί μου.
0: Σίγουρα θα τον καλέσουμε.
1: Άσε που θα γίνει χαμός αν έρθει ο Λεωνίδ Μέση στην Κύπρο.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Εσύ τι πιστεύεις να το πιάσει η Αργεντινή?
0: Για άλλες ομάδες δυνατές, σίγουρα η Αγγλία, ναι. Περιμένω και το παιχνίδι την Τρίτη που είναι το Ισπανία-Γαλλία, ναι, για αυτές τις αξίες ομάδες. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα είμαστε στον τελικό της Κυριακής που είναι 19 Ιουλίου.
1: Απαναγία μου, Παναγία μου, ότι θα είμαστε λαλείς.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Ναι.
0: Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα είμαστε στον τελικό της Κυριακής που είναι 19 Ιουλίου.
1: Απαναγία μου, Παναγία μου, ότι θα είμαστε λαλείς.

0: Ήταν το Γεωργία, ήταν το Στέκιο Μονησίος.
1: Εμένα είναι μεγάλη εσύντερη, έχω πήγε.
0: Εφά το στέλνιμα από το οργανωσάρι, έχω το Γιώργος Αντωνίου. Το οργανωνί μαζί με τον Στέκιο Μονησίος. Ήταν μια ωραία εκδήλωση εκεί πέρα, ήρθαν και παλέμαχοι παίχτες του Απόλλωνα, ΑΕΛ και Άρη. Τίμησαν κάποιον κόσμο εκεί πέρα, ωραίο φαγητό, ωραίος κόσμος.
1: Ήταν ωραία εκδήλωση.
0: Μια χαρά, ναι, κάναμε και μικρό show εκεί που θα κυκλοφορήσει ένα βίντεο αύριο και στη Ρήτα του Στέλιου στο Ρωμαλίον.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Τι άλλο.
1: Τούτα που κάναμε σήμερα, πότε να τα δημοσιεύσεις, να τα...
0: τόσο ενημερών αυτά θα... Ευχαριστώ και τον φίλο τον Κωστάκη για τη φιλοξενία εδώ πέρα. Κάμε ένα μικρό βίντεο στο στούντιο που θα δημοσιευτεί τις επόμενες μέρες.
1: Όχι τις επόμενες μέρες, να το βάλεις σήμερα αύριο. Σύντομα, ναι, να μην χάσεις την επικαιρότητα.
0: Σωστό, ναι, σήμερα αύριο σίγουρα θα μπει στη ροή.
1: Να το κάνεις μοντάζ ωραία, να το βάλεις ωραία γραφικά.
0: Αυτή, μπράβο, ναι, αυτά ρίλε.
1: Έχεις ένα προσωπικό που σε βοηθά?
0: Ναι, έχω μια γνωστή, μια κοπέλα αυτά που τα φτιάχνει με τα social media.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Και θα φτιάχνουμε όσο μπορούμε να είμαστε κοντά στον κόσμο, να πάμε με τον καιρό να συμβαδίζουμε.
1: Να λεπτό να δω κάτι, να δω που παίζουμε θέατρο εμείς στις 19 του μηνός.
0: Μέχρι να πεις μπορώ να πω κάτι στα αργεντίνικα για το Μουντιάλ.
1: Να πεις κάτι, ναι.
0: Θα πούμε στα ισπανικά πως η Αργεντινή θα πάρει το Μουντιάλ, είναι Αργεντίνα Γκαναρά Ελ Μουντιάλ. Η Αργεντινή θα πάρει το Μουντιάλ.
1: Αργεντίνα,
0: Καναρά, Ελ Μουντιάλ.
1: Ελ Μουντιάλ. Αλλά εσείς Ισπανικά, ξέρεις.
0: Το Buenos Dias, Buenas tardes, το καλησπέρα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Έχω όλα Αργεντίνα, vamos. Θα μάθουμε κι άλλα στη συνέχεια. Θα φέρουμε και κάποιες Αργεντίνες να μας κάνουν κάποια μαθήματα.
1: Απαναγία μου, εσείς μεγάλη είναι αυτή. Πρέπει να κάνεις παραστάσεις σου λίγη Κύπρο, εσύ τώρα το καλοκαίρι.
0: Σίγουρα πρέπει να κάνουμε περιοδία και σε άλλες πόλεις. Αυτά Λευκοσία, Λάρνακα, Βάφων. Θέλαμε να πάμε πολύ για Γιάννα Βαν που είναι χαμός με τους όχια και τους τουρίστες.
1: Βέβαια.
0: Να προσπαθήσουμε να πάμε για Γιάννα Βαν.
1: Ναι, αλλά τούτο το πράγμα είναι να σου αποφέρει κάποιο εισόδημα, να κάνεις κάποια λεφτά, να πληρώνεσαι από το πράγμα.
0: Θα προσπαθήσουμε, εντάξει, έχω ένα γνωστό μου που είναι σαν manager που θα το προσπαθήσουμε κάποιες διαφημίσεις. Μπορεί να κάνω κάποια διαφημίση κάποιου καταστήματος, αθλητικού καταστήματος ή μπορεί να είναι κάποιον εστιατόριο, καφέ.
1: Ναι.
0: Μπορεί να κάνουμε κάποια διαφημίση.
1: Ή μπορεί να σε πάρω μια ημέρα σε ένα, για μέσα στον Αδάμο τον Πεζινάρη στη Λεωφόρο Νίκης, μια πεζίνα έκο που είναι φίλος μας, να του κάνεις ένα σοου για μέ όταν θα πλένουν τα αυτοκίνητα, να γίνεται χαμός, ή να σε πάρω στο car spa του φίλου μου του Χρήστου. Μάλιστα. Πάνω στη Σταυρού. Συνήθως Σάββατα ο κόσμος πηγαίνει, πλένει τα αυτοκίνητα του, έχει πάρα πολύ κόσμο. Να μας κάνεις ένα show για με τη μάπα σου σαν Λεονέν Μέση, Αντριονέν Μέση.
0: Σίγουρα, είπα και ωραία, φέρουμε και κάποιες κοπέλες εκεί.
1: Να φέρουμε.
0: Να πλένουμε τα αυτοκίνητα και να κάνουμε και ένα show για τα σαλιμάκια μας.
1: Βεβαίως, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Να το κάνουμε λαλί στο Σάββατο.
0: Να το μιλήσουμε.
1: Μπορείς να έρθεις στη Λευκοσία.
0: Να το δούμε. Σάββατο έχω και κάποια παιδικά γενέθλια που μου είχε μια φίλη που θα είναι στην Αργεντινή στα γενέθλια που θα τα κάνουν. Αλλά πρώτα το συνδυάσουμε, πρώτα το κάνουμε το πρωί, α πούμε. Στο κάργο και μετά το απόγευμα γενέθλια.
1: Εντάξει, Αντρέα μου, να είσαι καλά, εγώ σε αφήνω.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Βέβαια, γεια σου.
0: Ευχαριστώ, σου πες πορεφέ για τη φιλοξενία.
1: Ευχαριστούμε, γεια σου.

Το Μουντιάλ συνεχίζεται, φίλες και φίλοι, και ο Σούπερ 104 μαζί με τη Φούτη σου χαρίζουν τις πιο συλλεκτικές φανέλες, το ξέρετε. Κάθε εβδομάδα κληρώνουμε μια αυθεντική φανέλα Μουντιάλ από τις εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Βραζιλίας και της Αργεντινής. Συνολικά 5 νικητές θα κερδίσουν από μια φανέλα. Αυτή την εβδομάδα θα κληρώσουμε φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας. Για να μπει στην κλήρωση ακολούθησε τα social media του Supersport 104 σε Facebook, Instagram και TikTok. Κάνε like στη σχετική ανάρτηση και κάνε tag την παρέα με την οποία θα ζήσεις τον παλμό του Μουντιάλ. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου από την εκπομπή Δώσε Πάσα και ο τυχερός θα κερδίσει τη φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας.

χορεύει ο Άγγης ο ηλεκτρολόγος με το κατσαβίδι του, ο κύριος Στέλιος, ο κύριος Ροδής, ο Αντρίκος. Σε όλους τους καλούς καλούς φίλους που μας ακούνε από τη Γεροσκήπου, από την Πάφο, από το αναβαργό της Πάφου.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
2: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόριας ανάγκης για έλεγχο.
1: Όπω.
2: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
1: Όπως?
2: Όπως το παγκόσμιο!
3: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
4: Imperial Plus. Τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
6: Πανέτοιμοι!
5: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
6: Dua Lipa!
5: Μπάρτσα ή Liverpool?
6: Μπάρτσα!
5: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Super Sport 104.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μπολίβιας Αλεξάνδρου. Εντείνονται οι προσπάθειες ενίσχυσης στην Ομόνια. Προτεραιότητα επιθετικός με το όνομα του Κροάτη Πέτκοβιτς να βρίσκεται σε περίοπτη θέση την ερχόμενη Πέμπτη κόντρα στον Πανετολικό, η Πρόβα Γενεράλ εν όψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Πρώτον πυλών του Αρχαγγέλου, 33χρονος Ισπανός ακραίος αμυντικός Άγχελ Γκαρσία, παρελθόν ο Άπια, εντάχθηκε στις προπονήσεις ο Πεδρόσο. Οι γαλαζοκίτρινοι πιέζουν για Μπαράκ και Μακνούσον. Προτεραιότητα στην Πάφο για αποκτήσει τερματοφύλακα, ενώ την ίδια ώρα αναμένεται η απάντηση των Λουκάσεν και Πουλούλου. Παίχτη στον Κυπελούχο με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο Σάμι Μαέ, κόντρα στη Σλόβαν Μπρατισλάβα, η πρόβα γενεράλη για την Πάφο πριν το πρώτο ευρωπαϊκό τη τεστ. Ο Απόλλωνας επιστρέφει το απόγευμα στην Κύπρο λόγω προβλήματος, δεν αγωνίστηκε στα φιλικά στην Ολλανδία. Ο Σμπόλτι και Ανόλευκοι εντείνουν τις προσπάθειες για κεντρικό, αμυντικό, επιθετικό και εξτρέμ. Επί Κυπριακού εδάφου συνεχίζεται πλέον και η προετοιμασία της ΑΕΚ, θα αξιολογηθεί η κατάσταση του Μπάγιτς. Την ερχόμενη Πέμπτη στο ΑΜΕΓΑ, Απόλλωνας και ΑΕΚ θα τα μπουν σε φιλικό παιχνίδι πριν τις ευρωπαϊκές τους αναμετρήσεις. Άρχισε σήμερα η προετοιμασία της ΑΕΛ, προτεραιότητα για αποκτήση δύο κεντρικών αμυντικών με τα ονόματα των Καρό και Βιλανουέβα να βρίσκονται ψηλά στη σχετική λίστα. Γήπεδο πατούν σήμερα και στην Ανόρθωση με τον Νέστορ Ελ Μαέστρο να αξιολογεί το ρόστερ. Με νίκη ολοκλήρωσε την προετοιμασία του στην Λετωνία ο Άρης που κέρδισε 1-0 την Άλπερτς και την Τετάρτη πάει η Μπολονία, παρελθόν αποτελεί ο Γιασίν Μπουράν. Την απόκτηση του 28χρονου Βραζιλιάνου αμυντικού Εντουάρτο Κουντέ για τα επόμενα 1-1 χρόνια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός Λευκοσίας. Ο Ολυμπιακός Πειραιός έχει αφήσει την περίπτωση Στάνιτς, προτεραιότητα η απόκτηση χάφ υψηλού επίπεδου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αργεντινή, ερυθρόλευκε φουνγκάλι στο μάτι τον τερματοφύλακα της Εθνικής Παραγουάης Ορλάντο Χιλ. Ο Κρίστιανσεν συνεχίζει τις εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά θα υπογράψει στον Παναθηναϊκό. Ο Σαντά Μαρία έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, ενώ ακολουθούν Ταχαλή και Παντελής Χατζηδιάκος. Υποψήφιος για να αναλάβει τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχίζει η αθλητική ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Βάσης Κύπρου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Κωστάκης και Πάσης Κύπρου, η εκπομπή σας. Έλα όπα, έλα μανά μου. Αυτό να το στείλω στον Νίκο τον Αλόχα και στο φίλο μας το Στέλιο του Οδοφράγματος.

Εδώ είμαστε στην εκπομπή μας. Να στείλω την αγάπη μου στον κουρίον της αγάπης εκεί στον Πέμπι. Τώρα είναι τα αγάπης άμα σε κουτσομπολεύκου. Άμα κάθετε με τον ανιψιόν του τον κύριο Φιλίππου. Και ο ένας λαλεί ο άλλος ακούει, ο άλλος ακούει. Γεια σου κύριε Γιαννάκη Φιλίππου την αγάπη μου.

ήταν που κέρδισα, δηλαδή, άντε. Έπιασα 5.000. Ένα, ας κάνουμε ένα πάρτι. Να φάτε να πιείτε 8 κλέφτικο.

0: να μ' αγαπάς.
1: Και ευχήκαν τα σίκα.
0: Να είμαστε πάντα εσύ και εγώ.
1: Έλα όπα. Τα σίκα της αγάπης είναι τα σμυρναίικα, παιδιά. Μόνο στην Κλήρου, μόνο στην Κλήρου.

Ρε, είμαστε για πάτσους, μάνα μου. Και να λύσουμε για το Κυπριακό, νόη. Θα μένε λύσαμε το πρόβλημα με τον Προμηθέαν ακόμα. Αθυμάστε το πλοίο Προμηθέας που εγοράσαμε. Η πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επανααεριοποίησης φυσικού αερίου για το έργο στο Βασιλικό. Έχει

καταστροφήν και μετατροπήν του πλοίου. Αν συνυπολογιστούν και τα σχετικά έργα του τερματικού στο Βασιλικό, που ακόμα είναι γυναίκαση, το συνολικό κόστος του έργου ξεπερνά πλέον τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Έλα, φάτε να φάμε!

Επιπλέον, παιδιά, ακούτε, ακούτε, άκουε, κύριε Φιλίππου. Επιπλέον, επειδή το πλοίο παραμένει ανενεργόν και αγκυροβολημένο στη Μαλαισία. Πού ρε, στη Μαλαισία. Η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να επιβαρύνεται με περίπου. Λιποθυμήστε τώρα, μείνετε για με λιπόθυμοι να μην ακούσετε πόσα μας στοιχίζει. Επιβαρύνεται η Κυπριακή Δημοκρατία, δηλαδή εγώ, εσύ και οι άλλοι Κυπραίοι, 400 με 450 χιλιάδες ευρώ το μήνα. Απαναία μου ρε παιδιά. Για το πλήρωμα, καύσιμα και λειτουργικά έξοδα. Και δεν ευκαινεί ένας υπουργός να απολογηθεί, ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ρε μαντά τους έχουμε τους υπουργούς ρε. Ρε κανονικά ο υπουργός ενέργειας και ο πρώην και εκείνος που επαρετήθηκε και εκείνος που αποκαταστάθηκε και ο επόμενος και ο μεθεπόμενος πρέπει να παραιτηθούσουν. Ναι, γίνεται τούτη η κατάσταση ρε. Τούτος ο Προμηθέας πότε να έρθει στην Κύπρο? Έρχεται παρπατητός. Λαλούν μας ενάρτη ύστερα από 15 χρόνια αν ζούμε, δεν ξέρω να ζούμε. Σε 15 χρόνια δεν μπορούν να τον κάνω τον Προμηθέα. Αφού δεν να πληρώνω ρέμα. Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου, θα έχω να πληρώσω.

κύριε Πουλή και κύριε Ρόζα. Σε θέλω. Πρέπει να σεβόμαστε κάποιες αρχές και κάποιες αξίες. Να με βολευόμαστε και να κρύφουμε. Να βγει ο Υπουργός Ενέργειας, ο Δαμιανού, και να μας πει, ρε κοπέλια, έτσι είναι έτσι. Δεν θα έρθει το πλοίο, ρε κουμπάρε. Έχουν το πλοίο στη Μαλαισία και πιερώνουμε έτσι 2,5-3 χρόνια. 400.000 το μήνα για έξοδα του πλοίου που δεν έχουμε. Τα ώστε να έρθει το πλοίο, και χρειάζεται να, να φέρουμε με φυσικό αέριο, με τίποτε. Να είμαστε μπατισμένοι. Ένας πρόεδρος δεν υπάρχει, ρε κουμπάρε. Μια αντιπολίτευση δεν υπάρχει.

0: Μα ήταν που ήφρασε μέσα στα λάστιχα του του μαζί.
1: Καλέ πλάκα κάναμε.
0: Καλέ ποιος. Ναι, πλάκα, πλάκα, αλλά.
1: Ποιο είναι το παιδί. Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
0: Επόμενο τραγουδάκι να το στείλουμε στο φίλο μας τον Ανδρέα τον Αργυρίδη. Γεια σου ρε Ανδρέα μου με τα ωραία σου. Πέρασε απ' εδώ να μας πεις ένα ανέκδοτο.

0: Γεια σου κύριε Σοφοκλή Κασκαούνια.
1: Πέσει το γλυκό δοξάρι και πολύ το παλικάρι.
0: Να χαιρετήσουμε την Αθιένου.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στη Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
4: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγειακό μπινό Frost 180x55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Ανδρέας Καραλάμπους.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
7: Αχ, καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στη σύλληψη του 37χρονου πατέρα προχώρησε η αστυνομία μετά τον θάνατο τρίχρονου παιδιού το οποίο έπεσε από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου στην Πάφο χθες το απόγευμα. Ο 37χρονος αντιμετωπίζει αδικήματα αλόγιστης, απερίσκεψης ή επικίνδυνης πράξης και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου. Το τρίχρονο αγοράκι από την Βρετανία βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές με τους γονείς του. Ειδικό αντιπρόσωπο για το Κυπριακό διορίζει η Κομισιόν με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να κάνει λόγο για ανανεωμένη δυναμική. Σε νέο κύκλο έντασης μπαίνει η Μέση Ανατολή με πλήγματα σε δεκάδες στόχους, απάντησαν κατά την διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράν μετά τον πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούς, με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να δηλώνει πως είναι έτοιμη να εγγυηθεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Το Ιράν καταδίκασε στεναρά τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμηδένει σε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στην Μέση Ανατολή. Βαθιά ανησυχία εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για την αναζωπήρωση των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων στον κόλπο, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων και την επίγουσα επανέναρξη της διπλωματίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το τμήμα μετεωρολογίας για ακραίες θερμοκρασίες με ισχύ από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό. Πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ στο Αυγόρου κατέστρεψε περίπου 750 μπάλες σανού, ενώ τα αίτια παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Στο σημείο εξακολουθούν να βρίσκονται προληπτικά δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με το ΤΑΕ αμοχώς του να διερευνά την υπόθεση. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, σε θερμοκρασία θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Θυμάστε τις εφημερίδες παλιά που έγραφαν στα κοινωνικά και τα διαβάζαμε? Παλιές δεκαετίες, δεκαετία του 60. Υποσχέσεις γάμου. Άμα εχαρτώνε τον κανένας, άμα αραβουνιάζε του, άμα διάντολόν του, δημοσιεύαν το στην εφημερίδα ο εκ Κολοσσίου, κύριος Πολύκαρπος Πολυκάρπου και η εκλεμεσού Ήρης Χρήστου Γλυκή έδωσαν αμοιβαίαν υπόσχεση γάμου. Πάμε στις αφήξεις. Επανέκαψαν εξ Αθηνών. Περατώσασε τα σπουδάστον εις την Χαροκόπιον Ανώτατη Σχολή Νοικιακής Οικονομίας η εξ Αγίας Φυλάξος Λεμεσού Γεωργία Χρή Αναστασιάδου και η εκ Καραβά Ελένη Παπαπέτρου τη χούση του σχετικού διπλώματος με άριστα. Δημοσιεύονται μέχρι και οι αναχωρήσεις που την Κύπρο. Αναχώρησαν στο εξωτερικό ο ελεμεσό ιατρός κύριος Στάκης Αριστίδου μετά τη συζύγου του.

εκδρομικός σύνδεσμος Λεμεσού διοργανώνει την προσεχή Κυριακή εκδρομή εις 5 μίλιν Κυρινίας δια θαλάσσια μπάνια. Εκκίνησης εκ του οικήματος του συνδέσμου την 7:30 ώρα. Τίμημα συμμετοχή.

0: 200 μίλς ήταν 4 σελίδια, 250 ήταν 5 σελίδια. Επί έναν εκδρομή στο 5 μίλι. Άρε 5 μίλι.
1: Να μπορούσα να σε κλείσω στην καρδιά μου και να κάνω...
0: Να στείλω την αγάπη μου στον κύριο Φόξα, στον Ανδρέα, τον φίλο μας στην Κοκκινοτριμηθιά, σε όλο το συμβούλιο της Κοκκινοτριμηθιάς και στον άλλο τον Ανδρέα.

Αλεξάνδρα και στο Θεόδοτο. Γεια σου ρε Αλεξάνδρα μου. Με την γειτόνισσά σου την Κάντια. Με το φίλο μας το Παντζαρά. Το επόμενο τραγούδι, το επόμενο στην κυρία Κάντια. Και περαστικά με το γόνατο σου κυρία Κάντια. Και στο μεγάλο τον ανεπανάληπτο τον Παλέμα.

Είναι τέλεια Κυπριακό τούτο ρε παιδιά. Εχθές πήγαινε ένα φορτηγό γεμάτο πατήσεις μες στο highway να πάει στη Λεμεσό. Πίσω από το φορτηγό μες πατήσεις έπαιζε νέα σπουρούν, σταμάτησε το φορτηγό μες στο μπαγκέτο. Εγκατέβηκε ο πίσω οδηγός, πήγαινε στον πατηχάρι, λέει του έναν καρφούζι, νέο και τούτο καιρός εντών. Κάποιος όμως θόρεντο το πράγμα με και βιντεογράφησε το. Εφάν το καρφούζι, αλλά εφάσιν προστιμό και ηθιό

Όχι ρε, να μας καρτερούν οι Τουρκοκύπροι. Υπογράψα μνημόνιο συναντήληψης μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου. Να φέρουν φυσικό αέριο από την Τουρκία ή στα κατεχομένα. Καταγγέλλοντας την τακτική της Άγκυρας, θα θέσει στο σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κύριος Κόμπος, Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Υπουργός Εξωτερικών. Ναι, ναι. Και να σ' ακούσει το Συμβούλιο της Ευρώπης πολλά.

Φτάσαμε λοιπόν και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο της ημέρας και τα λέμε αύριο σίγουρα. Τώρα ήρθε ο Μάκης, ο κύριος Μάκης Νικολάου ήρθε μέσα, ετοιμάζει τα πράγματα του, απολυμμένη τα μικρόφωνα, τα σέρτκα, φορεί γάνγκια, φορεί μάσκες. Δεν μου συμβαίνει ρε κουμπαρέ.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
5: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
6: Απάντηση.
5: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
6: Απάντηση.
5: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
6: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
5: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
6: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
5: Ταβέρνα η απάντηση.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
8: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
9: Τι μήνυμα?
8: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
9: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
8: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
9: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
8: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
9: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
10: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
11: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
12: Open Day Πανεπιστημίου Youkland Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youkland Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 12.
14: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
15: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
17: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
18: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Υπογράφηση των Αποέλων Γκαρσία, προσπάθειες να γίνει Κύπρος ο πολύπερος αριστερός μπακ, φεύγει ο Άπι από τον Αρχάγγελο, πάντα στα υπόψινο μπαράκ. Προτεραιότητα της Ομόνας η απόκτηση επιθετικού, εντείνονται προσπάθειες και για τερματοφύλακα. Αβέβαιο το μέλλον του, Ζόχο. Τρεις παίχτες στη λίστα της Πάφου για την θέση του τερματοφύλακα. Αναμονή για την απάντηση των Λουκάσεν και Πουλούλου. Ανεβάζει στροφές ο Όσμπολ στον Απόλλωνα σε πρώτο πλάνο. Η απόκτηση κεντρικού αμυντικού από τον Παπαϊωάννου. Επιστρέφει στη βάση της η αποστολή των Γιαννολεύκων στις 7.4300 τα εισιτήρια διαρκείας. Προλαβαίνει την Πεϊτάρο Μπάγκιτς δύσκολα στο φιλικό με Απόλλωνα Αντερέκεν για την ΑΕΚ. Καρό και Βιλανουέβα είναι δύο ονόματα που απασχολούν την ΑΕΛ. Κανένα ενδιαφέρον επί της παρούσης για Κονσεϊσάο. Στις 17 Ιουλίου η ανοιχτή προπόνηση στην Ανόρθωση συμμετέχουν στην προετοιμασία και οι Χαραλάμπους Τζούλιου. Δεν έφτασε πρόταση για Χαραλάμπους στα γραφεία του Άρη, προτεραιότητα η ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσουκ αναμένεται να συμμετάσχουν στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού Πειραιός. Τελειώνει του Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό, βάζει υπογραφή ο Πολύπυρος Άσος. Κλείνει αλλή ο ΠΑΟΚ πολύ κοντά και στον Χατζηδιάκο. Αρπάζει τον Μαντζαμπί από την Νιουκάσολ η Αστον Βίλα. Συμφώνησε για έναν ακόμη χρόνο με την καλαθοσφαιρική Ρεάλο Γιούλ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 24. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Σπορ.
19: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
21: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
22: Epic One, τα πάντα εσύ.
23: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
21: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
24: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
25: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Και αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
26: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.

0: Γεια σας, χαίρετε, καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα, εκπομπή 12 στα Σπορ μέχρι τις 2 παρέα, το επόμενο λοιπόν 2ωρο, ο Μάκης Νικολάου, Αναστασία Πέτρου στην παρουσίαση επιμέλεια στα μικρόφωνα, Μιχάλης Πουλής στη ροή του ήχου. Σας χαιρετώ παιδιά.
1: Γεια σου Μάκη, Μάικ, φίλες και φίλοι ακροατές, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Η κυρία Μαρίνα Αργυρού ξεκουράζεται, ήταν πρωινή, θα είναι και αύριο. Λοιπόν, έχουμε αρκετά, Αναστασία, φίλες και φίλοι.
1: Ναι.
0: Πρώτα να πούμε ότι ξεκίνησε η προετοιμασία της ΑΕΛ, πρώτη προπόνηση, σύμφωνα με ενημέρωση που πήραμε από τον κύριο Λεβέντη, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Το πρόγραμμα της πρώτης μέρας περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης φυσικής κατάστασης και ενδυνάμωσης, ενώ στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν σε μπάλα μέσα από ασκήσεις κατοχής και κυκλοφορίας. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με παιχνίδια μικρών χώρων μίνι διπλά σε υψηλό ρυθμό. Η προετοιμασία θα συνεχιστεί με πρωινές προπονήσεις καθόλου τη διάρκεια της εβδομάδας. Αυτά λοιπόν από την ΑΕΛ. Αρχίζει και ανόρθωση σήμερα με τον Νέστορ Ελ Μαέστρο να πιάνει δουλειά με τους παίχτες της μεγάλης κυρίας.
1: 33 ποδοσφαιριστές θα την κάνουν.
0: Θα αξιολογήσει. Θα έχουμε ρεπορτάζ με τον Θεόδωρο Τσολάκη, τον ρεπόρτερ της ανόρθωσης. Κατά τα άλλα, είχαμε φιλικά το Σαββατοκύριακο της ομάδες μας. Ο Απόλλωνας που επιστρέφει απόψε στις 7, έτσι από την Ολλανδία, έκανε τρίτη νίκη. 3-0 την Coahead Eagles και τα εισιτήρια διαρκές έχουν φτάσει τα 4.400 μέχρι τώρα. Και θα έχει παιχνίδι ο Απόλλων με την ΑΕΚ 7.5 πρόβα Generale για τις δύο ομάδες που θα παίξουν στο Conference. Απόλλων ΑΕΚ 7.30 ώρα την Πέμπτη στο Αλφα Μέγα. Από ΕΛ παίρνει τον Άρχερ Γκαρσία. Η ΑΕΚ που επέστρεψε, έχασε στο τελευταίο φιλικό από τον Άγιαξ. Είπαμε θα δώσει φιλικό εν όψη του αγώνα με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Φυσικά οι προπονήσεις συνεχίζονται, το ψάξιμο για ενίσχυση επίσης.
1: Θα πούμε ότι ξεκίνησε και η προπόληση για τα εισιτήρια της Ομόνιας για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Θα έχουμε σε λίγο Ανδρέα Χρήστου για το ρεπορτάζ των τριφυλλοφόρων πρωταθλητών που θα μάθουν αντίπαλο γύρω στα μεσάνυχτα ή λίγο μετά, καθώς θα γίνει ο παραληπτικός μεθαύριο στην πόλη Νίξιτς του Μαυροβουνίου, όπου ο Τιέσκα θα φιλοξενήσει την Καϊράτ Αλμάτι. Οι Καζάκοι κέρδισαν 2-1 στον πρώτο αγώνα, 10 ξεκινά το παιχνίδι μεθαύριο. Φιλικό έχει η Ομόνια με τον Πανετολικό την Πέμπτη στις 8 στο Γασιπί. Μουντιάλ.
1: Ναι. Νομίζω τα φαβορί επιβεβαίωσαν ότι θα φτάσουν μέχρι το τέλος.
0: Οι κατατεκμήριο θα έλεγα ομάδες του Παγκόσμιου Κυπέλλου είναι στα ημιτελικά. Θα έχουμε δύο πρόωρους, να το πω έτσι, τελικούς στην φάση.
1: Θα δούμε πολύ ωραία παιχνίδια.
0: Θα έχουμε σήμερα το Μουντιάλ, το ένθετο, ναι, θα είναι σίγουρα Γαλλία, Ισπανία και Αγγλία, Αργεντινή. Μετά από πόσα χρόνια, 40, μετά το χέρι του Θεού τότε.
1: Το χέρι του Θεού τότε.
0: Ναι, ναι. Θα έχουμε στο ένθετο τον προπονητή της ΚΑΠΑ 15 και τεχνικό των Εθνικών Ενόπλων, Μιχάλη Ιωάννου, στο ένθετο μας, 1-5. Θα έχουμε και Κώστα Παπαδόπουλο. Ο Άρης πάει το απόγευμα στην Πολωνία για το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας, φεύγει από την Λετωνία, ενώ θα έχουμε 12.30 τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή του ΚΟΑ, τον κύριο Βάσο Κουτσούντα, με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε χθες στον θεώση του Αλφα ο Υπουργός
1: Δικαιοσύνης,
0: ο κύριος Φιτηρής, όσον αφορά την αδειοδότηση των αγώνων, των σταδίων που έχει να κάνει με το κλειστό κύκλωμα.
1: Ένα κομμάτι που πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι.
0: Σωστό. Και θα έχουμε και ρεπορτάζ ΑΕΚ με τον Γιώργο τον Λεωνίδου. Θα πούμε και διαγωνισμούς. Καθώς σήμερα θα κάνουμε την κλήρωση για το ΑΠΟΕΛ μέχρι μια στέλετε φανέλα μιλώ. 24 με την ένδειξη ΑΠΟΕΛ για να δούμε ποια θα κερδίσει το δώρο αυτό, τη φανέλα προσφάτων ακουστικών κέντρων Οικονόμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξεκινήσουμε από σήμερα μετά τις 2 διαγωνισμό για τη φανέλα της ανόρθωσης. Έχουμε επίσης μέσω των social media του Super Sport σε Facebook, Instagram και TikTok, κάνοντας like σε σχετική ανάρτηση και κάνοντας tag στην την παρέα με την οποία θα ζήσεις τον παλμό των τελευταίων ημερών του Μουντιάλ, θα έχουμε κλήρωση 17 Ιουλίου από την εκπομπή Δώσε Πάσα την φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας.
1: Η τελευταία που θα κληρώσουμε.
0: Ακριβώς. Ενώ έχουμε και το διαγωνισμό για την Toronto Pizza. Τελευταία κλήρωση στην εκπομπή μας την ερχόμενη Παρασκευή. Δύο τυχαία θα κερδίσουν από 3 extra large Toronto Pizza. Μήνυμα στο 2024 με την ένδειξη Toronto Pizza και όνομα επίθετο. Ενώ κάτι ακόμα, πλούσια δώρα. Ξεκινάμε για εισιτήρια διαρκείας. Χαρίζουμε λοιπόν για όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Μην είμαστε στο 2024, γράφοντας το όνομα της ομάδας σας και το ονοματεπώνυμο και μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας της ομάδας που θέλετε και η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.

0: Και πάμε, Ανδρέα Χρήστου, για το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Ανδρέα Χρήστου.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
2: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα και εσάς και στους ακροατές μας.
0: Τι είναι το ρεπορτάζ των πρωταθλητών εν όψη και του φιλικού με τον Πανετολικό, αλλά και την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη 22 Ιουλίου, θα παίξει Γασιπή 8 η ώρα είτε με Καρέλα Αλμάτι ή Σουτιέσκα Μαυρομουνίου.
2: Ακριβώς. Μπαίνουμε ουσιαστικά στην τελική ευθεία πριν από τις πρώτες επίσημες υποχρεώσεις της Ομόνιας. Ολοκληρώθηκε το βασικό στάδιο προετοιμασίας και από χτες Κυριακή ξεκίνησα ξανά προπονήσεις επί Κυπριακού εδάφους στην Ομόνια. Όλοι οι παίκτες διαθέσιμοι. Και ο Τάγκοβιτς προπονήθηκε κανονικά από την περασμένη εβδομάδα και ο Νενγκό το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα έκανε προπονήσεις από χτες. Δεν είναι ακόμη απόλυτα έτοιμος, θα φανεί μέσα στις επόμενες προπονήσεις ο βαθμός ετοιμότητάς του για αναλόγως θα τον υπολογίζει και ο Μπέρτη για το πρώτο παιχνίδι. Θα δούμε αν θα τον δηλώσει και στην ευρωπαϊκή λίστα, το πιο πιθανό αυτό θα είναι. Και από εκεί και πέρα είναι το φιλικό με τον Πανετολικό. Πέρσι βράδυ θα είναι έτσι το τελικό τεστ της Ομόνιας. Θα δούμε σε μεγάλο βαθμό, θεωρώ, τα πλάνα του κυρίου Μπέρτη για το πρώτο παιχνίδι.
1: Τι συμβαίνει με Ουζόχα, Ανδρέα, επειδή ρωτάει και ο κόσμος, δεν πήρε ούτε ένα λεπτό συμμετοχή στα φιλικά. Είναι εκτός πλάνων?
2: Εκτός πλάνων όχι αυτή τη στιγμή, γιατί έτσι αλλιώς η Ομόνια ψάχνει ένα τερματοφύλακα. Εάν και εφόσον βρει τερματοφύλακα που ταιριάζει στα χαρακτηριστικά που έχει θέσει η Ομόνια για να μπορεί να προσδώσει ανταγωνισμό και στο Φαβιάνο, θα προχωρήσει και αυτόματα θα καταλαβαίνουμε ότι και το μέλλον του Ζόχου θα είναι διαφορετικό. Όμως από τη στιγμή που έχει και συμβόλαιο δεν έχει τεθεί εκτός πλάνου ακόμη ο Ζόχου, απλά δεν υπολογίζεται, δεν είναι τόσο ψηλά στις προτιμήσεις του κύριου Μπέρκο όπως ήταν την περασμένη χρονιά. Αυτό είναι το σίγουρο. Από εκεί και πέρα τα εξελίξεις θα προκύψουν αν και εφόσον έρθει και άλλος θερματοφύλακα στην Ομόνια.
1: Εξετάζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις? Είναι με κάποιον πιο κοντά?
2: Πιο κοντά όχι, δεν έχει προχωρήσει κάποια περίπτωση ούτε τερματοφύλακα ούτε σε κάποιο άλλο θέση που ψάχνει ο ποδοσφαιριστή. Όμως έχουν σχηματιστεί, όπως είπαμε, έχουν βρεθεί τελικοί στόχοι, 4-5 ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση. Δίνεται μεγάλη προτεραιότητα στη θέση του επιθετικού για τον αντιμαέ ουσιαστικά. Είναι μια θέση στην οποία και ο κύριος Μπέρκ και όλοι στην Ομόνια καίγονται για να καλύψουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αν είναι εφικτό να το κάνουν και όσο πιο σύντομα γίνεται. Γενικότερα στην Ομόνια είπαμε δείχνουν μεγάλη υπομονή στις μεταγραφές, όμως σε αυτό το κομμάτι θα προσπαθήσουν να το κλείσουν όσο πιο νωρίς γίνεται.
0: Είχε γραφτεί το όνομα του Κροάτη του Διεθνήτου Πέτκοβιτς. Τώρα και υπάρχει μια φημολογία για τον Ιταλό Έντι Σαλσέδο, έπαιζε στην Τζένοα.
2: Ναι,
0: και στον Όφη. Και στον Όφη, συγγνώμη. Έπαιξε και σε άλλες ιταλικές ομάδες, αλλά και στον Όφη τελευταία δύο χρόνια.
2: Ναι, το μάθαμε από εκεί οι περισσότεροι.
0: Ναι.
2: Πολύ καλή χρονιά και πέρσι. Δεν επιβεβαιώνεται κάτι από πλευράς Ομόνιας. Μάθαμε ότι όντως προτάθηκε ο Πέτκοβιτς στην Ομόνια, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει προχωρήσει ακόμη στο τελικό στάδιο με κανέναν ποδοσφαιριστή ομάδα προγραμματισμού των Βραζίνων. Εξετάζονται τα ονόματα που έχει προκλήσει ο κύριος Μπέρκ και θεωρώ πως όταν καταλήξει σε αυτόν που μπορεί να προχωρήσει άμεσα και που είναι και στα πλαίσια της ομάδας, γιατί και ο Πέτκοβιτς καταλαβαίνουμε μια περίπτωση με πολύ ψηλό κασιέ και αρκετά δύσκολη. Εάν επιλέξει να τον περιμένει, θα πρέπει να περιμένουμε αρκετό καιρό για μια τέτοια περίπτωση υποσχεριστή, όπως θα γίνει πέρσι με τον ΜΑΕ που είστε 28 Αυγούστου.
0: Σίγουρα καλός παίχτης, πληρώνεις.
2: Δεν ξέρω αν έχει την πολυτέλεια η Ομόνια αυτή τη στιγμή να περιμένει τώρα τόσο πολύ.
0: Έλαντε, θέλεις Champions League.
2: Ακριβώς. Δεν ξέρω, είναι απόφαση του κύριου Μπέρκ. Αυτός καθορίζει και τον προγραμματισμό και τον τρόπο που είναι. Συνήθως είναι υπομονετικός, όμως αυτή τη στιγμή με τις επιλογές που έχει, ίσως να χρειαστεί να επισπεύσει κάπως την πτυρία της.
0: Μας πει τα εισιτήρια για το ευρωπαϊκό, το μάζι με τον Πανετολικό.
2: Ναι, υπάρχει εξέλιξη ουσιαστικά τρεις διαδικασίες. Είναι τα εισιτήρια διαρκείας εδώ και αρκετές ημέρες που έχουν ξεκινήσει, ακόμη είναι η περίοδος των ανανεώσεων για τον κόσμο των πρασίνων. Είναι τα εισιτήρια για τον Πανετολικό την Πέμπτη Συνεχίζεται η προπόληση και θα περιμένουμε να δούμε πόσο κόσμο θα γίνει στο Γαζιπί, ενώ από σήμερα ξεκίνησε και η προπόληση για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δεν έμαθε αντίπαλο ακόμη ώρα, όμως ξέρει για την ώρα του αγώνα και, και όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζονται για τα εισιτήρια. Ξεκίνησε και αυτή η προπόληση και θα τρέξουν μαζί. Δεν συμπεριλαμβάνεται στην διαδικασία στο πρώτο ευρωπαϊκό, να το σημειώσουμε αυτό. Οπότε θα δούμε και πόσο κόσμο θα φέρει η αγώνα στο γήπεδο.
1: Επειδή μας ρωτούν, Ανδρέα, βγήκαν από,
0: ρωτήσουμε, season,
1: βγήκαν από τα season tickets στο κύπελλο και τα ευρωπαϊκά, όλα τα παιχνίδια.
2: Δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε τα ευρωπαϊκά, ποτέ δεν συμπεριλαμβάνονται, δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε τα παιχνίδια του κύπελλου.
0: Το ευρωπαϊκό πέρσι ήταν το πρώτο μέσα ή όχι?
2: Όχι, δεν είχε ξαναβάλει ομόνια ευρωπαϊκό αγώνα σε εισιτήρια διαρχής.
0: Άρα είναι σωστά που έγραψε ο φίλος.
2: Ναι. Είναι μόνο τα παιχνίδια του πράγματος.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο, Ανδρέα?
2: Νομίζω αυτά από πλευράς Ομόνιας. Θα περιμένουμε έτσι τις επόμενες μέρες να δούμε για την ευρωπαϊκή λίστα. Η διορία, να πούμε, είναι μέχρι την 5η, 16 Ιουλίου τα μεσάνυχτα. Μέχρι τότε θα έχει η Ομόνια το δικαίωμα να δηλώσει την ευρωπαϊκή λίστα και ακολούθως θα δικαιούνται ακόμη δύο αλλαγές μία ημέρα πριν τον αγώνα της Τετάρτης 22 Ιουλίου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δουλειά. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή συνέχεια, Ανδρέα.
0: Χαιρετούμε.

0: Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου των Μαυροπρασίνων, Ανδρέας Παναρέτου. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Ανδρέα.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλή εβδομάδα και στους δύο. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροάτες. Καλό μεσημέρι.
1: Να ξεκινήσουμε έτσι από τις δύο τελευταίες προσθήκες, Εντουάρτο Κοντέ και Κυνηγόπουλος.
2: Ναι, σήμερα είχαμε και την ανακοίνωση του Εντουάρτο Κοντέ. Είναι αγωνιστικός κεντρικός αμυντικός. Τις περασμένες μέρες είχαμε και την ανακοίνωση του Παναγιώτη Κυνηγόπουλου και ήδη όπως φερθείτε βρίσκονται στην Κύπρο, περάσανε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, έχουν υπογράψει τα συμβόλαιά τους και θα πραγματοποιήσουν σήμερα την πρώτη τους προπόνηση.
0: Ο Κούντε ήταν για αυτό που μας έλεγε στην περασμένη εβδομάδα, αυτόν κυνηγούσατε σαν στόπερ?
2: Ναι, ήταν ο πρώτος στόχος για το κέντρο της άμυνας. Ένας ποδοσφαιριστής που θεωρούμε ότι έχει όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται και τα έχει έγκυα για να αποτελέσει μια βασική μονάδα για το πλάνο του Γιώργου Κωστή την νέα περίοδο και τον οποίο πιστεύουμε αρκετά. Είναι 28 ετών, προέρχεται από γεμάτη σεζόν, βασικά από τρεις γεμάτες σεζόν και θεωρούμε και ευελπιστούμε ότι θα είναι αυτό που περιμένουμε και θα βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα μας.
0: Είναι Βραζιλιάνος με γερμανικές ρίζες, ε?
2: Ναι, είναι Βραζιλιάνος με γερμανικές ρίζες. Έχει χρόνια που αγωνίζεται εκτός Βραζιλίας και θεωρούμε ότι έχει όλα τα στοιχεία που χρειάζονται.
0: Ναι. Για τις άλλες κινήσεις έχει γραφτεί το όνομα του γιού του Γιάννη Οκά, του Γιώργου του Οκά. Προβολή με τον Ολυμπιακό δοκιμάζεται?
2: Ναι, υπάρχει, είμαστε σε επαφές, έχει μετέχει και στις προπονήσεις. Υπάρχουν κάποια πράγματα διαδικαστικά τα οποία θα μου επιτρέψετε να μην αναφέρω. Ωστόσο, πιστεύω ότι όταν ξεπεραστούν αυτά θα μάθετε και επίσημα τι μέλη γενέστησε με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ένας ποδοσφαιριστής που μας ενδιαφέρει.
0: Ναι.
2: Και συμμετέχει στις προπονήσεις της ομάδας.
0: Για ποιες άλλες θέσεις θέλει, το ψάχνει πάρα πολύ τώρα ο Ολυμπιακός?
2: Κοιτάξτε, οι τελευταίες δύο εβδομάδες θεωρώ ήταν πολύ ενεργές, ουσιαστικές. Καταλήξαμε με κάποιους, όπως είδατε, θέλαμε να φέρουμε τον κεντρικό αμυντικό, ο οποίος θα αποτελέσει και το στυλοβάτι της άμυνας. Θεωρούμε, πιστεύουμε και ευελπιστούμε ότι αυτός θα νοκούνται. Φέραμε τον Παναγιώτη τον Κυνηγόπουλο, ο οποίος αγωνίζεται σε όλες τις επίθεσεις και ως επιθετικός κορυφής αλλά και τις τελευταίες σεζόν ως εξτρέμ. Και τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε βρισκόμαστε σε προχωρημένες επαφές με ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στον άξονα ως επιτοπλίστων παράλληλα με τις υπόλοιπες επαφές οι οποίες πραγματοποιούνται και για περαιτέρω ενίσχυση σε άλλες θέσεις. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε πιο κοντά με παίχτες οι οποίοι μπορούν να αγωνιστούν στη μεσαία γραμμή.
0: Είπες για τον άξονα, από Κύπρο ή από εξωτερικό?
2: Όχι, από εξωτερικό.
0: Ναι. Για Κύπρο ενδιαφέρεστε, για δανεικούς ή ακόμα είναι νωρίς?
2: Είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει παντότε, αλλά ξέρετε κι εσείς ότι η περίοδος η οποία είναι πιο προσοδοφόρα και προς όφελος των ομάδων που περιμένουν να πάρουν τους ποδοσφαιριστές αυτούς είναι προς το τέλος του Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη.
0: Αυτό ρώτησε.
2: Αλλά θεωρώ ότι είναι έναν ποδοσφαιριστή θα έχουμε ανακοινώσει τις επόμενες μέρες. Είναι ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην αμυντική γραμμή και αγωνίζεται και ανήκει σε ομάδα της Κύπρου.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη με το θέμα του Τζεπάρ?
2: Είναι ένα θέμα το οποίο ακόμα δεν έχει λυθεί, δεν έχει επιληθεί.
0: Σε αρκετές μέρες που είναι έτσι το θέμα.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, όταν... Θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Πρώτον, διότι δεν το χειρίζεται κανένας άλλος από τον πρόεδρο. Δεν θα αναλάβει αποκλειστικά και μιλάει αυτός με τον Τζεπάρ και τους εκπροσωπούς του. Και διότι έχει ενεργό συμβόλαιο, δεν θέλω να αναφέρουμε κάτι το οποίο μπορεί να είναι λασπασμένο. Προσπαθεί ο πρόεδρος να βρει μια λύση η οποία θα είναι καλή όλες τις...
0: Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να έρθει να παίξει?
2: Τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε, παρότι έχει συμβόλαιο για τη νέα σεζόν, Δεν έχει καμία προοπτική να αγωνιστεί στο Ολυμπιακό την νέα αγωνιστική περίοδο. Αυτό όμως θα πρέπει να το λύσουμε, να βρεθεί χρυσή τομή, ούτως ώστε να προχωρήσουν και οι δύο μεριές.
1: Ανδρέα, για τα διαρκείας, αν μπορείς να μας πεις κάτι, πώς προχωράει η προπόληση?
2: Εντάξει, θεωρώ ότι μπορεί να υπάρξει και ακόμα μεγαλύτερη κίνηση. Ελπιστούμε και θέλουμε να γίνει αυτό. Εμείς δουλεύουμε, ο προπονητής δουλεύει, κάνει ο καθένας τη δουλειά που πρέπει να κάνει για να έχουμε ένα Ολυμπιακό ανταγωνιστικό, ένα Ολυμπιακό διεξηγητή, ένα Ολυμπιακό ο οποίος εφαγωνίζεται σε κάθε έδρα για το τρίποντο ανεξαρτήτου αντιπάλου. Αυτό μπορούμε να υποσχεθούμε στον κόσμο και θέλουμε και ευελπιστούμε ο κόσμος να στηρίξει ενεργά την προσπάθεια. Για να στηρίξει ο κόσμος ενεργά την προσπάθεια, αυτό το μόνο που επιζητούμε και επιζητεί και η διοίκηση και όλο το τμήμα και οι ποδοσφαιριστές και ο προπονητής είναι η παρουσία του στο γήπεδο. Η παρουσία του στο γήπεδο αυτή επισφραγίζεται με την αγορά εισιτήριου διαρκείας. Δεν έχει δει το χαρακτήρα η αγορά εισιτήριου διαρκείας από έναν φιλάθλο του Ολυμπιακού και περιμένουμε όπως το πράξουν όλοι.
1: Και έτσι κάτι τελευταίο για την προετοιμασία. Ο Κωνσταντίνος ο Χρήστου θα ακολουθήσει την αποστολή στην Κυπερούντα.
0: Συνεχίζουν δοκιμαστικά από τον κύριο Κωνσταντίνο.
2: Ναι. Συνεχίζει.
0: Είναι αδελφός του Ανδρέα Χρήστου,
2: Ναι, αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, οχτάρι και δεκάρι.
0: Ωραία.
2: Και περνά από αυτήν την διαδικασία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Διαφημίσεις.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
2: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
1: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
3: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
4: Δευτέρα σήμερα στις 8 για το σουηδικό πρωτάθλημα Γιουνγκόρτεν Χάλμστατ.
5: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
6: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
7: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
9: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Και αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
10: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
11: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 12:30.
13: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.

0: την εκπομπή προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.

0: πάμε. Συνεχίζουμε την εκπομπή 12 στα σπορ. Μάκης Νικολάου, Αναστασία Πέτρου στα μικρόφωνα, Μιχάλης Πουλής στη ροή του ήχου. Και καλωσορίζουμε στον πρόγραμμά μας τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του ΚΟΑ, τον κύριο Βάσο Κουτσούντα. Χαιρετούμε και καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα και στους δύο σας και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε που θα τα πούμε.
2: Άρα μας πάντα. Ναι,
0: είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Με αφορμή, κύριε Κουτσούντα, δηλώσεις που έκανε χτες ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κύριος Σφυτηρής, στον Αλφα Κύπρου όσον αφορά την αστυνόμευση ενόψεις μιας ποδοσφαιρικής σεζόν. Νομίζω είστε ενήμερος.
2: Ναι, βεβαίως. Η δήλωση πηγάζει από μια πρόσφατη συνάντηση που είχαμε την περασμένη εβδομάδα μαζί με την αρχή να διαδότηση σταδίου.
0: Μάλιστα.
2: Συζητήσαμε τα θέματα τόσο της αστυνόμευσης όσο και της αδειοδότησης των γηπέδων από την αρχή να διαδότησης. Όπως γνωρίζετε, όλα τα γήπεδα που διεξαγόνται αγώνες πρώτης κατηγορίας πρέπει να είναι αδειοδοτημένα από την αρχή. Αυτή η περίοδος τώρα είναι η εποχή που τα στάδια υποβάλλουν τις αιτήσεις επίσης τους για διαδότηση από την αρχή να διαδότησε τα δύο. Και όσον αφορά το CCTV, ειδικά επειδή έγινε ένα ειδική αναφορά στο CCTV, οι αρχές σε συνεργασία με τον ΚΟΑ έχουν ετοιμάσει κάποιες, ας πούμε, ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να έχουν τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης στο γήπεδο. Έχουν σταλεί σε όλες τις αρχές των σταδίων οι οποίες αναμένεται να υποβάλλουν αίτηση για τα γήπεδα για διαδότηση. Και τώρα αυτών των καιρών υποβάλλουν τις αιτήσεις στα στάδια, θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις των σταδίων στο κομμάτι του CCTV. Βάσει αυτά τα πρότυπα που έστειλαν ή τα ελάχιστα κριτήρια θέλετε που έστειλαν οι αρχές στις αρχές σταδίων στα στάδια. Και όταν τα εξετάσει η αρχή, στη συνέχεια θα πάνε στην αστυνομία για να επιβεβαιώσει ότι δουν τόσα χρειάζονται για να μπορούν να αδειοδοτηθούν. Σίγουρα χωρίς αδειοδότηση αγώνας δεν γίνεται.
0: Σωστό.
1: Κύριε Κουτσούντα, ποια στάδια πληρούν στο απόλυτο της προδιαγραφές?
2: Ακριβώς αυτό το ξέρουμε γιατί είναι μέρος της αίτησης. Αλλά πέρσι ξέρουμε ότι εγκριθήκαν 8 στάδια πρώτης κατηγορίας. Αναμένουμε ότι τα στάδια αυτά θα επαναυποβάλλουν αιτήσεις. Αναμένουμε επίσης ότι το Τσίριον θα υποβάλει αίτηση που πέρσι δεν ήταν αδειοδοτημένο για πρώτη κατηγορία. Αλλά...
0: Παρακαλώ. Κύριε Κουτσούντα, θα τον πάρουμε ξανά.

0: Μάλιστα. Και πάλι μαζί ο κύριος Βάσος Κουτσούντας.
1: Ομολογούμε κάτι.
0: Ναι, ναι, τεχνικά τα θέματα, εντάξει.
1: Να επαναλάβω ότι.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή την στιγμή τα στάδια που βάλουν τις αιτήσεις τους στην αρχή να το πει σταδίου. Η αρχή θα εξετάσει τις αιτήσεις τους. Μέρος της αίτησης είναι και τι, τι κατάσταση είναι ή τι προδιαγραφές είναι τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης τους. Θα εξεταστούν με βάση τις ελάχιστες προδιαγραφές που ετοιμάσαν η αρχή. Όταν τα δει η αρχή θα βάσει την αστυνομία για να εγκριθούν και να μπορέσουν να διεξάγονται αγώνες.
0: Κοιτάξτε, άλλαξε κάτι όσον αφορά πέρσι με φέτος
1: για να εγκριθούν και να μπορέσουν να διεξάγονται αγώνες.
0: Κοιτάξτε, άλλαξε κάτι όσον αφορά πέρσι με

0: όλοι ότι πρέπει να έχω τούτο τα ελάχιστα, αν δεν τα έχω τα διορθώνω. Και δεν θεωρώ ότι να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα με κάποια στάδια που περισσιαδιοδοτήθηκαν. Άρα σε κάποια θέματα θα δημιουργηθούν στο στάδιο να φροντίσουν να τα επιλύσουν.
1: Mm-hmm. Ναι. Είπετε προηγουμένως για το Τσίριο. Έχουμε καμιά ενημέρωση, τι γίνεται?
0: Όχι τίποτα νεότερο. Απλώς η πληροφόρηση είναι ότι θα υποβάλουν αίτηση για... και δεν ξέρω αν υπόβαλα, για να είμαι ειλικρινής. Δεν έχω ενημέρωση αν έχουν υποβάλει.
1: Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Κυριακό Τσολάκη και μας είπαν ότι θέλουν κάποια θεματάκια εκεί και θα υπέβαλαν και μηχανική, κάτι με το στέγαστρο ή με τις κερχές στατικότητα, θα δούμε.
0: Μάλιστα, και δεν έχω ενημέρωση για να σας πω αν έχουν υποβάλει η αίτηση. Σίγουρα αν υποβάλει η αίτηση είναι η αρχή που θα εξετάσει, όχι ο ΚΟΑ. Φυσικά εντάξει, εννοείται ότι έχουμε πολύ στενή συνεργασία με την αρχή. Εξάλλου δύο συνάδελφοι είναι στην αρχή αναδότηση, άρα συνεχίζει την εργασία μας με την αρχή. Εντάξει, θεωρώ ότι να ξέρει υποβάλλει, να εξαρτηθεί, ελπίζω να μπορέσει να διαδοτηθεί, γιατί σίγουρα πάντα θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα διαδοτημένα στάδια για τους σκοπούς της αφήγησης μας.
2: Ναι. Μέχρι πότε θα γνωρίζουμε ποια στάδια θα έχουν να διαδοτηθεί?
0: Καλή ερώτηση.
1: Αν προλαβαίνουν να βάλουν τις κάμερες αυτά τα γύπτα στάδια.
0: Αν είναι να βάλουν,
1: αν θα χρειάζεται να βάλουν καινούργιες, ξέρω ότι μπορεί.
0: Θα βάλουν καινούργιες, μπορεί να είναι πιο δύσκολο. Αλλά αναμένουν τα περισσότερα, αν θέλουν κάποια διορθωτικά μέτρα, θα είναι κάποιες μικροεπεμβάσεις, όχι ριζικές αλλαγές.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ξέρω, γιατί ξαναλέω ότι θέμα της αρχής. Δεν μπορούμε εμείς να απαντήσουμε. Και δεν έχω την πληροφόρηση για να σας πω, έστω και αν επίσημα ή οτιδήποτε, δεν έχω την πληροφόρηση να σας πω πότε αναμένουμε να ολοκληρώσει η αρχή, είτε να ξέρει τους φακέλους του κάθε σταδίου.
1: Mm-hmm. Διότι είναι λογικό, για να μπορεί να λειτουργεί και η κάρτα φιλάθλου και
0: τα πάντα, τα πάντα.
1: Για να μπορεί και η αστυνομία να κάνει δουλειά της, πρέπει
0: αυτό. Μια αλυσίδα που ξεκινά από το πιστοποιό ποιος μπαίνει μέσα και μετά ξέρω ότι καθέτει στη θέση του, ξέρω ότι γίνει κάτι, ο φιλάθλος που έχει στη θέση 13 δίτα ενώ ο Ανδρέας ήταν παράξομα, η αστυνομία μπορεί να επέμπει. Αν δεν έχεις την αλυσίδα, αν ένα κομμάτι από την αλυσίδα δεν δουλέψει σωστά, τότε χάνεις όλη την προσπάθεια.
1: Ο ΚΟΑ έχει συνεισφέρει όσον αφορά το επαρχούμε στο θέμα του Τσιριού?
0: Ο ΚΟΑ θα συνεισφέρει όταν θα έρθει η ώρα και θα είναι έτοιμο το στάδιο για να μπορέσει να υλοποιήσει τα έργα του. Υπάρχει ήδη η πολιτική δέσμευση από πλευράς δηλώσεων του πρώτης Δημοκρατίας ότι η πολιτεία θα έρθει αργώς στο τσίριο στάδιο. Το θέμα είναι τι ακριβώς θα γίνει τελικά. Η γενικότερη βιωσιμότητα του τσίριου σταδίου χωρίς τα τρία μεγάλα σωματεία της Λεμεσού να αγωνίζονται εκεί. Τα θέματα τα οποία συζητάμε πριν 15 μέρες, φαντάζομαι και τον κύριο Τσολάκη, τα οποία είναι σε εξέλιξη. Σίγουρα θέλουμε να έχουμε ακόμη ένα γήπεδο πρώτης κατηγορίας στη Λεμεσό, δεδομένων τούτων, να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε πραγματικότητα.
1: Στα άλλα γήπεδα των προσφυγικών σωματείων, τι γίνεται?
0: Στα γήπεδα προσφυγικών σωματείων που υπάρχουν θέματα και η αδειοδότηση, όχι για σκοπούς συζήτηση, αλλά για άλλα θέματα, μπορεί ξέρω κάποια να τους πούν το κομμάτι της κερκίδας, να μην το ανοίξετε, να μην φιλοξενάτε κόσμο. Έχουμε διαδικασία προς εξέλιξη, προσπαθούν να πάρουν άδειες οικοδομής και πολιτικές άδειες από τις αρμόδιες αρχές στα τρία προσφύγια σωματεία.
1: Μιλούμε για Δασάκιν, Αμόχωστος και Παπαδόπουλος.
0: Έχουμε θέμα του κόστους και θέμα αν υπήρξε το θέμα κρατικών ενισχύσεων που πρέπει να το επιλύσουμε. Καλώς για να προχωρούν οι σχεδιασμοί, μπορεί όχι με τους ρυθμούς που θα θέλαμε, ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά προχωρούν οι ζωές και σήμερα πρέπει να έχουμε γήπεδα ασφαλές για τον κόσμο, για τους φύλαθους, για τους αθλητές, που δεν μπορεί να έχουμε να κυκώσεις. Είναι τελάχιστο πράγμα.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή δουλειά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά.

0: Πάμε Πολωνία, Αναστασία Πέτρου. Κώστας Παπαδόπουλος πήγε τις πρωινές ώρες για να υποδεχθεί τον Άρη, που θα φτάσει, δεν κάνω λάθος, αργότερα από την Λετωνία. Έτσι, Κώστα, χαίρετε.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Ναι. Καλό μεσημέρι, Αναστασία, Μάκη, για αυτό βράδυ.
0: Και ευχαριστούμε, σε φύγαμε να κοιμηθείς ακόμα λίγο.
2: Δεν έχει πρόβλημα κανένα.
0: Ευχαριστούμε.
2: Στην διάθεση σας, Μάκη μου, τούτη είναι η δουλειά μας.
0: Ναι, πες μας να δούμε τι γίνεται. Μετά το ξεμούδιασμα, τη νίκη στο φιλικό του Σαββάτου, η ομάδα θα συνεχίσει Πολωνία και με φιλικά, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς. Το πρώτο στάδιο στη Λετωνία ολοκληρώθηκε. Όπως σωστά ανέφερες, Μάκη, με το φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Άλπερς, μια ομάδα χαμηλής δυναμικότητας, αλλά ήταν αυτό που θέλαμε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο προπονητής έδωσε χρόνο σε αρκετούς ποδοσφαιριστές και σε πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Εντάξει, αυτά που είδε, κάποια πράγματα τον ικανοποίησαν, κάποια άλλα πράγματα θέλει να δουλέψει, να τα βελτιώσει, και συνεχίζουμε. Όπως είχαμε πει, μετά από εκείνο το φιλικό δόθηκε ρεπό και σήμερα η αποστολή της ομάδας αναμένεται γύρω στις 8.30 ή και 9 το βράδυ να καταλήγει στο ξενοδοχείο εδώ στην Πολωνία.
1: Κάποιοι ποδοσφαιριστές έμειναν εκτός του τελευταίου φιλικού. Βαν Άλβες, Χαραλάμπους, Γιάνκο Νικόλης και ο Φσιάνκοφ. Δεν ξέρω τι μπορείς να μας πεις γι' αυτό, αν είναι θέμα διαχείρισης, αν προκύπτει κάποιο πρόβλημα.
2: Εντάξει, πρόβλημα δεν υπάρχει. Λίγο σφιχτά ήταν τα πόδια κάποιων ποδοσφαιριστών και περισσότερο για προληπτικούς λόγους. Κάποιοι από αυτούς που ανέφερες, Αναστασία, δεν αγωνίστηκαν. Είναι και η περίπτωση του Χαραλάμπους, ο οποίος είχε μπει τη δεύτερη εβδομάδα από ετοιμασίας, οπότε κρύβηκε σκόπιμο να μην τον ρίξουμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς τόσο νωρίς. Δεν υπήρχε κάποιο σοβαρό θέμα. Απλά ο προπονητής, λαμβάνοντας υπόψη και τη δυναμικότητα του αντιπάλου, θέλησε να δώσει χρόνο συμμετοχή σε ποιον είναι αυτό ο Χριστέ.
0: Είχατε ακόμα μία αποχώρηση ενός διεθνή παιχτή, του Γιασίν Μπουράν, από τις Κομόρες.
2: Ισχύει, έφυγε και ο Μπουράν, ο οποίος όμως, όπως έχω πει και άλλες φορές, Μάκη, δεν ήταν στο πλάνο για την σεζόν. Και πλέον η προσοχή μας, οι πολλές οι αποχωρήσεις, θα έλεγα ότι έχουν ολοκληρωθεί. Δεν ξέρω αν θα γίνει και άλλη αποχωρήση, αν και δεν το θεωρώ ιδιαίτερα πιθανό. Όμως, επειδή είναι πολύ μακρά η μεταγραφική περίοδος, δεν θέλω να είμαι απόλυτος, όμως θεωρώ ότι πλέον αυτό που θα έχουμε να ανακοινώσουμε στους φίλους της ομάδας είναι αφήξεις, όχι άλλες αποχωρήσεις.
0: Άρα να έχετε έτσι τώρα τις μέρες προς επόμενες προσθήκες.
2: Εντάξει, δεν θέλω να πω συγκεκριμένες μέρες, Μάκη, τις επόμενες, άμεσες επόμενες μέρες. Το δεδομένο είναι ότι η ομάδα θα ενισχυθεί και θα ενισχυθεί όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι εύκολο. Έχει γίνει μια προεργασία εδώ και πάρα πολύ καιρό και προσπαθούμε πλέον με τους ποδοσφαιριστές που έχει εντοπίσει η ομάδα προγραμματισμού να υλοποιήσουμε τις μεταγραφές τους όσο δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται.
1: Ο Ζάνο Νανά βρίσκεται ξανά στο ρεπορτάζ του Άρη. Υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή?
2: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν έχω δει, για να είμαι ειλικρινής, αν είχε κάτι σήμερα. Όμως δεν ισχύει. Εξ όσο γνωρίζω, δεν ισχύει.
0: Πάντως αυτό που έχει κάνει η ομάδα, πάρα το πούμε ότι είναι και ρεκόρ αποχωρήσεων.
2: Δεν καταλάβα, Μάκη μου.
0: Λέω, με τις αποχωρήσεις 13 νομίζω παιχτών. Είναι ρεκόρ αυτό για τον Άρη. Μια ριζική ανανέωση.
2: Εντάξει, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε ξανακάνει τόσες πολλές αποχωρήσεις. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, Μάκη, είναι ριζική ανανέωση. Και πολύ σημαντική μείωση του μέσου όρου ηλικίας. Αυτό ήταν το ζητούμενο, για να ξαναρχίσουμε από την αρχή. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η κίνηση δεν είναι εύκολη. Χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται πολύ καλό σκάουτινγκ, χρειάζεται πολύ δουλειά για να δέσει η ομάδα. Όλα αυτά τα έχουμε υπόψη.
1: Κώστα, ο Φοδερίχαμ δεν ακολούθησε την αποστολή στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της. Θα βρίσκεται στο δεύτερο στάδιο? Και
2: όχι, ούτε στο δεύτερο στάδιο θα έρθει η Αναστασία, ο Φοδερίχαμ, ο οποίος ναι μεν διατηρεί συμβόλαιο με τον Άρη, αλλά με άδεια της διοίκησης απουσιάζει από την προετοιμασία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η περίπτωση.
0: Με Σαρφό τι γίνεται?
2: Είναι ένας από τους δανεικούς που έχουν επιστρέψει στην ομάδα μας.
0: Θα μείνει?
2: Εντάξει, εξ όσο γνωρίζω είναι στα πλάνα, αλλά και πάλι δεν μπορείς να ξέρεις.
0: Δηλαδή, ποτέ μην πεις ποτέ.
2: Ακριβώς. Αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε κάνει και μαζί μας καλά παιχνίδια, είχε κάνει και πολύ καλά παιχνίδια όταν πήγε δανεικός στη Ρωσία πέρυσι, όμως είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή που μιλάμε είναι μέρος του ΑΡΧ και υπολογίζεται.
0: Δεν τον έχουν ζητήσει, δεν τον έχει ζητήσει κάποια ομάδα, ή...
2: Όχι, δεν έχουμε με τον ποδοσφαιριστή. Εάν και εφόσον προκύψει κάτι, τότε θα το δούμε, αλλά επαναλαμβάνω ότι τη στιγμή που μιλάμε είναι μέσα στα πλάνα και υπολογίζεται.
0: Ναι.
1: Να μας πεις έτσι για λίγο το πρόγραμμα για τα φιλικά που θα ακολουθήσουν.
2: Εντάξει, τα φιλικά θα δώσουμε 4 φιλικά παιχνίδια εδώ στην Αυστρία. Τις αμέσως επόμενες μέρες, αύριο ή μεθαύριο, θα ανακοινώσουμε όλους τους αγώνες. Mm-hmm. Είναι 4 φιλικά παιχνίδια, τα οποία τουλάχιστον τα 3 από αυτά θα είναι αρκετά δυνατά. Και θα ακολουθήσουν άλλα 3 αναστασία στην Αυστρία με ακόμη μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας.
1: Ο Καλούλου Κώστα ενσωματώθηκε στην αποστολή ή ακόμα?
2: Όχι ακόμη, τον αναμένουμε την δεύτερη εβδομάδα εδώ στην Πολωνία.
0: Θα μπορούν οι φίλοι του Άρη να τα παρακολουθήσουν, θα μεταδούν κάποια ή κάποιο από τη Σίτα Βιζιόν?
2: Αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται σε συνεννόηση με τον τηλεοπτικό χορηγό μας, τη Σίτα Βιζιόν Μάγκη. Και κατά πάσα πιθανότητα να μεταδοθούν παιχνίδια που θα δοθούν στην Αυστρία. Αλλά και πάλι θα ανακοινώσουμε επίσημα όταν ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι, όταν υπάρξει οριστική κατάληξη.
0: Έχετε κλείσει με μόνο σαν φιλικό 30 Ιουλίου?
2: Όχι, Μάκη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, και καλή δουλειά στην Πολωνία και μετά. Φαντάζομαι θα πάει και Αυστρία, μας είπες.
2: Ναι, θα πάω και Αυστρία και όταν αρχίσει η προετοιμασία εδώ στην Πολωνία, αλλά και από αύριο θα υπάρχουν καθημερινά ρεπορτάζ. Όπως συμβαίνει
0: πάντα. Αρκετή δουλειά βέβαια πάντα, ναι.
2: Θα σας ενημερώνουμε μέσω του group που έχουμε, μόλις ανεβαίνουν πάνω τα κείμενα, για να υπάρχει πλήρης ενημέρωση για την πορεία προετοιμασίας και εδώ στην Πολωνία, αλλά και μετέπειτα στην Αυστρία.
0: Και φυσικά για τις προσθήκες που θέλουν οι φίλοι της ομάδας.
2: Ό,τι είναι ανακοινώσιμο, Μάκη.
0: Ωραία. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά.
1: Καλή συνέχεια, Κώστα.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε με το αθλητικό μας δελτίο στη μία.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy / business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
4: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικός στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
6: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
7: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε 5η 16 Ιουλίου 11 με 4 στο Radisson Blue Hotel στη Λάρνακα. Γνώρισε το Team Lidl και μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
9: Έχουμε γιορτή!
10: Εμείς
9: Τσουλικύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
10: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
9: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
12: Αν μου βρουν κάτι.
11: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
12: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA?
11: Εγώ έχω, ξέρεις. Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ PAP, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
13: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
14: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά.
15: Το βρήκα. Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
16: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
17: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter Midea, Hyundai και Omnix. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
18: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
19: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
20: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
21: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
20: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
21: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
22: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω... Αύριο που θα το κυνηγήσει...
23: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Κράφε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
24: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Η ώρα είναι μία.
26: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
27: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
28: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
29: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
30: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Στον Super Sport 14 μίλησε ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΚΟΑ Βάσος Κουτσούντας. Περιμένουμε από τους ανθρώπους του Τσιρού να υποβάλουν νέα αίτηση, σημείωσε μεταξύ άλλων. Θα ενσωματωθεί στη δεύτερη εβδομάδα της προετοιμασίας του Άριο Καλούλου. Είναι μέλος της ομάδας και υπολογίζεται κανονικά ως αρφό, ανέφερε στο σταθμό ο Κώστας Παπαδόπουλος. Μεγάλη συνέντευξη του Λοσάδα δημοσιεύτηκε στο επίσημο περιοδικό του Απόλλωνα. Κανείς δεν έρχεται στον σύλλογο αν δεν μιλήσει μαζί μου και με τον Μάκη Παπαϊωάννου, ανέφερε ο προπονητής των Γιαννολεύκων. Μετά τον Άγχελ Καρσία, προσοχή στον Αποέλ πέφτει στον επιτελικό μέσο. Συνεχίζεται η διάθεση των διαρκείας. Επιθετικός και τερματοφύλακας σε πρώτο πλάνο στην Ομονία, αρχίζει η προπόληση για το πρώτο ευρωπαϊκό. Ο ΜΑΕ μπαίνει στις προπονήσεις της ΠΑΦΟ, αναμένουν απάντηση από συγκεκριμένο τερματοφύλακα η Γαλάζγη. Η πρόβα τζενεράλε της ΑΕΚ θα γίνει 16 Ιουλίου με τον Απόλλωνα μέσα ο Εκπολό. Προτεραιότητα στην ΑΕΛ απόκτηση δύο στόπερ πριν την προετοιμασία. Πολύ κοντά στο να πει το νέο Χρήστος Μαραγκός για να αναλάβει την προεδρία της ανόρθωσης, προχωράει και ονοματοδοσία του γηπέδου. Τελειώνει του Ζωέλ Ρόκα στον Ολυμπιακό, άμπραπα το μεγάλο στόχο των Πειραιωτών. Ο Κωνσταντίνος Κότσαρης θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Το συμβόλαιο του Κέν λήγει σε ένα χρόνο και η Manchester City καραδοκεί. Επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του Αντεγέμι στην Μπαρτσελόνα ο Λαπόρτα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Supersport 14. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Sport.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Supersport 14. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
2: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
3: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Κάσαμε κυρίες και κύριοι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής 12 στα Σπορ. Ακούτε Σούπερ Σπορ 104. Καλή σας εβδομάδα, Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στα μικρόφωνα της εκπομπής Αναστασία Πέτρου και Μάκης Νικολάου. Πριν πάμε στο έθετο του Μουντιάλ, θα πούμε για τους διαγωνισμούς που τρέχουν και έχουμε αρκετούς στο σταθμό μας.
1: Να ξεκινήσουμε με το διαγωνισμό για τις φανέλες του Μουντιάλ, μιας και θα έχουμε το έθετο του Μουντιάλ. Το Μουντιάλ συνεχίζεται και ο Super Sport 104 μαζί με τη Φούτη σου χαρίζουν τις πιο συλλεκτικές φανέλες κάθε εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα θα κληρώσουμε την φανέλα της Βραζιλίας την Παρασκευή 17 Ιουλίου στην εκπομπή Δώσε Πάσα.
0: Είναι η τελευταία φανέλα.
1: Ναι, η τελευταία φανέλα. Και τρέχει και διαγωνισμός για εισιτήρια διαρκείας. Αυτή τη σεζόν η θέση σου μπορεί να είναι στην κερκίδα. Ο Super Sport 104 χαρίζει εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Στείλε μήνυμα στο 2324 γράφοντας το όνομα της ομάδας σας και το όνομα τεπώνυμου σας και μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας σας. Η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου για αυτό τον διαγωνισμό.
0: Μάλιστα. Και έχουμε κλήρωση σήμερα πριν από τις 2 για την φανέλα του Αποέλ. Μηνύματα στο 2324 μέχρι τη 1:30 όσοι προλάβετε. Με την ένδειξη από Αποέλ όνομα και επίθετο. Και από αύριο θα ξεκινήσουμε για την φανέλα της ανόρθωσης. Προσφορά των ακουστικών κέντρων οικονόμου. Θερμές ευχαριστίες. Και έχουμε και κλήρωση Παρασκευή στην εκπομπή μας για τις Toronto Pizza 3 extra large. Δύο τυχεροί. Είναι τελευταία κλήρωση που θα κάνουμε δύο μέρες πριν από τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου. Το 2024 όπως πάντα, ονοματεπώνυμο, Toronto Pizza.

0: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
1: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
2: Καλεσμένο μας σήμερα ο προπονητής της Εθνικής Κάουτων 15 και της Εθνικής Ενόπλων, Μιχάλης Ιωάννου. Χαιρετούμε.
3: Καλό μεσημέρι, coach.
4: Καλό μεσημέρι και σας.
2: Φτάσαμε στην τετράδα, coach, με τις κατατεκμήρων καλύτερες ομάδες, πιστεύεις? Πρόορη τελική, ημιτελική, Γαλλία, Ισπανία και Αγγλία, Αργεντινή. Πολλοί λένε μητέρα των μαχών αυτή, λόγω του παρελθόντος.
4: Νομίζω ότι πάνω κάτω, αν ρώταγες τον περισσότερο κόσμο πριν να ξεκινήσει αυτό το παγκόσμιο, τουλάχιστον τις τρεις από τις τέσσερις, μιλώ για Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, σίγουρα θα τη λέγανε. Τώρα η Αγγλία κάποιοι θα τη λέγανε, κάποιοι θα λέγανε κάποια άλλη επιλογή, όμως
2: εσύ θα έλεγες ούτε τέσσερις ή όχι?
4: Να με ειλικρίνεις, ναι, τις είχα πει πριν να ξεκινήσει. Εύκολα, δύσκολα, με τύχη, ατυχία, με διαιτησία, νυμή, ό,τι θα ήταν.
2: Όλα μέσα, ένα γκρουπ με παράγοντες που παίζουν τον ρόλο τους, αλίμονο.
4: Όμως και έγινε.
2: Να μας πεις το ζευγάρι.
4: Το ζευγάρι, τι θα ήθελα ή τι υπολογίζω.
3: Και τα δύο.
4: Κοίτα, είναι δύο πολύ δύσκολοι αγώνες. Νομίζω δεν μπορούμε να χτίσουμε φαβορί. Στο κι αν η Γαλλία έδειξε μέχρι τώρα ότι είναι ένα επίπεδο πιο πάνω από τους υπόλοιπους. Νομίζω όμως ότι στο αυριανό παιχνίδι θα έχει αρκετά δύσκολο έργο, γιατί η Ισπανία είναι μια ομάδα η οποία αρέσκεται στο να κρατά μπάλα. Η Γαλλία έχει έναν πολύ καλό χαρακτηριστικό να βάζει άμεση πίεση, να ξεκερδίσει μπάλα και να ανανεώνει επιθέσεις. Νομίζω θα τη δυσκολέψει από αυτό, γιατί η Ισπανία μπορεί πολύ εύκολα να σπάσει αυτόν το pressing για να βγει στην επίθεση, και νομίζω θα είναι και η Γαλλία πιο προσεκτική στον αυριανό αγώνα. Είναι αφίλοπος αγώνας, θα τον ήθελα για τελικό, να με ειλικρίνεις, αυτόν το παιχνίδι. Τώρα στο άλλο παιχνίδι, τόσο η Αργεντινή όσο και η Αγγλία έχουν δείξει ότι δικαίως φτάσαν μέχρι εδώ. Έχουν και αυτές οι ομάδες τα δικά τους χαρακτηριστικά. Όπως είχα πει και πιο παλιά, έβλεπα την Αγγλία να βγαίνει μακριά λόγω προπονητή αυτή τη φορά. Γιατί πάνω κάτω τα ρόστερ είναι τα ίδια που είχε και στο προηγούμενο ειδικά παγκόσμιο. Αυτή η φορά όμως νομίζω ότι είχε προπονητή και γι' αυτόν τη βλέπουμε να φτάσει μέχρι εδώ. Όπως είπα, δύο αφύρωποι αγώνες χωρίς φαβορί.
2: Αύριο η 10 η ώρα το Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη την ίδια ώρα το Αγγλία-Αργεντινή. Μεσάνυχτα Σαββάτου μικρός τελικός και Κυριακή το πολύ μεγάλο παιχνίδι τελικού για το χρυσό αγαλματάκι των 46 εκατομμυρίων ευρώ. Ο φιναλής 30. Η τρίτη ομάδα νομίζω 27 ή 25, η τέταρτη κάπου έτσι νομίζω,
3: ναι,
2: τα λεφτά
3: εκεί,
2: που δίνει η FIFA.
4: Νομίζω και οικονομικό είναι το τελευταίο που θα σχολιάσω.
2: Αυτό το ανέφερα επειδή το είδα.
4: Όσον εμείς σαν φίλαθλοι, όσον και οι ομάδες, ενώ οι ποδοσφαιριστές, οι προμηθευτές κτλ. Νομίζω να έχω στο μυαλό τους το οικονομικό όφελος παρά τη φήμη που θα έχουν καλαχτώντας το παγκόσμιο.
2: Τώρα, πού πιστεύεις ότι πάμε στο πρώτο παιχνίδι, ότι θα κριθεί αυτό το παιχνίδι, έτσι, και οι παράγοντες θα διαμαντήσουν τον ρόλο? Η Ισπανία που δέχθηκε το πρώτο γκολ στο παιχνίδι με το Βέλγιο.
4: Όπως είπα, όπως προανάφερα, νομίζω βλέπω κλειστό παιχνίδι. Δεν βλέπω ανοιχτό παιχνίδι στον αυριανό αγώνα, γιατί όπως είπα, και η Γαλλία αυτή τη φορά θα είναι πιο προσεκτική, γιατί αντιμετωπίζει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, που έχει αρκετά καλούς παίκτες, παίζουν σε ψηλό επίπεδο, έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά. αρέσκονται, όπως είπα, στο να κρατούν μπάλα. Άρα στην επίθεση έχουν παίχτες που μπορούν να, σε οποιοδήποτε φάση να δημιουργήσουν και να τελειώσουν φάσεις. Uh-huh. Άρα θα είναι και αυτοί πιο προσεκτικοί. Απ' την άλλη, η Γαλλία με τα δικά της χαρακτηριστικά, την τετράδα μπροστά η οποία σκοράρει ασταμάτητα, την εμπειρία που έχει σαν ομάδα εννοείται, την ταχύτητα. Νομίζω θα είναι κλειστό παιχνίδι που θα κρυθεί στη λεπτομέρεια. Το βλέπω να πηγαίνει και μακριά, να με ειλικρινείς, μακριά εννοώ σε παράταση.
2: Εγώ βλέπω και τα δύο να μην κρύονται στο 90.
4: Ναι, κάπως έτσι και τα δύο, ναι.
2: Τώρα θα πάμε πέναλτι, δεν το ξέρω.
3: Εγώ νομίζω το ένα από τα δύο, όχι και τα δύο.
4: Ναι, θα δούμε. Αύριο είναι μεθαύριο, θα δείξει.
2: Μέση είπε ότι για τη μάχη απέναντι στην Αγγλία θα είναι κάτι ξεχωριστό για μένα, ανέφερε. Πρόκειται για μια ποδοσφαιρική υπερδύναμη, την χαρακτήρισε την Αγγλία. Ενώ διαβάζω ότι η Αργεντινή θα φορέσει στον ημιτελικό με την Αγγλία τη φάιλα του ιστορικού αγώνα με την Αγγλία το 86. Το χέρι εκείνο του Θεού,
4: βέβαια. Ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό μάτς και για τις δύο ομάδες. Σίγουρα η Αγγλία, παρόλο που δεν τα πηγαίνει τόσο καλά είτε σε ευρωπαϊκά είτε σε γραφτήσει κάποιον τίτλο, δεν πάει να είναι μια ομάδα η οποία έχει το καλύτερο προάφημα κάθε μέρα, με αρκετού πολύ καλούς παίχτες. Νομίζω είναι έτοιμη για το βήμα παραπάνω, όμως είναι και τέσσερις ομάδες αρκετά καλές, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει.
3: Δείχνει πιο όρημη από τις προηγούμενες διοργανώσεις. Είναι αυτή η χρονιά που μπορεί να επιστρέψει στον τελικό και ίσως να το σηκώσει.
4: Σίγουρα δείχνει και όρημη. Ξέρει ο καθένας, ο κάθε παίχτης τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Είχα δει κάποιες δηλώσεις χτες όταν είπαν ότι αυτά του είδους παιχνίδια είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με κάποιες δηλώσεις που έκαναν ακόμα αντίστοιχο το Τουχέλ. Είναι έτοιμοι, έχουν ποιότητα, ξέρουν τι θέλουν στο αγωνιστικό χώρο, έφτασα μέχρι τις 4, άρα κάθε ομάδα έχει τις δικές της πιθανότητες πλέον για να κρατήσει το τρόπαιο.
2: Ποιους παίχτες, coach, Μπέτσι, ξεχωρίζει από αυτούς τους 4 που είναι στα ημιτελικά?
4: Σίγουρα, όπως είχα πει, τετράδα μπροστά της Γαλλίας ξεχωρίζει τόσο με την ποιότητα τους όσο με την ταχύτητα τους που έχουν. Ξέρουν ένας το παιχνίδι του άλλου, βρίσκονται με κλειστά μάτια. Τώρα σίγουρα από Αργεντινή ο Μέση ξεχωρίζει. Εκεί που έρχονται τα δύσκολα τον βλέπεις είναι αυτός που θα πάρει την μπάλα, θα δημιουργήσει ευκαιρίες, θα ψάξει τους συμπαίκτες του. Και αν τον παρακολουθήσεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, τον βλέπεις ότι προσπαθεί σε φάσεις οι οποίες θα έχουν κόστος σε θέμα τρεξιμάτων για τον ίδιο να τις αποφεύγει, να μπορεί να βλέπεις περπαϊδόν κτλ.
2: Έξυπνον τούτο.
4: Έξυπνον.
3: Το βοηθούν και οι συμπαίκτες τους αυτό.
4: Ακριβώς. Πολύ. Μα δεν τον βοηθούσαν, δεν θα μπορούσε να κάνει ένας παίκτης να μην τρέχει, θα ήταν πρόβλημα. Άρα πρέπει να τον καλύψουν οι υπόλοιποι. Από Ισπανία εννοείται Γιαμάλ, τριάδα το χαφ επίσης με τον Ρόντρι εκεί, Πέδρι, ξεχωρίζουν, όπως είπα κρατούν μπάλα, ξέρουν να κυκλοφορήσουν, μπορούν να σπάσουν το πρέσιν του αντιπάλου, μπορούν να παίξουν κάθετα. Ίσως η Ισπανία να είχε ένα striker πιο ψηλό επίπεδο και θα ήταν φαβορή για μένα. Γι' αυτό δεν την καθιστώ να έχει πιο ίσες πιθανότητες τέλος πάντων με τους υπόλοιπους. Γιατί με το ποδόσφαιρο που παίζει, νομίζω με ένα striker καλύτερο θα μπορούσε να κάνει περισσότερα πράγματα. Και η Αγγλία ξεχωρίζουν οι δύο με τα τέρματα που έχουν βάλει και έχουν τραβήξει
2: βασικά
4: στην Αγγλία μέχρι εδώ.
3: Ο κορυφαίος μέχρι στιγμής από αυτούς που είπατε για το φετινό Μουντιάλ, ο MVP, ας το πούμε.
4: Πλέον, επειδή κάθε ομάδα έχει το δικό της καλό ποδοσφαιριστή, νομίζω ότι ο κορυφαίος θα κριθεί με ποια ομάδα θα κατακτήσει το παγκόσμιο. Αν είναι η Αργεντινή, εννοείται θα βγει ο Μέση. Αν είναι η Γαλλία, νομίζω Εμπαπέ δεν το χάνει. Τώρα τις άλλες δύο ομάδες θα δείξει αυτά τα δύο παιχνίδια ποιος θα πάει καλύτερα. Ίσως ο Κέιν. Να δούμε.
2: Για ομάδες που σου έχουν κάνει εντύπωση, άστες αυτές που είναι τώρα, τις τέσσερις, φέτος του Μουντιάλ και δεν περίμενε να έχουν τέτοια πορεία.
4: Νομίζω οι δύο που αποκλειστήκαν πρόσφατα, δηλαδή Ελβετία και Νορβηγία, μου έχουν κάνει τρομερή εντύπωση. Στα πρώτα παιχνίδια η Ελβετία δεν μου είχε δείξει τόσα αρετές επιθετικές. Ήταν μια ομάδα που ήξερε τι ήθελε μέσα στο αγωνιστικό χώρο, είχε το πλάνο της, χτυπούσε στην κόντρα, έπαιρνε τα αποτελέσματα. Ειδικά στα δύο τελευταία παιχνίδια της με Αργεντινή και το προηγούμενο, έδειξε και πολύ καλές αρετές επιθετικά, με ταχύτητα, αυτοματισμούς, φαντασία. Μου άρεσε πάρα πολύ. Η Νορβηγία πάλι ήταν μια ομάδα η οποία στηρίχτηκε εννοείται στο σύνολο, είχε και έναν ποδοσφαιριστή παγκόσμιας κλάσης μπροστά, ο οποίος τους κουβαλούσε. Άρα ήταν αυτές οι δύο ομάδες που μου είχαν κάνει εντύπωση και θα το συγκρατούσαν.
3: Και να αντιστρέψουμε και την ερώτηση, και σε απογοήτευσαν φέτος.
2: Μάλιστα.
4: Σίγουρα μεγάλη απογοήτευση ήταν η Γερμανία, η οποία δεν ήταν απογοήτευση με την έννοια ότι περίμενα να πάει καλά και δεν πήγε. Δεν μπορεί μια Γερμανία να φεύγει τόσο πρόωρα από έναν παγκόσμιο. Και νομίζω οι άλλοι ήταν η Ολλανδία. Αυτές οι δύο μας θα έλεγα ότι με απογοήτευσαν προσωπικά σε αυτόν τον παγκόσμιο.
3: Η Βραζιλία.
4: Βραζιλία, ισχύει το ίδιο με την Γερμανία. Δεν περίμενα να πάει καλά. Δεν τους είχα σε τα ψηλά. Περίμενα ότι θα αποκλειστούν γρήγορα, να είμαι ειλικρινής, γιατί η ποιότητα που είχαν σαν ομάδα δεν μου έδειξε ότι μπορούσαν να προχωρήσουν. Ναι, εννοείται ότι μια Βραζιλία να φεύγει τόσο πρόωρα από έναν παγκόσμιο, και αυτό είναι μια απογοήτευση.
2: Με βάση που για πρώτη φορά είχαμε τόσες ομάδες, είδαμε, πιστεύεις, καλό θέμα, σε άφηκε αυτό έτσι ικανοποιημένο?
4: Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι έχουμε δει φανταζή ποδόσφαιρο. Ήταν περισσότερο πιο αμυντικογενές αυτών των παγκόσμιων, γιατί όπως είπατε υπήρχαν περισσότερες ομάδες, πιο αδύνατες ομάδες, δηλαδή είδαμε χώρες που ούτε σε κάποιο τελάτος όνειρα θα παίζαν σε παγκόσμιο αν δεν αλλάξει ο κανονισμός. Άρα έπρεπε να εκμεταλλευτούν την άμυνα τους και να βγουν στην κόντρα επίθεση. Άρα χάθηκε το στοιχείο της φαντασίας, των αυτοματισμών, οι χώροι ήταν πάρα πολλά κλειστοί, δεν υπήρχαν περιθώρια για μεγάλα πράγματα. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος από το όλο θέαμα.
2: Τι είδες από πλευράς τεχνικής κάτι καινούριο, τακτική, τακτικά ή τακτικά?
4: Κοίτα Μάγκη μου, οι περισσότερες ομάδες προσπάθησαν να αλλάξαν κατά διαστήματα των τρόπων παιχνιδιού τους. Κάποια δεκάλεπτα προσπαθούσαν να πιέσουν ψηλά, κάποιον περισσότερη ώρα προσπαθούσαν να ήταν σε ένα low block χαμηλής άμυνας ζώνης έξω μόνο παρορθωτική. Βλέπαμε πόσο δύσκολο ήταν ακόμα και οι μεγάλες ομάδες να βρουν χώρους να τους τρυπήσουν. Ήταν πάρα πολλά καλά δουλεμένες σε αυτό το κομμάτι στην άμυνα ζώνης έξω μόνο παρορθωτική. Και να εννοείται να βγουν στην κοντραεπίθεση να χτυπήσουν με τους γρήγορους παίκτες που είχαν μπροστά. Νομίζω αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, ότι κάποιες ομάδες επέλεξαν ψηλό pressing, ενώ οι πλήστες ομάδες, οι σχετικά μικρές, ήταν σε μια άμυνα ζώνης πολύ χαμηλά, έξω ακριβώς από την αρχοδική.
3: Συζητιέται και έντονα το κομμάτι της διαιτησίας στη φετινή διοργάνωση για τους λάθος λόγους. Δεν ξέρω τι μπορείτε να σχολιάσετε για αυτό, coach, πώς το βλέπετε.
2: Πριν να μας πει ο coach, να πω ότι έχει οριστεί ο διαιτητής από τον Ισημερινό, ο Ιβάν Μπάρτον, για το Γαλλία-Ισπανία. Αύριο. Πες μας, τελειώνουμε.
4: Κοίτατε, σίγουρα η Ευρώπη αδικείται τόσο σε ομάδες κατά την άποψή μου που πρέπει να είχαν περισσότερο σωματικό πρέπει όσο και από πλευρά της διευθυνσίας, γιατί το επίπεδο διευθυνσίας νομίζω στην Ευρώπη είναι πολύ πιο ψηλό. Σίγουρα κάποιες αποφάσεις των διευθυντών, κάποιες διευθυνσίες ήταν πάρα πολύ καλές, κάποιες μας άφησαν έτσι λίγο άσχημη εντύπωση. Νομίζω ότι χρήση βελτίωσης και όπως είπα, ίσως θα ήταν καλύτερα οι Ευρωπαίοι διευθυντές να υπήρχαν σε μεγαλύτερο αριθμό σε μεγάλες διοργανώσεις.
2: Ευχαριστούμε πολύ, coach, και καλή συνέχεια. Και καλή δουλειά.
4: Καλή συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια, coach.
0: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel. Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
5: Super Sport 104.

0: Epic One. Είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
3: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
4: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
5: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ, γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
7: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
8: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
10: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
11: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
12: Αχ, σου έλεγα θα είμαι δική σου για πάντα και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
13: Σου του ρωτή. Πολύ, πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
14: Σου ρωτή, πηγή σου για πάντα.
15: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
16: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου. Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μία πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΒ.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 8,35. Κάσιου σωμά, 500 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 6,29. Και επιτραπέζιο νερό, 6 επί 1,5 λίτρο, 25% φθηνότερα, 1,30. Lidl. More to value.
18: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. 3 υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή 3 τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
20: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
21: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η ώρα είναι 1:30.
23: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
24: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
25: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
26: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στη σύλληψη του 37χρονου πατέρα προχώρησε η αστυνομία μετά τον θάνατο 3χρονου παιδιού, το οποίο έπεσε από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου στην Πάφο χθες το απόγευμα. Ο 37χρονος αντιμετωπίζει αδικήματα αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου. Το 3χρονο αγοράκι από την Βρετανία βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές με τους γονείς του. Ειδικό αντιπρόσωπο για το Κυπριακό διορίζει η Κομισιόν με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να κάνει λόγο για ανανεωμένη δυναμική. Σε νέο κύκλο έντασης μπαίνει η Μέση Ανατολή με πλήγματα σε δεκάδες στόχους, απάντησαν κατά την διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράν μετά τον πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούς, με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να δηλώνει πως είναι έτοιμη να εγγυηθεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Το Ιράν καταδίκασε στεναρά τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στην Μέση Ανατολή. Βαθιά ανησυχία εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για την αναζωπήρωση των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων στον κόλπο, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων και την επίγουσα επανέναρξη της διπλωματίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το τμήμα μετεωρολογίας για ακραίες θερμοκρασίες με ισχύ από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό. Πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ στο Αυγόρου κατέστρεψε περίπου 750 μπάλες σανού, ενώ τα αίτια παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Στο σημείο εξακολουθούν να βρίσκονται προληπτικά δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με το ΤΑΕ Αμοχώστου να διερευνά την υπόθεση. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος σε θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
21: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.

0: Τελευταίο μισάωρο της εκπομπής 12 στα σπορ, στα μικρόφωνα Μάχης Νικολάου, Αναστασία Πέτρου, και συνεχίσουμε με ρεπορτάζ της ΑΕΚ Λαρνακάς. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Λεωνίδου. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι, Μάγκη Αναστασία, κυρίες και κύριοι.
1: Μαρίνα, την πέφτει να μαζί μου.
2: Ακούγα τώρα να ανοίξει την πάγο την πρωινή εκπομπή για σκοπούς social media και με συνεπήρε έτσι η δύναμη της συνήθειας, απολογούμε Αναστασία.
1: Ήταν και αύριο το πρωί.
2: Και αύριο πρωί, μάλιστα.
1: Έτσι να σκυναγωγηθεί λίγο.
2: Ναι, εντάξει, είναι ωραία ώρα όμως, Μάγκη.
1: Ναι, βέβαια.
2: Μην μου πεις να σε φέρνουμε εσένα, γιατί έχω θέμα με πρώινο ξυπνήμα.
1: Να έρθω, Τετάρτη Παρασκευή, να με.
2: Ναι, δεν έχω αμφιβολία ότι έχει άλλη χάρη η πρωινή εκπομπή.
1: Εντάξει. Ωραία.
2: Λοιπόν, πάμε και στα ερωτήσεις, γιατί έχουμε πολλά
1: ναι.
2: Θα σας τα πω ευθύς αμέσως. Αρχικά η ομάδα της ΑΕΚ έχει σήμερα απόγευμα την προπόνηση σήμερα. Ωραία. Είναι προετοιμασία συνέχεια για ο φιλικό και το ευρωπαϊκό. Φιλικό πρόγραμμα general 16 εβδόμου στις 7.30 με Απόλλωνα στο Τσίριο. Στο Τσίριο, στη Λεμεζό. Και τώρα εξελίξεις με το Τσίριο μας έχουν μπερδέψει. Στο Αλφαμέγα 16 εβδόμου στις 7.30. Πρόβαν Τζενεράλε και για τους δύο, γιατί παίζουν Ευρώπη την επόμενη εβδομάδα του φιλικού. Η ΑΕΚ τώρα στο εμπορικό κομμάτι. Είναι πάρα πολύ κοντά στη συμφωνία με την Novimbet. Θα πάρει θέση στον προστινό μέρος της φανέλας με έναν ποσό το οποίο πολύ πιθανόν είναι και το υψηλότερο που πέτυχε η ΑΕΚ σε εμπορική συμφωνία για προστινό χορηγό στη φανέλα. Αν όχι το υψηλότερο από τα υψηλότερα. Είναι μια πολύ συμφέρουσα συμφωνία για την ΑΕΚ, μια για προστινό χορηγό στη φανέλα. Αν όχι το υψηλότερο από τα υψηλότερα, είναι μια πολύ συμφέρουσα συμφωνία για την ΑΕΚ,

0: Okay.
1: Δεν υπάρχει ξεκαθαρικό, αλλά δεν υπάρχει ούτε και 1% να πάρθει ρίσκο, καθώς έχει κάνει την προετοιμασία, δεν είναι ότι έχει μείνει πίσω. Άρα αν υπάρχει έστω και παραμικρή υποψία πόνου στο πόδι του και αν δεν πατά καλά, θα προφυλαχθεί με τον Απόλλωνα στο Αλφαμέγα 16-7. Ο Εκπολό είχε έναν πρόβλημα εγκυλιακούς προσαγωγούς, αλλά πληροφορίες λένε ότι θα παίξει με την Μπέιταρ και ότι δεν είναι. Είναι ένας υπούλος τραυματισμός αυτός. Όσοι παίχτες ταλανίζονται από έναν τέτοιο τραυματισμό, ακολουθούν συντηρητική αγωγή και μια παίζουν, μια δεν παίζουν, αλλά το Εκπολό είναι σε πολύ αρχικό στάδιο και το έχουν προλάβει και έχει αντιμετωπιστεί από ό,τι μαθαίνω. Αλλά προφανώς αυτό είναι ιατρικό και θα διαφανεί λίγα συντόμως. Όμως είναι αισιόδοξη στην ΑΕΚ ότι δεν θα στερηθούν τον Εκπολό στα παιχνίδια με την Μπέιταρ, ούτε μέσα στη χρονιά για αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή έχει διαγνωστεί και το πρόλαβα. Κατά κάποιον τρόπο. Και ο Αντερέγκεν είχε κόπωση σε σωρευμένη κούραση, όμως έκανε κάποιες εξετάσεις πριν λίγες μέρες και όλες οι μετρήσεις του είναι εντάξει. Οπότε αν αναμένεται να βρίσκεται στην αποστολή με την Μπέιταρ, δεν ξέρω με τον Απόλλωνα στο φιλικό, ξέρω όμως ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων με την Μπέιταρ θα είναι διαθέσιμος. Έχασε βέβαια την προετοιμασία αφού δεν έπαιξε σε κανένα φιλικό και έχασε και 4-5 προπονήσεις. Ήταν θέμα κόπωσης ισορρευμένης. Οπότε όλα έχουν περάσει για τον Αντερέγκεν και δείχνουν ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο.
2: Άρα να πάει ο κύριος Καμουρανέζη με τους παίκτες που έχει για το παιχνίδι το ευρωπαϊκό, ναι.
1: Ναι, θα δούμε και τη λίστα μια θα είναι. Δεν διαφαίνεται η προοπτική να έρθει παίκτης και να μπει, χωρίς να το αποκλείω φυσικά. Μάλιστα. Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις σε μια μεταγραφή περίοδο, αλλά για τα μεταγραφικά μάγια Αναστασία, κυρίες και κύριοι, ψάχνει ένα δεκάρι καταλόγου Α. Επιθετικών καταλόγου Β και ίσως και τερματοφύλακαν καταλόγου Β, θα δούμε. Ο Μάρονγκ που ανήκει στη Σαμορίν στην Σλοβακία θέλει να έρθει στην ΑΕΚΟΠΕΧΤΗΣ, επιθετικός καταλόγου Β 20 χρονών Καμπονέζος, αλλά η Σαμορίν κάνει το έργο δύσκολο, είναι σε επαφές η ΑΕΚ με την ομάδα της Σλοβακίας και περιμένουμε.
2: Έγινε κάποια κατασκοπία των Ισραηλινών?
1: 100% μάγοι μου.
2: Να μην κατασκοπεύουν μόνο οι Ιταλινοί.
1: Όχι, κατασκοπεύουμε και εμείς εδώ στην Κύπρο τους Ισραηλινούς σε θέματα ποδοσφαίρου, το ξεκαθαρίζω. Ναι. Ξύλο και φτερό την έχουν κάνει γιατί ξέρουν ότι δεδομένα αυτή θα είναι αντίπαλος. Έχει και επίσημες υποχρεώσεις για ο Super Cup Ισραήλ η
2: Μπέιταρ.
1: Μπέιταρ Ιερουσαλήμ πριν τα μεταξύ παιχνίδια με την ΑΕΚ που είναι 23 και 30 δαμάτς με την ΑΕΚ, 30 στη Ρουμανία στην πολύ πλουέστη σε ουδέτερο
2: εδάφος. Ορίστηκε και η ώρα του Παϊπτικού Γιώργου.
1: Στις 8 θα είναι τώρα, δυστυχώς. Και έχει γίνει κατασκοπία. Μετρούν και τα διαρκείας στο παιχνίδι 23/7 στις 7.30 με την Μπέιταρ. Έχουν ξεπεράσει τις 2.000 τα διαρκείας, έτσι, της ΑΕΚ. Και πάνω στο αγωνιστικό κομμάτι να πω ότι πάει ιδανικός ο Λουκαίδης στο Σπάρταγο, έχει ανακοινωθεί. Ο Ευρυπίδου πήγε με μεταγραφή.
2: Είναι
1: ελευθέρα δηλαδή, ο Μονέα Ραδίπου. Και η εξέλιξη της τελευταίας στιγμής επιβεβαιώθηκε το αποκαλυπτικό μας ρεπορτάζ πριν από περίπου 2-3 εβδομάδες ότι ο Ματίας Κονσάλες θα πάει Ραδίπου. Έχει συμφωνήσει με την ο Μονέα Ραδίπου ο Ματίας Κονσάλες και θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του ιδανικός από την ΑΕΚ. Και ο Θωμά θα πάει ιδανικός, αλλά δεν έχει βρεθεί ακόμη κάποια ομάδα, δεν υπάρχει κάποια συμφωνία. Επίσης, Ενρίκε και Κομάρι είναι εκτός πλάνων, δεν πήγαν ούτε στην προετοιμασία, ωστόσο δεν βρέθηκε ακόμη χρυσή τομή για να απαλλαγεί από τα συμβόλαια τους, δεν θα είναι δηλωμένοι στον κατάλογο Α, ο οποίος απαριθμεί 17 ποδοσφαιριστές, όσος είναι και ο αριθμός που προβλέπεται. Εξαιρώ Ενρίκε, Κομάρι και Καμπρέρα από αυτή τη 17.
2: Θέλεις κάτι να ρωτήσεις, Αναστασία?
0: Βασικά ήθελα να ρωτήσω για τον Δημητρίου εγώ, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
1: Έγιναν κάποιες συναντήσεις με τον Τσαβιρόκα και με τον Δημήτρη Δημητρίου για να διευκρινιστεί λίγο ο ρόλος του, πώς θα προχωρήσει η πορεία του στην ομάδα. Πήρε και λεπτά συμμετοχής στο φιλικό με τον ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, είναι που έπαιξε ο Δημητρίου. Και θα διαφανεί αν μείνει, δεν θα πάρει τερματοφύλακα ο Ρόκα. Αν τελικά θα αποχωρήσει ο Δημητρίου, θα κινηθεί και τερματοφύλακα καταλόγου Β. Νομίζω θα εξαρτηθεί από τις επαφές των δύο πλευρών όλη αυτή η κατάσταση.
2: Πάνω προς τη μήνυ και Δημητρίου, μπαίνει ο Δημητρίου.
1: Όχι,
2: κυρία Δημητρίου,
1: μετακίνητος, δεν πάει πουθενά.
2: Τώρα, πες μας και έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 97 για κλειώσει φάνες από Ελ Γιώργο.
1: Θα σας πω το 26, που είναι 26. Το 1926 το από Ελ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο ποιος ή ποια έχει κερδίσει. Θα έχουμε σε λίγο ρεπορτάζ ανόρθωσης και θα το ανακοινώσουμε εκεί.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε.
1: Καλή
2: δουλειά, καλή εκπομπή. Γεια χαρά.

0: Και τελειώνουμε με ρεπορτάζ ανορθώσεις. Είναι μαζί μας ο ρεπόρτερ ο Θεόδωρος Τσολακής. Θεόδωρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλή εβδομάδα, πρώτη προπόνηση.
2: Καλό μεσημέρι, Αναστασία Βάγη και στους ακροατές του Σπορ 104. Καλή εβδομάδα. Πρώτη προπόνηση για την ανόρθωση σήμερα στις 6 το απόγευμα. Θα είναι και ο αιασμός, είναι κλειστή για όλους και για τον κόσμο και για τα ΜΜΕ. Φυσικά η ανόρθωση ανακοίνωσε πως στις 4 Αυγούστου θα υπάρχει η επίσημη παρουσίαση της ομάδας. Και παιδιά, θα ξεκινήσω με αυτήν την ημέρα, γιατί η συγκεκριμένη ημερομηνία δεν θα είναι μόνο η επίσημη παρουσίαση, αλλά θα υπάρξουν σημαντικές ανακοινώσεις και σημαντικές ενημερώσεις για όλα τα θέματα που αφορούν την ανόρθωση.
0: Διοικητικά και ονοματοδοσία.
2: Ακριβώς. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες οι δικές μας, ότι στις 4 Αυγούστου θα υπάρξουν όλες οι απαραίτητες ανακοινώσεις και ενημερώσεις για να γνωρίζει ο κόσμος ακριβώς τα πάντα που αφορούν την ανόρθωση για τη φετινή περίοδο.
1: Άρα και το θέμα των ονομάτων που θα στελεχώσουν την εταιρεία.
2: Ακριβώς, όπως είναι τα πράγματα και με τα όσα έχουμε μάθει πριν από λίγο, στις 4 Αυγούστου θα υπάρξει ολόκληρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν την ανόρθωση διοικητικό, οικονομικό, αγωνιστικό διαθυμών.
1: Ναι. Τώρα αρκετούς παίχτες θα έχει μαζί του να δουλέψει στον παροστάδιο ο κ. Ελ Μαέστρο.
2: 34, Μάγκη.
0: 34, νομίζω ήταν 33 εγώ.
2: Είναι 34 ποδοσφαιριστές, υπάρχουν αρκετοί νεαροί, τους είχαμε αναφέρει σε προηγούμενα μας ρεπορτάζ, 7 ποδοσφαιριστές τους οποίους θα πάνε με την πρώτη ομάδα από την K19 και από την K17. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές και 15-16 χρονών, τους οποίους η νέα διοίκηση τους πιστεύει και θα τους έχει μαζί της στην προετοιμασία να ακολουθήσουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και έχουμε ακριβώς και το μέρος που θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, παιδιά, στην Πολωνία. Θα είναι στο Κιέλτσε.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί θα χτιστεί η ανόρθωση που πάραμε πληροφορίες του Σούπερ 104.
1: Εκεί που ήταν η Ομόνοια.
2: Εκεί που είναι η Ομόνοια, ακριβώς στο προπονητικό κέντρο.
1: Ήταν
2: η Ομόνοια, ακριβώς. Μάγκη μου, και θα πούμε και ακριβώς και τα φιλικά τα οποία θα δώσει η ανόρθωση στην προετοιμασία. Το πρώτο φιλικό θα είναι με την Κρακοβία. Το δεύτερο θα είναι με τον Ατρόμητο.
1: Ναι,
2: ακριβώς. Το δεύτερο θα είναι με τον Ατρόμητο. Και το τρίτο τελευταίο θα είναι το φιλικό με την Κορώνα Κιέλτσε. Θα κάνει 3 φιλικά και άλλα 5 εδώ στην Κύπρο, ούτως ώστε να γίνουν όλες οι πρόβες που θέλει να κάνει ο Ελ Μαέστρο, να δοκιμάσει διάφορα πράγματα, να αξιολογήσει περισσότερο όλους τους ποδοσφαιριστές, γιατί παιδιά, είναι ξεκάθαρο αυτό ότι πλέον ο Ελ Μαέστρο ξεκινά από το 0 την ανόρθωση, θα αξιολογήσει όλους τους ποδοσφαιριστές και όσοι αξίζουν να παραμείνουν στο ρόστερ θα παραμείνουν. Είναι 34 ποδοσφαιριστές στο σύνολο.
0: Θα αναμένουμε και αποχωρήσεις.
2: Ναι, σίγουρα. Αποχωρήσεις που θα είναι από ποδοσφαιριστές που θα πάνε να δικεί, έτσι. Αυτό είναι το πλάνο της ανόρθωσης. Δεν νομίζω να υπάρξει κάποια ηχηρή αποχώρηση παίχτη, δηλαδή από απόφαση της ανόρθωσης. Και για την ώρα με το υφιστάμενο υλικό που έχει ο Ελ Μαέστρο, γιατί είναι γνωστό η ανόρθωση δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές, θα προσπαθήσει να περάσει την δική του φιλοσοφία.
0: Ναι. Έτσι από το φωτορεπορτάζ εντοπίσαμε τον αρχηγό της ομάδας, τον Κωστάκη Αρτηματά. Να μας πεις σε τι κατάσταση βρίσκεται, Θεόδωρε.
2: Και ο Κωστάκης Αρτηματάς και ο Βαν Ιφ θα είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα ενισχύσουν σημαντικά την προσπάθεια της ανόρθωσης την φετινή χρονιά, που πέρσι δεν κατάφεραν να προσφέρουν, ειδικότερα ο Βαν Ιφ, που παιδιά μπορεί να πέρασε αρκετούς τραυματισμούς, να ταλαιπωρήθηκε, αλλά η φυσική του κατάσταση και το γεγονός ότι δούλεψε τους τελευταίους μήνες μόνος του είναι κάτι το οποίο έχει βοηθήσει αρκετά τον παίχτη, και η αλήθεια ξεχωρίζει με τη φυσική του κατάσταση για το πόσο έτοιμος είναι. Και είναι μεταγραφή ο Βαν Ιφ. Είναι ο παίχτης ο οποίος από διαόρθωση περιμένουν ότι θα έρθει να καλύψει όσο γίνεται περισσότερο το κενό του Στέφανο Σέντσι, και υπολογίζω σε αυτό πάρα πολύ. Ο άλλος ποδοσφαιριστής σίγουρα είναι και ο Μιχάλης Ιωάννου, που έχει ανανεώσει για 2-1 χρόνια το συμβόλαιο του με την ανόρθωση. Μια κίνηση στήριξης από πλευράς της ομάδας της Αμοχώστου, είχε ανακοινώσει τον ποδοσφαιριστή εδώ και αρκετές μέρες και γενικότερα ελπίζουν και πιστεύουν πάρα πολύ στο κυπριακό υλικό που υπάρχει στην Ανόρθωση. Δηλαδή υπάρχει αρκετό, είναι ο Ανδρέας Χρυσοστόμου, είναι ο Αγόρας Καραλάμπους, είναι ο Κωνσταντίνος Σεργίου, είναι ο Ανδρέας Καραμανόλης, είναι κάποιοι οι άλλοι νεαροί οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν. Έρχεται ο Δημήτρη Ανοντζουλή, ο Στέφανος Καραλάμπους που ήταν δανεικοί σε Καρμιόλισσα και Ολυμπιακό Λευκοσίας. Αμφότεροι θα δοκιμαστούν και θα τους δει, θα τους αξιολογήσει ο Ελ Μαέστρο και είναι στο χέρι και αυτών να κρατήσουν θέση στο ρόστερ της Ανόρθωσης.
1: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο από το ρεπορτάζ της Μεγάλης Κυρίας.
0: Για
1: τα διαρκείας δηλαδή, ναι.
2: Για τα διαρκείας συνεχίζεται η διάθεση. Έχει στείλει και έχει ξεκινήσει αστέρνη το μήνυμα το κόσμος της Ανόρθωσης. Έχουν ξεπεράσει σίγουρα τα 1.400 εισιτήρια διαρκείας. Όμως εννοείται ένα αριθμός πολύ μικρός για την ώρα διαόρθωση, γιατί γνωρίζουμε το μέγεθος του κόσμου της Μεγάλης Κυρίας και σίγουρα ότι ο επόμενο καιρό θα αυξηθεί αρκετά αυτός ο αριθμός. Παιδιά, είναι ξεκάθαρο, ο κόσμος θα είναι δίπλα στην ομάδα όπως είναι κάθε χρόνο. Ειδικότερα το μήνυμα θα το στείλει στις 4 Αυγούστου όταν θα γίνει η επίσημη παρουσίαση της ομάδας στο Αντώνης Παπαδόπουλος και γενικότερα σε μια δύσκολη χρονιά ο κόσμος για ακόμα μια φορά σίγουρα θα αποτελέσει μια μεγάλη δύναμη της Ανόρθωσης και από εκεί και πέρα περιμένει και να δει τους παίκτες στη νέα ομάδα που θα είναι από τον Ελ Μαέστρο, νέα ομάδα στα εισαγωγικά γιατί θα είναι ήδη με πέρσι όμως ο νέος προπονητής που θα πρέπει να περάσει την δική του φιλοσοφία. Ένας προπονητής η αλήθεια που τον είχαμε αναλύσει στα προηγούμενα μας ρεπορτάζ, όμως αναμένουμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον να το δούμε και στους πάγκους και γενικότερα για το πώς θα χτίζει την νέα Ανόρθωση.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Φιλικά θα με δοθούν από CableNet.
2: Πες μου ξανά, Μάκη μου.
1: Φιλικά θα μεταδοθούν.
2: Ναι, δεν έχουμε τέτοια ενημέρωση ακόμη την δεδομένη στιγμή. Θα βγει ανακοίνωση από πλευράς Ανόρθωσης που θα ενημερώνει και για τις μέρες και για τις ώρες των φιλικών αλλά και γενικότερα αν θα είναι τελευταία ή όχι θα ενημερώσει η επίσημη Ανόρθωση με ανακοίνωσή της.
1: Όλο και πιο κοντά στο να πάρει τα κλειδιά ο Μαραγκός για την Ανόρθωση.
2: Την δεδομένη στιγμή πρέπει να περιμένουμε από πλευράς Ανόρθωσης για το ποιος θα ηγηθεί την ποδοσφαιρική εταιρεία. Σίγουρα είναι ξεκάθαρο πως βρίσκεται σε πρώτο πλάνο το όνομα του Χρήστου Μαραγκού. Γίνονται προσπάθειες ούτως ώστε να κλείσει όσο γίνεται πιο σύντομα το θέμα. Ίσως να βρισκόμαστε σε σημαντικές μέρες και σε σημαντικές εβδομάδες γι' αυτό. Όμως από πλευράς Ανόρθωσης κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους. Αυτό που είπα πριν αφορά και το συγκεκριμένο θέμα, ότι αν δεν προκύψει οτιδήποτε άλλο μέχρι τις 4 Αυγούστου θα υπάρχει ενημέρωση και ανακοίνωση εκεί στην παρουσίαση της ομάδας για όλα τα θέματα.
1: Άρα και αυτόν της ονοματοδοσίας φαντάζομαι.
2: Σίγουρα. Ναι. Μαγκή, εντάξει, για αυτό το κομμάτι μαθαίνουμε ότι οι επαφές είναι σε πολύ καλό στάδιο και είναι μια ανάσα από συμφωνία η Ανόρθωση.
0: Με την Freedom 24.
2: Αυτό βγαίνει τη δεδομένη στιγμή Αναστασία προς τα έξω ότι είναι η συγκεκριμένη εταιρεία και πέρα από αυτού εκτός από την Freedom 24 γίνονται επαφές και με άλλες εταιρείες που δεν ήταν στη Ανόρθωση τα προηγούμενα χρόνια και με ακόμη μια μεγάλη εταιρεία τόσο ώστε να κάνει μεγάλη χορηγική συμφωνία. Γίνονται προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα από πλευράς της Ανόρθωσης και στις ακαδημίες που ήταν πολλές φορές που έχει αλλάξει το οργανόγραμμα και εκεί και σύντομα αναμένονται νεότερα σε όλα τα επίπεδα για την ομάδα της Ανόρθωσης.
1: Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ, Θεοδωρή Τσολάκη. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα.
0: Καλή συνέχεια, Θεοδωρή.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Πριν κλείσουμε, να πούμε ότι η Νεκταρία, το τηλέφωνο λύγει σε 620 το κινητό, έχει κερδίσει την φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Θα ενημερωθεί από το αρμόδιο τμήμα του σταθμού μας η τυχερή.
0: Συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια. Προσφορά των ακουστικών κέντρων Οικονόμου. Από τώρα στέλνεται για φανέλα της Ανόρθωσης στο 2324 με την ένδειξη Ανόρθωση. Έχουμε και τα διαρκείας, έχουμε και στο Ρόντο Πίτσα, έχουμε και τη φανέλα της Βραζιλίας.
0: Τρέχουν πολλοί διαγωνισμοί.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Σας χαιρετούμε. Ακολουθούν διαφημιστικά μηνύματα. Αθλητικό δελτίο στις 2 και μετά η εκπομπή Game Time με τους συναδέλφους Πολύβου Αλεξάνδρου και Γιώργο Λεωνίδου. Χαίρετε. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.

0: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Epic One, τα πάντα εσύ.
3: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.
5: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
6: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Grave, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
9: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
8: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
9: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
8: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
10: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
11: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lucio's Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
12: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
13: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
14: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
15: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόρειας ανάγκης για έλεγχο.
14: Όπω.
15: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
14: Όπως.
15: Όπως το παγκόσμιο.
16: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
17: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
18: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
19: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
20: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε 5η 16 Ιουλίου 11 με 4 στο Radisson Blue Hotel στη Λάρνακα. Γνώρισε το Team Lidl και μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
21: Super Sport 104. Η ώρα είναι 2.
22: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
23: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
24: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
25: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
26: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Λεωνίδου. Στις 24 Ιουλίου η κλήρωση της Cyprus League πάει στοίχημα 2026-2027. Η διαδικασία θα αρχίσει στις 11. Για το θέμα του τσιρίου και όχι μόνο, μίλησε στον Super Sport 104 αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΚΟΑ Βάσος Κουτσούντας. Ο ΚΟΑ θα συνεισφέρει όταν και αν είναι έτοιμο το τσίριο, σημείωσε μεταξύ άλλων. Προτεραιότητα του Άρη είναι να πέσει ο μέσος όρος ηλικίας. Είναι εκτός με άδεια της διοίκησης ο Φοβέριχαμ, ανέφερε στο σταθμό μας ο Κώστας Παπαδόπουλος. Ο Απόλλωνας ξεπέρασε τα 4.400 διαρκείας. Όταν βρίσκεις κάτι που πέτυχε, χτίζεις πάνω σε αυτή την επιτυχία, δήλωσε ο Λωσάδας στο περιοδικό της ομάδας. Ο Βρίζας έδωσε έμφαση στην απόκτηση επιτελικού μέσου στον Αποέλ στις 22 το πρώτο φιλικό με τον Ολυμπιακό. Ο Πέτκοβιτς είναι στη λίστα της ομόνας για την θέση του επιθετικού, εξετάζονται συγκεκριμένοι τερματοφύλακες. Λουκάσεν, Πουλούλου και τερματοφύλακας οι προτεραιότητες στην Πάφο. Μπάγκιτς, Αντερέκεν και Εκπολό αναμένεται να είναι στην αποστολή της ΑΕΚ με την Μπεϊτάρ. Ψάχνει για δύο στόπερ η ΑΕΛ, καμία πρόταση για Κονσεϊσάο. Μαραγκός και ονοματοδοσία γηπέδου σε πρώτο πλάνο στην ανόρθωση, αξιολογεί το ρόστερο Ελ Μαέστρο. Δανεικός με οψιόν αγοράς ο Κρίστιανς στον Παναθηναϊκό, βρίσκεται ήδη στην Αθήνα ποδοσφαιριστής. Στόχος άλλες 2 με 3 μεταγραφές στην ΑΕΚ Αθηνών. Ο Παόλο Μαλντίνι επιστρέφει στην Εθνική Ιταλίας και αναλαμβάνει το ρόλο του τεχνικού διευθυντή της ομάδας. Έτοιμη να υπογράψει τον Τίλεμανς είναι η Manchester United. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός ECO Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
3: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-Man και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.
6: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Game Time στον Super Sport 104 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είμαστε και σήμερα εδώ στον Super Sport 104 και στην εκπομπή Game Time, μαζί στο καθημερινό μας ραντεβού. Αν και των τελευταίων καιρών τα σπάσαμε, αλλά εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι είναι περίοδος αδειών, πρέπει να γίνονται αντικαταστάσεις. Όπως και να έχει, είμαστε εδώ και το ίδιο ευελπιστούμε να είστε και εσείς εδώ συντονισμένοι στον πρώτο αθλητικό σταθμό του τόπου, των Super Sport 104. Γεια σου, κύριε Λεωνίδου.
1: Καλό μεσημέρι, παιδιά, σε όλον τον κόσμο. Πάντα με υγεία, χαρά και χαμόγελο.
0: Καλό μεσημέρι και στον φίλτατον τον Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα σε όλον τον κόσμο.
1: Και στον Χρήστον Παναγίδη.
2: Ναι.
1: Που είναι στη ροή του ήχου.
0: Ο
1: Βράχος και ο Παναγίδη, χαιρέτα μας, τουλάχιστον να νιώσουμε καλά. Όχι, με το ένα, δεν αγγιλιάθηκε. Είναι εντάξει. Ορίστηκε και η κλήρωση 24 Ιουλίου. Να δούμε λίγο και με τις έδρες τι θα δηλώσουν οι ομάδες, γιατί υπάρχει ένα θεματάκι εκεί με το Τσίρον που δεν έχει αδειοδοτηθεί. Άρα θα δούμε Ύψωνας και Καρμιώτησα ποιες έδρες θα δηλώσουν.
0: Τράβα μια μπίσινη. Κράτα μια μπίσινη.
1: Σήμερα δεν αδειοδοτηθεί. 13 εβδόμου.
0: Όχι, σου λέω, που είπες μόνο για το Τσίριο.
1: Α, παίρνεις τα βήματα παρακάτω εσύ.
0: Άμα αν ακούσεις τις δηλώσεις χτες που έκαμε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Φυτηρής, αν ακούσεις σήμερα και τις δηλώσεις που έκαμε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΑ στο σταθμό μας,
1: έχεις αμφιβολίες.
0: Έξερω κατά πόσο όλα τα γήπεδα πλήρουν τα κριτήρια.
1: Να συναχτούμε σε τρία γήπεδα να παίζουμε τουρνουά να δικαιώνουμε.
0: Εμάς καλή, με 14 ομάδες εμάς.
1: Ναι, να παίζουμε τουρνουά την ημέρα.
0: Να κάνουμε 7-side όπως τα κάνουμε.
2: Χάσαμε και το δασάκι.
0: Τη δεκαετία του 80.
1: Έλατε όλοι το Σάββατο 20 του Ιούνιου στο Αλφα Μέγα Αρένα. Ποια γήπεδα να διαδοτηθούν, δεν ξέρω, δεν πούμε ονόματα τώρα. Και τρία γήπεδα να διαδοτηθούν. Ελάτε να παίξουμε τα με, αυτοί ο πρωταθλητής.
0: Πάντως ξέρεις, τα προηγούμενα χρόνια με το, όχι με το μέσο, με το κούντιμα που περνούσαν. Είχε γήπεδα από με το κούντιμα που περνούσαν. Κακά τα ψέματα.
1: Μάλλον.
0: Τώρα ψες ακούγοντα τον κύριο Φυτηρή, ήταν ξεκάθαρος ότι η αστυνομία δεν πρόκειται να πάει να αστυνομεύσει γήπεδα που δεν πληρούν τα κριτήρια.
1: Μα χέρι στο βόκαλο, ο κύριος Φυτηρής.
0: Καλά κάμνη. Αν με ρωτάς εμένα, πολύ καλά κάμνη. Και δεν μιλούμε μόνο για γήπεδα ποδοσφαίρου. Εδώ υπάρχουν κλειστές αίθουσες. Καλαθόσφαιρα. Πετόσφαιρα, χειροσφαίριση, φούτσαλ.
1: Ωραία, ωραία. Τι διακυβεύεται, η υγεία αθλητών και θεατών. Και η υγεία είναι αδιαπραγμάτευτη. Άρα καλά κάνει, συμφωνώ, να μπει το μαχαίρι στο κόκκαλο. Και αν μείνουν και ο γήπεδα, μείνουν και ο γήπεδα. Δεν μπορώ να κάνουμε κάτι. Γιατί αν γίνει το κακό, να βρούμε ύστερα. Και να ρωτούμαστε ποιος είναι υπεύθυνο, και γιατί, και τι έγινε.
0: Όχι μόνο να λέμε θέλουμε και θέλουμε,
1: ρε,
0: και θέλουμε και που τις 12 να πάμε 14 τώρα να ακούμε κουβέντες για 16 ομάδες.
1: 20 ομάδες από Premier League. Πώς έχει η Premier League?
0: 8 ομάδες και κανεί.
1: 8 ομάδες. Έξω της πόρτας. 8 ομάδες 4 γυρί. Θα γιονούμε. Όχι κύριε, εντάξει, είσαι αυστηρός τώρα. Αλλά θα δούμε πώς θα πάει το μέλλον του κυβερνάου ποδοσφαίρου για τις εγκαταστάσεις που είμαστε πίσω. Ελπίζουμε να λυθεί αυτό το θέμα. 77-77-10-20 οι τηλεφωνικές δράμες άνοιξαν και σας περιμένουν. 23-24 γραπτά μηνύματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς που είναι μαζί μας αυτό το δύο ώρο. Echo, McDonald's και Cavonet. Άλλοι ψάχνουν το χαμόγελο. Εγώ το έχω κάθε μέρα στην οθόνη του κινητού μου. Σιγά που θα αφήνα την πιο έξυπνη λειτουργία του Echo Smile. Είναι απλό. Ανοίγεις το Echo Smile, επιλέγεις το Release Pump, ενεργοποιείς την αντλία καυσίμων. Χωρίς να κατέβεις από το όχημα, πληρώνεις ψηφιακά και κερδίζεις Smile. Ξέχνα την ουρά στα ταμεία ή τον χρηματοδέχτη. Τα κάνεις όλα μέσα από την εφαρμογή. Την επόμενη φορά που θα ψάχνεις το χαμόγελό σου, κατέβασε το Echo Smile.
1: Λοιπόν, χαιρετίζουμε και στον Μιχαλή τον Λεβέντη, τον Κύπριο καλλιτέχνη που μας ακούει και μας στέλνει καλησπέρα του. Και στον 471 που λέει καλά που είμαι παιδιά, θέλω να πείτε πότε ξεκινάει η Premier League και πώς βλέπετε το Tottenham στο μεταγραφικό κομμάτι φέτος, γιατί είμαι οπαδός. Η Premier League αρχίζει 22 Αυγούστου και τελειώνει 30 Μαΐου.
2: 22 Αυγούστου, δεν αρχίζει 15 Αυγούστου.
1: Έτσι λέει εδώ το επίσημο site της Premier League, ότι αρχίζει Σάββατο 22 Αυγούστου του 26 και τελειώνει Κυριακή 30 Μαΐου του 27. Και
2: τότε
1: με πια κινείται δυναμικά. Πήρε τον Άλλη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Τον Άλλη.
0: Τρεις ποδοσφαιριστές που πιάσανε τον
2: Φερνάντες.
0: Εδώ και πάρα πολλά λεφτά.
1: Τον Άλλη. Οι άλλοι. Και είναι οι άλλοι.
0: Ευρέ τους, ρε. Ψάξε τους.
1: Ας πει ο κύριος Κυριακού, εν είσαι εσύ ο expert της Premier League.
2: Έκλεισε Βαν Χέκε, νομίζω. Ρόμπερτσον.
0: Ήταν και οι τρεις ένας, ήταν και οι τρεις μια και μια.
2: Κλείσε Βανχέ και Ρόμπερτσον. Τον άλλη, έναν της West Ham, νομίζω ο Φερνάντες το λένε το όνομα.
1: Βανχέ και ο Φερνάντες, ο τον άλλον του Πράφκα.
2: Αν ναι, κλείσε και τον του Πράφκα.
1: Μάλιστα. Είδες κύριε, δυναμώνει σημαντικά το Τοτενάμ, στόχος η εξάδα. Στόχος η εξάδα και σένεση λέει.
2: Ναι, και ο Σένε, εντάξει, νομίζω είναι ολοκληρωθεί ακόμα η μεταγραφή του, αλλά το, ο Φαπρίτσιο Ρωμανό το είπε Here we go.
1: Here we go, τέλειος.
0: Είπεν το.
2: Νομίζω το έχει πει.
1: Ενώ πως τον πόλη.
0: Σαν το είδες.
2: Από ό,τι θυμούια το.
1: Με ψάρουνε, σαν το πως τον πόλη ο Φαπρίτσιο Ρωμανό. Λαλή σου καλή μέρα, τσακάρεις έξω αν είναι νύχτα. Καταλάβες.
0: Τούτο είναι κάποιος άλλος που το λαλή και τσακάρεις, αλλά τέλος πάντων. Ένα το αφήγω ασχολίαστο. Λοιπόν, πάμε στους διαγωνισμούς μας. Δώσαμε μέχρι στιγμής φανέλες Πορτογαλίας, Ισπανίας, Γαλλίας, Αργεντινής. Αυτή την εβδομάδα θα δώσουμε Βραζιλία. Για να μπείτε στην κλήρωση, ακολουθήστε τα social media του Supersport 104 σε Facebook, Instagram και TikTok. Κάντε like στη σχετική ανάρτηση και tag την παρέα με την οποία ζείτε τον παλμό του Μουντιάλ. Και η κλήρωση θα πούμε θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή 17 Ιουλίου στην εκπομπή «Δώσε πάσα, ένας τυχερός επαναλαμβάνω θα κερδίσει την φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας». Θα είναι και η τελευταία κλήρωση αφού την ερχόμενη Κυριακή ολοκληρώνεται αυτή η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.
1: Και έχουμε και το διαγωνισμό με την Electroline για το φούρνο πίτσας. Έτσι, είναι καθαρά στο Instagram ο διαγωνισμός, να σας δώσω τις πληροφορίες. Είναι ένας διαγωνισμός που πρέπει να κάνετε follow το Supersport 104 και την Electroline Shops στο Instagram, like στο post και tag ένα φίλο για να μπείτε στην κλήρωση όσον αφορά φούρνο πίτσας VTP κολοροτάντε 16 είναι αξίας 699 ευρώ. Διαγωνισμός λίγη 15 εβδόμου. Έχετε άλλες δύο μέρες για να μπείτε στην κλήρωση. Έτσι επισκεφτείτε τα λογαριασμό μας στο Instagram και θα βρείτε το διαγωνισμό και για τη φανέλα σε συνεργασία με το Footy που είναι η Βραζιλία τώρα η πέμπτη εθνική και τελειώνουμε την Παρασκευή η κλήρωση αυτή που έρχεται 17 του μήνα. Παίζει και στις τρεις πλατφόρμες και Instagram και TikTok και Facebook και θα γίνει από εδώ η κλήρωση 17 εβδόμου. Πάντως υπάρχει έντονη ονοματολογία για μεταγραφές Κυπριακών ομάδων σε καφηνιακό επίπεδο όμως δεν έχουν βγει σε επίπεδο δημοσιευμάτων. Μόνο το Sport Time ανέβασε μια φήμη που υπήρχε. Την έκανε σε δημοσίευμα για τον Πίτταν και την Ομόνια. Έτσι ότι αρέσει τον Μπέρκ, ο επιθετικός της ΣΕΚΑ Σοφιάς.
0: Να συγγνώμη, έχει σε κανέναν προπονητή, μπορεί να αρέσει και ο Πίτταν.
1: Εντάξει, τον καιρό που ήταν στην ΑΕΚ, ο Μπέρκ γύρεψε το για Πίτταν. Γιατί ξέρω το νό που καλή πηγή και που πλευρά του ποδοσφαιριστή, ότι αλλά δεν ήθελε να επαναπατριστεί τότε. Ενώ ίσω ο Μπέρκο που πάει να είναι η προτεραιότητα του να πάρει ένα επιθετικό του στυλ του πίτα. Τώρα αν ευκαινούν τα μαθηματικά, δεν ξέρω ο Μπέρκο να αποφασίσει. Έχει ανθρώπου που κρατούν τα δευτέρκα στη διοίκηση. Ο Μπέρκο λέει: θέλω τον πόλη. Μπορώ να τον έχω να προσπάει στη διοίκηση. Ο Πίτα είναι μια τέτοια περίπτωση ποδοσφαιριστή. Απλά αντιλαμβάνεσαι για να επαναπατριστεί, θα χρειαστεί να πάρει έναν καλό συμβόλαιο, ήρθε σε κανένα πάρει λεφτά γιατί έχει συμβόλαιο ο παίχτη. Άρα προφανώς δεν
0: είναι. Έκανε πέρσι το καλοκαίρι που έπιε.
1: Ναι, έχει συμβόλαιο μέχρι το 28, αν δεν κάνω λάθος, ο Πίτας στη ΤΣΣΚ. Εντάξει, λέμε τι γράφτηκε από συναδέλφους στο Sport Time και θα δούμε. Θα δούμε τι ισχύει. Και για την Πάφον ότι υπάρχει λίστα τερματοφυλάκων ανάμεσα στους οποίους είναι και ο Καμίνσκι, λένε οι πληροφορίες. Ένας Βραζιλιάνος και ένας Ιταλός.
0: Και δεν είναι αρκετό. Ο Καμίνσκι, να υπενθυμίσουμε, ήταν και στο στόχαστρο της Ομόνιας.
1: Εντάξει, ένας Βραζιλιάνος και ένας Ιταλός, σαν πω και ανέκδοτο. Αλλά δεν είναι ανεκδοτό, είναι πραγματικότητα ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι τερματοφύλακες στο shortlist της Πάφου μετά το σοκ, με τον Κυριακή διαδέχτηκαν το σοκ και με τον
2: Γκόρτερ
1: που έχει πρόβλημα και θα μείνει εκτός. Δυστυχώς οι τραυματισμοί είναι ένα απόσπαστο μέρος του ποδοσφαίρου. Μαγάρι όλοι οι παίχτες να ήταν υγιείς. Τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Μένει κάτι λιγότερο από ένας μήνας για την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι όσο περνά ο καιρός και να μπαίνουμε εις βάθος, όχι ένα μισή μήνας, με συγχωρείτε, δυόμισι μήνες. 9 του Σεπτέμβρη ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος. Άρα, εντάξει, να αρχίσουν να βγαίνουν πλέον να ζεσταίνεται για τα καλά το μεταγραφικό τοπίο.
1: Εντάξει, είπαμε για
0: όλο και κάθε μέρα θα βγαίνουν ονόματα.
1: Δεν ξέρουμε αν ο Πίτα θα μετατριστεί για την Ομόνοια. Ψάχνει για τερματοφύλακα.
0: Είναι πολύ καλή περίπτωση.
1: Ναι, ήδη διαρρέονται κάποια ονόματα, αλλά όχι σε επίσημο, ενώ δεν γράφτηκαν. Είναι σε καφηνιακό επίπεδο.
0: Να σου πω κάτι. Όταν μιλάς για έναν Κύπριο, εντάξει, καταρχάς ξέρεις τι παίρνεις. Δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Ξέρει το πρωτάθλημα. Ξέρεις εσύ, έχεις από πρώτο χέρι το τι έκαμε και το τι κάμνει τώρα στο εξωτερικό ένας ποδοσφαιριστής όπως τον Πίταν. Άρα ούτε ρίσκο να έχει μια τέτοια απόφαση ούτε τίποτε. Διότι κάποιοι να πούν και να φκούν και να πούν «Μα είναι Κυπρέος». Τι σημαίνει είναι Κυπρέος? Δηλαδή αν τέλειωνε το όνομα του σε Πίτοβιτς, ήταν καλύτερος?
1: Όχι, προφανώς είναι καλή επιλογή. Προφανώς. Θα δούμε...
0: Εξαιρετική επιλογή ο Πίτας. Για όποια Κυπριακή, να αναφέρομαι τώρα μόνο στην Ομόνια που γράφτηκε το όνομα της, για οποιαδήποτε Κυπριακή ομάδα είναι εξαιρετική.
1: Να δούμε που θα καταλήξει και ο Γιώβετιτς. Γιατί πληροφορίζει ότι θέλει να παίξει στην Κύπρο. Δεν ξέρω σε ποια ομάδα.
2: Νομίζω ότι το έχει πει ο ίδιος ότι θέλει να μείνει στην Κύπρο.
1: Γι' αυτό αρνήθηκε και η θέση του τεχνικού διευθυντή στην Παρτιζάν. Κατέληξε ο Πέτρο.
0: Πολλοί ξένοι που ήταν Κύπρο και αγωνιστήκαν και θέλουν να συνεχίσουν.
1: Καλά, έχει γάμπου θέλει αφή που είναι Κύπρο. Μπαίνουμε εσύ να φύγει στην Κύπρο.
2: Εμπρόρισμο παίζει πολύ ρόλο. Ο προορισμός, σαν προορισμός, η κιθάρα σαν η Κύπρος είχε καλών καιρών.
1: Γιατί κάνεις χορτασμένος ρε φίλε που μάπαν και παίξες σε τόσες ομάδες και θέλεις να κάνεις καριέρα.
0: Τώρα ρε φίλε να πω για τον Άχερ Γκαρσία να πω ναι,
2: χρόνια από
0: Κύπρο και ούτε να πιάσει διαβατήριο.
1: Κινεί ήδητες διαδικασίες.
0: Διαφορετικό. Ο Γιώβετιτς τώρα ας πούμε τένας Γιώβετιτς να απορρίπτει προτάσεις από το εξωτερικό για να συνεχίσει στην Κύπρο.
1: Γιατί ρε φίλε μπορεί να μην τον ενδιαφέρει πια ήθια ο Σουγιάς και όλες μια χρονιά να κάνουν 50. Έχει ο καθένας με τον τύπο ανθρώπου που είναι.
0: Δεν αντιλέγω αυτό που λες. Απλά εγώ προσωπικά το θεωρώ όχι παράξενο υπό την έννοια ότι κάτι κρύβει τον πράγμα πίσω.
1: Όχι, είναι θέμα να κρύβει, αλλά γιατί να μην μείνει στην Κύπρο, είναι παράδεισο να με ρε φιλέ. Φιλέ, έχει τον νησί, τον ήλιο, τον θάλασσε. Σκέφτο, πιάνει 15.000 το μήνα και θα δουλεύει 3,5 ώρες την ημέρα. 5-6 φορές τη εβδομάδα. Θα το κάνεις. Και πρωί είναι η δουλειά.
0: Όπως το θέτεις με 3,5 ώρες την ημέρα, είναι μεγάλο το κείμενο.
1: 4 ώρες, κύριε. 8-12. Να πάει 8 να υπογράψει ό,τι ήρθες.
0: Ρε, αρέσκει μου ο τρόπος που τα βλέπεις όλα.
1: Είναι επιχειρηματικό το μυαλό σου.
0: Που τα βλέπεις πραγματικά όλα.
1: Έχεις
0: όλα όδυνα για σένα.
1: Έχεις 5 προπονήσεις. Ένα παιχνίδι και ένα ρεπό. Δουλεύεις 6 φορές την εβδομάδα. 4 ώρες, πρέπει απλά να προσέχεις τι τρώει και με πολλοφκένεις τη νύχτα.
0: Κάτι τώρα είναι να προσέξει ο Γιώβετιτς, ας πούμε.
1: Εντάξει, φίλε, θα τρώει fast food όλη νύχτα όμως.
0: Πού ξέρεις.
1: Νομίζω. Να τρώει το κοτόπουλο του, γίνεται. Να πιάνει έξω από μια ψησταριά, 15.000 που πιάνει ο μήνα. Καιρό να το ετοιμάζω. Θα έχω παρέα μου που ετοιμάζουν 6 γέμματα την εβδομάδα, και καταστήματα πιο. Είσαι ο Γιώβετιτς. Γιατί να βρει πριν Κύπρο, κύριε. Έπαιξες στο βροχερό Μάντσεστερ. Έπαιξες που έπαιξες. Έχεις. Παραλίες 6 χιλιόμετρα σε ρία λούσε. Δεν
0: σταματά ρε. Έχει μια ώρα που λαλείς εσύ κόσμο στην τηλεφωνική.
1: Sorry.
0: Είπα να δω πως να το πάρει.
1: Απολογούμε συνεπήρε με Κυπριακή πραγματικότητα. Πάμε στον πρώτο φίλο και σήμερα. Χαίρετε.
3: Καλώς σας απόγευμα παιδιά.
1: Γεια σου κύριε Καγουλή μου.
3: Λίγα να σου αλλάξει επάγγελμα γρήγορο.
1: Τι να μου να γίνω. Τουριστικός φράκτορα.
3: Τουριστικός αναλυτής. Marketing.
1: Φράκτορα στην Κύπρο, τουριστικός πρέπει να φέρνει ο κόσμος.
0: Όχι, marketing, κάνει marketing.
3: Ναι, αλλά είναι τουριστικός αναλυτής και marketing συνδυάζεται. Γιατί είναι αναλύει τους τουρίστες το θέμα ανάπτυξης πάνω στην Κύπρο και να πουλάει τα εισιτήρια του. Λίγο πράγμα.
1: Να γίνω ταξιδιωτικός πράκτορας marketing, αν είχε καμά χαζί, είναι έρχομαι.
3: Α, είδες, ενώ ρε για τα λόγια που είπες, πως θα είπες 15.000 και...
1: 15.000 το μήνα, 4 ώρες την ημέρα, όχι 10 μήνες είναι να πιερώνεσαι τους, και είσαι ανεργιακό.
3: Που σημαίνει ότι να είναι πλην 2.013 το μήνα.
1: Όχι, γιατί που υπογράφει 10 μήνα, 250.000 το 10 μήνα, κάνουμε ιδέα 10 τα συμβόλαια. 150 το χρόνο μεταφράζονται σε 15
0: μήνες. Μάνα μου ρε να πεινάσεις τους 2 μήνες.
3: Φίλε να σου πω κάτι, είμαι κανούς.
1: Μα έχεις και κάβα από προηγούμενα λογικά, θα φυλάξε.
0: Είμαι κανούς. Είμαι κανούς κύριε Καγουλή μου, εντάξει δεν ξέρω τον τρόπο που ζει και τον τρόπο που κάνεις, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
3: Είμαι κανούς.
1: Άλλαξε way of living.
0: Φρόντισε να σε κανούν, είναι μου να σου πω.
3: Να μου να φωνήσω να κάνω. Αν μάλιστα σε κάνω ρε φίλε. Να κανέσουν τον Γιώργο. Για το όνομα του Γιώργο θέλει ταξίδια, Αγγλία, Γαλλία.
0: Μάλιστα για τον Λεωνίδου που λαλούμε τώρα. Για ο Γιώβετης που
1: λαλούμε. Δώσ' μου εσύ 15 μήνα και να κανονίσω να με κανέσουν.
3: Ακούτε. Αμέσως.
1: Με φάση.
3: Άμεσα απάντηση. Δεν έχει πρόβλημα. Μακάρι να αμυνίσκουν τα κάτω δε γιατί πιάνουν σύνη να τα αφήνουν τα κάτω.
1: Ναι, σωστό.
3: Αν δεν τα παίρνουν στην εξωτερικό. Αν μην είσαι και το συνάλλαγμα δαγάτω. Καταλάβες. Αυτά πρέπει να κάνουμε. Το λοιπόν, στα δικά μας. Το λοιπόν, ευρωπαϊκό, παγκόσμιο κύπελλο μηδέν. Από μηδέν σε μηδέν.
0: Δεν σ' άρεσε τίποτε με το παγκοσμίο.
1: Μηδένα πρώτου τέλου, μακάρι σε κύριε Κακουλή, μπορεί να μας αρέσει τώρα στο τέλος.
2: Εξηγήσετε όλα
0: στιμένα. Άι και συμπονούμενα τώρα. Τι σημαίνει όλα στιμένα. Άφηκα
3: υπονούμενα. Τι διαιτητές που είναι αδιαιτεύου έναν παγκόσμιο ρε παιδιά. Για το όνομα του Θεού.
2: Να φέρουμε πίσω τον Κολίνα.
3: Μα είναι τα μόνο Κολίνα πρέπει να φέρεις πίσω.
0: Γιατί ο Κολίνα προχτές είπε ότι ήταν καθαρό το τέρμα. Ποιον παιχνίδι ήταν που φωνάζασαι.
1: Αιγύπτος.
3: Περίμενε. Να σου πω ένα πράγμα, μια πες παροιμία. Ο κόρονος του κόρονου ποτέ δεν βγάζει τα μάτια. Έθελε να την κατηγορήσει.
0: Είναι τον έβαλαν τζαμε.
3: Έβαλαν τον τζαμε, έκλεισε το στόμα του γιατί τσεζίνος επιφυλείται από κάτι ή οτιδήποτε. Και να λύσουν παρά να φκούμε και να λέμε, καλύτερα κλείσει το στόμα σου για το λαό. Εμείς που βλέπουμε, δεν μπορούσα να σου πω ότι οι διαιτητές της Κύπρου είναι καλύτερες που
1: βλέπουμε. Άρα τους στείλουμε τους δικούς μας.
2: Να φέρουμε τον Τράττον πίσω.
3: Ο Τράττος ήταν να κάνει καλύτερα. Ειδικά μα ξέρω ότι να πιάνει κανένα 50 κασιγιά. Να με, πού, ήταν να σου κάνει διαιτησία, σούπερ διαιτησία.
0: Να αντιστρέψω τώρα. Τι σου άρεσε με τον παγκόσμιο κύπελλο.
3: Κοιτάξτε. Εντάξει, υπήρχαν ομάδες οι οποίες ήταν τρομερά καλές. Επόντες υπολογίζες, ήταν τρομερά καλές. Σαν οι μεγάλες ομάδες που θεωρητικά είναι μεγάλες ομάδες, γιατί είχαν καλύτερες, κατακτήσαν παγκόσμια, γιατί τα ούλα θεωρούνται μεγάλες ομάδες. Πιστεύω ότι η Μαρόκο έπαιξε καλή. Η Αίγυπτος πάντα έπαιξε αναλόγως του πρωταθλήματος ενός χώρας με άλλες χώρες, Ευρώπης, Ισπανία και τούτα ούλα. Ήταν δύσκολες ομάδες για να μπορέσουν να τις χτυπήσουν εύκολα. Ήταν πολλά δύσκολα. Αλλά σε ορισμένες φάσεις φάσκουν και αντιφάσκουν οι φάσεις. Δηλαδή, που τη μια λαλούμε για τους δικούς μας που εμπαίνει και λέει αν εν ήταν βιαίο. Δεν φίλε, χτύπησαν τον έντσισαν, του χάρισαν την ισορροπία με την ταχύτητα, είναι φάουλ. Τι αν εν ήταν βιαίο το ο σπρόξιμον ή εν βιαίο το μαρκάρισμα. Δηλαδή, ένισε λίγο. Είμαι λίγο.
1: Ένα χιλίον και πολλά έγκυος κύριε.
3: Ναι ρε φίλε μου για το όνομα το είδε να πω μια άλλη φάση.
1: Όχι μεν την πεις και άιστα να πάνε κύριε όλοι. Μα πάντα φαρμάζω κάτω.
3: Καταλάβετε. Για να κάτσουμε να βλέπουμε κάτι και να ευχαριστούμαστε. Για να κάτσουμε να μείνουμε να μην ευχαριστούμε.
1: Τα σπουδαία τέλος του Αυγούστου. Cyprus League ξεκινά.
3: Λοιπόν χτες με την Ελβετία. Ελβετία που ήταν προχτές με την Αργεντινή που ήταν.
1: Ναι 3-1.
3: Στο δεύτερο εμίχρονο. Που έφυγε το παίκτης της με κόκκινη
1: της Ελβετίας για θέατρο.
3: Ναι, μα είναι για θέατρο. Αφού δεν έχεις, δηλαδή δεν έχεις την ικανότητα να ρίξεις με το ελάχιστο τζίσιμο όταν σου χτυπήσω η αντανάκληση των νεύρων.
0: Αμέσως έτσι έκρινε ο διαιτητής. Και τούν τα πράγματα, τούν τους κανονισμούς.
3: Ο διαιτητής πρέπει να πάει, να πάει. Να κάνουμε και λίγα μαθήματα.
0: Ξέρεις, τώρα το πράγμα που λαλείς, το πράγμα που λαλείς, βλέπω τον μπροστά εγώ όταν είναι να αρκεύσει το πρωτάθλημα μας. Α, Παναγία μου να δεις ήταν πόσο να γίνει.
3: Λέω τώρα
0: παραπονούμε.
3: Απλώς εμπορούσαν γκάλιστα, είναι σιλίον ή πολύ. Α, ήταν λίον offside. Όχι, δεν
0: είναι offside,
3: δεν είναι
0: πλεονέκτημα. Το offside είναι offside, δεν είναι αλλά το θέατρο είναι χιλίων και πολύ.
3: Μα
0: χιλίων
3: και πολύ,
0: χιλίων
3: και πολύ. Έφυγε μου, δεν έδειξε εμένα η φάση.
0: Άρα εσύ πιστεύεις ότι δεν ήταν θέατρο.
3: Όχι, χτυπήθηκε το πόδι του, αλλά η αντανάκλαση που έκαμε να χάσει, εντάξει, το πέσιμο του ήταν λίγο θεατρικό, αλλά πάλι χτυπήθηκε.
0: Εσύ το είδες μου, ήταν νάκο θεατρικό. Άρα
2: θεωρείτε ότι υπήρχε φαούλ.
3: Υπήρχε φαούλ, καλό, υπήρχε. Μπορείς να μου το πεις ότι αν υπήρχε.
0: Τίποτε άλλο, ναι, σ' άρεσε με το παγκοσμίο.
3: Αντιλαμβάνομαι, δηλαδή, επειδή κατέχω από την ηλεκτρονική τα οπτικά και πώς τα φέρνω εσύ, μιλούμε μισόν του μισού δεκλάσιν του δευτερολέπτου μπορεί να αλλάξει το φαινόμενο. Να μην φαίνεται. Αλλά άμα το πάρεις ακριβώς το ο σημείο, φαίνεται ότι υπήρξε έπαθη. Τώρα, αν έπεσε θεατρικά, ήταν διαφορετικό. Δεν είναι ξεγέλασμα για οτιδήποτε και πάει και διάζεται δεύτερη κίτρινη κάρτα και είναι μια ομάδα και που ήταν να δούμε και λίγο άξιο να δούμε το έφυγε η Βραζιλία, έφυγε η Γερμανία. Ένα επεξαφήνε μα είναι τέτοιος εκείνον τον καιρό που ήταν η Αργεντινή, η Βραζιλία, οι υπερομάδες γιατί ήταν διαφορετικά τα συστήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης και τούτα.
0: Nice.
3: Καταλάβες.
0: Έγινε, να σε καλά κύριε Καγουλή μου.
3: Εντάξει, ο καθένας έχει τη δική του.
1: Γεια σου κύριε Καγουλή μου, γεια σου. Πάμε σε διαφημιστικό. Πάμε και επιστρέφουμε και το δεύτερο μισάωρο.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, έτοιμο παράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την Κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Open Day Πανεπιστημίου Youkland Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youkland Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 8,35. Κάσιου σωμά, 500 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 6,29. Και επιτραπέζιο νερό, 6 επί 1,5 λίτρο, 25% φθηνότερα, 1,30. Lidl. More to value.
5: Σου έδειχνα τα αστέρια, ρε Ζουζούλα. Και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι.
6: Σουρωτή, με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
7: Σουρωτή, πηγή σου για πάντα.
4: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα. Super Sport 104.
6: Η ώρα είναι 2:30.
4: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ.
8: Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
9: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνο σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
11: Έχουμε γιορτή!
12: Εμείς
11: Τζουλί Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
12: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
11: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί!
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
14: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
15: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
16: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
17: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
16: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το τόση ώρα. Πρέπει να είναι Stanley.
17: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
18: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
19: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?

0: Ευρωπαϊκής προσκόρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's. Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimmies. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.

Επιστρέψαμε στο δεύτερο μισάρο της πρώτης ώρας. Ευχαριστίες σε Eco McDonald's, αλλά φυσικά και στη CableNet, η οποία σου προσφέρει πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Η CableNet και σου δίνει και δωρεάν συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όχι μόνο αυτά, σου δίνει και περιόριστα data, λεπτά και SMS. Το καλύτερο, η CableNet και σου δίνει και δωρεάν συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όχι μόνο αυτά, σου δίνει και περιόριστα data, λεπτά και SMS. Το καλύτερο.

0: 5.000 το μήνα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι για το
1: μήνα. Τι ανέβρε, παίρνω για μένα.
0: Ναι, λοιπόν, κατά τον άλλη, καλά που είμαι πολύ και Γιώργο μου και στον Δημήτρη μα. Γιώργο, θέλω μια αναφορά στα προγνωστικά που βρήκα προχθέ που σου έδωσα. Προβλέψει για την ημιτελική φάση είναι Ισπανά και Γαλλία να πάνε στα πέναλτι. Το άλλο θα κερδίσει Αργεντινή 1-0 από Γρηγόριο Λάρνακα. Μάλιστα, όντω πέφτει μέσα ο Γρηγόριο και λέει τώρα εδώ Ισπανία και Γαλλία πέναλτι και Αργεντινή 1-0 την Αγγλία. Νέα από Έλγια με τα γραφικά και γεια σα, Ρολίο 399. Άγχελ Καρσία υπογράφει από ό,τι ξέρω.
1: Άγχελ Καρσία υπογράφει. Εντάξει, υπάρχουν 2-3 ονόματα που ήταν το φως της δημοσιότητας. Τώρα, όσον αφορά στην περίπτωση του Σάββατου Λιασία, από ό,τι μαθαίνω, βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ουσιαστικά πήρε το πράσινο φως από την ΚΟΠ για την δεύτερη εταιρεία. Εντάξει, πήρε το πράσινο φως από την ΚΟΠ, η οποία ΚΟΠ πήρε το πράσινο φως από την UEFA. Αυτό εξυπακούεται.
0: Κάπου είδα πάρε το χρέος και ανέλαβε, έτσι είναι ή όχι.
1: Αυτό ήταν ένα άρθρο το οποίο έγραψε ο Γιάννος ο
0: Παπαϊωάννου. Αν του Γιάννου που είδα.
1: Ναι. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι πλέον θα κάνει αγώνα δρόμου να πάρει υπογραφές για τα συμβόλαια από όλες τις εταιρείες που θα συμμετέχουν στο Fund. Και όταν το πράξει αυτό, εντάξει, δηλαδή μπορεί να μιλούμε τώρα ότι οι εταιρείες που συμμετέχουν στο επενδυτικό φαντ μπορεί να είναι πάνω από 10, μπορεί να είναι 15, μπορεί να είναι 17. Αυτό μόνο ο Δίος Ολιασής το ξέρει. Όταν θα πάρει τις υπογραφές από όλες τις εταιρείες και καταθέσει τα σχετικά έγγραφα στην ΚΟΠ, τότε αυτομάτως θα μπορεί να αναλάβει και την εταιρεία του ΑΠΟΕΛ. Αυτό είναι το νεότερο που βγαίνει προς τα έξω, άρα... οι φίλοι του από να κάνουν λίγη υπομονή, διότι ο κύριος Λιασής θα πρέπει να συζητήσει και να βρει όλους τους εκπροσώπους των ΦΑΝΤ για να εξασφαλίσει τις υπόγραφες και αντιλαμβάνες τότε είναι Κύπρο που μένουν, είναι στο εξωτερικό. Λοιπόν, πάμε γραμμές, χαίρετε.
2: Άλλο.
0: Γεια σου Μισαρέ.
2: Γεια σου Πόλη, χαιρετίζω τον Πόλη, καλή επιστροφή.
1: Να σε καλά, φίλε μου.
2: Πίσω στην εκπομπή, χαιρετίζομαι και τον καλύτερο πελάτη στην Ελλάδα.
0: Ποιο να αναφέρετε?
1: Άντε ρε.
0: Σε εντάθλημα. Στο hockey, στα ντάρτ, στο ping pong, στο πάντελ, πού κύριε?
2: Σκουόσ.
0: Κάνε καμιά λεμονάδα σκουόσ να σου περάσεις για συνέρθεις. Κι άσεις πελάρες τώρα. Α, θα φκένει και να εκτίθεσαι εγκρίμα.
2: Μα αρέσκει να είναι προκλητικός.
0: Καταφέρνεις το.
2: Θα λέω το, θα κάνουμε το αντιβαζελικό μου καθήκον.
1: Φέτος να ακούσεις ενάζει που να βγουν φίλοι του ΠΑΟΚ, φίλοι του Άρη. Να γίνει, φέτος θα είναι μια ωραία παρέα φέτος.
2: Φέτος να γυρέψουμε τον Άταμα ρε Πολίδη. Έτσι θα έχει κανένα να φταίσει και εγκρίμα τον Μπράντοβιτς. Και να γυρέψουμε τον Άταμα που τα έχουν ούλα.
1: Άι ρε φίλε, με φοβάσαι. Άμα θέλουν να μπορούν να τα βγουν και τον Μπράντοβιτς, μένε στη σένια.
2: Ο Λεωνίδο δεν λέει τίποτε.
0: Λεωνίδο, φίλε μου, περιμένει την ομάδα να μιλήσει στο γήπεδο. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.
1: Έφυγε ο Τακόπουλος.
0: Ακόμα.
1: Πόσα ριάλια ρε να πιάει ο πρόεδρος σαν Τζιμπιντήρ. Πόσους να πουλήσει.
0: Ο ChatGPT πιάνει γαβάλι, μην το φοβάσαι.
2: Κανένας έλεγχος γίνεται πας του ταν που...
0: Έχεις αλάρικα, φίλε, και πληρώνουμε πρόστιμο. Γιατί να σου ζητήσουμε δανεικά, όποιο ρωσουμε.
2: Α, περίμενε. Πληρώνεται και πρόστιμο.
0: Ναι, έχεις αλάρικα, αν το υπερβείς, έχει πρόστιμο.
2: Υπερβήκαμε το ακόμα ή...
0: Πέρσι υπερβήκαμε το, νομίζω 3 εκατομμύρια.
2: Και ήταν που κάμετε πέρσι...
0: Πληρώσαμε μπροστίμο.
2: Όχι, ήταν που κάμετε πέρσι χρονιά...
0: Ήρθαμε 8η.
2: Όχι ρε, πιάτε ένα που τούν το σούπερ καπνό, πιάτε κύπελ.
0: Πιάμε κύπελ, πιάμε κύπελ. Έχουμε 35 πουτζίνα ρε φίλε, πιάνε να παίζεις να φτάνεις.
2: Είναι, κάμετε διάλειμμα, είναι.
0: Ναι ρε φίλε, Ευρωλίγκα θέλουμε.
2: Φέτος να κάνουμε εμείς άλλο που το φίλε. Μετά από έναν τάπορ νομίζω θέλει έτσι λίγο χρόνο.
0: Να συνέλθει η ομάδα. Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω ρε παιδιά, εγώ πάντως θεωρώ μια ομάδα φέτος που ενισχύει. Πέρα από τον Παναθηναϊκό και τις ελληνικές ομάδες. Τούν την Ντουμπάι. Τούν την Ντουμπάι, θωρώ την πιάνει.
0: Τσόκολε την Ντουμπάι, να κάνει ομάδα.
1: Τσόκολε την να κάνει Ντουμπάι.
2: Λίφκουν τα ριάλια για μέρε πολύ.
1: Λίφκουν, για λείψουν, δεν κάνουν άλλα.
0: Ακούεις, 9 εκατομμύρια 3 χρόνια στον ΟΚΑΠ. Αφήσω το διαβατήρον του ΟΚΑΠ να δω ποιον να παίζουν στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό.
1: Γιατί έχουμε πρόβλημα να κάνουμε άλλο.
0: Ο Μοντέρο άκουσα λαλή καλημέρα στα ελληνικά σε ενδιαφέρεια του Δόκης διαβατήριο.
1: Τέλος πάντων, έφτα σου πω ποιον είναι να κάνουμε. Έφτα σου πω ποιον είναι να κάνουμε.
0: Α, ο Μακιντάιρ μπορεί να σε ρωτήσει σε καλά.
1: Αφού είναι να κάνουμε άλλον Ελλάδη.

0: Πάμε στα μουντιαλικά.
1: Ένα σου, πώς θα σου φαινόταν ο Μιλουτίνοβιτς Ελλήνας. Και μην πεις τίποτε τώρα.
2: Αφού είσαι Σέρβος διεθνής.
0: Ναι, ναι, μπορεί.
3: Δεν μπορεί να παίζεις και σε δύο εθνικές ταυτόχρονα. Θα το κανονίσουμε ρε παιδιά, κάτι να βρεθεί ένα παραθυράκι.
0: Εγώ πάμε στα μουντιαλικά γιατί τα μπασκετσικά βγάλουν καφριλίκι τα ελληνικά και τυχαίων.
3: Ενώ το μουντιαλ είναι και καφριλίκι που μισή Κυπρέ, μάλλον όμως άλλους μισούς αν επέναρτης Αργεντινής ή φάουλ. Έτσι η τοξικότητα που είναι Κύπρο και Αργεντινή είναι ξαναδέω, μάλλον στα σχολεία.
0: Ακούτε.
3: Αλήθεια.
0: Άρκεψε και χαλάμε στα λίγο το μουντιαλ.
3: Γιατί ρε Μίσια ρε χαλάσου το μουντιαλ.
0: Κάτι λίγα και να πούμε πριν ο Κακουλής, ο κύριος Κακουλής.
3: Τι έχει πάλι, πέ μας κύριε Μισάρε.
0: Φίλε, εντάξει, θα πω εν το πλευρά σιάματος. Είναι η αγλή του. Είναι όπως τα παλιά, φίλε, έχει τις έντονες, τις μάχες, είναι παραπάνω στα διαιτητικά που είναι, όπως λέει, έτσι, είναι καφριλίκι. Είναι και τις αντιπαλότητες στο ύπεδο, όπως παλιά. Είναι τις προσωπικότητες όπως παλιά. Θεωρούμε κάτι γκάφες.
3: Αλλάζει κύριε Μισάρε το ποδοσφαίρο.
2: Εντάξει, το δύο οργανώνεται στην Αμερική είναι.
3: Στην Αμερική πως πριν 10 μέρες έπαιζα σόκερ και μπέιζμπολ. Δώστε λίγο χρόνο.
0: Είναι και στο σκουόσ εγκάλι στην Αμερική.
3: Γι' αυτό μπούσου άλλο. Εντάξει, έμπειρας. Έθια βήγαμε και φέτος.
0: Αν πάτε και έχω κάνει προετοιμασία να πάθουν εγώ.
3: Πού είσαι εντά άθλημα, στο ρακπί.
2: Στο μπάσκετ είναι στα μερική μου κάμπου συμπροτείνω.
0: Πίσω στα μουντιαλικά, πίσω στα μουντιαλικά. Τέλος πάντων, έτσι όπου λαλείσαι, άρκεψε και χάνει την έγκλη του ρεβδί. Με κορυφιά διοργάνωση, τσέρα λίγο ο Ιφαντίνος τώρα θα σκάμει 60, πόσες ομάδες,
2: 64.
3: Θα σκάμει 160 και πρέπει να σκέψε ενώ, πια και κλείσαμε.
0: Τέλος πάντων, θα πούμε και κάτι για Ομόνια και κλείσουμε.
3: Ποιος είναι να πιάει το μουντιάλ, πέ μας.
0: Ποιος είναι να πιάει το μουντιάλ. Ξέρω εγώ, φίλε, και οι τέσσερις έχουν το κουτιματούιν τους. Η καρδιά μου πάει λίγο Ισπανία. Όχι για κάτι ιδιαίτερο, αλλά τέλος πάντων.
3: Και για την Ομόνια μια κουβέντα.
0: Στα Ομονιάτικα περιμένουμε, υποτίθεται μεταγραφή μες στον την εβδομάδα. Εν τούτο που ξυλοκαθυστερούν τις διαπραγματεύσεις, ρε παιδί μου, χάνεται χρόνο και πάει παρακάτω, πάει παρακάτω. Εντάξει, για μένα θα μπορούσε που την προηγούμενη εβδομάδα να κλείσω την αγαπητή. Εντάξει, αν είναι τούτη, καλώς. Αλλά
1: άρα γιατί έπρεπε να κλείσει την προηγούμενη εβδομάδα, είχες κάποιο δηλαδή.
0: Είχασαι, αλλά είναι και το άλλο ότι πρέπει να γίνεται σε μια μικρή προεργασία που πριν ξέρεις ότι είναι αυτή η πρόταση για
3: μένα. Ναι, Μίσαρε, τούτα εσύ ξέρεις ότι έγιναν όμως γιατί εσύ και ρόμπορα από μιας ιδιαίτερης διαπραγματεύσης σε τζαμί και ξέρεις ότι εμπαλάρουν ας πούμε.
0: Κάτι μας φαίνουμε γράψτε μου, εντάξει, τέλος πάνω, κάτι μας φαίνουμε. Φίλε, εμείς δούμε συμβουλές. Ευκάλλει η γλώσσα μας μαλλιά, έχει χρόνια δούμε συμβουλές. Όσο παραπάνω μας ακούν τον κόσμο. Κάτι καλό είναι να φτιάξουν. Άμα να κάνουν σε χέρια που δεν γίνει, τέλος πάντων.
1: Έγινε.
0: Και τώρα το φιλικό με το στρατηγικό σύμβουλο της χτινοτροφίας και αλλιεύσης, έναν πολύ λαλού. Άμεντος να πάει σε ζωφέρο.
1: Γεια σου αγόρι μου, να είσαι καλά.
3: Γεια σου.
1: Ο επόμενος.
3: Ο επόμενος. Γεια σας.
4: Είμαι ο επόμενος.
1: Όχι, ο μεθεπόμενος.
4: Όχι. Καλησπέρα κύριε Βολίδη, ανέξερα τον και ο Λεωνίου μαζί σου, ήταν να το κλείσω.
3: Κλείστο τώρα.
4: Έτσι να το κλείσω. Κανείρε Λεωνίδου και εσύ.
3: Κλείστο.
4: Θα δεις τον κύριο Δημήτριο πρώτα.
2: Καλησπέρα.
4: Το φιλί μου και τον κύριο Παναγίδη. Και να μου βάλει το δικό μας στο σπίτι νοικιάστηκε.
3: Απαγορεύεται. Από βάλει μόνος σου.
4: Κύριε Λεωνίδου, εσύ τι ασχολείσαι με την Ομόνια. Θέλεις να αρκεί ο δώρος και να του ξεκινήσει βάλε.
3: Και σου θέλει ασυφκή απαγορεύεται ασχολεί με την Ομόνια.
4: Ναι, απαγορεύεται.
3: Όχι,
4: κύριε.
3: Δεν έχει να απαγορεύεται. Ασχολούμαστε με όλους.
4: Και το άλλο, κανεί ρε κουμπάρε, υπομονή και να περιμένουμε τον τα έργα για να τα πολλές φορές.
3: Να γίνει με Μπαρτσελώνα με Σουάρες, κύριε, καντέμε όλους.
4: Έχω και τον κύριο Πολίδων και να λείπω πολλές 24 ώρες και πόσες μέρες.
1: Ο Λεωνίδου λέει 24 ώρες.
3: Εγώ είπα έτσι, εσύ ειρωνεύκες στον προγραμματισμό, δεν σταματά ποτέ. Σταματά κύριε, ξεκουραστούν οι άνθρωποι, εσύ έμπιανες ρε πως τη δουλειά σου.
1: Καλά είναι τα Χριστούγεννα και ο Πάσκα είναι που κάνουν διαδικασία.
3: Ξεκουράζονται ρε φίλε μου, δικαιούνται.
1: Το 15 Αύγουστο δουλεύκουν.
4: Ο προγραμματισμός της ομάδας είναι ακριβώς όπως τον Λεωνίδου.
2: Δηλαδή.
4: Δεν ξέρεις πότε να φύγει. Σε πότε να έρθει.
1: Άτε ρε παρέα. Άιστα πρώτα να κλείσει η μεταγραφική περίοδο. Τσίστερα να τα πούμε τούτα.
3: Είσαι έντονος ρε κάντε μου.
1: Άι και Τζελία, φύλαξε μου Τζελία, εμένα, μένα αρκεύκεις πουά τώρα.
4: Εντάξει, οκ, δέχομαι. Έπιαζε ώρα και από την καλησπέρα μου. Και δεν να κάνουμε υπομονή.
1: Χρειάζεται υπομονή.
3: Υπομονή ρε.
1: Οχτώ.
4: Θα κρίσει του υπομονή. Οχτώ,
1: άκουμε, 8 Σεπτεμβρίου. 10 το βράδυ. Να περιμένεις ανακοίνωση.
3: Και 9 πιάς μας τηλέφων.
4: Είπαμε ότι ήταν και τις κοινές ομάδες και είναι τόσο ας πούμε.
1: Η Καζακστανή απογοήτευσε.
3: Η Καζακή δεν ήταν καλή ρε φίλε που είναι το φαβορί. Και είναι εγκασίρο δεν να περάσουν δύο ένα παντζου μέσα. Κερδίσαν το πρωτοβάλλον.
4: Να κάνουμε υπομονή να ρέξουμε και κάνουμε έναν επιθέτικο.
1: Άντε να δούμε.
4: Γεια
1: σου. Γεια σου αγόρι μου. Στον επόμενο. Γεια σας. Γεια σας.
5: Γεια σας.
1: Ναι.
2: Γεια.
5: Ο πρώην φορά πιάνε εγώ.
1: Καλώς όρισες. Γεια σου Παναγιώτα.
3: Γεια σου Παναγιώτα μου.
5: Γιολόν, είδου πιάνω. Είμαι εκείνος που βέζε ραγέτες στην περασμένη Κυριακή στο Λασμαρί.
3: Α, ο Λασμαρί,
5: καλήφι. Καλήφι, sorry.
1: Να σου πω, εν έτσι εγκέφαλος όσο λέει. Με μίλησες. Εν έτσι εγκέφαλος όσο λέει, δεν τα κάνεις τα σερκά σου.
3: Για να δώσεις τα αλήθεια.
5: Εγκαλός.
1: Τώρα άκουσες το αθαμπί, αλήθειες εγκαλός.
3: Αφού άλλο σας διδάσκω.
1: Άντε ρε Λεωνίδου. Άντε ρε Λεωνίδου.
2: Επέτρεψε ότι είναι εγκαλός να δω ένα
1: αντίδραση. Πιάνει 10 ευρώ την ώρα.
5: Έπιασε ένα τον εξέσο γιατί αν συστημάτιμα του που να έρθει ο Πολίος.
3: Ναι, θέλει. Άκου, λάλε μου, δεν έφτιαξε να δεν έρθει ο Πολίος.
1: Ναι, πέντο.
5: Λάλε μας ο Λεωνίδου στη θάλασσα προχτές ότι θα φύγει κανένας που τα τριάρκα του Παναθηναϊκού. Και με τον Οσμάν να μπει η εντελήξη.
3: Φίλε, εδώ κάμε το δάνειο στον ΠΑΟΚ και αστραφή.
1: Να μπούκα μέσα.
2: Και στο με 9 εκατομμύρια για 3
3: χρόνια. Εδώ κάμε το δάνειο ένα χρόνο να σε πετάξει έξω από τους τελικούς και να πέσω μαζί του.
5: Εδώ είναι μου, εγώ τσάζια μου.
3: Φίλε, εγώ σου είπα ότι αν δεν εξέφραζε κάποιος την επιθυμία να φύγει, θα φτιάχνει κανό πάνω να εγώ μα φεύγει γιατί θέλει να φύγει. Εδώ κρατούμε κανένα ζόρι, φίλε μου. Είναι παιχταράς, αλλά αν ήθελε να
5: είναι.
1: Γιατί δεν του δώκες αύξηση. Αφού κρατάουν GPD.
3: Μα προφανώς δεν είναι οικονομικό το θέμα ρε παιδιά. Θέλει και ο ρόλος του Παναθηναϊκός μπορεί να του πει να παίζεις 30 λεπτά.
1: Γιατί να μην παίζεις.
3: Σιγά ρε φίλε, σιγά μου υπογράφει 30 λεπτά. Πόη ρε φίλε μου, να φύγει να φέρουμε ένα σοβαρβάτον τώρα.
5: Λάς σου πω ρε Λονιδού.
3: Τώρα που είναι να φύγει ο Όκα πρέπει να είναι εδώ, θα πιάνεις τηλέφωνο.
5: Ο Χουάντσο, θέλω να φύγει ο Όκα ρε.
3: Θέλει να φύγει να δω ποιος είναι να παίζει στην Ελλάδα.
5: Ο Χουάντσο θα είναι να φύγει.
3: Χουάντσο δεν πάει πουθενά.
5: Α, εγώ θέλω το.
3: Εσύ θέλεις το, ναι.
2: Μα γράφους είναι ότι έκαμε trade ρε.
3: Trade με χεζόνια, αλλά... Φίλε, ο Γιαννακόπουλος για έναν παίχτη που θα βάλει ράσιν να με φύγει ο Χουάντσο. Πιστεύω το.
1: Γιατί κάνει τις δουλειές του.
5: Όπως τον έβαλε και στους τελικούς, απέτυχε να
1: κάνει τις δουλειές του ο Χουάντσο.
3: Όχι, δεν του κάνει δουλειές στο σπίτι, κάνει καλός...
1: Όχι, κάνει τις δουλειές του ενός...
3: Φίλε, πρότυπο αθλητή, καλός αθλητής, παιχταράς, ένα κόνσεπτ Παναθηναϊκού, ο επόμενος αρχηγός του Παναθηναϊκού στον μπάσκετ ο Χουάντσο.
5: Με μιλάς πολλά...
3: Μετά ως Λούκα.
1: Θα σου πω, ως την κυρία, για να παίξετε ρακέτες πάλι μπορεί να έρθει ο Χουάντσο εκτός.
3: Δεν ξέρω, εγώ δεν θέλω να φύγει. Ακούγεται ότι δεν θα φύγει, αλλά έναν πράγμα θεωρώ δεδομένο. Ότι για όποια ανάγκη προκύψει, ο Ντύπινση θα πατήσει το κουμπί. Και ό,τι του πει ο άρχοντας των δαχτυλιδιών είναι να κάνει.
5: Να δούμε και να μην είναι μόνο άρχοντα.
3: Ό,τι του πει ο άρχοντας είναι να θέλω τον Παναή, να του φέρω Παναή.
1: Και εγώ βάλα...
3: Άντε, ακούεις, μην κάνει τον Ουόκαπ να στείλουμε δανεικό στο Μαρούσιν τώρα.
2: Μαρατσιούνας.
1: Πήγαινε ρε στο καλό ρε.
5: Το Ουόκαπ πιάστε τον και πάρτε τον όπου θέλετε.
3: Είσαι αντί Ουόκαπ, α.
5: Φίλε, άσως πλέον, ανάποντος είναι και γίνεται.
3: Ναι, αλλά ενάποτος που να πιένει στη βρύση να φύγει το διαβατήριο, δεν έχεις Ελλαδίτες να παίζουν, α.
5: Έχουμε και από τον Όμηρο Νερτζίπογλ, νόμο λαλού.
3: Νερτζίπογλ. Εγώ πάτησα να κάνετε καλαμαράν τον Μοντέρο, τον τατάμ μας.
5: Γιατί όχι ρε φίλε, έχω 3 χρόνια που
3: θέλω. Έχει όλον το potential. Να παντρευτεί καλαμαρού, να μάθει να λέει καλημέρα, είμαι καλά.
1: Μπορεί αμέσως το συμβόλαιο του τα πράγματα, που ξέρεις.
3: Ρε, τους αδερφούς Αγγελοπούλους, εν τους φοβούμαι, είναι ένα βήμα πιο μπροστά από όλους.
1: Άντε ρε. Γεια σου Παναγιώτη μου, χαίρετε στον επόμενο.
4: Χαίρετε.
1: Ναι.
3: Γεια σου Ανδρέα. Είμαστε καλά εσύ. Ορίστε.
4: Επεθυμίσατε τίποτε άλλο.
3: Επεθυμίσαμε.
4: Α.
3: Πουρέκια μάνα ρίξερ, εγώ παραγγέλνουμε εστιατόριο.
4: Δεν
1: έπρεπε
3: αυτό. Τι μας ρωτάς αν επεθυμίσαμε κάτι κύριε Ανδρέα μου. Ξέρω εστιατόριο, θα έχω ξαφνίσει την εκπομπή.
1: Απ' όλα έχει το πανέρι.
3: Ξέρω. Είσαι καλά, κύριε Ανδρέα μου, να χαιρόμαστε. Μπράβο.
6: Τούτοι που πείνονται και θέλουν μεταγραφή, εχθέ, αγαπώ
1: να μου
3: να έχω κάτι υπόψη, αλλά πέτω εσύ πρώτος. Μπράβο, όχι, να γίνουν με την ανόρθωση να μην έχουν εγγιάντον το καλό, να μην αγωνιούν.
6: Αυτό μπορεί να πούμε. Λοιπόν, είχε ένας...
2: Και γίνει κάτι πιο.
6: Μόνος του, σταμάτησαν τα νέα σας την οδηγόν. Θα δείτε, πού πάτε εσείς πιο. Θα δείτε, ο οδηγός ένας ήταν μόνος του. Θα δείτε, καλά ρε, δεν μπορώ να μην και περίπου τίλος έτοιμα.
1: Θα είμαι θυσμένη για εγώ.
6: Γεια σας.
1: Γεια σου κύριε Ανδρέα μου.
3: Πριν πάμε σε διάλειμμα, έχω μια φωτογραφία που έλαβα στο Messenger μου. Ανώνυμη καταγγελία για γήπεδο στην Κύπρο Futsal. Δεν θα πω ονόματα και διευθύνσεις. Εντάξει, το οποίο είναι σε πολύ κακή κατάσταση όπως μου παρουσιάζεται στις φωτογραφίες. Είναι από πέρσι ακριβώς το ίδιο και απαράλλεκτο. Το γρασίδι κάτω. Εγκυμονούν κινδύνοι για την υγεία των ποδοσφαιριστών και είναι μικρά παιδιά που κάνουν προπονήσεις. Ναι, και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου άνθρωπος και επιβεβαιώνει αυτά που λέγαμε και σε εγκαταστάσεις είτε σε γήπεδα ποδοσφαίρου, είτε σε κλειστά, είτε σε φούτσαλ, ότι είναι αφημένα στην τύχη και στην ευθυξία του κάθε ιδιοκτήτη, του κάθε ιδιώτη. Αν θα τα βελτιώνει, αν θα τα συντηρεί, με αποτέλεσμα τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτες να διατρέχουν κινδύνο. Οπότε καλό είναι ο καθένας να λάβει τις ευθύνες του.
1: This is Cyprus. Διαφημίσεις.
7: Super Sport 104. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
8: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 8,35. Κάσιου σωμά, 500 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 6,29. Και επιτραπέζιο νερό, 6 επί 1,5 λίτρο, 25% φθηνότερα, 1,30. Lidl. More to value. Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
9: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας. Ο αυθεντικός. Ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
10: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
11: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
12: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 3.
16: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
17: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρους ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
18: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
19: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
20: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
21: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο ο Ηλίας Πράτσος. Στις 24 Ιουλίου η κλήρωση της Cyprus League by στοίχημα 2026-2027. Η διαδικασία θα αρχίσει στις 11. Ο Πέτκοβιτς και ο Πίτας είναι ψηλά στη λίστα της Ομόνιας για τη θέση του κεντρικού επιθετικού, στις προτεραιότητες και απόκτηση τερματοφύλακα. Αξιολογείται η κατάσταση του Όσμπορτ στον Απόλλωνα, ο οποίος ταλαιπωρείται με τραυματισμό. Φτάνουν σήμερα στην Κύπρο οι Κιανόλευκοι, στις 4.400 τα εισιτήρια διαρκείας. Πολύ κοντά στον Αποέλο Άγχελ Γκαρσία, στις 22 το πρώτο φιλικό με τον Ολυμπιακό. Αναμονή στην Πάφο για την απάντηση του Λουκάσεν, στην αγορά για τερματοφύλακα και κεντρικό αμυντικό εκυπελούχη. Μπάγιτς, Αντερέγεν και Εκπολό αναμένεται να είναι στην αποστολή της ΑΕΚ με την Πεϊτάρ. Παραμένει εκτός προετοιμασίας ο Φοδέριχαμ στον Άρη. Τρίμερο ρεπό δόθηκε στους ποδοσφαιριστές. Καρό και Βιλανουέβα στον κάδρο για την ΑΕΛ. καμία επίσημη πρόταση για Κονσέισαο. Μαραγκός και ονοματοδοσία γηπέδου σε πρώτο πλάνο στην ανόρθωση αξιολογεί όλο το ρόστερο El Maestro. Ο Μάλκομ Εχμίντι είναι το μέλλον μεταγραφικό απόκτημα της Καρμιώτισσας. Δανεικός με οψιόν αγοράς ο Κρίστιανσεν στο Μαθηναϊκό βρίσκεται ήδη στην Αθήνα ποδοσφαιριστής. Στόχος άλλες 2-3 μεταγραφές στην ΑΕΚ Αθηνών. Στο τελικό στάδιο συζητήσεις Ολυμπιακού με Τζιρόνα για Ρόκα. Ο Πάολο Μαρτίνε επιστρέφει στην Εθνική Ιταλία και αναλαμβάνει τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή της ομάδας. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στη ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.

0: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής Super Sport 104 εκπομπή Game Time Γεροζωνίδη Πολύβης Αλεξάνδρου και Δημήτρης Κυριάκου στο μικρόφωνο Χρυσπαναγίδη στη ροή του ήχου. Ευχαριστίες σε Echo, Cablenet αλλά και στα εστιατόρια McDonald's, γιατί το καλύτερο experience είναι το mix experience. Μίξαρε το καλοκαίρι σου απολαμβάνοντας τα αγαπημένα σου Sprite Zero με Passion Fruity Pink Grapefruit. Δοκίμασε τις δύο νέες δροσιστικές γεύσεις με το γεύμα σου και Taste the Mix Experience μόνο σε στο McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Μ' αρέσουν τα McDonald's που πάντα έχουν νέα πράγματα να δώσουν στον κόσμο, ανακατεύουν την τράπουλα και δεν επαναπαύονται. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ευχαριστήσεις λοιπόν σε Echo, Cablenet και McDonald's. Αφού τα βρήκαν οι συμπαρουσιαστές μου με τα τηλέφωνα Q&Q και με τις θήκες, είμαστε έτοιμοι για εκπομπή. Μπέθηκε εντάξει, δεν έκλεψε κανένας
1: κανένα. Γεια σου Έλενα, μπουένα σέρα.
0: Μπουένα σέρα, η συντηρητή αρχίας ΑΕΛ Έλενα, η οποία εντάξει, μου έστειλε και κάτι άλλο γιατί δεν έρχονται τα μηνύματα της όλα. Κάτι για την κουβέντα.
1: Μα έμαθες.
0: Σιγά σιγά, σιγά. Παναγία μου, νίξε πάνω, πεις καζία και να πνείς. Ναι, μπορεί να είμαστε φίλοι και λέει ότι ο κύριος Κακουλής λέει δεν μπορώ να καταλάβω που είδε το φάουλ. Τελικώς Γαλλία-Αργεντινή.
2: Επανάληψη.
1: Λοιπόν, υπενθυμίζω διαγωνισμό. Αυτή τη σεζόν η θέση σου μπορεί να είναι στην κερκίδα. Ο Super Sport 104 χαρίζει εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Στέλνετε μήνυμα στο 2324 γράφοντας το όνομα της ομάδας σας και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας της αρεσκίας σας. Η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Άρα μέχρι τότε μπορείτε να στέλνετε μήνυμα στο 2324 όνομα ομάδας, ονοματεπώνυμο για να μπείτε στην κλήρωση.
0: Πάντως πολλοί σε το τουρνουά του Μουντιάλ που προβλέπουν πράγματα χάνουν για ένα σούτ, ας πούμε. Έχει παίχτες που μπορεί να τους έχεις ότι είναι να κάνουν σούτ, να πάρουν προσπάθεια και έντες κάνουν ρε παιδί μου. Μένουν πίσω και ευκαινούν άλλοι πρωταγωνιστές μπροστά. Ο Ντουέ, ας πούμε, όποτε παίζει, έχει τρία σούτ. Είναι πυράβλος. Αναδεικνύεται και μέσα από το Μουντιάλ. Έχει ήδη και ο Champions League.
1: Εγώ προσδοκώ να αλλάξω ομάδα στο Μουντιάλ.
0: Μα εντάξει, η Αγγλία σου πάει τρένο. Εφιάλτες που θωρείς το βράδυ, εγώ, τώρα θυμηθήκα. Τώρα, good morning.
1: Άμα σου δείξω άντε πώς να λαλείς Παναγία
0: μου. Okay, okay.
2: It's coming home.
1: Oh, it's coming home, anybody, it's coming home.
0: Αν έρθει it's coming home, ο πόλης ένα it's coming εκπομπή είναι ένα μήνα. Θα έρχεται.
1: Θέλεις να σου πω ένα που είχα παίξει.
0: Πέμου, σύντομη.
1: 80 φορές.
0: Την Αγγλία.
1: Όχι. Το Bellingham first goal scorer.
0: Θα φύγει πρώτος.
2: Πόσα έχει ο Μπέλιχαν, 5, 6, 6. Μα έχει 7 ο Μέση.
0: Έχει 8 Εμπαπέ.
2: 8 Εμπαπέ. 6 ή 7 έχει ο Εμπαπέ.
1: Τελευταία φτιάχνει και έχει βάλει 4 ο Μπέλιχαν.
0: Βλέπεις.
1: Η
2: 6 ή 7 έχει ο Εμπαπέ.
0: Εντάξει, θα δούμε. Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Γεια σου συνεχόμενε.
3: Να πω κάμουν εδώ.
0: Είμαστε καλά φίλε εσύ. Όχι ρε, 8 Εμπαπέ, 8,
1: 8-6
0: 8 ρε, όχι 7 ο Χάλαντ.
2: Νομίζαν 7 η
0: χιστικά. 8 Εμπαπέ, 8 ο Μέση, 7 ο Χάλαντ και από 6 Μπέλιχαμ και Κέιν.
2: Δύσκολο.
3: Μιλάς με την Γερουσία και με τον Μίτς, είναι το Φευτέρας να τα έβρεις ας
0: πούμε. Πέ μου και εσύ.
1: Μα τι για σένα
0: μπορεί. Για μένα μπορεί, αφού η Γερουσία ποιος είναι ο Μίτσις, ποιος εμπούν. Εγώ είμαι στη μέση.
3: Καταλάβεις. Πρώτος στο Μαθαϊκό πλέον δεν κάνει κομμάτι τον Τίπιντζι.
0: Αλλά ο άρχοντας των δαχτυλιδιών.
3: Αλλά ο άρχοντας των δαχτυλιδιών.
0: Ο Χάρι Πότερ της καρδιάς μας.
3: Ρε ό,τι θέλεις πέτω. Φέτος θα μας φέρει τρόπαιο. Δεν ξέρω τι να μας φέρει.
1: Καλά και πέρσι έπιασες τρόπαιο.
3: Μιλούμε για σοβαρά ρε.
0: Για εκείνα που μας ενδιαφέρουν.
1: Το Super Cup.
3: Ξέρεις ότι εγώ υπολόγισα ότι για να πει ο Ολυμπιακός για να με να μην πιάνω τίτλους, να σταματήσω πιάνω τίτλους και να πιάνει κάθε χρόνο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός να έχω φτιάξει στην τάξη.
1: Ναι ρε, έπιαστα παραπάνω όταν ο Ολυμπιακός έπαιρνε την απόφαση να παίζει δεύτερη κατηγορία και παίζες μόνος.
0: Είναι μύθος του το πράγμα και τις άλλες χρονιές έπιανε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
3: Ας μην το δεις, τέλος πάντων. Ναι, το ένα είναι τούτο, θα φέρουμε εντρόπια. Η πρωτάθλημα ή το EuroLeague, ένα μπασκέτ δικό μας. Εντάξει, το άλλο να έρθω εγώ να παίζω, να έρθω να πιάνω και επειδή είναι η πρώτη χρονιά.
1: Προκλητικότατη. Πάμε παρακαλώ.
3: Εγώ πιστεύω ότι κάνει ο άρχοντας πλέον ενώ ο άρχοντας δεν τον διπτύνει ό,τι θέλει κάνει. Πάει το πρώτο. Δεύτερο. Παιδιά, ο Απολλώνας ποτέ παίζει Ευρώπη.
2: Την Πέμπτη. Την άλλη Πέμπτη, sorry.
3: Την άλλη Πέμπτη μου παίζει. Μάλιστα.
0: Μάλλον με την Λαγκόρη, μάλλον.
2: Με την Λαγκόρη.
3: Να δούμε την ομάδα πώς θα πάει. εντάξει. Άρα δεν ανακαλυφθήκαμε, έφαμε τα γραφούλες, πολλά από εκεί, έκαμε τα σύντομα μας, μπορούμε, είμαστε πανέτοιμοι για να την φέρνει αυτή εδώ.
0: Σωστά, 4.400 και βάλε ο Απολλώνας, α.
3: Ρε φίλε, ας σου πω, αν δεν ήταν και η ναούλα που έγινα από τον Δεκέμβρη και πέρσι, θα τα θεωρούσαν ότι στον ήρα μας τα...
0: Αξί, δυναμική που πέρσι εννοείς, συμφωνώ, ναι.
3: Ναι, συνέχεις.
0: Έτσι.
3: Λοιπόν, πολύ μου.
1: Έλα.
3: Ποια είναι η καλύτερη ομάδα του Μουντιάλ και γιατί η Γαλλία?
1: Γιατί το είπες εσύ.
3: Ρε φίλε, πιστεύεις ότι έχει ομάδα, μα μπορείς να μαζί τώρα.
1: Ρε φίλε, άκου, περίμενε μισό λεπτό. Περίμενε, περίμενε. Να σου προκαλέσει έκπληξη, δηλαδή αν περάσει η Ισπανία.
3: Μεγάλη.
1: Γιατί
0: ωραία, πόσο, εντάξει, πλέον είναι έκπληξη.
1: Πόσο καλύτερη είναι η Γαλλία.
0: Αλλά φαβορεί η Γαλλία. Για μένα όμως όχι σε σημείο έκπληξη.
3: Έναν 80-20 είναι η ιστορία.
0: Ωραία, 80-20, εξεφτύλιζες το.
3: Ωραία,
0: 65-35, μεν το χόντρινες. Εχόντρινες το ρε Μαρίνο.
3: Νομίζω να καταφέρει να περάσει το τέντο.
0: Φίλε, εγώ εδώ κάτι που είναι αρκή νικήτρια την Γαλλία. Έχει μια φουρνιά ποιοτικότατη. Ποιοτικότητα, έναν προπονητή, μάστερ του Μουντιάλ.
3: Φίλε, σκέρι Γαλλία. Σκέρι, σαν πως και βλέπεις να παίζει PlayStation με
0: τσίπ. Τελευταία αυτοί ο Μουντιάλ επίσης τελικούς, έπιαν το 18, χάσαν το
1: 20. Θα σε ρωτήσω κάτι, τούν το Μουντιάλ, θυμάσαι κανέναν παιχνίδι που να μην ικανοποίησε η Γαλλία?
0: Μπορεί λίγο με
1: την
0: Παραγουάη.
1: Περίμενε, άι στο
3: Μαρίο. Με την Παραγουάη θα εξήλω.
2: Όχι, με την Παραγουάη δεν το μετράς. Πραγματικά δεκάει χράδα.
1: Θεωρείς ότι σε ολόκληρο το Μουντιάλ δικαιούται να κάνει έναν κακό παιχνίδι η Γαλλία?
3: Όχι. Και αν πω γιατί.
0: Γιατί να κάνει.
3: Επειδή έχει τις μονάδες που θέλει να θυμώνει να κάνει.
1: Αχ, οκ.
3: Φίλε, εγώ να λες ότι πάμε να μην παίξεις. Οι άλλοι που μέσα είδες τους. Ξεκινά από την άμυνα.
1: Ρε φίλε, μα περίμενε, περίμενε. Νομίζω αδικά στην Ισπανία. Εν και λέω τώρα ότι είναι καλύτερη ομάδα η Ισπανία, αλλά αδικά στους.
2: Εντάξει, εγώ παίξα στην Ισπανία, Γαλλία το καλοκαίρι το προηγούμενο. Κέρδισε η Ισπανία. Το 5-4, ας πούμε, τα τρία γκολ που μπήκα ήταν τέτοια στο τέλος.
3: Οι Γάλλοι μπήκαν μέσα στο Μουντιάλ, τόσο το βλέπω εγώ. Ότι οι Γάλλοι μπήκαν στο Μουντιάλ με έναν ύφος παιδιά δικό μας και τέλειος. Και ασυμπατημένοι, εγώ τι το βλέπω.
0: Εντάξει, πλέον όμως είναι πολλά κοντινές οι αποστάσεις ποιοτικά των ομάδων που μείναν των τεσσάρων.
3: Ναι, π.χ. ρε φίλε, την Ισπανία με την... Πώς θα πέρασε η Ισπανία?
2: Ο Βέλγιο.
0: Βέλγιο στο 90.
3: Ο Βέλγιο στο 90. Είδες το παιχνίδι, δικαιολογεί τον Ισπανία να παίζει το συνάμυνα με το Βέλγιο.
2: Μα το Βέλγιο είναι η αλήθεια. Στα νοκάουτς έδειξαν πολλά καλύτερο πρόσωπο. Μιλούμε με την Ισπανία, έπαιξαν τη στα ίσα.
0: Που εμείς δεν το πολύ υπολογίσαμε.
2: Ναι, και υπολογίζαμε εμείς η Ισπανία να περάσει εύκολα.
3: Ναι, ενώ σε εγώ τούτα που είδα. Ότι γι' αυτό μου είπα ότι η Γαλλία βλέπω το...
1: Ναι ρε φίλε, αλλά σου πω σε έναν παιχνίδι Γαλλίας Ισπανία.
2: Σε έναν ημιτελικό...
1: Εν μπορείς να φέρνεις παράδειγμα τα άλλα παιχνίδια. Είναι σαν να παίζει τώρα από Ελ Ομόνια. Όπως ήταν φέτος, ας πούμε, τα χάλια του το αποελεπέταν η Ομόνια. Επίενε τσάχαμε και λάλες η Ομόνια να κερδίσει,
0: ναι,
1: 80-20.
0: Η διαφορά, παιδιά, είναι ότι δαμε, είναι μαραθώνιος. Είναι μια διοργάνωση μικρή, σε έκταση, ένα παιχνίδι πάνω και κάτω.
1: Είναι μαραθώνιος, αλλά είναι μουντιάλ. Πώς θα γίνει το μουντιάλ μαραθώνιος?
0: Έναν κακό παιχνίδι μπορεί να σου στοιχήσει ούλος στο στόχο. Είναι όπως το πρωτάθλημα.
3: Πάντως, εγώ τούτο που είδα και άρεσε μου προσωπικά, είναι ότι βουζαμε στους ομίλους. Επανέναν και κάνανε όλοι κάτι μεγάλα σκορ, έπαιζαν νυχτά και
1: εντάξει, άλλαξε.
3: Κανείς μετά και βλέπεις ότι κλείουν οι άμυνες, πας στην παρατάσεις.
1: Είναι φυσιολογικό όμως το πράγμα.
3: Ναι, και εμένα αρέσκει μου το. Με αρέσκει πολλά, βλέπω την άμυνα, είναι το λυσπέζο οι άμυνες.
0: Να σε καλά Μαρίνο μου, να σε καλά.
3: Λοιπόν,
0: guys, καλή στιγμή. Η Γαλλία θα νικήσει 4-0 την Ισπανία. Ο φίλος ο Βάσος στέλνει μήνυμα. Γεια σας. Σας έδωσα εδώ και καιρό τελικό Γαλλία-Αργεντινή και Αργεντινή winner του θεσμού και Μέση πρώτο σκόρερ. Και φοβάμαι λίγο, λέει, τη Γαλλία να μην μου σπάσει την πρόβλεψή μου για να πάρει το τρόπαιο. Εντάξει. Πολύ που συνδυάσα Γαλλία, Εμπαπέ, Αργεντινή, Μέση.
1: Φίλε, εγώ αποδέχομαι. Η Γαλλία είναι η πιο γεμάτη ομάδα. Μέχρι τώρα μας
0: και αυτές οι πιο φορμαρισμένοι. Μιλάτε για φόρμα στο Μουντιά.
1: Έφω η τσάρικη ομάδα. Έχει λύσει σε όλες τις γραμμές. Αλλά μην υποτιμάτε την Ισπανία.
0: Μην υποτιμάτε την ομάδα μου.
2: Μην υποτιμάτε τους Ιβίδες.
1: Είναι η ομάδα μου, εγώ είπα.
0: Είναι η Αγγλία.
1: Μου αρέσει η Βραζιλία, αλλά γενικότερα το Λατινοαμερικάνικο.
0: Τώρα από τους τέσσερις που μιλάνε σήμερα Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Ναι, μάλιστα. Και με αυτήν την παραδοχή πάμε στον επόμενο.
1: Χαίρετε.
4: Καλά πάει μου.
1: Καλώς το δώρο.
4: Λοιπόν, θα συναντηθούν δύο ομάδες οι οποίες παίζουν Λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η Ισπανία και η άλλη η Αργεντινή. Παίζουν ελκυστικό ποδόσφαιρο, όχι όταν έχεις δύο μονάδες να τις στέλνουμε στον τάδε γιατί ξέρει αβαλιτεύω. Αυτό.
1: Μάλιστα.
4: Εγώ βλέπω με την Ισπανία που παίζει PlayStation. Δεν βλέπω παλιές που τον πήλει να δώσω του άλλου και άντε βούρα τάδε. Να αφού ξέρεις και βάλεις δεν με κάνεις κανένα τσαλιμάκι να βάλεις το τέρμα. Δεν είναι έτσι. Μπορεί να έχεις και μονάδες οι οποίες ενάξεις τον Πολαμάντο Αλδόν, τον
1: Ντεμπελέ.
4: Ντεμπελέ που μπορεί να βάλει τέρμα, αλλά οι άμυνες που έβαλε τα τέρματα ήταν τέλος πάντων. Και να πω και κάτι άλλο. Η Αγγλία, μάλλον όχι, η Νορβηγία, επειδή δεν εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές του ποδοσφαίρου, γιατί στο ποδοσφαίρο βλέπω στιγμές, δεν βλέπω την ώρα που βάζεις το τέρμα και άλλοι πελαγώνει όταν τις προηγηθείς, και την ώρα πρέπει να το βάλεις και ο δεύτερο. Υπήρξε στιγμή που η Νορβηγία μπορούσε να βάλει το δεύτερο και στο τέλος να γυρεύει η Αγγλία θα ισοφαρίσει το δεύτερο ημίχρονο. Διότι ήταν να τελειώσει το αγώνα στο ημίχρονο. Θα ήταν 2-0 από την Νορβηγία. Έτσι βλέπω, το ποδόσφαιρο είναι στιγμές. Δεν ξέρω αυτό, αλλά το ποδόσφαιρο που παίζει οι Λατινοαμερικάνοι, που ξέρω από τον γιο του Κουκουρκιάου, Αργεντινή, Βραζιλία, τα βενθήκια που παίζουν αυτού δεν παίζει καμιά ευρωπαϊκή ομάδα. Εκτός που είναι η Ολλανδία, που κάνει ένα κρότικο ποδόσφαιρο. Και η Ισπανία.
1: Έγινε.
4: Αυτά,
1: γεια σου, δώρο μου, γεια σου. Χαίρετε στον επόμενο. Okay.
0: Έφυγε. Λοιπόν, εντάξει, το Μουντιάλ Μονοπολί. Να πούμε ότι στο τελευταίο μισό θα έχουμε έρθει εδώ για Μουντιάλ και επειδή σας είπαμε το θέμα, είναι οι παίχτες που απογείωσαν την καριέρα τους μέσα από το Μουντιάλ. Έτσι. Αυτό θα έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Και Τρίτη και Τετάρτη θα γίνει μια ανάλυση των δύο ημιτελικών με προϊστορία, ξεχωριστά στοιχεία. Τρίτη είναι το Γαλλία-Ισπανία στις 10 και Τετάρτη στις 10 το Αργεντινή-Αγγλία. Το Αργεντινή-Αγγλία, το οποίο έχει και μπόλικη κόντρα ποδοσφαιρική.
2: Προϊστορία. Και όχι μόνο ποδοσφαιρική, είπαμε.
0: Και πολιτική.
2: Και πολιτική, ναι.
0: Και πολιτική.
2: Κάτι που καθιστά αυτό το παιχνίδι είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον.
0: Να δώσουμε κάποιες ειδήσεις.
2: Το Αργεντινή-Αγγλία.
0: Αγγλία-Αργεντινή.
1: Μα κάπου διαβάσα ότι να χρησιμοποιήσουν τη φανέλα
0: του 86. Μα αλήθεια.
1: Μα έχουν την φανέλα.
2: Να σας πω, έχω δει ότι η Αργεντινή κάνει διαφοροποιήσεις. Δηλαδή είδα στο παιχνίδι με την Ελβετία ταξίδα. Έτσι ήμουν. Είδα μέσα στα highlights ότι εφορούσαν έναν μαύρο περιβραχιόνιον, ας πούμε, για έναν που πέθανε πριν πόσα χρόνια Αργεντινό.
1: Ναι, να σου πω κάτι.
0: Να αλλάξει στολή τώρα.
1: Να αλλάξει στολή. Νομίζω οι στολές, αφού δηλώνει τε πριν την
2: έναν. Δεν τοποθετούμε για τη στολή, δεν γνωρίζω.
1: Εκτός από την γλώσσα του γίνει, τη συγκεκριμένη. Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα.
0: Ερωτηματολόγοι που να είναι τώρα, να δούμε τι μπορούν να φορήσουν οι άνθρωποι. Η ΑΕΛ εξέδωσε μια ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί τη συμφωνία με τον Πορτογάλο προπονητή τερματοφυλάκων Πάουλο Γκρίλο. Μέχρι το 2027, για να πάμε λίγο και στα του οίκου μας. Ο Πέρε Πόνς που γράφτηκε για κυπριακές ομάδες ανακοινώθηκε από τη Σαμπατέλ, σεγούνταν division, άρα επαναπατρίζεται για λογαριασμό της Σαμπατέλ. Ενώ ανακοινώθηκαν και οι διαιτητές των φιλικών. Και θα πιάμε μεροκάματο να δούμε. Παναγιώτης Χατζηγεωργίου, Απόλλων ΑΕΚ, τέταρτος ο Πυρηπίτσης.
1: Την πέμπτη μόνο τα παιχνίδια.
0: 7,5 Απόλλων ΑΕΚ, βοηθή Στυλιανού Μάριος Δημητριάδης, ο Μάριος Στυλιανού και ο Μάριος Δημητριάδης. Ομόνια Πανετολικός στις 8, Μενέλαος Αντωνίου, Ηρακλής Κομοδρόμος, Γιώργος Κοντεμενιώτης και Κωνσταντίνος Χρήστου Τετάρτος. Και έχουμε προπονητικό κέντρο ΑΕΛ, που θα γίνει και κλεισμένο το Αλκαρμιώτη, Σασίμος Κουσιάπας, Γιώργος Ποουτίδης, Κωνσταντίνος Κωνσταντίν.
2: Ναι, πραγματικά.
0: Α, sorry, και στο προπονητικό επιτελείο, στο προπονητικό του Αρχαγγέλου για τα Αποέλ Ολυμπιακός. διαιτητής ο Μιχάλης Λουκά, βοηθή Ανδρέας Τουμάς, Γιώργος Χαραλάμπους και αυτόν και κλεισμένο. 22 του Ιούλη αυτά τα δύο μάτς. Εκουσάπας και ο Λουκά είναι δύο διαιτητές που είναι δύο εκ των τεσσάρων καινούριων που θα έρθουν στην πρώην κατηγορία. Που έχουν προαχθεί στα μεγάλα σαλόνια.
1: Μιχάλης Λουκά και Σίμος ο Σίμος Κουσάπας.
2: Ξέρετε τι θυμήθηκα τώρα που είδα τα φιλικά και τους διαιτητές. Το πόσο.
0: Μας έλειψε το Κύπριακο ποδοσφαιρό.
2: Εκτός που τούτον. Ναι, το πόσο μας έλειψε γενικά από την Κυπριακή διαιτησία. Θυμάστε πέρσι στο ΑΠΟΕΛ Απόλλων που είχαν γίνει δύο φάσεις, πολλά αμφισβητούμενες. Ήσουν και στο.
0: Σε ποιο παιχνίδι?
2: ΑΠΟΕΛ Απόλλων, ένα φιλικό.
0: Α, δεν ήμουν εγώ, τζάμε, όχι με τον Αθανασίου διαιτητή.
2: Αφού ήσουν και θυμούμε.
0: Δεν ήμουν εγώ, λέω.
1: Φιλικό, ρε.
2: Αφού. Ναι, θυμούμε.
1: Μα πέρσι το καλοκαίρι.
0: Εσύ θυμάσαι που πάω.
2: Ναι, θυμούμε.
0: Ούτε γενέκα μου θυμάται που πάω. Ένα φίλικο πέρσι που ξεσηκώσε να αντιδράσεις για διαιτησία.
1: Γιατί έγινε και.
0: Στο γάσι πει από ελ.
1: Είναι,
0: αλλά νομίζω είναι πει εγώ.
2: Εγώ θυμούμε να το βρω, είτε πει.
0: Δεν έχει σημασία αν πει εγώ. Μιλάς για την διαιτησία του κυρία Αθανασίου στο φιλικό.
1: Άρα πίστου ήταν ο
2: λίγο. Τι φταίω εγώ για την διαιτησία. Όχι, αλλά γενικά τα φιλικά. Προβλέπετε μεγάλο που τον το.
0: Τώρα ασχολείται κάτι μου ζήτη, στα φιλικά ρε μητσό μου.
2: Όχι, ελάλο αν ασχολείται ο κόσμος γενικά με τον το. Με στα φιλικά με τον ζήτη.
1: Εγώ να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάτι ας πούμε που πρέπει να ανακοινώνονται οι διαιτητές στα φιλικά παιχνίδια?
0: Ρε φίλε, why not?
1: Δηλαδή επιβάλλεται να ανακοινώνονται οι διαιτητές? Γιατί εγώ αν πάω να κάνω ένα φιλικό πρέπει να ξέρω ποιος είναι ο διαιτητής.
0: Αλλάσσει κάτι που σου το ανακοίνωσε, δηλαδή.
1: Αλλάσσει κάτι που το ανακοινώνει, α πούμε.
0: Κάποιοι που θέλουν να ξέρουν και διαιτητέ να τα
2: κάνουν. Να κάνουν προετοιμασία, αν
1: φυλάξουν. Οι εκείνοι που θέλουν να ξέρουν, α πούμε, φαντάζομαι οι ομάδε, να ξέρουν του διαιτητέ. Αλλά για τον κόσμο, παίζει κανένα ρόλο ποιο είναι ο διαιτητή σε φιλικό παιχνίδι?
0: Λέω ότι εμά πολύ απασχολεί.
1: Να σου πω κάτι σαν να.
0: Να το σχολιάσω.
1: Ξέρω, ρε φίλε, σαν να ξεφεύγουμε. Το θεωρώ φυσιολογικό. Το θεωρώ ότι πρέπει να ανακοινώνονται οι διαιτητές.
2: Εντάξει, αλήθεια ήταν λίγο να χρειαστούν, αλλά για τα μάθηκα του κόσμου, ξέρω εγώ.
1: Ο Λεωνίδου να μας πει.
0: Τώρα, βρείτε θέμα να ασχολείστε τώρα, δεν έχετε
2: προβλήματα στη ζωή. Γιατί να με συζητήσουμε για το ποιος μας τα απαγορεύει?
0: Μα ότι έναν και έναν κάνουν θυκό και να βρούμε ένα άτομο που αντιδρούν και ωραία κουμπάει. Γιατί δεν έχετε κάτι άλλο να ασχολείστε εσείς στη ζωή σας.
1: Ωραία. Γιατί υπερτερεί η Γαλλία της Ισπανίας?
0: Να σου πω αμέσως. Να σου πω, γιατί έχει μπροστά το δεινό κολτσίν εν ονόματι Κίλιαν Εμπαπέ, ο οποίος είναι μανιφίκ, μανιφίκ, ολαλά, θέλει μισή ευκαιρία να βάλει γκολ. Η Ισπανία είναι πολύ καλή ομάδα για μένα.
1: Έχει Ρόδρι και Πέδρι.
0: Δεν ξέρω αν έχει Ρόδρι και Πέδρι.
1: Έχει την καλύτερη μεσαία γραμμή.
0: Είσαι την και Πορτογαλία, σχόλασε. Ναι, βέτσε βιντεί.
1: Όχι, τους τούτους.
2: Ο Ρόδρι και ο Πέδρι.
0: Ο Ρόδρι και ο Πέδρι, αλλά πάλι λέει πιάνε ο Champions League μόνοι τους εντωμεταξύ.
2: Ναι, μόνοι τους. Με έναν τεμπελέο μπροσχε να.
1: Αλλά τούτη Πορτογαλία δεν έπαιζε ως ομάδα.
0: Παιδιά, είναι άκου. Αδίκησα πριν 65-35. Είναι 60-40 Γαλλία και είναι για μέναν 50-50 το Αργεντινία.
1: Νομίζω πάει να μοιάζει του Μαρίνου κάτι πράσου. Στήρε
0: μήνυμα ο Μαρίνος. Όχι, αφού είμαι αρκεί που δω Γαλλία προϊστάμενε μου. Είναι Γαλλία 60-40 να περάσει, 50-50 το Αγγλία Αργεντινή. Το έστικτο μου λέει μου Αγγλία εμένα. Το έστικτο και μόνο.
1: Διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο, ώρα επιστρέφουμε.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
5: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
7: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
8: Τι μήνυμα?
7: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
8: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
7: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
8: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
7: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
8: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
9: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
10: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
11: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις. Από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
13: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
14: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
15: Electroline. Έλα στο αύριο.
16: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
17: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
18: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
19: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Μακ Καφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Ειδικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 3:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
3: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
1: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Η υποκτέμερη κράτηση τέθηκε ο 37χρονος πατέρας από τη Βρετανία μετά τον θάνατο του τρίχρονου παιδιού του, το οποίο έπεσε χθες το απόγευμα από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου στην Πάφο. Όπως κατέθεσε ο ίδιος στο επαρχιακό δικαστήριο Πάφου, όπου παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί, φαίνεται πως έπαιζε με το παιδί αναμένοντας τον ανελκυστήρα στον διάδρομο του 4ου ορόφου και υπό συνθήκες που διερευνώνται το αγοράκι γλίστρησε και έπεσε από το ανοιχτό παράθυρο στο κενό. Στον διορισμό του εκτελεστικού αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο, ως ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, προχώρησε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έκανε λόγο για δικαίωση της συνεπούς στρατηγικής που ανέπτυξε η Λευκοσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα για την διασύνδεση των Ευρωτουρκικών με την πρόοδο στο Κυπριακό. Ενημέρωση για όσα υπόθηκαν στην Άγκυρα κατά την συνάντηση Ερντογάν, Φόντερ Λάιεν και Κώστα για το Κυπριακό θα λάβει στο Παρίσι από τους επικεφαλείς των Ευρωπαϊκών Θεσμών ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Νίκος Χρυσοδουλίδης αναχωρεί για τη γαλλική πρωτεύουσα μετά από πρόσκληση του Εμμανουέλ Μακρόν για να παραστεί αύριο στη στρατιωτική παρέλαση των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων με την ευκαιρία της Εθνικής Ημέρας της Γαλλίας. Σε νέο κύκλο έντασης μπαίνει η Μέση Ανατολή με πλήγματα σε δεκάδες στόχους, απάντησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράν μετά τον πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Το Ιράν καταδίκασε στεναρά τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένει σε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στην Μέση Ανατολή. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.
6: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
7: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
9: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
10: Λοιπόν, επιστρέψαμε τελευταίο μισάρον και έθετο για το Μουντιάλ. Και να πω ότι ο φίλος μας ο Βάμπος στέλνει μήνα εδώ ότι ο τελικός θα είναι Αργεντινή-Ισπανία και ότι η Ισπανία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και δεν ξεγράφεται. Λέει ο φίλος μας ο Βάμπος. Και από εκεί και πέρα για το θέμα των εμφανίσεων, ο Άγγελος στέλνει μας ένα μήνυμα ότι η Νορβηγία φόρεσε 4 διαφορετικές εμφανίσεις φέτος στο Μουντιάλ. Άρα μάλλον δεν θα υπάρχει κάποιος περιορισμός και θα μπορούν να κάνουν αλλαγές πάνω σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, και πού πάμε σήμερα, σε τι κομμάτι του εθέτου, τι θα παρουσιάσουμε κύριε Κυριακού?
11: Θα πούμε για ποδοσφαιριστές που ξεχώριζαν μέσα από, από αυτήν την τη διοργάνωση. Οι παίχτες οι οποίοι στιγματίστηκαν από το Μουντιάλ.
10: Εποφελήθηκαν, θα έλεγα, λόγω της αγωνιστικής τους συμπεριφοράς. Έτσι, έδειξαν και πήραν. Έδειξαν έτσι την καλή τους αγωνιστική εικόνα και πήραν ως ανταμοιβή μεταγραφή. Να σταθούμε σε μια μερίδα παίχτων. Μπορεί να αφήσουμε και κάποιους πίσω, δεν μπορώ να προλάβουμε όλους. Μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο Χάμες Ροντρίγκες το 14, ίσως η πιο τρανταχτή από τις πιο τρανταχτές. Είναι ο πρώτος σκόρερ με 6 γκολ για την Κολομβία. Οι εμφανίσεις του τον οδηγούν στη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως υπάρχουν και κάποιες άλλες λεπτομέρειες για τον Χάμες Ροντρίγκες.
11: Ναι, το 2014 ήταν η χρονιά που απογείωσε τον Χάμες Ροντρίγκες με την Κολομβία, που πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις. Οδήγησε την ομάδα του μέχρι και τα πρώιμη τελικά, την καλύτερη πορεία μέχρι στιγμής για την Κολομβία. Πετύχε 6 γκολ, μοίρασε 2 ασίστ σε 5 μόλις αγώνες, κατακτώντας τον Χρυσό Μπαμπούτσιν ως πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης, ενώ τον γκολ απέναντι στη Ρουάη αναδείχθηκε ως το καλύτερο του τουρνού, αλλά νομίζω κέρδισε και το Πούσκας Award, δεν το γράφει εδώ, αλλά νομίζω...
10: Ναι, έτσι είχα διαβάσει και εγώ, και έπαιζε στη Μονακό κατά τον ουσίο διχρόνο διεξαγωγής του Μουντιάλ.
11: Εμφανίσεις του εκτόξευσαν μάλιστα την χρηματιστηριακή του αξία και η Ρεάλ Μαδρίτης αναγκάστηκε να τον αγοράσει έναντι των ποσών των 80 εκατομμυρίων. Κάτι που τον κατέστησε σε μια από τις πιο ακριβές μεταγραφές εκείνου του καλοκαιριού. Και αυτόν το Μουντιάλ τον στιγμάτισε και τον ξεχώρισε.
10: Και ο Τσόα, ο οποίος έχει κάνει τρομερό Μουντιάλ το 2014, δεν κάνω λάθος, είναι το Μουντιάλ του. Δηλαδή μένουμε στο 2014, εκτός από τον φίλο μας τον Χάμες.

0: Θα κάνει λάθος και θα σηκωθεί, είσαι μεγάλος ψυχολογός.
1: Για τούν τα τρία δευτερόλεπτα σου.
0: Δεν κάνει που σε υποστηρίζω, μείνε για με. Μείνε για με, μιλάς, να το κάνω εγώ το εφέτο. Ήταν μου λαλή νεός τον κογιό να σου βγάλει αμάθηκα. Σου ήξερα να μου είναι ο κογιός, είχαμε μεγάλη συζήτηση αν ψάρει η πουλή πριν χρόνια, πέρσι. Αλλά εγώ στηρίζω σε. Γι' αυτό συνέχισε. Πού επίενω. Πού επίενω. Θα σε βοηθήσω εγώ. Με αγχώνεσαι. Ο Τσό έπαιζε στην Αζαξό. Ξέρεις που επίενε μετά. Αζαξό.
1: Στη Μάλαγα νομίζω.
0: Στη Μάλαγα, μπράβο. Εντάξει, η γαλλική προφορά είναι Αζαξό. Αλλά στην Κύπρο είναι Αζαξό. Όπως το λέμε έτσι.
1: Ψυχολόγος να κάνεις και μάθημα.
0: Ξέρω γαλλικά απόξω. Από την Αζαξιό βρέθηκε στη Μάλαγα. Έτσι, πήγε στη Μάλαγα, Γρανάδα και Στανταρλιακής. Όπου ήταν και συμπαίχτης πιο κύρης Στανταρλιακής. Κύπριου παίχτη.
1: Περί το 14.
0: Του Λαΐφη, άμα σου λέω Στανταρλιακής το 17.
1: Άφησε με ρε, μου μάνα σκεφτώ λίγο.
0: Του Λαΐφη. Πόσοι Κύπροι έπαιξαν στη Στανταρλιακής. Ο Κωνσταντίνος
1: Λαΐφης
0: συνυπήρξε με τον Γιγέρμο Οτσόα. Λοιπόν, θα πάμε και σε έναν άλλον παίχτη, ο οποίος γιγάντωσε την καριέρα του μέσα από το Μουντιάλ και είναι ο Ντιέκο Φορλάν, ο Ρουγανός, ο οποίος η ρίσθο εμπαρόδο αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Ουρουγουάης ως πρώτος προπονητής και κάνει τρομερό Μουντιάλ το 10 ο Ντιέκο Φορλάν.
1: Να, εν ήξερα, τέλειωσε τη ζωή μου να πεις, να δω ας σου το γράψε.
0: Επήγε από την Ατλέτικο στην Ίντερ. Αυτή είναι η εξαργύρωση της υπερηχητικής του παρουσίας στο Μουντιάλ το 2010. Είναι, ξέρετε, προσπαθούμε να δούμε και πώς εξαργυρώνει τις καλές σου εμφανίσεις. Κάνει έναν πολύ καλό Μουντιάλ, φτάνει μέχρι τα ημιτελικά, σκοράρει, να σου πω και τώρα πως αγκολό ο Ντιέκο Φορλάν ακριβώς, και τι καμνή πάει στην Ίντερ.
2: Ποιος έκαμε ένα εκπληκτικό Μουντιάλ και το εξαργύρωσε.
1: Το 10.
2: Ιταλός.
0: Πριν χρόνια, ας πούμε.
2: Δεν Παόλο Ρώση.
0: Παόλο Ρώση. Εν το ήξερα, αλλά πριν χρόνια, ίσως δεκαετία του 90.
1: Το 82 δεν κάνω λάθος.
0: Α, 80 ακόμα.
2: Βγήκε πρώτο σκόρερ και πού έπαιξε, χάθηκε.
0: Τίποτε, α. Εντάξει, συμβαίνει αυτό σε ποδοσφαιριστές, αλλά θα έλεγα ότι είναι πολλοί παίχτες που... Δηλαδή, ας πούμε τώρα το Βοζίνια. Ή και ο Άμπραμπατ που να μας πει σε λίγο και ο 22. Ο Βοζίνια, ένας παίκτης ο οποίος, εντάξει, παγκόσμια δεν ήταν γνωστός. Τώρα έγινε όμως, εκτός από πάρα πολλούς followers που πήρε.
1: Έγινε και influencer.
0: Μπορεί να πάει και στην Πέτης γράφεται τώρα.
1: Στην Πέτης, ναι, να μόνο για να αυξήσουν τους followers στην Πέτης, να μου τον κάνει.
0: Για να κόφηκε κύριε, τι εννοείς για followers, είναι τίποτε Ιωάννα Τούνη ο Βοζίνια, είναι τερμαφύλακας. Έκοψε τόσα στο Μουντιά, γιατί δεν έκοψε με Real Πέτης. Να σκουριάσει δύο μήνες μετά. Μπορεί να ανταπεξέλθει. Εκτός και αν διαφωνείς.
1: Όχι, απέδειξε μας λάθος ήδη ο Βοζίνια. 40 χρόνων να κάνει έτσι εμφάνιση στο Μουντιάλ. Δεν μπορείς να το αφήσεις.
0: Ο οποίος αγωνίστηκε με πρόβλημα στα μάτια. Ο Βοζίνια.
2: Του που φύγε σήμερα.
0: Ναι, είχε μια πάθηση που δεν ήταν όμως ενοχλητική να μην τον αφήνει να έχει αντανακλαστικά. Αλλά ήταν ένα θέμα που έπρεπε να διαχειριστεί. Για τον Άμπραμπατ έχεις κάτι το 22 με το Μαρόκο έκανε.
1: Ναι, εντάξει, είχαμε την έρευνα μας και για τον Σόφιαν Άμπραμπατ, ο οποίος στο Μουντιάλ του Κατάρ αποτέλεσε ένα από τους πιο σημαντικούς παίχτες στην ιστορική πορεία του Μαρόκου, το οποίο έγινε μάλιστα και η πρώτη αφρικανική ομάδα που έφτασε μέχρι και τα ημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Ο Άμπραμπατ, από την τελικά στατιστικά, αγωνίστηκε και στα 7 παιχνίδια της διοργάνωσης ως βασικός, καταγράφοντας 660 λεπτά συμμετοχής και ξεχώρισε για την ενέργεια του, τα κλεψίματα του, τα μαρκαρίσματα του και γενικά την ικανότητα του να σταματά μεγάλους αντιπάλους όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, τις οποίες θα πετύσουμε.
0: Ο Φορλάν που σας χρωστά απάντηση έβαλε 5 γκολ στο Μουντιάλ του 10.
1: Για τον Φορλάν είπες όμως για την μαπά που έπιασε πριν καιρό, Νίντζα Μπουλάνι.
0: Τι εννοείς έπιασε, ο Μάρασεν την Μπουκάπου.
1: Είχα διαβάσει ότι ο Φορλάν είχε την μπάλα από καιρών και έκαναν προπονήσεις με εκείνη την μαπά επειδή ήταν διαφορετική. Ήταν
0: μόνη... Αν είσαι προμηθευτήκε την πριν το τουρνουά.
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν είναι στο διασταυρωμένο.
0: Ωραία, φίλε, το πράγμα είναι παραποθιά, κατηγορείς το Φορλά για απάτη δηλαδή.
1: Όχι, αλλά η μπάλα ήταν νομίζω ήταν η μόνη σφαιρική μπάλα που υπήρχε ποτέ.
0: Ναι, επειδή είχε λογική με σφαιρική, πώς την ήβρε την μπάλα.
1: Πού θέλεις να ξέρω.
0: Μα κατηγορείς τον εμέσως πλήσης σαφώς τώρα. Για...
1: Αυκεί ο Φορλάν να με διαψέσει.
0: Τώρα είναι και προπονητής είπαμε της Ουρουγουάης. Ένας άλλος παίχτης είναι ο Έντζο Φερνάντες, ο οποίος πήγε στη Chelsea. Α, συγγνώμη, δεν τέτοιος μπορείς να συνεχίσεις.

0: δηλαδή τις εμφανίσεις του στο Κατάρ, ο Σοφιάν Άμπραμπατ, η αξία του αυξήθηκε σημαντικά και αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες έδειξαν το ενδιαφέρον για την απόκτηση του. Η Φιωρεντίνα, στην οποία αναγωνιζόταν τότε, εκτιμούσαν την αξία του περίπου στα 40 εκατομμύρια ευρώ, με το όνομα του να συνδέεται ακόμα και με τη Λίβερπουλ. Και μάλιστα τώρα ο Σοφιάν Άμπραμπατ συνδέεται και με τον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ο αδερφός του που παίξε να καθίνω.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Ο Έντσο Φερνάντες λοιπόν το 22 δεν ξεκινά βασικός για την Αργεντινή. Είναι αναπληρωματικός, μπαίνει αλλαγή με το Μεξικό, πετυχαίνει έναν εξαιρετικό γκολ για το 2-0 και από εκείνο το παιχνίδι και μετά γίνεται βασικός. Αγωνίζεται και στους 7 αγώνες της Αργεντινής. Είχε έναν γκολ και μία ασίστ, τον γκολ με Μεξικό, ασίστ με Πολωνία. Και στον τελικό απέναντι στην Γαλλία είναι εξαιρετικός. Ολοκληρώνει τον τελικό με 77 πάσες, 118 επαφές με την μπάλα και 10 τάκλιν που είναι κορυφαίες επίδοσεις στο αγώνα. Και αναδεικνύεται καλύτερος νέος παίχτης του Μουντιάλ μόλις τα 21 του χρόνια και πάει στη συνέχεια στη Chelsea και κεφαλαιοποιεί. Αυτήν την...
0: Με 121 εκατομμύρια, μιλούμε ένα απίστευτα λεφτά.
1: Και ο Ασαμουάν Κιάν είναι ένας άλλος ο οποίος επωφελείται από το Μουντιάλ και είναι ένας επιθετικός από την Κάνα, ο οποίος γίνεται περιζήτητος στην αγορά.
0: Για την εποχή του.
1: Ναι, ο Ασαμουάν Κιάν. Γενικά η Κάνα έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις σε Μουντιάλ. Το 10 είναι η εποχή του Κιάν και είναι το παιχνίδι με Ρουάιν που τη βγάζει ο Λουίς Σουάρες πάνω στη γραμμή, σαν να είναι Κασίλιας. Και σε 5 παιχνίδια έχει 3 γκολ. Είναι ο πρώτος σκόρερ της Γκάνας. Πετυχαίνει και τον νικητήριο κόντρα στη ΣΥΠΑ, χαρίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά που είναι και η καλύτερη της πορεία. Και είναι από τους παίκτες που πέλαψαν, όπως φέτος είναι ο Μαντζάπι της Ελβετίας, που μάλλον πάει στον Βίλα. Μαντζάπι, σωστά. Έτσι.
0: Εντάξει, να σκεφτώ, δεν σκέφτηκα κάποιον παίκτη ο οποίος να ξεχώρισε.
1: Πάει στη Σάντερλαν από τη Ρεν ο Γκιάν. Φέτος εγώ θα ξεχώριζα τον Μαντζάπι που πάει τώρα Premier League από την Ελβετία. Να δώσουμε. Ξέρεις, να μην μείνουμε σε Μπαπέ, αλλά να τους ξέρουμε.
0: Να πω, γιατί νομίζω κανένας από τους δύο δεν ήβρε τον παίχτη την έκπληξη που οποίο.
1: Εγώ εδώ κανούσα, αλλά έπεσα πολλά. Μέσα όμως θα λάμψει μια μέρα το άστρο του. Εσύ ποιον εδώ γιες?
0: Λουίς Σουάρες.
1: Λουίς Σουάρες. Χάθηκε. Έπαιξε Μουντιάλ.
2: Έπαιξε Μουντιάλ.
1: Μάλιστα. Εσύ ποιον παίχτη θα ρέει, Δημητρή, τώρα που τελειώνει να είμαι τάχριστον προφήτη, σα είσαι φυσικά, αλλά πέμα στον.
0: Κόνα, σκεφτό, δώσ' μου λίγο.
1: Δεν κάνει που κλέφκι σε ένα ανοιχτό βιβλίο, δεν ξέρει τι να παίχτη να μα πει. Εν κούκλα, ρε πέμα, σκοσέ διακρίθηκε και ρωτάω, τσάκι πίτι και πέμα στον. Δεν είσαι σωστό.
2: Ο τέρμα, ο φύλακα τη καρδιά σου.
0: Κι όσο, ο Ζήνια.
1: Ο Ζήνια είναι η έκπληξη του Μουντιάλ.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Α, είσαι εμεί που ξέραμε μια ευκάλα φορά μαζί του και μιλούσαμε μετά τα παιχνίδια στην Κύπρο. Παγκόσμιο στερέωμα που τον έμαθαν τώρα. Άρα είναι η έκπληξη του Μουντιάλ. Για μένα. Είναι η βόμβα του Μουντιάλ.
0: Ο κοινός της Νορβηγίας, Σολμπάκεν νομίζω τον λένε, που βάλαν και τον κόλ με την Αγγλία. Μου άρεσε πάρα πολύ στο Μουντιάλ.
1: Όχι Σολμπάκεν
2: είναι ο προπονητής.
1: Σολμπάκεν είναι ο προπονητής. Ναι, ένα λεπτό να σου πω το όνομα του. Σκρέλντρουπ. Λέω περίεργο. Όχι, ο Σολμπάκεν είναι ο προπονητής. Που ήταν και προπονητής του Πιέρου στην Κοπεχάγη, να. Και ξέρεις την ιστορία.
2: Ήταν προπονητής στην Κοπεχάγη όταν παίξαν τα ΠΟΕΛ.
1: Ναι, και σίγουρα προπονήσαν τον Πιέρο.
0: Και ο Νίλαντ της Νορβηγίας.
1: Ο τερμαφύλακας.
0: Ναι, κανένα φορό Μουντιάλ.
1: Πάντως τον κόρτο ήταν εννοώ.
0: Σκέλντρουπ.
1: Σκέλντρουπ. Έτσι, αν τον προφέρουμε σωστά.
0: Εντάξει,
1: ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας.
2: Δε το ένα λεπτό το όνομα. Εντάξει, δε το ένα λεπτό το όνομα, τσίστερα κλείστο και γράψε το.
1: Όχι, να σε καλά.
0: Σκέντελρουπ.
1: Λοιπόν, ο Λεωνίδης, σαν τέσσερα φίλε μου, με ένα χρόνο σε Λεωνίδη, μόνο λάθη κάμνει ακόμα. Σε απόλυτο δικαιοφίλε, στα λάθη μου ένα χρόνο. Έτσι πρέπει να είσαι. Και αν το καμουφλάρεις, έφερε το ότι κάνεις λάθος. Ο 023 λέει ο Φορλάν έβαλε γκόλ ούλου του κόσμου τότε, αλλά του Διονύση είχε ότι με 10 σούτ δεν κατάφερε να σκοράρει. Α, παίζει στην Ατλέτικο τότε.
2: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χορηγό.
1: Ναι, πάμε. Αύριο και Τετάρτη έχει ανάλυση των ημιτελικών. Το 2 ανήμερα του εκάστοτε ημιτελικού θα γίνεται ανάλυση. Αύριο του Γαλλία, Ισπανία, Τετάρτη του Αγγλία, Αργεντινή. Και ο 4 να λέει ο Μόντριτς το 10 έκανε ένα εκπληκτικό μουντιάλ με Κροατία. Πάμε να ζητάει στη Δυναμό Ζάγκρεπ και τον έπιασε τότε και μετά. Άρα είναι άλλο ένα παράδειγμα. Πάμε να θαρτήσουμε πίσω κάποιου. Και πέμου ο Μόντριτς το 18 πιάνει τη χρυσή μπαλά.
0: 19 και δεν
1: είχε. Βοήθησε τον παγκόσμιο του 18.
0: Πολλά τον πάρα πολλά.
1: Ήταν γνωστό για όνομα του Θεού, αλλά ήταν
2: Ο Μόντριτς δεν περίμενε το συγκεκριμένο Μουντιάλ για να γράψει.
1: Τι εξετάσαμε όμως σήμερα, αν το Μουντιάλ βοήθησε έναν παίχτη για κάποιο σκοπό. Εντάξει, κυρίως μεταγραφή, να γίνει γνωστός. Ο Μόντριτς ήταν γνωστός, αλλά φαντάζομαι η χρυσή μπάλα.
2: Ο Μόντριτς δεν ήθελε μεταγραφή.
1: Ναι, η χρυσή μπάλα όμως αποδίδεται εμπολής και στην πορεία της Κροατίας που είναι κουβάλισε ο Μόντριτς. Ήταν ο ηγέτης.
2: Χορηγό.
3: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events. Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πριν ολοκληρώσουμε, τι λέει για Ζαλκύρης, ανακοίνωσε.
1: Όχι, διαψεύδει πως έχει υπογράψει Ζαλκύρης ο Βαλαντσιούνας.
2: Ο Βαλαντσιούνας διαψεύδει.
1: Ναι, ξυπνάς και βλέπεις ότι έχουν αποφασιστεί. Ας ένα, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Εγώ ευχαριστώ τον δημοσιογράφο, λέει. Ήταν ξεκάθαρος ο Ιώνας. Θα είναι πολύ σημαντική.
2: Πάντως, ξέρεις, τώρα με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη που μπαίνουν σε νέα
1: εποχή,
2: σε νέα εποχή, έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Παναία
2: μου. Το ρεπορτάζ τους.
1: Woke up, Dorsey.
2: Σήμερα το πρωί ή χθες βράδυ εθιέβαζα ότι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ,
1: ο Μιστακίδης,
2: έσω, έδωσε σαφή εντολή στο γενικό αρχηγό του καλαθοσφαιρικού τμήματος επίεν Αμερική που επίεν να επιστρέψει πίσω με την υπογραφή του Βαλατσιούνας.
1: Ο ΠΑΟΚ.
0: Απέξω Βαλαντσιούνας.
1: Γιατί ο Σμάν έπιε γύρω. Μπορώ να καλύτερον τριάνιζε
2: προλίγκα. Μην το βλέπετε έτσι. Θα παίξουν Ευρωλίγκα και να παίξουν.
0: Εντάξει, στόχος είναι για να παίξουν το χρόνο.
2: Ο Σμάν, εσύ θα το δεις διαφορετικά. Ο Σμάν τρία χρόνια που υπόγραψε στον ΠΑΟΚ, αν υπόγραφε σε Ευρωλίγκα θα πιάνε τα ίδια λεφτά.
0: Όχι.
2: Άρα και του Βαλατσιούνας, που ξέρεις πόσα μπορεί να του δω και ο ΠΑΟΚ δηλαδή.
1: Κοίταξε,
2: το δέλε αρτούν τη στιγμή για να παίχνει σε αυτήν την ηλικία. Ενώ θεσμός που να παίξει ή τα λεφτά που να βάλει στην τσέπη.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο Παναθηναϊκός πέρσι τον ήθελε. Φέτος δεν του κακοπέφτει, αλλά γέμωσε στη front line. Γιατί το σενάριο να κατεβεί ο Χιες Ντέβις στο 3, ο Ιαπουσέλε στο 4, να αποκτηθεί πεντάρι, νομίζω δεν είναι το επικρατεστερό.
0: Μα δεν ευκαλεί για μένα λογική να πιάσει κι άλλον πεντάρι.
1: Θα φύγει ο Ιαπουσέλε, λέμε, από τη front line να πάει 4. Μαζί με τον Χουάντσο και στο 3 ο Μπόνγκαρον Καβόπουλος με τον Χιες
2: Ντέβις. Να χάψεις τον Χουάντσο, ρε.
1: Όχι, ο Χουάντσο είναι το 4 σου μαζί με τον Γιαβουσέλη. Αλλά είναι τον Ρογκαβόπουλο που να εξαφανίσει στο 3. Αλλά ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή λογική λέει έτσι, όσους ενδιαφέρονται ότι πάει για έναν άσον πολύ δυνατό point guard, floor manager στο γήπεδο και ίσως και έναν guard στο 2-3 να πατά 2-3.
2: Οκ, λοιπόν, με αυτά και με αυτά ολοκληρώσαμε και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2. Μείνετε συντονισμένοι στο Super Sport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή. Το σε πάσαμε ως τελειών. Πάμε όσοι.
1: Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.
3: Super Sport 104. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Το
5: FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Hyung Me και κάτω

0: των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση. Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?

0: ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
4: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
5: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
6: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσέντερ 1 κιλό 30% φθηνότερα 8,35. Κάσιου σωμά 500 γραμμάρια 21% φθηνότερα 6,29. Και επιτραπέζιο νερό 6 επί 1,5 λίτρο 25% φθηνότερα 1,30. Lidl. More to value.
8: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 29 Ιουλίου. Τσάζ σνακ με γεύση πίτσας ή ελληνικό σουβλάκι 100 γραμμάρια 1,49 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mr. Grand αναψυχτικό κόλλα χωρίς ζάχαρη 6 επί 330 ml 2,39 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mas Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mas και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
9: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
10: Τινάς, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
11: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
10: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone.
12: Άντε, και καλωρίζει οίκο.
13: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
14: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
15: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
16: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι 4.
18: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
19: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
21: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
22: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές των φιλικών αγώνων προετοιμασίας. Απόλλωνας ΑΕΚ, διαιτητής Παναγιώτης Χατζηγεωργίου. Ομόνια Παρεντολικός, διαιτητής Μενέλος Αντωνίου. ΑΕΛ Καρμιώτησα, Σίμος Κουσάπας. ΑΠΟΕΛ Ολυμπιακός, Μιχάλης Λουκά. ΑΕΛ Ολυμπιακός, Γιώργος Γεωργίου. Και Ομόνια Ραδίπου ΑΕΛ, Θεόδωρος Σοφοκλέους. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση του Άγχελ Γκαρσία στον ΑΠΟΕΛ. Βέβαια το μέλλον του ΜΥΡ ενσωματώθηκε στις προπονήσεις ο Πεδρόσο. Στις προτεραιότητες της Ομόνιας η απόκτηση κεντρικού επιθετικού και τερματοφύλακα, κανονικά στη διάθεση του Μπέρκο Τάνκοβιτς για το φιλικό με τον Πανετολικό. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την προσθήκη του νέου προπονητή τερματοφυλάκων Πάουλο Γκρίλο. Φτάνει στην Κύπρο το απόγευμα η αποστολή του Απόλλωνα, αξιολογείται η κατάσταση του Οσμπόλτ. Θετικές οι ενδείξεις για παραμονή του Λουκάσεν στην Πάφο, στην αγορά για τερματοφύλακα και κεντρικό αμυντικό κυπελούχη. Μπάγι, Τσαντερέκεν και Εκπολό αναμένεται να είναι στην αποστολή της ΑΕΚ με την Μπέιταρ. Παραμένει εκτός προετοιμασίας ο Φοδέριχαμ στον Άρη, τρίμερο ρεπό δόθηκε στους ποδοσφαιριστές της ελαφράς ταξιαρχίας. 34 ποδοσφαιριστές αναμένεται να αξιολογηθούν από τον ΟΕΛ Μαέστρο στην ανόρθωση. Προχωράει το θέμα της ονοματοδοσίας του γηπέδου. Την επέκταση του συμβολέου του με τον Κωνσταντίνο Κοτσάρη ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Στόχος άλλες 2 με 3 μεταγραφές στην ΑΕΚ Αθηνών. Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις στον Ολυμπιακό για Ρόκα. Η Ρώμα ανακοίνωσε πως ο Πάολο Ντιμπάλα υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
23: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

0: Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα σε όλους. Στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησίος, ο κύριος Χρήστος Παναγίδης. Είναι κονσολάρχης σήμερα Δευτέρα, 13 του μηνός Ιουλίου, κύριε Παναγίδη. Περάσεις καλά, ρε. Μπράβο. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 μηνύματα. Με μπόλικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώ να είναι καλά. Έχουμε εντούν την εβδομάδα αρκετά και ενδιαφέροντα, μπορεί να τα πούμε. Είναι και αντιστροφή μέτρηση για το φινάλε του Μουντιάλ, κύριε Παναγίδη. Έχουμε και όμορφα και περιποιημένα φιλικά παιχνιδάκια. Εντάξει, να δει ο κόσμος λίγο και τον Απόλλων και την ΑΕΚ και την Ομόνια και την ΑΕΚ και την Καρμιώτησα και τα Πόρη και τον Ολυμπιακό και την Αλαδί που και όλους που έχουν τα φιλικά παιχνίδια να γίνωσαν και τους διαιτητές ή Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Έχουμε πολλά και διάφορα ενώ συνεχίζεται με τη γραφολογία. Και έχουμε και τα δώρα του την εβδομάδα, την Παρασκευή, εισιτήριο διαρκείας της Ομόνιας από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου θα δοθεί, γιατί να λείπουμε την άλλη εβδομάδα, κύριε Παναγίδη, να ησυχάσεις και σου. Έχουμε κόσμο να πούμε καλησπέρα, να δεις, περίμενε. Θα δώσουμε και τις τέσσερις φανέλες της Original, του Αποέλ της Ομόνιας, του Απόλλωνα και της ΑΕΛ, στέλνετε στο 2324. Θα δώσουμε και 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση του αδερφού του Δημήτρη. Στέλνετε απάντηση. Και τούν την εβδομάδα θα δώσουμε και τη μουντιαλική φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας. Και να σας πω κάτι, σας παρακαλώσω από τώρα. Μην στέλνετε στο 2324, γιατί να μπερδευτούμε εκατοντάδες τα μηνύματα που έρχονται. Να προτιμώ να μπαίνετε στην κλήρωση ακολουθώντας τα social media του Supersport 104, είτε σε Facebook, είτε σε Instagram, είτε σε TikTok. Να κάνετε like στην σχετική ανάρτηση για τάκ την παρέα με την οποία ζείτε το Μουντιάλ. Και κλήρωση να γίνει 17 Ιουλίου από την εκπομπή εδώ. Εντάξει. Για τη μουντιαλική την φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας. Άσχετα με πιέν καλά. Αξίζει τον κόπο πραγματικά. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά σε φιλτάτους και φιλτάτες. Την τρίτη θα έχουμε το ρετρό μας το όμορφο και το περιποιημένο και την Πέμπτη το ίδιο και την άλλη εβδομάδα να πνάσετε και να πνάσει και ο Παναγίδης. Καλησπέρα.
1: Φίλοι μου, καλησπέρα.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Μέχρι σήμερα πώς έφτασαμε το ρετρό?
0: Έχουμε αύριο το 358.
1: Μασχέλα, μ' αρέσει, μασχέλα.
0: Και την Πέμπτη το 359. Ναι, και την άλλη εβδομάδα να πνάσουμε λίγο, να πάμε να φτιανευτούμε και με λίγο.
1: Καλή
0: εβδομάδα
1: να είμαστε μια
0: άδεια σαν εκπομπή, πούμε. Όχι σαν εκπομπή, ρε φίλε, σαν ο Στέλιος του Σπύρου του Παπα Μωύση.
1: Καλά να περάσεις, φίλοι μου, όπου για μπάεις.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε ότι σκέψεις να κοντά μας.
0: Ναι.
1: Που για να σκεφτούμαστε και εμείς και που να ξανάρθεις, να δούμε να που γίνεται.
0: Μάλιστα, να κάνουμε έναν εγκεφαλαίωση.
1: Και σίγουρα να κάνω κεφαλαίο σου να δούμε και που γίνει και καθόλου τη διάρκεια της απουσίας σου.
0: Μάλιστα.
1: Το θέλει πάντα ομιλώντες.
0: Μάλιστα. Και με ποιον να παίξει εταιρικό τώρα η Βραζιλία? Ποιο θέλεις να
1: κάνω? Χιουμοράκια.
0: Χιουμοράκια. Κατά που σου κάνουν κάμνε και κακιά με κράτης.
1: Ναι ρε φίλε, εντάξει, πίσω κάμε τώρα αν τα αποκρίνεις, δεν πειράζει, δεν καλό του. Κοίταξε, πάμε για πρόλεψη, τουλάχιστον να πω ότι είπα εγώ τελικό Βραζιλία, Γαλλία, τουλάχιστον το ένα μπουσκιό μπορεί να τον ευρώ.
0: Δικαιούσε. Να το πιάει Γαλλία και άλλος πιάς πέν Αγγλία που επί πιο κάτω, εννοείται.
1: Εντάξει, να φανεί που τα αύριο
0: είναι μεγάλο. Θεωρώ ότι κάποιοι είναι αύριο τον τελικό, ρε φίλε.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι αύριο είναι μεγάλο, φίλε μου, έναν τα ματσάκια, ένα εξτράμενα της ματσάκια, τουλάχιστον όσον αφορά του παγκόσμιου κύπελλου για τη φέτινη κατάσταση. Και να φανεί, ένα αποτύπωμα.
0: Μπορεί να ξεχνούν και κρύες σούπες, ενώ ότι φοβάται ο Γιάννης το θεριόνιο, ο θεριόνιο Γιάννη και μπορεί να πάσει και παράδοση για να πάμε να μεσονυχτίσουμε πάλι, δεν πειράζει. Μπορεί έναν που τα αυκιό, έναν που αυκιό πάει παράδοση είναι και τα αυκιό.
1: Εγώ λέω σε έφτρα καν παράδοση, είναι ασημάσαι ότι και τα αυκιό μας θα δείξουν με το 2-3-0.
0: 2-3-0?
1: Ναι. Εντάξει. Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Έχουμε μια νύχτα κάτω έτσι 4 άτομα χαλαρά.
1: Άντε να δούμε.
0: Χαίρετο.
1: Πότε ερεμεστώ, πότε να βρεθούμε.
0: Θα βρεθούμε πριν να φύγω. Χαίρετο.
1: Οκ, καλή συνέχεια, φίλε μου.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Ο Άρης ο Αρχηγαγούρης.
0: Έλα Άρη μου Αρχηγαγούρια μου Λεβέντη μου.
2: Έχω και τρία πράγματα. Το πρώτο είπες μου και υποσχέθηκες μου ότι την Παρασκευή που έρχεται να πάμε για αυτόν τον Λένον με το Γιαννάκη Λακατάμια.
0: Να πεταχτούμε, αφού είναι στον δρόμο μου κοντά στις 7.30 όμως. Για με 7 και κάτω
2: 7.30. Για 7 και κάτω 7.30 δεν είναι πρόβλημα.
0: Άμα είναι και ο Γιαννάκης, ναι, διότι μπορεί να μαλώσουμε για να θέλουμε να μας χωρίσει ο Σιγγιαμέ ή Λακατάμιτες.
2: Έναν ο Γιαννάκης να μας χωρίσει.
0: Έναν ο Γιαννάκης είναι Ηνωμένα Έθνη.
2: Ναι, το άλλο, μόλις κανονίσετε την επόμενη εξόρμηση στην Λάρνακα.
0: Ναι.
2: Ένα τον αύριο τον Γιαννάκη Παντελή.
0: Ένα για μένα, ένα τον έχουμε για μένα, τον έχω για με δίπλα σου.
2: Να του εξηγήσω σαν πρόεδρο.
0: Μην αρχίζεις πάλι.
2: Πώς θα πάει για βάλμιση.
0: Έμπαει, μια χαρά είναι.
2: Άλλο. Νομίζω ότι μπορεί να πάει πρέπει να του εξηγήσω πώς να με πάει.
0: Άλλο.
2: Να κάνουν καμήν είναι το Αντώνης Παπαδόπουλος, να πιάνουν κανένας ομπαλία να γλιτώσουν.
0: Ασχοληθούμε με την Ομόνια και με μουρμουραμε να νόσως.
2: Η Ομόνια αν πια επιθετικό είναι πάλι 15 βαθμούς μπορεί να το πιάει.
0: Χαιρετώ.
2: Γεια.
0: Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
3: Καλά πάει όμως.
0: Επίσης.
3: Λοιπόν, επειδή βγάλω δικές μου στατιστικές και επειδή γνωρίζω, είδα και τους αγώνες και αξιολογώ ότι η Ισπανία θα είναι η νικήτρια του τελικού παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Έτσι ρε μου για την Ισπανία μου μια συμπάθεια που έχω επί.
3: Λοιπόν, και το άλλο που λέω είναι ότι έχουμε τα τελευταία...
0: Και ποιο είναι η Ισπανία στον τελικό.
3: Ορίστε.
0: Και όλα να δει η Ισπανία στον τελικό. Την Αγγλία ή την
3: Αγγλία. Θα πάει η Αργεντινή. Σίγουρα.
0: Μα η Ισπανία Αργεντινή.
3: Μάλιστα. Δύο ομάδες οι οποίες παίζουν ελκυστικό ποδόσφαιρο και είναι δύο, έχουν πανομοιότυπο τρόπο ανάπτυξη.
0: Δεν έχει παραπάνω σαν να πάει η Γαλλία Αγγλία.
3: Α, εννοείς. Λοιπόν, να πω κάποιο στατιστικό το οποίο εύκολα έτσι θα με. Τα δύο τελευταία χρόνια επειδή η Γαλλία με Κροατία με τα ίδια χρώματα σημαίας, έτσι.
0: Ναι.
3: Και στην επόμενη τετραετία κατέκτησε την Αργεντινή, αλλά με τη Γαλλία με τα χρώματα τα ίδια, με τα ίδια προηγούμενων τελικών. Άρα τώρα θα
0: διαφέρει. Η Αργεντινή με η Γαλλία με τα χρώματα τα ίδια.
3: Ναι ρε φίλε.
0: Η Τρικολόρ με την Αργεντινή έχουν τα ίδια τα χρώματα.
3: Όχι ρε φίλε.
0: Τι εννοείς.
3: Εγώ λέω ότι οι δύο. Ο προηγούμενος τελικός που έγινε το 22 ήταν Αργεντινή Γαλλία. Τα χρώματα της Γαλλίας τα ξέρουμε.
0: Ναι.
3: Η προηγούμενη το 18 ήταν η Γαλλία πάρε στον τελικό με κατάκτηση. Έτσι.
0: Ναι.
3: Και αρχιάζουμε τα χρώματα της ο Κροατίας, τα χρώματα των σύνεων τους.
0: Ναι.
3: Είναι κόκκινο άσπρο μπλε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα, τώρα στον τελικό θα διαφέρουν. Το χρώμα της Ισπανίας θα είναι διαφορετικό, τα χρώματα της Αργεντινής διαφορετικά, η κατάληξη της ονομασίας της μιας είναι Σενία και άλλη θα είναι Αργεντινή. Έχουν διαφορετικά ονόματα.
0: Μέσα στα έκαμε σπονδόν το ράλες εσύ πίεσες στο μύρο, ράλες εσύ τα ψητάρκα, έβαλε και κρυθάρκα, μέσα έβαλε στα ούλα, έβαλε λόγω αρκάμπο. Η ουσία είναι ότι εσύ λέει ότι η Ισπανία με την Αργεντινή τελικό. Αυτό είναι.
3: Ναι, τελικό.
0: Και εγώ λαλώ σου Γαλλία, Αγγλία, σου παραπάνω, σαν να πάει. Αυτά.
3: Μάλιστα. Θα
0: παίξουν εσύ τη δίκιο. Οκ, μάλιστα ρε. Αυτά ρε κουμπάρε μου. Πάμε σε επόμενο πολλά τα μηνύματα πάντως, γιατί πλησιάζουμε την Παρασκευή να δώσουμε τις φανέλες. Ορίζινα να μην το ξεχνάτε αυτό. Και το και έχει σημασία. Έχετε την ευκαιρία να ζητήσετε. Εντάξει, η στόλη είναι εντός έδρας, η στόλη είναι εκτός έδρας. Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι εκτός έδρας στόλη της ομάδας τους μπορεί να τους πάει παραπάνω. Έτσι είναι ρε Παναγίδη. Έχεις την ευκαιρία, είτε εντός είτε εκτός. Έγινε λίγο πράγμα. Και ο Ζάιστας και όλα τα σχετικά. Να γίνει η παραγγελία όμορφα και περιποιημένα. Αυτά. Να μόνο 4 δώσω. 4-0. Δεν έχει έτσι σκορέο φίλε. Καλησπέρα. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Αν έχετε 9 το γραμμό για μέτια, διάρχεται να παίζουν πολλά πολλά. Α! Κάτι που εξήδες. Ότι έτσι αλλιώς έχουμε να το πω μετά. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα Βίκτορ.
0: Μα πού είσαι ρε Ευγενή?
4: Εγώ ήμουν να μην εσείς που είσαστε.
0: Είμαστε δαμέ και κάνουμε δωρεά σεμινάριο. Τι να κάνουμε?
4: Ναι, σεμινάριο διαιτησίας.
0: Ε?
4: Σεμινάρια διαιτησίας.
0: Ωε ρε φίλε, σεμινάρια διαιτησίας είναι... Ξέρεις ότι έχει και στο παγκόσμιο κήπεδο, είπα το και προχτές και εννοώ του. Έδειξαν μου κάποιοι, ξέρεις, ειδικά διαιτητές, ότι η έννοια τους πραγματικά, όπως λέει κάποιος άλλος μέσα στην τηλεόραση, η έννοια τους είναι να βγάλουν μια φωτογραφία παραπάνω, ξέρεις, η είσοδος τους, να αγκαλούν το μαλλούι τους και λοιπά, να κάνουν τους καλούς με τους μητσούς, ότι με τις μάπες να συνοδεύσουν να κάνουν. Και η καλύτερη του στιγμή στον αγωνιστικό χώρο είναι το στυλ που να δείξουν με το χέρι ότι είναι η αφέντε και ξεκινά το μάτσι. Φίλε, είναι μόνο στην Κύπρο το πράγμα. Έγινε στο Μουντιάλ. Από διαιτητές χωρίς μεγάλη προσωπικότητα στο Μουντιάλ, δηλαδή μιλούμε ότι είναι απίστευτη. Ορισμένη είναι απίστευτη.
4: Αν κάποιες από τις διαιτησίες που είδαμε γίνονταν στην Κύπρο, θα ήταν να είμαστε εμείς τα χαρακόμματα. Ήταν να πιάσουμε όπλο κάνω σε εξάρτηση και να είμαστε επιποδός.
0: Μάλιστα.
4: Εν τη αυτή την περίπτωση ήμουν λίγο μαραζωμένος στις ημέρες, γι' αυτό είναι και ατηλεφωνώ.
0: Γιατί είναι να πούσε.
4: Είναι γιατί αποκλείστηκαν το Μαρόκο, ρε παρέ, για όνομα του Θεού. Είναι ρε Μαρόκο, μη δεσί.
0: Εγώ είναι παρουσιαστήκε το Μαρόκο, ρε φίλε.
4: Είμαι ακριβώς εν τούτον που είπα. Παίξε τη μάπα, ρε κουμπάρε, να δούμε.
0: Φίλε, είναι τα πρώτα του για το επόμενο παιχνίδι, ρε κουμπάρε, βάλε τα δεύτερα.
4: Αποκλείστηκε με το Μαρόκο, έμας κανείς, περάσαν και τα αγγλισσούτκια, στα είναι τελικά. Ως εγώ και το αδικαίγεμα.
0: Και ποιο είναι να πας είναι τώρα.
4: It's coming home. Ρε φίλε, ο Κωσέλιας πάει, όχι ο Κωσέλιας πάει.
0: Ναι.
4: Η Ισπανία από να πάει είναι να το σηκώσει. Κουτάμε και εκεί με ο Κωσέλιας παίξει.
0: Μάλιστα.
4: Έμας κόφτει τίποτε.
0: Μάλιστα. Ισπάνια.
4: Θέλουν να συστήνουν το φίλο μας το Μέση, κούντα κούντα γλύει την Αργεντινή, να πάρουν τελικό, να δουν αν τα καταφέρουν. Θέλουν να σπάρουν τα αγγλισσούτκια. Έμας κόφτει.
0: Αργεντινή, Αγγλία. Αργεντινή, Αγγλία.
4: Εμείς τους Γάλλους, όπως το είπε και ο Χελάκης κάποτε, σκίζει τους Γάλλους σαν σαρδέλες, έτσι που είπε άμεσα στο παιχνίδι.
0: Μα το 2004.
4: Ναι.
0: Άριστο.
4: Τέλος πάντων. Αναμένουμε να δούμε τα μακριά κοντά γίνητα.
0: Μα εμείς έχουμε αρέσει 5 χρόνια που προετοιμαζόμαστε για το Μουντιάλ το επόμενο.
4: Όχι το επόμενο, όχι τα ευθύνες που με θύμισες, γιατί θυμάσαι που σου είπα ότι για να πάει η Ιταλία μου τι άλλο να κάνουν τις χώρες 64.
0: Να πάει, όχι σαν πρέπει να σκάμε 128.
4: Μα δεν ξέρω, τώρα να σκάμε 64.
0: Είναι Ιταλός ο πρόεδρος, ξέρεις το.
4: Όχι, είναι Ιταλός, σαν Ιταλός.
0: Πε μου.
4: Είναι Ιταλός ο Ιφαντίνο.
0: Έτσι είναι, τώρα, κουμπάρε είναι Ιταλός, ναι.
4: Α, εντάξει, και αυτό, σκάμε 64, περκείμαν περάσετε, αλλιώς μετά πάμε 128 και αγωνίες 56.
0: Εμείς λέει, ας σου πω, τώρα με πάσα στο βράδυ, τώρα με πάσα στο βράδυ, γιατί κάτι μου πας. Και νιώθω έντονα πας στον το θέμα. Εγίνεται ρε φίλε, αυκή σαν πρόεδρος της FIFA, μετά το Ρεζιλίκη, την κολοτούμπα που έκαμε μπροστά στον Τραμπ και λοιπά, περιπέζησε η Φύριος η ποδοσφαιρική και όχι μόνο. Να έχεις τα μούτρα και να αυκείς. Και από τη στιγμή που λέει ο παραπάνω κόσμος ότι δεν πολλές ομάδες σε 48 ομάδες να τους λαλείς ότι ξέρετε το πιο πιθανό το 2030 να σκάμε 64 για να δω την ευκαιρία και το να που είπε το να δω ευκαιρία σε περισσότερες χώρες να παίξουν στο Μουντιάλ γιατί να έχουν κίνητρο και γιατί σμίκρινε η διαφορά των μεγάλων μα ποια διαφορά των μεγάλων είδες και ο τρία παιχνίδια οκ εντάξει κάτι νοκάουτ και λοιπά τον άλλο άλλο εντάξει. Που για μένα γύρε 7 και 5 αν δεν σωρί, α πούμε, το ένα. Το δύο, διάμε με το Σέκκιπι, α πούμε, πρέπει να πάσει, ξέρω εγώ, ο νέο κόσμο και το, ξέρω εγώ, η Μαδανασκάρη και το Τσιμπουντή και η ιστορία ενό τρόμου με στο Μουντιάλ. Γιώργο μου, μπορεί να είναι η ελίτ σου, ρε κουμπάρι, είναι η ελίτ. Έκαμε στο στην Ευρώπη με το, ξέρω εγώ, με το Donation κλπ. Έκαμε στο Σαν Ουέφα στην Ευρώπη, οκ, διά στην ευκαιρία σε μικρές χώρες περιλαμβανομένες της Μακαρίας Νήσου να προσπαθήσουν να ανέβουν κατηγορία, να κάνουν να πιάσουν κλπ. Κλπ. Μπάτσε δουν άσπρη μέρα. Δεχτώ. Ενώ κάμε και σε παγκόσμια ενεμπέρεια 64 ομάδες. Μετά που τη σεζόν των 40 και των 50 και των 60 παιχνιδιών να θεωρείς τους ότι σέρνονται. Εφίλε, σέρνονται. Τα τελευταία παιχνίδια μετά το 70 σέρνονται. Ζητούν ήμαρτον. Ζητούν αλλαγές.
4: Όλα γίνονται για το χρήμα,
0: είπα. Εντάξει, όταν χτύπα ξύλο, όταν μείνει κανένας μέσα στο χώρο του κέντρου, ένα δεν ακούσε για το χρήμα να σάζουν την οικογένεια του.
4: Μπορεί να περάσει και ο Κύπρος όμως, αν δεν
0: σκάμε εξετάσεις. Πώς είναι. Πώς είναι, σωμάζεται να γίνουν.
4: Θα γίνουν 64, πρέπει να περάσουμε
0: και εμείς. Στις 128 είμαστε υποψήφοι.
4: Είμαστε υποψήφοι.
0: Αυτά.
4: Και μπορεί να χρειαστούμε παράζ για να πάμε.
0: Το μπορεί, μπορούσε να το παραλείψει.
4: Καλή συνέχεια.
0: Χαίρετο.
4: Ελίβα Ισπανία.
0: Χαίρετο. Να θυμίσω ότι μπορείτε να στέλνετε μήνυμα για εισιτήριο διαρκείας για όλες τις ομάδες, εντάξει, σε όλες τις εκπομπές του Super Sport. Περιλαμβανόμενες εννοείται της δικής μας, στέλνετε και να γίνει η κλήρωση όπως θα ανακοινωθεί από, από το marketing του Super Sport. Άρα έχετε την ευκαιρία για όλες τις ομάδες πρώτης κατηγορίας να στέλνετε και να διεκδικείτε εισιτήριο διαρκείας για τη νέα την περίοδο. Διάλειμμα, επιστρέφουμε.
5: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet. Στο πρακτορείο, στο κινητό. Winbet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
6: Δευτέρα σήμερα στις 8 για το σουηδικό πρωτάθλημα Jungkortenhalmstad.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
8: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15. Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
8: Τι?
9: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η καθαριότητα μόλις έγινε έξυπνη. Στην Electroline θα βρεις τις άπαιχτες ρομποτικές σκούπες Dreamy L40 Ultra AE, L40S Pro Ultra και D20 Pro Plus. Με ισχυρή απορρόφηση, έξυπνη πλοήγηση, σφουγγάρισμα και αυτόματη συντήρηση φροντίζουν το σπίτι σου χωρίς κόπο. Οι σειρές L40 προσφέρουν προηγμένες λειτουργίες όπως αυτόματο άδειασμα και πλύσιμο σφουγγαρίστρας, ενώ η D20 Pro Plus αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για καθημερινό αυτόματο καθάρισμα. Ανακάλυψε τη σήμερα στα καταστήματα Electroline και στο Electroline.cy.
11: Electroline. Έλα στο αύριο.
10: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε 5η 16 Ιουλίου 11 με 4 στο Radisson Blue Hotel στη Λάρνακα. Γνώρισε το Team Lidl και μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
12: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO. Το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο είναι εδώ. ECO.
13: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
14: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
15: Απάντηση.
14: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
15: Απάντηση.
14: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνει.
15: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
14: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
15: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
14: Ταβέρνα η απάντηση.
16: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 8,35. Κάσιου σωμά, 500 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 6,29. Και επιτραπέζιο νερό, 6 επί 1,5 λίτρο, 25% φθηνότερα, 1,30. Lidl. More to value.
18: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
11: Electroline. Έλα στο αύριο.
20: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
21: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει...
22: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
23: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 2.569.895 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
24: Αρμόδια Εποπτική Αρχή Τυχερού Παιχνιδιού Τζόκερ, ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
25: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
26: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω.
27: Εμπειρά!
28: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
29: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
30: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου.
31: Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
32: Ακούτε Super Sport 104.
33: Η ώρα είναι 4:30.
34: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
32: Ακούτε Super Sport 104.
0: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
1: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
0: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
1: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
0: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
2: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 29 Ιουλίου. Τσάζ σνακ με γεύση πίτσας ή ελληνικό σουβλάκι 100 γράμμα Μάρια 1,49 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mr. Grand αναψυχτικό κόλλα χωρίς ζάχαρη 6x330ml 2,39 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
32: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
34: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
6: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεμπάσα Πάντα από τον Super Sports 104 Επαγκυπρίος, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την πίτσα Παπαγιώτου, να είναι καλά. Λοιπόν, είπαμε για τους διαγωνισμούς μας, όλα τα, θα είναι τελικά μεγάλη Παρασκευή η ερχόμενη Παρασκευή, ρε Παναγίδη. Μεταξύ ο φίλος 699, Στέλιο μου χαιρετώ, Κώστας Ομόνια Αραδίπου. Εντάξει, χρωστώ δύο καφέδες. Να σας τους φέρω, ρε. Θέλεις τους. Και ο φραπέ με σκέτο με λίγο γάλα. Θέλεις, ρε. Είπε ο Παναγίδης, ναι. Έκαμε και αρκεί ο αρκεί κάτω. Κύριε Γότσο. Αυτά. Άτε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο 77-77-10-20. Ενώ θα πούμε μετά για όσοι αγωνισμού και όλα τα σχετικά αύριο. Στο 358 το ρετρό, ευχαριστούμε για τον Μάγκα προκαταβολικά. Θα έχουμε τον Ανδρέα Ανδρέου, τον πρόεδρο των παλεμάχων της Ανορθώσεως Ομοχώς του. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Στέλιο.
6: Ποιος?
7: Αυκόρου.
6: Συγγνώμη?
7: Αυκόρου.
6: Αυκόρου.
7: Ναι.
6: Ούλον το Αυκόρου, θα τώρα ακούει μας ούλον το Αυκόρου.
7: Ναι.
6: Ρε κουμπάρε, χαιρετίσμα στους Αυκορίδες και Αυκορίδες, ρε κουμπάρε.
7: Ματός ο Άρης, ποιος ήμουν, ρε κουμπάρε, που βάλει
6: την καλό πλάνμα, ρε, αστεύκει ο Γιαννάκη, ρε, εντάξει, μεν τα
7: παίρνετε.
6: Ρε, φίλε, όχι, μεν το, μεν το, αστεύκει ο Γιαννάκη, ρε, μεν το παίρνετε στα σοβαρά.
7: Και ακούω τον καθημερινά, ρε, να πάρει διαβάσει.
6: Μεν, εντάξει, λάλη καλύτερα αστείο, έτσι, είπα του να μου παρατήσει, εντάξει. Να μου κάνετε εσείς.
7: Καλά είμαστε, ρε, στέκλειο.
6: Ανορθωσιάδικο που είσαι διαεί.
7: Σου
6: δεν κατάλαβα. Το ανόρθω εις αμμοχώς του επιστροφή. Μάλιστα, κύριε.
7: Έλεσου τίποτα, Στέλιο μου.
6: Κάνουμε αψευκές, ούλοι, ναι. Έχει 50 χρόνια κάνουμε αψευκές.
7: 52.
6: Μάλιστα.
7: Εσύ είσαι αστροφερή, δεν και χωρίς τα δέλη από κοντά.
6: Εντάξει, έλα κατά μια μου μισκό, αλλά εν πάση περιπτώσει το ρωτάω.
7: Έζησα.
6: Έζησα τα, βέβαια, εν πάω αστρώμα ρε φίλε, είναι η γενέτειρα μου ρε φίλε. Είναι οι αναμνήσεις μου, είναι οι φίλοι μου, οι παιδικοί, εννοείται.
7: Τα σοκάτσα.
6: Εντά, έτσι η γειτονιά είχε καλύτερη γειτονιά μες στην περιοχή που είχε η γειτονιά μου ρε κουμπάρ. Όχι. Και δεν μάπες μα και ούλα. Είχα και γείτονταν τον τον Τσιριπιλίν τον Σάββα που έπαιζε στο Αποέλ τότε. Ναι, και τρία σπίτια διαφορά. Και όποτε έρχεται μου την προπόνηση οτιδήποτε άλλο, πάλε με πορτάρι και τράβα μου κάτι σιούτ που εκεί ποτάει μου μαθητής δημοτικού άκουπα και σε λοιπά. Και μετά παίξαμε για μαζί μες στο μες στο Αστρομερίτη. Έχει σχέση με τον
7: Αστρομερίτη.
6: Πέμω.
7: Το Αυγόρου έχει σχέση με τον Αστρομερίτη.
6: Έχω σχέση με τον Αστρομερίτη.
7: Του Αυγόρου.
6: Βέβαια ο ήρωας ο Κάριο, ρε φίλε, για όνομα του Θεού. Ο Γιώργος, ο Ανδρέας ήταν στο Ράχυρο. Ο αδερφός του Γιώργος Κάριος έπεσε 200 μέτρα από το πατρικό μου. Και μιλούμε επειδή έξερα και την ιστορία μου, ο πατέρα μου και λοιπά και από τους άλλους, ήταν και τραυματίας. Κάποιοι τον επροδώσαν τέλος παντού και πήγαινε να πεταχτεί από τον τοίχο. Μπορούσε να πεταχτεί από τον τοίχο απλά και χάνε του. Και το άμα πας στον τοίχο πυροβολήσαν του.
7: Εψυχρό, εψυχρό. Να μας εκτελέσουν όλους.
6: Ναι, εψυχρό εκτελέσαν του.
7: Ας σηκωστούν του οι άνθρωποι και δούμε μας είναι τα που κάνουμε, θα μας εκτελέσουν.
6: Μάλιστα.
7: Να σε καλά, Ρισπέτσο.
6: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Σε χαιρετώ. Αυγόρου, βέβαια. Καλησπέρα.
8: Χαίρετε.
6: Ποιος?
8: Γιώργος Λακαταμίτης.
6: Ο Γιώργος ο Λακαταμίτης, ο Leeds United. Μάλιστα, κύριε.
8: Μάλιστα. Να μην γίνετε, ρε φίλε.
6: Δοξάζομαι τον Θεό από πρωιά μέχρι νυχτό λεβέντη μου.
8: Χαίρομαι. Έχει λες μέρες να φύγω, αλήθεια.
6: Γιατί ρε μου πάρε το απουσιολόγιο, θα με είχα ζήτη να γεμώσει ο Παναγίδης. Γράφει για απουσίες και παρουσίες ο Παναγίδης. Γι' αυτό μου μιλά.
8: Ναι, ναι. Σας πω, ρε φίλε.
6: Ναι.
8: Επάντως, ρε φίλε, εγώ θέλω να σχολιάζω ότι τώρα που η Αργεντινή έπεσε τώρα με την Αγγλία, να δούμε τώρα αν την κουντούν σε ούτω καθεξής. Γιατί θεωρώ ότι κουντούν τη ρε φίλε εσύ τον καιρό. Και έπεσε και με κάμια να ξυλογίνω μα να παίξει μάπα.
6: Άκουμε να σου πω κάτι. Για να μας την τελειώσει. Να σου πω να μας την τελειώσει και. Λοιπόν, δεν είναι θέμα κουντήματος της Αργεντινής ή οτιδήποτε άλλο. Οφείλω να πω, έγιναν και σε άλλους αγώνες κάποια λάθη, δηλαδή η διαιτησία, ξαναλέω, και είμαι απόλυτος παστούτο, η διαιτησία σε τέτοιου είδους μουντιάλ του κορυφαίου στην Ιφίλιο έπρεπε να ήταν σαφώς καλύτερη η διαιτησία. Έχει διαιτητέ, ρε φίλε, που πραγματικά βλέπεις τους και καταλάβεις οι άνθρωποι δεν έχουν προσωπικότητα. Βλέπεις τους και καταλάβεις ότι εν τούτο που είπα προηγουμένως και νομίζουν κάποιοι μεταξύ σοβαριού αστείου. Η έννοια τους είναι απλά να σφυρίσουν, να τους δει ο κόσμος, να τους δει στιγμή αυτόν ότι επί ξέρω από την Γουατεμάλα. Εν τούτο που είπα προηγουμένως και νομίζουν κάποιοι μεταξύ σοβαριού αστείου. Η έννοια τους είναι απλά να σφυρίσουν, να τους δει ο κόσμος, να τους δει στιγμή αυτόν ότι επί ξέρω από την Γουατεμάλα.

0: Ξαναλέω, εμέτρησε γκολ της Γερμανίας, ύψωσε το πέντου 2 μέτρα και 10 εκατοστά. Εχτύπησε το παστί και φαρήν τα ανθρώπου και το βάρ δεν επήρε χαμπάρι και ο διαιτής εδώ και το με φλεγματικό τρόπο και πέτρησε και το γκολ. Μιλούμε αν ήταν άλλο παιχνίδι, ήταν ένα σκάνδαλο μεγαδόν. Επέρασε, στον τούκ. Μιλούμε μπροστά στα μάτια διαιτητή, τσιμπάμπαλαν ο επιθετικός, κι αν είναι το πόδι του και σύνει τον και πάει, και παίζεται λαλή και πάει να δείξει και υποδούν την κάρτα για θέατρο και ιστορίες καστάει και φωνάζει το βάρ ευτυχώς και διορτώνει το. Επίλε, είναι μόνο μες στην Αργεντινή που γίνηκα θέατρα. Σε πολλά μας που είχαμε θέατρα. Τόσο απλά.
1: Τώρα που μείναν οι τέσσερις, ποια είναι ο πιέι.
0: Δεν ξέρω ποια είναι ο πιέι, ρε φίλε. Δεν ξέρω ποια είναι ο πιέι.
1: Έχει κανένα σταματήσει η Γαλλία.
0: Έχει, είναι η Ισπανία.
1: Μόνο γίνει, ρε φίλε.
0: Είχαμε μαζί που πες. Θωρώ τα λεγάμε τελείως δίκως. Έτσι φαντάζομαι τα. Έτσι αφήρωπα είναι στις λεπτομέρειες. Αν κρυθούν αν κάπου να πιάσουν. Και ίσως έναν που τα θυκώ και τα θυκώ. Μπορεί να πάμε και παράταση. Έτσι τα φαντάζομαι τα.
1: Ένα ωραία
0: Ισπανία. Η βέβαια ρε φίλε. Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Αργεντινή. Μιλούμε ότι είναι από τους δύο κορυφαίους ημιτερικούς που περιμέναμε. Από εσύ μην πει η Βραζιλία με του Πάτσου και του Κλώτσου.
1: Έχεις δίκιο.
0: Εντάξει κύριε Στεγιόμου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά φίλε,
0: μπάκ. Ω Χριστάκη μου, έστειλε και ο μήνυμα και καλησπέρα μας υπερέκοπε. Έστειλε και για τη Βραζιλία, έστειλε και για την ΕΚΑΡΑ διαρκείας. Μάλιστα. Διαρκείας στέλνετε και εντός αρχές του Αυγούστου να γίνει κλήρωση από τα πάνω από, για όλες τις εκπομπές θέλετε, δικαιούστε και να μαζευτούν τα μηνύματα για να γίνουν οι κλήρωσεις και να ενημερωθείτε. Εντάξει, εδώ ξαναλέω την Παρασκευή θα δώσουμε 4 φανέλες original, τονίζω τη λέξη original, Ομόνια από ΕΛ Απόλλωνα ΕΛ, είτε εντός είτε εκτός έδρας, η στολή εννοείται. Και έναν εισιτήριο διαρκείας της ομένας αυτού είναι έκτακτο. Είναι και τα 5 τα δώρα από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Και να δώσουν την Παρασκευή. Έκτακτα εισιτήριο διαρκείας της ομονίας. Εντάξει. Αυτά. Την Παρασκευή είναι 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση του αδερφού του Δημήτρη. Το πέπτο. Εντάξει. Και συνεχίζουμε παρακάτω. Μεταξύ, ρωτήσαμε κάποιος προχτές για κάτι που άκουσε που συζητούσαμε. Παναγίδη. Τούτα ορισμένες φορές που λαλούμε και ξέρεις ή η γλώσσα ή αλλάξαν κάποια πράγματα. Ο Παναγίδης για παράδειγμα εμπαίχτησε, ναι, είσαι παίχτης. Και να πει κάποιος ο Παναγίδης σε προπονούνταν. Προέξει. Στο Μακάριο Στάδιο. Ο Παναγίδης σε προπονούνταν στο Μακάριο Στάδιο. Άκου. Καλά, οι υπόλοιποι παίχτες δεν μου καμπτάσει. Προπονούνταν και γίνει. Ο Παναγίδης σε προμονούνταν, οι παίκτες σε προμονούνταν. Εγίνεται ρε, κάτι πάει χει. Λακατάμια εψιλογιώτα μη έχει. Λακατάμια εψιλογιώτα. Και εκεί που γράφουν με εψιλογιώτα. Είναι όμως κάμω. Α, χει, ναι, μάλιστα. Καλησπέρα κύριε Στέλιο, Άγιος Δομέτιος Ταβέρνα. Μάλιστα κύριε, καλησπέρα. Και Φανέλα Ομόνιας, 0-8, καλησπέρα κουμπάρε μου. Ο φίλος μου 876 ζει ο τίγε της Ομόνιας. Ο 503 είπαμε το προηγουμένως, ο 699 θα φέρει καφέδες, ο 860 όρθο της αμοχός του Παναγιώτης, καλησπέρα Παναγιώτη μου, Λεβέντη μου. Ο Νεκτάριος Μασέλη, φανέλα της Ομόνιας, ο 675, καλησπέρα κύριε Νεκτάριε, εγώ εντεύχει ο καιρός που να μας χεράσει, ενάτην του Νοέμβρη. Μάλιστα. Μεγάλη γιορτή του Αγίου Νεκτάριου του Θαυματουργού, εννοείται. Λοιπόν, τι είναι τούτο. Έλα πάμε σε επόμενο να δω ακόμα δύο μηνύματα. Καλησπέρα φανέλα της ΑΕΛΟ Άγγελος ο 249. Καλησπέρα Άγγελε Λέοντα. Μάλιστα. Ο 594 έφυγα από τον Άγιο Δομέτιο 38 βαθμοί. Είμαι αστρομερίδη 31 βαθμού. Είδες ότι αστρομερίδης είναι 31 βαθμού. Είσαι δροσερός. Μάλιστα. Χαιρέ μας στους αστρομεθιανούς και στις αστρομεθιανές όλες. Ζούμε το Σάββατο πιο. Ή την Παρασκευή. Είσαι διαφορά 7 βαθμούς από Αγίου Δομέτιο σε αστροπερίτη ρε κούμπαρε. Είναι ποτά μοχές μα και τίποτε ξέρω εγώ φαίνει το αερού είναι το φρέσκο μόρ και τίπο τρόδος. Α, το αγαράσω τρόδος. Μάλιστα. Ο 613 φανέλα από Λονάκα.

0: Ανδρέας, μάλιστα κύριε. Όταν λέω μάλιστα, δεν σημαίνει κερδίσετε. Α, διαβάζω μηνύματα σας, άμα εξηγηθούμε. Λοιπόν, ταβέρνα απάντηση 781. Μάλιστα, Παρασκευήν όλα, Παρασκευήν. Εν ήθελα σε εσμόρφουλα, λέει, του ξερού για μέ, ναι. Έρχεται ρε φίλε, πιάνει και από το τρόδος πάνω και λοιπά. Σίζω τίκετ ομόνια ο Άρης. Ο Κακούργο ρε, ο Κακούργο θέλει σίζω τίκετ. Μάλιστα κύριε. Έλα πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Επιθυμήσαμε. Το Σεπτέμβριο, το φίλο μου, το Σεπτέμβριο ρε φίλε, να είμαστε καλά από Θεόν και να οργανώσουμε προς Λάρνακα μεριά. Εντάξει, να τιμήσουμε από Πιολάν, ΕΠΑ, Αλκίν, ΑΕΚ, τέσσερις παίχτες. Εννοείται. Και να βρεθούμε σε μια ταβέρνα τη Λάρνακα, βέβαια. Μετά υπάρχει ελεύθερη αμόχωση, μετά υπάρχει πάφος, έχει ακόμα. Μαγάρι είμαστε καλά και να τιμούμε παίκτες που αξίζουν τον κόπο. Μέχρι τώρα, για να ξεκαθαρίσω, μες στη Λευκοσία να τιμήσαμε Σωτήρη Καγιάφαν Ομόνιας, στη Λεκατάμια στην απάντηση, Νίκο Παντζαράνα Πουέλ, Πανίκο Ευθυμιάδη, Ολυμπιακού, Ιερατέρατ, εννοείται. Λέμε Σόν, Ανδρέα Κωνσταντίνη, τον κόλλα και τη ΑΕΛ, Γιάννη Γιανγκουδάκη, Απόλλωνα, Μάριο Τσίγκιναριος. Πάρε τι, ναι. Καλησπέρα. Κινέτε γραμμές να τις πιάσεις κόψω. Καλησπέρα κύριε Παναμοσίος από ψευδά. Καλησπέρα στα τα μπουρλεκούθια μου. Κίντο αυτό σας να το δούμε ακόμα ρε 4-15. Ούλον καλιού μας ανεπισήμους. Καλησπέρα.
1: Έλα κύριε Σέντιο.
0: Τσούπαρο στρατάρχης Λεμεσού περιχώρονται και συνοικισμών απάντων που ανακατώνε σε αυτήν ταύτην τη στιγμή στρατάρχη.
1: Είμαι να μέσα στα δικαστήρια κοντά στο Λενάριο και πίνω καφέ. Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ζούμε στιγμές του 86. Το χέρι του Θεού, του μεγάλου σούπεστα φρύλου Θεού Διέκο Αρμάντο Μαραντόνα, και μετά φιενέξει Εγγλέζους και τον τεμαφίλεγα Πίτερ Σίρτον και βάει τον κόλτο αιώνα. Έχουμε και το 82 Ανισσά Φόκλαν Αγγλία Αργεντινή. Εντάξει, ο αγώνας είναι πρόλογος τελικός, αγώνας ζωής και θανάτου. Θα πέσουν κλωτσές και μπορεί κότσινες, ο Μέση θα μαρκαριστεί στενά. Είναι ευκαιρία της Αγγλίας να κερδίσει και να πάει τελικό μετά από 66 χρόνια ακόμα και να πιάει. Ο νικητής του Γαλλία, Ισπανία, εν πρώτο φαβορεί να πιάει το παγκόσμιο κύπελλο. Προβλέπω η Ισπανία να κάνει τον ΠΑΜ, διότι στους τελικούς Ισπανία εν πιο πυρή ομάδα. Απλώς η Γαλλία τώρα εν καλύτερη ποιοτική ομάδα ως ονόματα.
0: Μόλις ήρθαν οι καφέδες μας, ρε στραταρχή, μόλις ήρθαν οι καφέδες μας που εγκώσταν τον ομοαραδιπιώτη, ρε.
1: Πέτου χρόνια πολλά και να μου φέρω και με ένα λεμεσό, μου έχει την αλάτα.
0: Μα πώς θέλω να σου βεράτη μου, άμα σου στείλει με το email τώρα.
1: Α, μου στείλει με Ρεβολούτ, Ρεβολούτ.
0: Να σου στείλει με Ρεβολούτ.
1: Ναι.
0: Έμαθα και Ρεβολούτ που έτσι. Α, να σου στείλει 5 ευρώ να πεις εννοείς.
1: Και αύριο πάει στα πέναλτι. Κερδίζει η Ισπανία και Τετάρτη ο συγκλονιστικός ημιτελικός Αργεντινή-Αγγλία. Μετά από 40 χρόνια το χέρι του Θεού θα περάσει η Αγγλία.
0: Έχουμε προγνωστικά προγνωστικά τα αρχή.
1: Ναι, και εψές επεχθήκα δύο παγκοσμίοι, δύο τελικοί παγκοσμίου κυπέλλου. 12 του Ιούλη στην Ιταλία, στο Ολύμπικο της Ρώμης, Γερμανία 1, Αργεντινή 0, με πέναλτι του Ανδρέα του Γκρέμε. Ανατροπή του Ρούντι Φέλε που το σεσίνει από παλιάν διαβίτην του Λόταρ Ματέους, και πριν 28 χρόνια στο Στάντε Φρανς, 12 του Ιούλη στο Παρίσι, Γαλλία 3, Βραζιλία 0, δύο γκολ ο Ζιζού, ο Ζιτά με κεφαλιά και τον Πετί. Και τελειώνω την Αργεντινή του 86.
0: Χαράτε με στρατάρχη μου.
1: Είναι αφιερωμένη στον καλύτερο πρόεδρο της ανόρθωσης όλων των εποχών, Λάτς, Κασλή και Φουαρτάν Σαβίν Κουμίν. Ε, 29 του Ιούνιου στο Αντζάκα, τελικός παγκοσμίου κυπέλλου στο Μεξικό. Αργεντινή 3, Γερμανία 2, 1-0 ο Μπράου, 2-0 ο Βαρτάνο, ισοφαρίσανε οι Γερμανοί και Χάι Ρουμενίγκε και Ρούντι Φένε και στο 87 καταπληκτική παλιά του θρύλου Θεού για Όσκαρ, Διέγκο, Αρμάντο, Μαραντόνα, ο Χόρχε Μπουρουσέγκα έκαμε το 3-2 και για Αργεντινή δίκαια παρέξια πήρε το δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο στην ιστορία της. Έπιαν 3. 78 με Μάριο Κέμπες, Ολλανδία 3-1 στην παράταση, 86 τη Γερμανία στο Μεξικό 3-2 και 22 στο Κατά που στρικονώ τη Γαλλία στα πέναλτι του Εμπαπέ 3-3 το παιχνίδι. Προπονητής Κάρλο Πιλάρδο έπαιξε η Αργεντινή με τη Σούπερσταρ τα δικαίνε δεκάδα. Μπούρφιλο, Γιούστι, Ρουγκέρι, Σερσουέλα, Μπατίστα, Ερίγκε, Πουρουσέγκα, Μπράου, Βαλτάνο, Μαραντόνα, Βατσουκατσέα. Καλό απόγευμα, αύριο προγνωστικά.
0: Ασφαλέστατα Στρατάρχη, καλό απόγευμα.
1: Εντάξει, καλό απόγευμα.
0: Διάλειμμα να επιστρέφουμε.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: Έχουμε γιορτή!
5: Εμείς
4: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
5: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου. Μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι. Αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
4: Σας στείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 2.569.895 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
7: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
6: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 8,35. Κάσιου σωμά, 500 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 6,29. Και επιτραπέζιο νερό, 6x1,5 λίτρο, 25% φθηνότερα, 1,30. Lidl. More to value.
9: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
2: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά!
3: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lutzios Group.
5: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώληση στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
6: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
7: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
8: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
9: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
10: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
11: Open Day Πανεπιστημίου Youklan Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youklan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
12: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
13: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
14: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
13: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
15: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 5.
17: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
18: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
19: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
17: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
20: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
21: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Πρώτον πυλών του Αποέλ, ο Άγχελ Γκαρσία, βέβαιο το μέλλον του Μυρ, ενσωματώθηκε στις προπονήσεις ο Πεδρόσο. Στις προτεραιότητες της Ομόνιας, η απόκτηση κεντρικού επιθετικού, με την περίπτωση του Πίτα να βρίσκεται στα ψηλά της λίστας, κανονικά στη διάθεση του Πέρ Κοντάγκοβιτς για το φιλικό με τον Πανετολικό. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την προσθήκη του νέου προπονητή τερματοφυλάκων, Πάουλο Γκρίλο, σε πρώτο πλάνο η απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκαθαρίσει το θέμα Λουκάσεν στην Πάφο. Υπάρχει πρόθεση για ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα. Επιτακτική ανάγκη στον Απόλλωνα, η απόκτηση κεντρικού αμυντικού, αξιολογείται η κατάσταση του Οσμπολτ. Στόχος στην ΑΕΚ να γίνουν άλλες τρεις μεταγραφές, κανονικά στη διάθεση του Καμορανέζη, Μπάγιτς, Αντερέκεν και Εκπολό εν όψιν Μπεϊτάρ. Παραμένει εκτός προετοιμασίας ο Φοδέριχαμ στον Άρη, εντατικοποιούνται οι προσπάθειες για ενίσχυση στην ελαφρά ταξιαρχία. 34 ποδοσφαιριστές αναμένεται να αξιολογηθούν από τον ΟΕΛ Μαέστρο στην ανόρθωση. Αναμένεται επίσημο φυρμάνι για Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό. Στόχος να γίνουν άλλες 2 με 3 μεταγραφές στην ΑΕΚ Αθηνών. Στο τελικό στάδιο οι συζητήσεις Ολυμπιακού με Τζιρόνα για Ρόκα. Ανακοινώθηκε και επίσημα από τη Manchester United ο Αντρέι Σάντος. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
15: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
1: Αν μου βρουν κάτι.
0: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
1: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA?
0: Εγώ έχω, ξέρεις, μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ γιατί τα αναβάλεις?
22: Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ PAP, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
23: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
24: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
25: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
26: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
27: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
28: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
29: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
30: Συνεχίζουμε κύριε Παναγίδη με την Αγία σου. You are very, very, very εξυπηρετικός. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή. Δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική και γραμμή 23-24 μηνύματα. Με μπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΔΑ και την Πίτσα Παπαγιώργου. Να είναι καλά. Λοιπόν, έχουμε τα πολλά μας τα δώρα τούτη εβδομάδα. Ένα μεγάλη εβδομάδα σε ό,τι αφορά στα δώρα ή και τούτη εβδομάδα, για να είμαι πιο σαφής. Τέσσερις φανέλες θα δοθούν την Παρασκευή. Πριν από τις 7, κύριε, θα ανακοινώσουμε τον νικητές. Εντάξει, ΑΕΛ Απόλλωνα Ομόνοιας από ΕΛ, οριγινάλε, νέα στολή, είτε εντός είτε εκτός και εκτάκτος εισιτήριο διαρκείας της Ομόνοιας, την Παρασκευή, όλα αυτά από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, δώρο, χορηγία. Τους ευχαριστούμε και τον Φίρτατον, τον Παναγιώτη και τον Φίρτατον, τον Ηλία. Να είναι καλά. Λοιπόν, θα δώσουμε και την μουντιαλική φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας, αλλά για να μην εμπλεχτούμε, μπαίνετε στην κλήρωση ακολουθώντας τα social media του Super Sport 104 σε Facebook, Instagram και TikTok. Κάνετε like στη σχετική ανάρτηση και κάνετε tag την παρέα με την οποία ζείτε το Μουντιάλ. Όμορφα και περιμένα. Την Παρασκευή θα ανακοινωθεί ο νικητής και για τη μουντιαλική φανέλα της Βραζιλίας. Και την Παρασκευή θα δώσουμε το 5ο voucher για 100 ευρώ. Για την απάντηση του αδερφού του Δημήτρη. Γράφεται απάντηση. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Πάμε και να πω κάτι για τις ομάδες. Μάνα μου, αρέσκεται μου πολλά, μάνα ρωτάτε και καλύτερες ομάδες, κύριε. Να τα πούμε, ρε φίλε, να τα πούμε ξανά. Καλησπέρα.
31: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
30: Ποιος κύριος?
31: Γεωργιάδης Νίκος, που Λευκοσία.
30: Συγγνώμη.
31: Γεωργιάδης Νίκος.
30: Ναι.
31: Να μπορούμε για το Μουντιάλ. Έχω τη Γαλλία μέσα και την Αργεντινή, κύριε Στέλιο.
30: Να πας στον Τερικό.
31: Να το πιάσεις, για πες κι εγώ.
30: Ναι, έπαιξες 100 ευρώ τη μια και 100 την άλλη.
31: Ξέρεις το, α.
30: Για αφού είπες μου το.
31: Ασκευάσαι τα, κύριε Στέλιο.
30: Έχω μνήμη ελέφαντα, δόξα σε ο Θεός ακόμα.
31: Μπράβο, μπράβο, είσαι φοβερός.
30: Άρα θέλει να πάει η Αργεντινή, να το πάει η Αργεντινή ή η Γαλλία. Μπα μαζί να γυρίσεις πίσω.
31: Κοιτάξτε, αν πάτε πιο Αργεντινή Γαλλία, όπως το είπες, ένα γύρο κλείσει.
30: Αν πάει μια να πακά καρδιά, ώστε όχι την Κυριακή.
31: Ένα κάτσα να δω, την ώρα 10 να τα δούμε.
30: Μάλιστα, κύριε.
31: Να ωραία παιχνίδια.
30: Μάλιστα.
31: Κύριε Στέλιο μου.
30: Ναι.
31: Εγκέντησα μια πίτσα, αλλά δεν την είχα ακόμα.
30: Πέμω.
31: Εγκέντησα με μια πίτσα μου, είπες, πια 4 φορές εγώ τηλέφωνα μου, κανένας δεν με πιάει.
30: Επιάσεις 4 φορές τηλέφωνα μου κοντά μου.
31: Ναι, και έδωσα το τηλέφωνο μου.
30: Πέμω το τηλέφωνο σου ξανά.
31: 99-641-648.
30: Εντάξει, ας ένα και τα περιοχή να μπουσέ.
31: Έτσι πάτε εξηγιά του σου.
30: Όχι, δεν τα περιοχή να μπουσέ.
31: Ξερίου.
30: Ξερί.
31: Στρόβολο.
30: Εντάξει, οκ.
31: Ευχαριστώ, είστε.
30: Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενο, ρε Παναγίδη, σε 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή, να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, να απαντήσω στους φίλους μας. Θέλω ένα άποψη σου όμως. Να μου νεύκεις, ναι ή όχι, ας φωνάς. Αν πρόλαβες κάτι. Λοιπόν, ενώ φίλος μου είναι 903 και ξανά στείλε το μήνυμα του εδώ. Και λέει μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να μας πεις μετά το 70 κάπου εκεί κοντά και μέχρι το 2000 που υπήρχαν πολλοί ξένοι, συγγνώμη, που δεν υπήρχαν πολλοί ξένοι στο Ελλάδο με το μεγάλο αυτό, τις κορυφαίες ομάδες των λεγόμενων Big Six. Εννοεί ποια χρονιά ήταν οι καλύτερες ομάδες, υποτίθεται, που ζήσαμε. Εντάξει. Εντάξει. Λίγο διαφορετικές, δεν ήταν πολλά διαφορετικές οι χρονιές. Οι ξένοι ήρθαν στη ζωή μας ουσιαστικά μέσα δεκαετίες του 70. Οι πρώτοι που ήρθαν ήταν για την Ομόνια το 72 μου κάνω με τον Φρανζίλα. Ακολουθήσα μετά, κάθε ομάδα είχε δύο ξένους που έκαναν και διαφορά συνήθως. Συνήθως, η αλήθεια να λέγεται. Ήρθαν αντίδημα καλά. Ας πούμε να πάω να πιάσω πέραν που μου κάνω Φρανσίνα, λέω, που ήταν σπουδαίο δίδυμο. Λίγο αργότερα να θυμηθούμε Ιαν Μούρς, Τέρι Μαχτερμότ, Σπάς Χεμπίζοφ, Σεχτίνσκι, Κόκιτς, Σάμπουριτς, Τακ, Πεσίροβιτς, είχαμε Φάρκας, Πεσίτσε, είχαμε σπουδαία Μπίαλο, Χαραλαμπίδης κλπ. Είχαμε πολλά σπουδαία δίδυμα, πολλά ο Μπίκου και τη Σπάγια τούν το διάστημα. Εντάξει, απαντώντας στον 903 και σκεπτόμενος εν τω μεταξύ, να ξεκινήσω από την Λεμεσό. Θεωρώ ότι με μικρή διαφορά, για μένα καλύτερος Απόλλωνας εκείνο το διάστημα από το 70 ως το 2000 κλπ, με δύο ξένους βασικά, ήταν το 94, τη δεύτερη χρονιά που πιάνε το πρωτάθλημα, όχι την πρώτη, με πιο έμπειρους παίκτες Κύπριους και με δίδυμον, αν δεν κάνω λάθος, Κρισμάρεβιτς, Τσέποβιτς. Το 91 ήταν Πτακ, Πεσίροβιτς. Θεωρώ ότι το δίδυμον τούτον επρόσθεσε κάτι παραπάνω. Έτσι είναι η άποψη μου. Και με πιο έμπειρους τους πρωτοκλασσάτους τους Κύπριους, τους διεθνείς. Για την ΑΕΛ θεωρώ το 87. Προηγήθηκε το κύπελλον το 85, το 87-88. Και είναι η χρονιά βασικά. Η επόμενη του κυπέλλου μου Απόλλωνα, που εδεχθήκε σε πρωτάθλημα, ήρθαν οι τιμωρίες κλπ. Για το ΑΠΟΕΡ θεωρώ το 73-74. Τότε με τον Στεφανή, τον Μάρκο τον Στυριανό και τους λοιπούς τους Παγκαράδες κλπ. Για την Ομόνια θεωρώ το 75-76. Με τον Γκλή των πλέον βασικών, τον Πατίκη, τον Γκρέκορη, τον Χαραλάμπους, τον Καϊάφαν, τον Κανάρη, τον Μαυρί και λοιπά, τούν την ομάδα. Για την ανόρθωση θεωρώ τη χρονιά του ΝΤΑΠ το 98. Παρότι πάντοτε υπάρχουν συγκριτικά μέτρα και υπήρχαν και άλλες μεγάλες ομάδες, ενώ τον ίδιο ομάδο, η ΑΕΑ, η ΑΠΟΕΛ, η Ομόνια και λοιπά, θεωρώ τούντες χρονιές. Για τη Σαλαμινάκα θεωρώ ότι η καλύτερη ομάδα ήταν το 90, την χρονιά του Κυπέλλου. Για τον Μπιολά το πρωτάθλημα του 87-88 και για την ΕΠΑΝ του 84-85 που είπε στον Τερικό. Αυτές είναι οι απόψεις μου ζώντας τούτες τις ομάδες. Εντάξει, 903 μου, αδιαφωνείς πουθενά πέ μου. Καλησπέρα. Βάλετε με, κάνω και ιστορική αναδρομή, δεν μου να κάνω. Ναι.
31: Καλησπέρα.
30: Ναι, νίγαρε μου.
31: Βέρνω, Ραμαδά.
30: Εντάξει ρε, λίγο προηγουμένως τούτη. Ήταν σπουδαία ομάδα. Και έχεις δίκαιο.
31: Ο Βέρνο Ραμαντά.
30: Ο Πασχάλης. Ο Κουνάς ο Φανής.
31: Ο Λιβαθινός.
30: Ο Λιβαθινός ήταν μέσα στην άλλη την μετά ρε.
31: Ναι.
30: Ήταν μετά. Ήταν με τον Μπίαλον και λοιπά.
31: Το Τάγκς,
30: Για το Τάγκς είναι το 87-88 πια το βράθυμα. Ναι, γι' αυτό
31: μπορεί. Μάλιστα.
30: Υπήρχαν ωραία.
31: Ήταν ο Δαμιανού τότε, ήταν...
30: Ναι. Ναι ρε φίλε, επειδή ζήσατε καλά τις ομάδες και είτε ενώρος που λέω δημοτικό γυμνάσιο και λοιπά μέχρι τη δημοσιογραφική μου πορεία και έχω την άποψή μου. Μπορεί κάποιον να διαφωνήσει, αλλά ερωτήθηκα. Η άποψή μου είναι τούτη. Γιατί τούτες τις ομάδες δεν τις αλλάσσω, ας πούμε, αν μου πεις... Ομόνια ήταν η ομάδα, αλλά το 75-76 για μένα ήταν το κάτι παραπάνω. 75-76.
31: Η δεκαετία.
30: Όχι, μιλώ για χρονιά. Μπορεί να πιάνει και έτσι το πρωτάθλημα. Είναι θέμα. Εκείνη η ομάδα ήταν για μένα καλύτερη. Του Ιωαπουέλ του 73-74 που έπαιξε στην πρώτη εθνική. Για μένα ήταν το καλύτερο. Η ΑΕΡ του 87-88 παρά δεν πιάνει κυπέλλο. Ήταν η καλύτερη. Ο Απόλλων του 94. Έζησα του και γι' αυτό. Αδιαφωνεί κάποιο άλλο μου, δεν έχει κονιό πρόβλημα. Αδιαφωνεί κάποιο άλλο. Μαγαρίτη, ο Μούρ,
31: Ιταλίο παίχτη. Μιλούμε για παιχταράε, δηλαδή σήμερα, αν ήταν σήμερα και παίζαμε μάπαν την εποχή τούτη, ήταν εκατομμυριούχοι.
30: Ακούμε, πολλοί που λαλούσε ότι ξέρεις, επέζασε η μάπα διαφορετικά και τώρα ξέρεις κάποιον πιάνουν με πιο καλή φυσική. Φίλε, όντως, εάν κύριοι παιχταράδες είχασαν την επιστημονική τη στήριξη, επέζαμε στο χορτάρι και ήταν επαγγελματίες, μιλούμε οι πλήστοι που τούτους τους παίκτες που παίζουν τώρα, μιλώ μόνο στην Κύπρο, μιλώ γενικότερα.
31: Παγκόσμια.
30: Ναι, μπορούσε να είναι η δεύτερη αναπληρωματική τους. Πλην κάποιον εξαιρέσεων, είναι ίδια. Να μην το κάνουμε. Ρε φίλε, κάθε παγκόσμιο κύπελλο, ένιδα έναν παίκτη να πάει εναντίον ενώ να τριπλάρει ρε. Ρε πιάνουν την μαπάνια μέσα εδώ κομπαντέτσια που το έχουν το ηλεκτρισμό μπαλά ρε. Κομπαντές πάρα 5 κιλά ρε.
31: Ας σου πω και ο παίκτες, έπρεπε ο παίκτη που μπορεί να παίξει η μάπα μου παίζει ο Γιαγκουδάκης ή η μάπα μου παίζει ο Κανάρης.
30: Ωραία, ρε φίλε.
31: Που πιάνε τη μάπα μου τη γραμμή του κόρνε και πιένε στο άλλο κόρνε.
30: Ναι.
31: Και έφκαλε και σέντρα. Που έχεις σήμερα, ρε φίλε.
30: Ωραία, εκείνη που ήταν στο Κασιπί, που αναγιωθήκαμε, είμαστε μικροί, που ήταν στο Κασιπί, τις γραμμές που θυμάσαι, έμεινε μου χαρακτηριστικό. Λέω σε πραγματικά από δημοτικό. Έμεινε μου χαρακτηριστικό μες στο μυαλό επειδή θέλουν και το Αποέλ, θέλουν και η Ομόνια και λοιπά τον Ολυμπιακό. Αλλά ειδικά άμα μιλούμε για Αποέλ Ομόνια, μπροστά από Ιαπωνή Δυτική που πήγαινα συνήθως, εντάξει εννοώ την κύρια την εξέδρα, όχι τα πέταλα τα δυο, όταν έπαιζε, όταν ήταν έξω δεξιά παράδειγμα, που τη μιάνε πώς το λες, ήταν ο Κανάρης, εντάξει, συγγνώμη, έξω δεξιά ο Μαυρής και ύστερα Λάσσα και ήταν ο Κανάρης, ας πούμε που είναι Ομονία, ήταν ο Λεωνίδας και που είναι άλλη ο άντρος ο Μιαμιλιώτης, μιλούμε, έβλεπες τους, πας στη γραμμή και πιέναν. Εντάξει, να πας, να τριπλάρουν, να κάνουν και μετά να κάνουν τη σέντρα και λοιπά. Και αν την παλάν τώρα, μόνο μιας, η έννοια τους, πιτ να φύγει. Εγκουραστικό ρε φίλε, εγκουραστικό.
31: Ο Γιώργος Σταβίδης έκανε η μάπα, εξεκίνα και πήγαινε.
30: Άλογο.
31: Άλογο καθαρό εδώ.
30: Μάλιστα. Να είσαι καλά, δεν είχα ρε. Να μιλήσουμε.
31: Και να τα πούμε.
30: Αύριο έχει προγνωστικά φορμαρίστου.
31: Μάλιστα.
30: Χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
30: Ποιος? Συγγνώμη?
2: Γάτο, αλήθεια.
30: Μάνα μου τώρα, μάνα μου τώρα.
2: Ανήμπορο, άκουσες τώρα.
30: Άκουσες τις ομάδες που είπα.
2: Το ανήμπορο, άκουσες τον προχτέρι το τραγούδι του Καζαντζίδη.
30: Έβαλα τώρα, το βάλα, σου το βάλα ρε φίλε.
2: Μα και με το ήθελα, απλώς είπα ότι δεν είσαι καλύτερο τραγούδι.
30: Εφίλε, σε ετοίμησα.
2: Μπράβο, μπράβο.
30: Α, εγώ,
2: μα είπες τους ούλους, είσαι αελίστας, γιλιένεις ρε. Εξίασες.
30: Ποιο?
2: Τζέμποκ, ολέ ολέ, τον Τιτάνο, για το όνομα του Θεού.
30: Ποιον εξεχάσα?
2: Ιώσεφ Τζέμποκ, Τιτάνο, για το όνομα του Θεού.
30: Ωε ρε, είπα για δίδυμα δεκαετία 80 βασικά και λοιπά, λέω το Πέσιτσι ο Φάρκας ήταν ουσιαστικά τα σπουδαία, ναι.
2: Ο Βασιλού ο Πέσιτσι με το τελικό στο τον Άρη το 3-2
30: με τον Άρη ήταν ο Σόουρεκ.
2: Α, ο Σόουρεκ, αστιμού ο Σόουρεκ.
30: Ναι, ο Σόουρεκ.
2: 3-2 κερδίσαμε φάουλ. Πιο πάνω από την Μαρθωτική, το κέντρο της Μαρθωτικής. Χωρίς το ρολόι, μας είχε τελειώσει. Τραβάτε μια ρεπίδια στο Ιωσάιον Τρέο. Εγώ στο Λαύρο μας είχε τελειώσει.
30: Ο Πέσιτς και ο Φάρκας επέξασαν στον τελικό των πρώτων με την ΕΠΑ στο Μακάριο 1-0. Ο Σόουρεκ ήταν στον τελικό του 89.
2: Ναι,
30: γι' αυτό μου είπα για το πρώτο το δίδυμο που πας. Μιλούμε ήταν παιχταρά ρε φίλε, φέρναν οι ομάδες παιχταρά ρε φίλε. Πραγματικά έφερναν παιχταρά, είπα και για τον Απόλλωνα προηγουμένως. Είχε το 91 για παράδειγμα Πτάκ Πεσίροβιτς, πρώτος σκόρερ. Και είχε το 94 Τσέποβιτς, πρώτος σκόρερ. Με Κρισμάρεβιτς ρε φίλε. Ομπίγου, και της Πάια ρε φίλε. Κόκκιτς και Σάμπουριτς. Ζεχτίσκι και Βίζοφ, για όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού. Ύστερα είστε Νοβέσκο, Μιχαήλωβης και λοιποί. Ήταν να έρθουν τίποτα ποτέ, αν δεν, ένας πάντα, άστα πας.
2: Ο Μαυρουδίδης αυτοί, τον Παφίδη που ήρθε μες στην Πάφο, έφυγε τον καμπίνι Σιμιούα, έπαιρνε τον
30: τράχη και πατρίσιο σύζεδιο στο τέλος. Ένας πάντα. Ο φίλος μου 442, έχετε δίκιο κύριε Στέλιο μου, πλέον μπήκε πολλά τακτική στο ποσό. Εντάξει ρε φίλε, παρατακτική μου μπήκε έτσι μεταξύ μας. Δηλαδή βασικά να πιάνω την μπάλα, ξέρω εγώ ιστορία, να πάω το σύστημα, οι 4-5-1, οι 3-2-3-1 ιστορίες κλπ. Δώσ' την κάμετη, πήγαινε πάνω, κάτω, ιστορίες και λοιπά, σεντρούα. Εντάξει, κάποτε έχει παιχνίδια που πιένουν ματσάρα, έχει παιχνίδια όμως που κουράζουν. Η αλήθεια να λέγεται. Χαίρετε και εγώ της εποχής σας, νομίζω ο Νίκος Χαραλάμπου, είναι ο Χαραλάμπου, είναι σπουδαίος στρατηγός. Μην το συζητούμε. Μιλούμε τώρα, αν βάλεις το κέντρο γύρω που είπα προηγουμένως, βάλεις Στεφανής. Πρόσεξε, Στεφανής, Μάρκου Στυλιανού. Εντάξει. Ένιχε δεύτερο. Να βάλεις στη συνέχεια Γκρέγορη, Φίλιππος, Νίκος Χαραλάμπους. Ναι. Πάει δεκαετία του 80, πάει Λεμεσόν, Ορφανίδης, Παύλος Σάβα, Μαυρουδής. Είχαμε Γιάν Κουδάκης, είχαμε Ιωσιφίδης. Μιλούμε για παιχταράδες, ιστορίες, λέω προηγουμένως Χριστοδούλου κλπ. Αυτά. Αν πω στον Άρη ακόμα με Μάριο Τσίγκη, Χατζηλοΐζου, Παπακώστα, Αγκίστον Έργιν και του Λιμπούς. Πάω σε διάλειμμα έτσι να καθαρίσετε λίγο το μυαλό σας και να επιστρέψω.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους! Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15? Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
7: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά!
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Take Away Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Take Away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
10: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
11: Έχουμε γιορτή!
12: Εμείς
11: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
12: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
11: Σας στείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
13: Σουρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
14: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
16: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου. Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μια πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΦ.
18: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
32: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
33: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
34: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
35: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
34: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
0: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
34: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
1: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
7: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
15: Η καθαριότητα μόλις έγινε έξυπνη. Στην Electroline θα βρεις τις άπαιχτες ρομποτικές σκούπες Dreamy L40 Ultra AE, L40S Pro Ultra και D20 Pro Plus. Με ισχυρή απορρόφηση, έξυπνη πλοήγηση, σφουγγάρισμα και αυτόματη συντήρηση φροντίζουν το σπίτι σου χωρίς κόπο. Οι σειρές L40 προσφέρουν προηγμένες λειτουργίες όπως αυτόματο άδειασμα και πλύσιμο σφουγγαρίστρας, ενώ η D20 Pro Plus αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για καθημερινό αυτόματο καθάρισμα. Ανακάλυψε τη σήμερα στα καταστήματα Electroline και στο Electroline.
17: Electroline. Έλα στο αύριο.
19: Summer mode on. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
20: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η ώρα είναι 5:30.
22: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
23: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι.
24: Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.
25: Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
26: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
27: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκε ο 37χρονος πατέρας από τη Βρετανία μετά τον θάνατο του τρίχρονου παιδιού του, το οποίο έπεσε χθες το απόγευμα από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου στην Πάφο. Όπως κατέθεσε ο ίδιος στο επαρχιακό δικαστήριο Πάφου, όπου παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί, φαίνεται πως έπαιζε με το παιδί αναμένοντας τον ανελκυστήρα στον διάδρομο του 4ου ορόφου και υπό συνθήκες που διερευνώνται το αγοράκι γλίστρησε και έπεσε από το ανοιχτό παράθυρο στο κενό. Στον διορισμό του εκτελεστικού αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο, ως ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, προχώρησε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έκανε λόγο για δικαίωση της συνεπούς στρατηγικής που ανέπτυξε η Λευκοσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα για την διασύνδεση των ευρωτουρκικών με την πρόοδο στο Κυπριακό. Ενημέρωση για όσα υπόθηκαν στην Άγκυρα κατά την συνάντηση Ερντογάν, Φόντερ Λάιεν και Κώστα για το Κυπριακό θα λάβει στο Παρίσι από τους επικεφαλείς των Ευρωπαϊκών Θεσμών ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί για την Γαλλική Πρωτεύουσα μετά από πρόσκληση του Εμμανουέλ Μακρόν για να παραστεί αύριο στη στρατιωτική παρέλαση των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων με την ευκαιρία της Εθνικής Ημέρας της Γαλλίας. Σε νέο κύκλο έντασης μπαίνει η Μέση Ανατολή με πλήγματα σε δεκάδες στόχους, απάντησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράν μετά τον πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούς. Το Ιράν καταδίκασε στεναρά τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένει σε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στην Μέση Ανατολή. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 34 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
2: Super Sport 104.
3: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
8: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
6: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
8: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
9: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Παναγιδί. Ήρθε και ο φραπεδάκι στον κότσο τον Αραδιπιώτη. Ευχαριστούμε τον στην υγεία του, ναι. Ήταν δροσίστικο, ρε φίλε, ναι. Ευχαριστώ. Μαγάλα είναι καλό φίλο μας, προσεκτικά στους δρόμους. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24, μηνύματα. Με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαντζόουνς, να είναι καλά. Είπαμε αύριο ρετρό 358 Ανδρέας Ανδρέου και πρόεδρος των Παλεμάχων Ανορθώσεως με παρουσία στους και ανελευκούς της αμοχώς του. Είπαμε Παρασκευή θα δώσουμε το εισιτήριο διαρκείας της πρωταθλήτριας Ομόνιας από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, ειδικά για τους ακροατές του Δώσε Πάσα. Και την Παρασκευή θα δώσουμε και τις τέσσερις φανέλες της Οριζινάλε, Απόλλωνα, ΑΕΛ, Ομόνιας και ΑΠΟΕΛ. Στέλνετε τις φανέλες της ομάδας για τις οποίες ενδιαφέρεστε. Και είπαμε ότι και την Παρασκευή θα δώσουμε και μουντιαλική φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας από αυτήν την εκπομπή. Αλλά για να μπείτε στην κλήρωση, ακολουθήστε το πιο εύκολο δρόμο, τα social media του Supersport 104, σε Facebook, Instagram και TikTok. Κάνετε like στη σχετική ανάρτηση και κάνετε tag την παρέα με την οποία ζείτε τον παρμόν του Μουντιάλ. Και καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλησπερίζω τους αγαπητούς μου φίλους.
0: Σαλαμίς, σαλαμίς, σαλαμίς.
1: Αιώνια.
0: Μάλιστα, κύριε.
1: Δεν που είναι, δε.
0: Έχουμε και διαρκεία τη Σαλαμινάκα και όχι μόνο όλων των ομάδων πρώτη κατηγορία. Στέλνετε την ομάδα που σα ενδιαφέρει, κύριε Κότσο Σαλαμινάκα.
1: Ναι, μα να με κανονίσει.
0: Να τα κάνει γερή, μα όξα να τα κανονίσει.
1: Λοιπόν.
0: Να τα κανονίσει, Παναγιώτη, να τα κανονίσει μισό Κότσο.
1: Εσύ να με κανονίσει, ρε κουμπαρίτε.
0: Μα να με κανονίσει, γάμο σικέρε.
1: Ναι.
0: Ναι, λάλη.
1: Να μου δώσει ένα παράγωγο είναι ο παρά μου.
0: Μάλιστα.
1: Πια να πω την καλησπέρα μου,
0: ναι.
1: Το μαζί με τούτος.
0: Αύριο να είχε προγνωστικά φορμαρίστου.
1: Ναι, τώρα έφυγε η ξένη μου, εντάξει, ήταν εκεί πρώτη.
0: Ναι.
1: Να με δω το κοκκούι.
0: Πέμω.
1: Να με δω το κοκκούι μου.
0: Καλά.
1: Λοιπόν. Ναι, καλό λοιπόν, κύριε Παπα Μωυσέο.
0: Τσάω. Πρόλαβας. Χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιον παιδάκι μου μιλά?
2: Ο Στυλιανός.
0: Ρε Στυλιανή μου, έχεις άσπα καλύτερα ονόματα, αγαπούλα. Πόσο χρόνο είσαι, λεβέντη μου?
2: 10.
0: Και από πού είσαι?
2: Που Ζηλεμεσό.
0: Και τι ομάδα είσαι, ρε Στυλιανέ μου, λεβέντη?
2: Ομόνια.
0: Μάλιστα, κύριε Στυλιανέ, τι καλή, είσαι καλά?
2: Ναι.
0: Πάντα καλά να είσαι, λεβέντο παιδό μου. Με ποια ομάδα είσαι στο Μουντιάλ?
2: Υποστηρίζω την Αργεντινή και την Ισπανία.
0: Α, το φίλο μου. Δηλαδή αν πάει τελικό η Αργεντινή με την Ισπανία, να είσαι ο πιο χαρούμενος νεαρός. Ε, ναι.
2: Ναι.
0: Μπράβο ρε Στυλιανέ μου. Μπράβο Στυλιανέ μου. Παίζεις, ασχολείσαι με αθλητισμό, λεβέντη μου?
2: Ναι, ποδόσ... πάω προπόνηση.
0: Πάεις προπόνηση με ποδόσφαιρο?
2: Στην Ομόνια.
0: Στην Ομόνια. Μάλιστα. Στυλιανέ μου, εύχομαι όσα καλύτερα, αγάπη μου.
2: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, λεβέντο παιδό μου.
2: Επίσης.
0: Τι ευγενέστα το μωρό, ρε. Τι ευγενέστα τα μωρούθια μου. Αλλάσω τα μωρούθια μου, εγώ με κανένα, ρε. Είδες είναι ωραίο πράγμα, το αντίφαση. Με τον κότσον το Σαλαμινάκα μου, το μωρό μου το ευγενέστα του. Ο 309 τι θέλει ο Νικόλαος. Καλή εβδομάδα με υγεία πάντα. Εισιτήριο διαρκείας. Μάλιστα. Φανέλα, κύριε Νικόλαος, καλή εβδομάδα με υγεία πάντα. Εισιτήριο διαρκείας. Μάλιστα. Φανέλα.

0: Γρηγόρη, έμαθες και ζωή να αφιερώσεις στερικά. Ο Γρηγόριος μου θέλει τον... Πώς το λες? Τον Αετών Λαλή αφιερωμένο στον πατέρα του. Και σε όλους και σε όλες και όλους. Τον Αετός ποιος είμαι του Αργυρού. Έχει πολλούς Αετούς ρε. Έχει και ο Σφαγιανάκης, ναι. Και ο Αργυρός έχει νομίζω. Κάτι λέει Αετών και λοιπά. Και ο Καζαντζίδης έχει νομίζω. Έναν Αετό. Καλησπέρα. Μόλις μιλήσαμε για Αετών, καλώς τον κουμπάραν τον Σοκράτη. Τον Αετών της ασφάλτου.
1: Αετός της ασφάλτου και ο Αετός του Σφαγεράκη να βάλει σε παραγγελία, κύριε Παπαδόπουλε.
0: Είμα ποιον Αετών να βάλουμε, ρε κουμπάρε Σοκράτη.
1: Ένας Αετός υπάρχει, έχει πολλούς Αετούς.
0: Έχει πολλούς, ρε φίλε. Ο Αετός πηγαίνει στον αέρα.
1: Άλλη,
0: εγώ Αετός γεννήθηκα, ξέρω εγώ ιστορίες, τραγουδάω ο Αργυρός, τραγουδάω ο Καζαντζίδης, τραγουδάω ο Σφαγιανάκης.
1: Σφαγιανάκης.
0: Του Σφαγιανάκη.
1: Ναι, ναι, του Άρης αφιερωμένο σε όλη την ομάδα που τρέχουν για την πατρίδα.
0: Μάλιστα.
1: Εξεχνώ.
0: Δεν μου λες ο κράτη.
1: Είμαστε μαλέζι, νομίζω ότι πάμε πολλά καλά στο
0: βαλό. Δεν είναι ο Γρηγόρης, είναι πηδικό της ή λέει ο Γρηγόριος.
1: Πηδικότηση. Εμείς έχουμε τέτοιο Σφαγιανάκη.
0: Εντάξει, οκ, με μαλώσετε, μπέμω.
1: Όχι, όχι. Πάμε πολλά καλά νομίζω με το θέμα του παγκόσμιου κυπέλλου. Πέρασαν οι ομάδες μας.
0: Ναι.
1: Για την Αργεντινή νομίζω πάει καλά και η Αγγλία. Α, θέλει να παίξουμε τα όλα μαγόμενα τώρα, κύριε Παγκοσίος.
0: Μάλιστα.
1: Να μου κερδίσουμε αν το πιάμε.
0: Τι πράγμα.
1: Το παγκόσμιο κυπέλλο.
0: Μα ανέβρισε τον τελικό.
1: Ναι.
0: Είναι να πάει στην κλήρωση για τα 200 ευρώ από την Τύπκο, το ροκουμπόνι.
1: Γαλλία, Αργεντινή.
0: Λίγο πράγμα.
1: Όχι, εντάξει, σημαντικό. Μάλιστα, πολλά ωραία. Σωματείων Περικλή Δημητρίου.
0: Και αγαπητοί τον φίλο στον Αλέξη να χορηγήσει τον Περικλή Δημητρίου. Τι θέλει άλλο.
1: Εντάξει, ευχαριστούμε την Τύμκο για τη συνεργασία και τη συνεργασία τη Ελληνική Σωματείων Περικλή Δημητρίου. 39 χρόνια ιστορία και επαγγελματία, το ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τι εκδόσει μα. Υπάρχουν εχθέ πήγαμε στη Δευτέρα, πήγαμε στο Έλληνε Μέντιον. Τώρα έχουμε Τετάρτη, πάμε στο Προεδρικό το πρωί για το ευρωπαϊκό μας, την Πέμπτη το πρωί πάμε στο Άγιο το Μέντιο στο Βασίλειο, το βράδυ της Πέμπτης πάμε στα Λατσιά, Σάββατο απόγευμα πάμε στην Ποταμιά να τρέξουμε, την Κυριακή θα πάμε το πρωί στο χωριό Αγρίδια πάνω από τον Αγρόν και μετά το απόγευμα πάμε στα Πυρικά και στους Αγνούμενους και στον Κόνο για τους Αγγελμένους και η Δευτέρα στην Αδρούο την Κερίνια. Εκδηλώσεις από σήμερα μέχρι τη Δευτέρα, το Σωματείο Περιμητρίου, δεν ξεχνώ την πατρίδα μας. Ευχαριστίες πάρα πολλές έχουμε πάντοτε στην αστυνομία που μας συνοδεύει, την Υπουργείο Υγείας της Ασφάλειας μας και στους φίλους μας Ανδρέαν Παπαντζόους, 20 χρόνια και Δημήτρη Απάντηση για την θεσμική συνεργασία μας κύριε Παμοσίος.
0: Ευχαριστώ μου, Ρεσοκράτη.
1: Καλή δύναμη σε όλους.
0: Χαίρετο. Επόμενος καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στέγη.
0: Ποιος κύριος?
2: Ο Γρηγόριος.
0: Μάνα μου τώρα, μάνα μου τώρα.
2: Εγείτε αμέσως μου καλησπέρα.
0: Γρηγόριος ανόρθωης αμμοχός του. Μάλιστα. Δοξάζουμε το Θεό από πρωί μέχρι νυχτό στην Παναγία και απάντε στου Αγίου.
2: Σήμερα που ξεκουράζω, θα σου ζητήσω έναν τραγούδι.
0: Ναι, αλλά είπε μου τον πυθικό τη τελικά.
2: Ναι, ναι, ο Αετό, από χτε το τραγούδι.
0: Ναι, ρε φίλε, επειδή είμαι πολύ που τραγούδισα ένα Αετό, γι' αυτό που είπα.
2: Έλα, όχι, πιο μέρα, κλείσει, είπα να σου πω παρά
0: τώρα. Είπα στον Αετό του μυθικό τη τελικά, Παναγίδη. Να τον έβρε, ο Παναγίδη, μετά τι 6.30 να τον τακτοποιήσει.
2: Θα σου πω τα προγνωστικά, τα σκοτά ευρωπαϊκά, το Μουντιάλ.
0: Για αύριο.
2: Ναι.
0: Ναι ρε φίλε, κορέξ, κόρτα δύο τα μοντιαλικά, ναι.
2: Τώρα σου από πού απόψε, γιατί δεν μπορώ αύριο.
0: Ένα λεπτό ρε φίλε. Δίκαιο, επειδή ευκήγες στον άρα δικαιούσε.
2: Ναι.
0: Να γράψεις εσύ ρε Παναγίδη. Θέλω να τα γράψεις. Να τα γράψεις, πας εγώ, λέει να γράψω εγώ. Έδειξε με.
2: Όχι, ως θέλετε.
0: Περίμενε ρε Γρηγόρη. Όπως ένα τα έχω γραμμένα, ένα λεπτό.
2: Ναι.
0: Είναι Ισπανία, Γαλλία, ναι. Και είναι Αγγλία, Αργεντινή.
2: Μάλιστα.
0: Μάλιστα κύριε Γρηγόρη, έκανα μια εξαίρεση, διότι αύριο δεν θα μπορείς. Πέ μου.
2: Ναι, έχουμε και εμέναν ένα, να πάμε παράταση.
0: Έχουν τα 90 λεπτό που λέω.
2: Ναι, έναν ένα.
0: Και τα δυο.
2: Όχι, έναν ένα το πρώτο.
0: Ναι.
2: Και μηδέν ένα να δει Αργεντινή την Αγγλία.
0: Και μη δεν είναι.
2: Μάλιστα.
0: Είσαι πέτ κύριε.
2: Καλό να πω αίμα.
0: Έγινε ρε Γρηγόρη. Χαιρετώ. Δικαιότερο ρε φίλε. Δικαιότερο μια φορά μια εξαίρεση διότι ευκήγες στον αέρα. Έστειλε μήνυμα και να μου πήρε κομπάρες.

0: Τα μήνυμα, ναι, δεν θα μπορεί αύριο ο άνθρωπο, δεν πειράζει. Να μου εδώ. Ο φίλο μου 199 είπε ο Μητροπάνω Λενάδερη: Ισπανία χαζίρε να πάει παράταση. Αντώνη χέρδου. Εν το λιότερο μου μπορούσε να πάθει. Αν με έπαιρνε το άιδα να πάθει παράταση, με φάση. Όπω επειδή τα πράγματα. Πάμε προλαβαίνω να πάμε σε ακόμη έναν κύριο κυρία να δούμε στο 77-77-10-20 τι κάνετε. Καλησπέρα από Φρέναρος, έναν ο Παυλάρας πάντως. Καλησπέρα στο Φρέναρος. Ο φίλος Σωτάσου Σωτήρα επιφυλάσσεται για αύριο ρε. Μα είχασαι κάτι εκθυρώσεις κάτω στη Σωτήρα, νομίζω κάτι χωρεσπαιδίδες και λοιπά. Και αυγόρου που είχε η Λιοπέτρη. Λιοπέτρη νομίζω. Κάτι εκθυρώσεις που είχασαι το Σαββατοκυριακό, περασμένη εβδομάδα. Μάλιστα. Η Περιστερώνα καλησπέριζει, καλησπέρα στην Περιστερώνα μας. Μάλιστα κύριε, άμα τους φίλους μας ρε, συντοπίτες. Έλα, πάμε σε ακόμη έναν κύριο, μια κυρία να δούμε τι γίνεται πριν να πιάσει ο λεωφορείας μας ρε, ο ταξιγέν μας είναι αποκάμνωση. Δώστε σημεία ζωής, να δούμε τι κάνετε. Μετά είσαι εξία, να το ακούσεις σημεία ζωής. Δερίνια τι λέει. Ο Γιώργος Δερίνια. Καλησπέρα από Δερίνια. Τροπεούχα Αργεντινή. Μάλιστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Στέγη.
0: Ποιος κύριος?
1: Μάριος από Ελίστας Αραδιπιώτης.
0: Μάριος από Ελίστας Αραδιπιώτης. Σήμερα γυρνάμε μαζί ένας ορκανός σαρε ο Κώστας Αραδιπιώτης.
1: Ναι, άκουα το, άκουα
0: το. Μάνα μου τώρα, ήρθε με τα φραπεδάκια του δαμέ, εντάξει.
1: Μια χαρά, μην μου κάνετε.
0: Είμαστε καλά δοξάσιο ότι ο ζωήψης τώρα φίλε.
1: Μια χαρά. Έχω να δηλώσω ότι τούν τη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι μόνο η Αργεντινή μπορεί να σταματήσει. Οπότε αν περάσει η Αργεντινή που την Αγγλία, αντιλαμβάνεσαι ότι να πάει αν πάει η Αργεντινή. Όχι επειδή είναι καλύτερη ομάδα η Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Που τη Γαλλία. Είναι καλύτερη ομάδα που τη Γαλλία τη δεδομένη στιγμή είναι.
0: Άρα εσύ τι προβλέπεις για τον Αντερικό?
1: Εγώ προβλέπω ότι να πάει η Γαλλία σίγουρα. Δεν ξέρω αν θα πάει η Αργεντινή. Αλλά αν θα πάει, να κάνει back to back. Αν πάει η Αγγλία, δεν ξέρω. Θεωρώ παραπάνω τη Γαλλία.
0: Θεωρείς παραπάνω η Γαλλία.
1: Τώρα, αν καταφέρει η Ισπανία πάλι και γελάσει, αν καταφέρει ο Μιτσής ο Γιαμάτς και γελάσει τους πάλι που είπαν ότι δεν τους φάτε.
0: Είναι η μοναδική... Τουλάχιστον στα τρεξίματα και στην κίνηση που είδα ως τώρα από τούτες τις ομάδες.
1: Κοντεύκει τους.
0: Ναι, η Ισπανία, ναι.
1: Αλλά σαν ομάδα όμως, σαν μονάδες, σαν ομάδα, ούλα νομίζω η Γαλλία υπερτερεί ούλων των ομάδων. Εντάξει, να δούμε. Εγώ θέλω είτε η Γαλλία να το σηκώνει είτε η Αργεντινή.
0: Την Αγγλία θέλω την πιο λίγο πιο κοντά. Για να μετρήσει ο δίκαιος που είναι αρκετή.
1: Εντάξει, είναι πιο ομάδα, η αλήθεια, είναι πιο σοβαρή από ό,τι είδα φέτος.
0: Είναι πίαση, δεν ξέρω αν ξεκίνησαν τώρα πάλι το It's Coming Home, αλλά είναι πίαση με, ξέρεις, το απομένον το ύφος, το φλεγματικό.
1: Όχι, όχι, εντούν το διαφορετικό που νομίζω είχαμε όλοι φέτος. Ναι.
0: Και έχουν υπομονή, δείχνουν να έχουν υπομονή, γιατί είναι εντυπωσιακό, έχουν υπομονή, έχουν τρεξίματα και εγγλέζοι κλπ. Είναι τούτο που...
1: Παίζει ρόλο και ο προπονητής.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Δηλαδή, τώρα να συγκρίνεται τον Τούχερ με τον Σάουτγκέιτ.
0: Ναι.
1: Για μένα, sorry, κιόλας ο ένας δεν ήταν προπονητής, ο άλλος...
0: Ναι, ρε, και είναι θέμα και προσωπικότητα, δηλαδή και ο αρχηγός σου μες στον αγωνιστικό χώρο, αμάνε σοβαρό, και είναι σοβαρός. Έχει τους υπαρχηγούς του, έχει τους... κατάλαβες τι εννοώ. Και είναι μια χημεία καλή, μιας ομάδας, έχει σημαντικό. Είναι ο καθένας για τον εαυτό του, μιας ομάδας. Υπήρχαν χρονιές που υπήρχε από πλευράς ταλέντου, ασφαλώς καλύτερο ταλέντο. Αλλά σε ατομικό επίπεδο όμως ταλέντο.
1: Τώρα νομίζω είναι πιο συνολική εικόνα.
0: Μπράβο. Είναι πιο ομάδα.
1: Πιο σύνολον τώρα.
0: Ναι.
1: Πιο υπάρχει σοβαρότητα. Να δούμε. Δεν ξέρω. Τώρα μιλούμε για Γαλλία, Αργεντινές, Αγγλίες.
0: Ετοιμάς το αύριο για τα προγνωστικά σου επισήμως.
1: Μπορεί να γίνει η Ισπανία και να μας...
0: Ετοιμάς το αύριο για να πω και εγώ τα δικά μου στο τέλος αύριο. Ετοιμάς το αύριο για τα προγνωστικά σου.
1: Έχω τα ίδια έτοιμα, αλλά να πω αύριο να...
0: Αύριο επισήμως.
1: Ναι, ναι.
0: Έγινε.
1: Έγινε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα να έχεις. Κάμνουμε καλά, λαλή. Ελπίζουμε και εσείς, ο φίλος μας, πάντα μαζί σας. Καλησπέρα σας, κύριοι, και καλή εβδομάδα. Ο Μιχάλης, ο Λεωφοριατζής, ο 009. Έκαμε τα σέρκα του πάνω, απόδειγε ο Παραγίδη, ρε Λεωφοριάκη Μιχάλη. Μόλις άκουσε ο Μιχάλη, ο Λεωφοριάκη, απόδειγε. Ενώ κάνω μια φωτογραφία κάποια στιγμή, ή ένα βίντεο μικρό, έτσι, 40 δευτερόλεπτα, χωρίς να ξέρει. Εθώ έξω στον αόρο τον φάκο. Ενώ στείλω σε κάποιους σύρους, να το βάλετε έτσι πάνω στις οδόνες, σαν ο Θωρίδη που ανακατώνεται. Άμα είναι ενθουσιαστεί. Πάω σε διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Super Sport 104.
3: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
5: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
6: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη Sita. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της Sita Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
3: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε 5η 16 Ιουλίου 11 με 4 στο Radisson Blue Hotel στη Λάρνακα. Γνώρισε το Team Lidl και μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
7: Πεινάς. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
8: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
7: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
9: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
10: Όταν η καινοτομία συνδυάζεται με τον εκλεπτισμένο σχεδιασμό, γεννιέται ένα SUV που ανεβάζει τον πύχη. Mercedes-Benz GLC SUV AMG Line. Δυναμική παρουσία, εξελιγμένη άνεση και οδηγική εμπειρία που μόνο η Mercedes-Benz μπορεί να προσφέρει. Τώρα σε προνομιακή τιμή 59.900 ευρώ. GLC SUV AMG Line. Για όσους δεν συμβιβάζονται, ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
11: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline.
12: Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
13: Electroline. Έλα στο αύριο. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσέντα, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 8,35. Κάσιου σωμά, 500 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 6,29. Και επιτραπέζιο νερό, 6 επί 1,5 λίτρο, 25% φθηνότερα, 1,30. Lidl. More to value.
14: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
15: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
16: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 2.569.895 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
17: Αρμόδια Εποπτική Αρχή Τυχερού Παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
16: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
18: Μπαγιάτικο ψωμί. Περσινό τζιν. Ξεχασμένο ρολόι. Παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών μας μέχρι και 29 Ιουλίου. Τσάζ σνακ με γεύση πίτσας ή ελληνικό σουβλάκι 100 γραμμάρια 1,49 και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mr. Grand αναψυχτικό κόλλα χωρίς ζάχαρη 6x330ml 2,39 και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
20: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
21: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivering Cyprus.
22: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
23: Μη μου πεις. Όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά!
24: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
25: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
26: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
14: Super Sport 104.
0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον νοϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
4: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
5: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε ότι έχει αρθεί το μεταγραφικό εμπάρκο που αφορούσε την υπόθεση Νταβίτ Γκαγέγο, πρώτον πυλών της ομάδας της Λευκωσίας, ο Άγχελ Γκαρσία. Στις προτεραιότητες της Ομόνιας, η απόκτηση κεντρικού επιθετικού με την περίπτωση του Πίτα να βρίσκεται στα ψηλά της λίστας. Στόχος στην ΑΕΚ να γίνουν άλλες τρεις μεταγραφές. Παραχωρήθηκε στην Ομόνια Ραδίπου με την μορφή δανεισμού ο Ματίας Κονζάλες. Παραμένει στο προσκήνιο της ΠΑΦΟ ο Μιλόγεβιτς. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκαθαρίσει το θέμα Λουκάσεν. Επιτακτική ανάγκη στον Απόλλωνα η απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Αξιολογείται η κατάσταση του Οσμπόλτ. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΛ η απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών. Παραμένει εκτός προετοιμασίας ο Φοδέριχαμ στον Άρη, εντατικοποιούνται οι προσπάθειες για ενίσχυση στην ελαφρά ταξιαρχία. 34 ποδοσφαιριστές αναμένεται να αξιολογηθούν από τον Ελ Μαέστρο στην ανόρθωση. Την απόκτηση του 29χρονου Ισπανού επιθετικού Ντάριο Ποβέδα ανακοίνωσε η Νέα Σαλαμίνα. Αναμένεται επίσημο φιρμάνι για Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό. Στόχος να γίνουν άλλες 2 με 3 μεταγραφές στην ΑΕΚ Αθηνών. Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις Ολυμπιακού με Τζιρόνα για Ρόκα. Ανακοινώθηκε και επίσημα από την Manchester United ο Αντρέι Σάντος. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
6: Supersport 104. Μένεις εδώ.
27: Τα σόπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
28: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
29: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. 2 extra large pizzas, ένα share box και 2 αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
30: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube.
7: Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
9: Σε παραδείγμα, κύριε Παναγιώτη, μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε πάσα πάντα» από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με εμπορικές ευχαριστίες στους μεγαλών μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την πίτσα Παπαγιού. Να είναι καλά. Λοιπόν, είπαμε Παρασκευή τα σπουδαία 4 φανέλες οριζινάλε, κύριε Παναγίδη. Ξέρω ότι ζηλεύκεις με την καλή την έννοια. Από η Ομόνοια Ελ Απόλλων, εντός ή εκτός εδραστορή, στέλνετε τις φανέλες που σας ενδιαφέρουν, τις ομάδες που σας ενδιαφέρουν μάλλον. Έναν διαρκείας 26-27 για τους πρωταθλητές. Όλα αυτά είναι χορηγία από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Ευχαριστούμε τους φυρτάτους και τον Παναγιώτη και τον Ηλία. Έχουμε τη φανέλα τη Μουντιαλική της Βραζιλίας την Παρασκευή. Και είπαμε μέσα στέλνετε στο 23-24 να μπλεχτούμε, γιατί είναι εκατοντάδες τα μηνύματα. Μπαίνετε στα social media του Super Sport 104 σε Facebook, Instagram και TikTok και κάνετε like στη σχετική ανάρτηση, ξέρετε τι να κάνετε. Και τσακ, παρέα με την οποία ζήσετε το Μουντιάρι ή οτιδήποτε άλλο. Και διεκδικείτε την Παρασκευή, θα ανακοινώσουμε από αυτήν την εκπομπή τον νικητή που θα πάρει την Μουντιαρική Φανέλα της Βραζιλίας. Οριγινάλε πράγματα. Και την Παρασκευή θα βγάλουμε ακόμη έναν νικητή, έναν τυχερό, 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση του Δημήτρου του Μέχα. Τι να κάνουμε άλλο, ρε Παναγίδη, για τον κόσμο. Και τα μουρούθια μου προετοιμάζονται για αύριο να διεκδικήσουν όμορφα και περιποιημένα πέρα από το γότερο για τα 200 ευρώ δώρο που μπορούν από την Τύπκο. Και ένα τραπέζι όμορφο με τους δικούς τους. Εντάξει. Ο Αλέξης από Ελλή μου, μάνα μου τώρα. Μάνα μου, αστεύκη, ρε. Είδες το. Χρωστούμε του καμιά, να παίρνουν το Αλέξη. Έτσι φαίνεται. Να δούμε τι ο σχετικό τον πίνακα μας, ναι. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Αύριο ρετρό 358. Ανδρέας Ανδρέου της Ανορθώσεως. Μάλιστα. Και 359 την Πέμπτη, Βασίλης πρώτο παπά του Ολυμπιακού. Είμαι προγραμματισμένα για την Πέμπτη. Για τούτη την εβδομάδα. Εντάξει. Έλα κύριε Παναγίδη. Για να πω την καλησπέρα μου, ρε κουμπάρε. Να μην πω καλησπέρα. Έπαιζε η γραμμή. Κύριε Λέισον. Εντάξει. Κάποιο σε συνάφερε κάποιον. Αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ. Λοιπόν, η Ελένη μου από τη Λεμεσό θέλει σύζο τίκετ. Ο Κυριάκος από το Δάλιν 1991 θέλει φανέλα της Ομόνοιας. Μάλιστα. Λέτε μας και κάναν καλησπέρα ρε Κυριάκο και ρε Ελένη μου. Το καλησπέρα από θεωρεί είπαμε. Έχει χάνεται κάτι. Εντάξει. Πάμε σε επόμενον κύριο κυρία Νέλα. Ο λεωφοριακής εντάξει, μέσα στο λεωφορείο είναι άνθρωπος, δεν θα μπορεί να κάνει. Ο ταξίγιος ο Ιάκωβος να το μην το αρχάζει. Να σου είναι στήλο, α. Λαλώσου του. Οκ. Okay. Εντάξει. Έλα, πάμε σε επόμενο να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα Στέλιο μου, καλησπέρα Παναγύρι μου. Εκινήθηκε
9: ρε.
10: Μα
9: εκείνον που είπα να το κάνω, εντάξει. Εντός του θέλους θα το κάνω.
10: Okay. Α, να αναγυρίσεις το έργο, να το πω.
9: 43 Δεύτερα.
10: Α, ευρεθήκαν οι ηθοποιοί της κοινωνιμοθέρες.
9: Ναι.
10: Οκ, τώρα ευχάριστο. Να κάνει μπαμ.
9: Όχι να κάνει μπαμ, να γίνει βάιρ.
10: Εγώ και κρίσα τίποτε ποτέ μου, διότι είναι και στελό, απλώς αποτελέσματα είναι κουτσίσα ποτέ, αλλά έπαιξα Αγγλία, Γαλλία, Ευρωπιά, Αγγλία. Μαζί με Γαλλία. Έχω τσάν να πω στην κλήρωση.
9: Εννοείς την περασμένη εβδομάδα?
10: Όχι, που την αρχή είναι τέλεια. Είπα μόλις πριν να αρκέψα ακόμα. Είπα Αγγλία, Γαλλία.
9: Που έκανα το διαγωνισμό, εννοείς.
10: Μπράβο.
9: Ναι, έχω τα γραμμένα, δεν χάνονται.
10: Ναι. Αγγλία,
9: Είσαι κοντά.
10: Είμαι κοντά. Για πρώτη φορά.
9: Θα παίξουν τις καμπάνες. Εγώ μόνο δεν πανηγυρίζεις.
10: Όχι, δεν πανηγυρίζω για όνομα του Θεού. Εντάξει, έστω λίγο.
9: Διότι έχει ότα παντού.
10: Απαναγία. Ξεχάσα. Ξεχάσα ρε φίλε. Απολογούμε.
9: Μάλιστα.
10: Έχουμε τίποτα για την Ομόνοια.
9: Τι εννοείς έχει τίποτα. Να παίξει φιλικό με Πανατολικό να πάει να δεις.
10: Εντάξει. Παίκτες πότε να φέρει. Σπάσαμε. Όχι ότι το έχω εμπιστοσύνη. Αλλά σπάσαμε.
9: Η ένα σου φέρει. Με έφασε.
10: Εσ' όλγουις.
9: Με έφασε.
10: Το λοιπόν. Καλή εβδομάδα. Και σε εσένα και στο Μαραγίνι και στις οικογένειες σας.
9: Να είσαι καλά. Αν ευχόμαστε. Έκανε το χέρι. Έκανε το ένα το χέρι πάνω τώρα. Έτσι χαιρετώντας. Δηλαδή όπως χαιρετούν οι αρκόντι.
10: Φίλοι, εσυχώς την Τρίχα.
9: Ναι ρε φίλε. Εντάξει. Μάλιστα.
10: Άντε να είσαι καλά.
9: Χαιρετώ. Μάλιστα κύριε. Πάμε. Καλησπέρα 721. Καλησπέρα Ρέλη μου. Καλησπέρα μάνα μου. Και φανέλα της Ομόνοιας καμνίσου. Μάλιστα. Μάλιστα κύριε. Είδες ότι έδωκε μας τρεις επιλογές η Ελένη. Και φανέλα και σίζουν και λοιπά. Πάμε σε επόμενη κύριε. Πάμε σε επόμενη κυρία να δούμε. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Καλή εβδομάδα. Κάποιος ετοιμάζεται που τους κοιώ να πιάει τηλέφωνο. Πάει στοίχημα. Πάει στοίχημα. Και μπλεχτήκαση. Εντάξει. Οκ. Okay. Να πω καλησπέρα. Παρακαλώ. Να πω καλησπέρα. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
11: Γεια σου Στέλιο.
9: Ποιος?
11: Ο Γιώργος είμαι.
9: Γιώργος Ολυμπιακός Τακτακαλάς Πειραιά.
11: Υποσχέθηκα όταν να πιάσω τηλέφωνο με καθυστέρησα από 3 ημέρες δεν εμφόρεσα.
9: Μάλιστα. Θωρείς είναι κάποιο σχόλιο.
11: Μάλιστα. Δεν και παρακολουθώ κάθε πέρα. Δεν εμφόρεσα.
9: Εντάξει.
11: Τέλος πάντων. Επειδή δήλωσα ότι έβητα πέναλτι στο Αγγλία-Αίγυπτος μετά που είδα ξανά και ξανά την φάση. Οκ. Υπάρχει μια επαφή χαμηλά. Τοποθέτησε το πόδι του πρώτα ο Σαλάχ και ύστερα βάλε το πόδι του και χτυπήσαν οι μούτσες. Νομικά μιλούνται σαν για μεν το γράμμα του νόμου. Είναι πέναλτι.
9: Μάλιστα κύριε.
11: Παραλαμβάνω. Αν για μεν το γράμμα του νόμου.
9: Μάλιστα.
11: Στην περίπτωση τούτη φαίνεται λειτουργήσε το πνεύμα και δεν έδωθηκε το πέναλτι.
9: Να καλά σε άλλα παιχνίδια γιατί το γραμμά του νόμου να λειτουργεί και κάπου να μην λειτουργεί. Ιδού το ερώτημα το μέγα.
11: Μάλιστα να σου πω για ένα άλλο πράγμα νόμου. Οκ. Λέω σου ότι αρεδία πέναλτι έφυγα λέει κανένας ότι ένιτα.
9: Ακριβώς.
11: Όμως, ξέρετε στο Αγγλία, Νορβηγία, στο τέρμα της Νορβηγίας προηγήθηκε φάουλ στο Κέι. Να τα λέμε και τούτα. Και πήγαινε το ΒΑΡ και αναγκαίει πέναλτι δεν είχε φάουλ, ήταν ούλα οκ. Για μένα δεν ήταν ούλα οκ.
9: Φίλε μου καλέ Γιώργα ρε μου, άκουσες με πολλές φορές που είπα δεν είναι θέμα κουντήματος Αργεντινής, γιατί κάποιοι είπαν συνότιμα δεν είναι θέμα κουντήματος Αργεντινής. Είναι θέμα μέτριας διαιτητικής παρουσίας η οποία αντανακλά στο πρόβλημα που υπάρχει και ειδικά στο μεγαλύτερο σε αξία τουρνουά παγκοσμίως. Επίαν κάποιοι διαιτητές, ξαναλέω το και ασφανώ κακός, που μου θυμίζω για κάποιους δικούς μας που η έννοια τους είναι να βγάλουν φωτογραφία, να πάσουν με τους μητσούς, να πάσουν εδώ την φαρά να κάνουν τους καλούς και να δείξουν ότι ξεκινά το παιχνίδι και είναι οι αφέντες. Καταλαβαίνεις να μπαινώ.
11: Ξέρω τα.
9: Είναι η χαρά του σου τη ρε φίλε. Γίνεται.
11: Να σου πω να, κάτι να ρωτήσω που προφανώς έγινε. Εξετάζεται και η περίπτωση της δεύτερης κίτρινης κάρτας από ό,τι αντιλαμβάνω.
9: Είναι που τα φέτος υποτίθεται. Ναι.
11: Ναι, όπως έγινε και με τον Εμπολό.
9: Ναι.
11: Που ομολογουμένος, εγώ το ομολογώ, ότι στο παιχνίδι νόμιζα ότι σκότωσε τώρα.
9: Ναι.
11: Ο αντίπαλος. Ενώ άνθρωπος να πούμε έκαμε κανονικότατα θέατρο. Ναι. Και σωστά φυσικά δέχτηκαν τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Μάλιστα. Αυτά είναι. Βλέπω Ισπανία, Αγγλία στον τελικό. Εσφρίγιλες, πιο σφρίγιλες ομάδες του δες. Πιστεύω. Και θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο των Ισπανία στο τέλος του
9: σήμερα. Για να σου γεράσω λίγο αυτό σε έτσι περίπτωση.
11: Εγώ φυσικά ξεριστώ ότι είμαι με την Αργεντινή.
9: Έκαμε στα γέννημα τώρα. Μάλιστα, οκ. Okay. Χαίρετο.
11: Έκαμε το χειρότερο της παιχνίδι η Αργεντινή προχτές. Με ποια δεν μπορείς να
9: πω. Με την Ελβετία.
11: Έκαμε το χειρότερο της παιχνίδι είναι επιθετικά τουλάχιστον. Είναι κάθε φάση. Έβαλε το κόλτο στο 10 λεπτό και κάτσε με νόμιση ότι κέρδισε. Οι Ελβετοί έπαιξαν πάρα πολλά καλά και ίσως να νικούνται και από το αποτέλεσμα. Να σου πω και κάτι, αν δεν εμεινήσκαν με 10 παίκτες οι Ελβετοί, νομίζω ότι θα προκρίνεται η Αργεντινή.
9: Εντάξει, είναι υποθετικό. Ναι,
11: και ο Μέση που τον έκαμασε τα άλλα παιχνίδια ήταν πολύ καλός, προχτές και ο Μέση έκαμε το χειρότερο του παιχνίδι.
9: Και καλά, ρε, 39 ο άνθρωπος, είναι και 26.
11: Εμέτρησα, αγαπητέ Στέγιο, στις 15 φορές που επιχείρησε να κάνει κάτι καλό, να κάνει μια ατομική ενέργεια, να κάνει μια τρίπλα, να τρυπήσει να κάνει, στις 10 έχασε την μάπα να.
9: Καλή δουλειά.
11: Χαιρετούμε.
9: Χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
12: Hello.
9: Παρακαλώ.
12: Κουντούν τους φίλε μου, και την Αγγλία και την Αργεντινή.
9: Είπες καλησπέρα, ξανά είπες.
12: Είπα καλησπέρα.
9: Ξέρεις ότι κουφαλο δείχνεις ο λίγον τώρα.
12: Να μου δείχνω.
9: Κουφαλο δείχνεις ο λίγον τώρα.
12: Όχι,
9: θυμίζεις μου κουφαλίδι τώρα.
12: Φιλούι μου καλέ. Κουντούν του και την Αγγλία και την Αργεντινή. Εγκουντήσαν τους ο Ζαν.
9: Εγκουντήσαν τους, α.
12: Βέβαια.
9: Έμπα και βρουν ανήφορον τώρα όμως.
12: Ένα βρούσι.
9: Α, ένα βρούσι, να.
12: Δε φάσε φίλε μου, ενώ πια η Βραζιλία.
9: Εμπέρτιον έχει ο Μαραγέν του Άγγις Αβουέλε, ρε κουμπάρε Παραγίδη.
12: Ένα τα πούμε αύριο.
9: Χαιρετώ.
12: Πάει.
9: Έχουμε ένα πρωινό meeting με τον κύριο Ναγκυνάπουλα. Σχεδόν κάθε μέρα, το 10 λεπτό μας και ανταλλάσσουμε απόψεις. Αυτό μου λέει να πούμε αύριο. Μάλιστα. Κουφαρίδης είναι ο διευθυντής του για με, ανορθωσιάτης. Άμα το θωρείς πρωί, αντιλαμβάνεσαι. Καταλάβεις αν πάει η μέρα σου καλά ή αν μην πάει. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Ανύστερα σου κάνω ένα σχόλιο εκτός αέρα. Καλησπέρα, είπαμε. Τι ώρα θέλει να. Α! Ο φίλος μου Αντώνης να μου θέλει ταβέρνα. Μάλιστα, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
9: Ποιος κύριος?
13: Νίκος χωρίς ομάδα.
9: Νίκος χωρίς ομάδα, κουμπάρε μου. Μάλιστα, κύριε.
13: Πρέπει να με θυμάσαι.
9: Μάλιστα, πώς θέλεις, ρε Νίκο?
13: Είμαι Λεμεσανός.
9: Εντάξει, ρε, τουλάχιστον με Ρώμα να σε κάνω να λαλείς ότι είσαι με Ρώμα μόνο.
13: Μαζίς, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
9: Άρα ρε φίλε, Νίκος Ρώμα να μου, λαλείτε με σώσ.
13: Είδα ένα βιντεάκι σου, στεναχώρησε με λίγο.
9: Εμένα, τι έκαμε το βίντεο μου?
13: Νόμιζα είσαι δικός μας. Αλλά τελικά είσαι με τους άλλους.
9: Ποιοι είναι οι άλλοι?
13: Είσαι του Μέση.
9: Να πούμε.
13: Είσαι του Μέση.
9: Είμαι του Μέση.
13: Ναι, είδα και το βιντεάκι που έκανες και ερωτήσασαι, είσαι του Μέση ή του Ρονάλτο και είπες Μέση.
9: Ρε φίλε, ξέρει καλύτερη μπάλα, είπε ο Μέση.
13: Ναι, πόνισε με όμως, κύριε Στέγκιο, πόνισε με πολλά.
9: Γιατί ρε φίλε, είσαι μόνο Ρονάλτο, μόνο εσύ?
13: Είμαι φαν.
9: Εντάξει ρε φίλε, για όνομα του Θεού, είπα ότι είναι διαφορετικές οι θέσεις τους. Αν λέμε για μπάλα με οτιδήποτε άλλο, Μέση είναι καλύτερο, είναι πιο τεχνητής παίκτης. Είναι η διάθεση που παίζουν οι άνθρωποι.
13: Σίγουρα. Φυσικά μια κουβέντα η οποία είναι να πάει δεκαετίες, αν όχι.
9: Οκ. Okay. Εσ' άρεσε νιό που πάει ο Ροναλτίνιο όμως?
13: Άρεσε μου και είναι από τους αγαπημένους μου.
9: Είδες. Που την καλύτερη μάπα ξέρει είναι ο Ροναλτίνιο. Από όλους. Από Μαραντόνα, από Πελέ, από Ζιντάν, από Κρόιφ, από όλους ήταν ο Ροναλτίνιο.
13: Συμφωνούμε.
9: Ευχαριστώ. Άμα συμφωνείς,
13: αλλά φυσικά παίζει ρόλο η διάρκεια, δεν είναι το πρόβλημα.
9: Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει. Οκ. Okay. Παίζει και ρόλο για ποιους εμποχείς δίπλα σου, και όλα σχετικά.
13: Είδα πρόσφατα έναν άρθρο που έγινε και κοινωνικό πείραμα η συζήτηση Ρονάλντο Μέση.
9: Ναι.
13: Δηλαδή, σε ένα μεγάλο δείγμα, ατόμων που ερωτήσαν, είδαν ότι οι άνθρωποι με αριστερές καταβολές συνήθως προτιμούν τον Μέση, ενώ τέλος πάντων η λαϊκή δεξιά προτιμά τον Ρονάλντο.
15: Ελένα, τα πολιτικοποιήσουν και εδώ για όνομα του
13: Θεού.
15: Ας πω κάτι, άσχεσαι υπόψης.
13: Ναι, πέμ.
15: Είχε μια προηγούμενα, σε προηγούμενες δεκαετίες παιχταράδες που έκανε σύγκριση, ας πούμε, που τη δεκαετία του 60, 70, 80, 90 και λες, ας πούμε, ποιος είναι ο καλύτερος ή οτιδήποτε. Μιλούμε από Κύπρο μέχρι την τελευταία χώρα της, του κόσμου, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Τώρα λοιπόν, ανέκαθεν σε πολλούς τομείς, έξω, πόσο χρόνο είσαι, Ρενίκο?
13: Με 40 βάλε.
15: 40 βάλε?
13: Ναι.
15: Εντάξει. Ανέκαθεν σε πολλούς τομείς η αντιπαλότητα, η τεχνική ή όχι, βοηθούσε στο εμπορικό το κομμάτι. Δηλαδή, οι παρεδόνες να θυμούνται, για παράδειγμα, είχε τόσους τραγουδιστές μεγάλους. Καζαντζίδης, εννοείται, Διονυσίου, Νταλάρας, Χάρης Αλεξίου κλπ. Αρχές δεκαετίας του 70, Πουλόπουλος Βοσκόπουλος. Οκ.
13: Ακούω.
15: Είσαι Πουλόπουλος ή Βοσκόπουλος, ας πούμε. Ενώ μπορούσε να ζούμε με τον Χίδοψη που είχε τραγουδιστάρες μεγάλες. Ναι. Ήσουν από Έλλη Ομονία, ενώ είχε και άλλες ομάδες.
13: Ναι.
15: Ήσουν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα Βίσι Βαντί, ενώ είχε μες στη μέση τραγουδιστάρες και τραγουδιστρίες κορυφή. Εσύ φέρε, επουλούσε.
13: Στα πολιτικά έτσι.
15: Ναι, επουλούσε. Ρονάλτο ή Μέση της ίδιας εποχής. Εφτιάξαν το πράγμα, έκαναν τα κόλ, το... Έχει σημασία το ότι παίζουν σε δύο διαφορετικές θέσεις άνθρωποι. Και είναι κορυφαίες τις θέσεις τους παγκοσμίως, είναι κορυφαίες. Είσαι χρόνια κορυφαίες, δεν το συζητούμε το πράγμα. Αλλά όταν σε ρωτάω άλλος, εντάξει, για μπάλα ή οτιδήποτε, να πεις κάτι, δεν σημαίνει τίποτα. Να σε καλά πάνω.
13: Έγινε, κύριε Στέκια μου.
15: Αύριο έχει προγνωστικά φορμαρίστου.
13: Καλό.
15: Σε χαιρετώ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
16: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
18: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι super. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτεί ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι λάιμ, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
20: Σου ρωτεί πηγή σου για πάντα.
21: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
22: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
23: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
24: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρία.
0: πειρά. Το βρήκα. Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
2: Έχουμε γιορτή!
3: Εμείς!
2: Εμείς, Τσουλή Κύπρος! Έχει πέρτεη το Leroy Merlin!
3: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο! Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα, μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
2: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί!
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ, γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
5: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου. Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μια πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΒ.
14: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
25: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
26: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
27: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
30: Everyone, τα πάντα εσύ.
31: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
32: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και 2 συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
33: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για 2 ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
34: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
6: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
7: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
6: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
8: Super Sport 104. Η ώρα είναι 6:30.
9: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
10: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
12: Συνεχίζουμε, κύριε Παναγίδη, με τις ευλογίες σου. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Τα εκπομπή δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Πάγκη Πυπρίος. Με εμπορικές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώς. Αυτή την Παρασκευή θα δώσουμε και φανέλα Μουντιαλική της Βραζιλίας. Μπαίνετε στην κλήρωση ακολουθώντας τα social media του Super Sport 104 σε Facebook, Instagram και TikTok και κάνετε like στη σχετική ανάρτηση και κάνετε tag την παρέα με την οποία εζήσετε, ζείτε το Μουντιάλ. Και τα υπόλοιπα θα πούμε για την Παρασκευή. Καλησπέρα. Όχι, τόσο είναι νευρικός. Είναι νευρικός. Είδε το που το στήρ, το είναι νευρικός. Για πιάντου την κυρία, το τηλέφωνο μέσα στο χέρι. Ένα εξήγητε διαφορετικά. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, Μάκη.
12: Ποιος? Είναι η γραμμένη μάτρε. Καλησπέρα, σας άκουσα το. Ναι, το καλησπέρα, σας άκουσα το. Ευγενέστατο. Εντάξει, ας ξαναδοκιμάσει. Λοιπόν, είναι η ώρα μας. Κάποιος το βαρκάζει να πιάει τηλέφωνο τώρα. Έτσι η ώρα. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
13: Καλησπέρα.
12: Ποιος? Πέφτει η γραμμή, ρε. Ενώ ίδιος. Καλησπέρα, πέφτει η γραμμή. Καλησπέρα σας. Προηγούμενος, καλησπέρα τώρα. Άρα την επόμενη φορά μου λέμε μας πέρα. Ναι, λογικό, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Παρασκευή. Θα δώσουμε 4 φανέλες Ομόνιας, Αποέλ, ΑΕΛ και Απόλλωνα. Στέλνετε την ομάδα που σας ενδιαφέρει. Μετά στις 6.30. Θα δώσουμε 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση του Δημήτριου του Μέγα στη Λακατάμια. Και θα δώσουμε, είπαμε, και τον τρόπο που εισέρχεστε στο διαγωνισμό για τη μουντιαλική φανέλα της Βραζιλίας. Εντάξει. Μέχρι τώρα για τα προγνωστικά μας έχουμε 2 που οδεύουν για τα 200 τα 12. Μια ντουζίνα στη νέα την περίοδο από την Τύπκο που στην Κύπρο. Ευχαριστούμε τον φίλο μας τον Αλέξη, τον Μάριο και τον Γιώτη. Ένα κακούργος, μάνα μου μέσα, πρώτο νούμερο 1, αρχικακούργος και ο Κυριάκος Αναστοσιάτης. Αυτή. Εντάξει. Λοιπόν, βάλε τον αετών του φίλου μας του Γρηγόριου του πιστού μας του ακροατίου. Πιστού μας ο ακροατής παρεπιπτόντως μας στείλε ένα μήνυμα έχει μέρες. Εντάξει, ξέρω ότι ακούει όπως και ο Αδαμάντιος ο Λιθροδονγιάτης. Αν δεν πάρει όμως ο Λιθροδονγιάτης μέχρι την Τετάρτη, να πιω τηλέφωνο Μπαστερόνα σε νομικό σταθμό να βάλουν η ψάξωση. Κάτι ηλί. Πάμε.

Εντάξει, κύριε Γρηγορίε, στείλε σήμα να είσαι ευχαριστημένο. Για σένα. Ο ταξιγή μα σήμερα είναι off, ο κουμπάρο Ιακώβο Απολωνίστα. Τώρα ρωτούμενοι, οι πεντέτε μα ακόμα είναι πειρακαπάρι, ο πεντετήδη μα κύριε Μπί. Εντάξει, μακαρά καλά. Καλησπέρα σα, Μάριο Ομόνια Παλουριώτη, φανέλα Σιλάκα 206. Καλησπέρα, Μάρια από την Παλουριώτη. Λοιπόν. Καλησπέρα σας, Κολόσσινο Ανδρέας, φανέλα Ελλάκας, μάλιστα, Σιλάκα, Ελλάκα, Απολλωνάκα. Μάνα μου, δουλεύω φορμαρισμένη. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε αν έχει τίποτε απόψη. Βέβαια, σαν να έχει ποδόν το Μουντιάλ, ρε, Παναγίδη, νιώθουμε ποδοσφαιρικά ορφανεμένοι. Έτσι είναι. Ειδικά τώρα που πήγαινε πόσο, ρε, πήγαινε σχεδόν 5-6 εβδομάδες. Αύριο, με μου στέλνετε τώρα για τα μηνύματα. Αύριο τα προγνωστικά σας όμορφα και περιποιημένα. Επισήμως. Μόνο ο Γρηγόριος έγινε δεκτός, γιατί αύριο θα μπορεί ο άνθρωπος και μένει το δημοσίως. Είναι Τρίτη. Είπαμε αύριο 3:58 ρετρό ο Ανδρέας ο Ανδρέου της Ανορθώσεως, πρόεδρος και παλεμάχων αυτήν τη στιγμή, και την Πέτρη Βασιλής Πρωτοπαπά του Ολυμπιακού. Στο 3:58 και 3:59 αντίστοιχα. Να ρωτήσω και για το φαίνεται να έχει ενδιαφέρον για το μουντιαλική φανέλα της Βραζιλίας στο Instagram και TikTok και στα social media του Supersport στους 104. Έχει ενδιαφέρον. Καλησπέρα, Τόμις Ομόνια Φανέλα Αγαπούλας. Μάλιστα, η ΕΣ επίεν Αγαπούλα. Που χιλάκια επίεν Αγαπούλα, 529. Μάλιστα. Ο Τασάρας έπιαν τηλέφωνο τίποτε σήμερα, είπαν καλησπέρα. Καμνέο πλημένο, είναι η προετοιμασία για πιλότα. Είχε δίκιο ο φίλος μας Παλατσιά προχτές, ο Ρωμαίος μου, ναι. Α? Καταρχάς να κρεμάσουν τους πιλωτάρες, ένα πάει θύμα, ρε. Μεν το συζητάς. Άσε τον να πόρνετε. Ένα από τη στιγμή του. Λοιπόν, Γιώργο Κοστάλη, φανελά που έλ. Μάλιστα, κύριε. Φανελές έχουν πολύ ενδιαφέρον, πάντως, α. Πέραν το διαρκείας έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. 889, καλησπέρα, φανελά Μπόλωνα. Καλησπέρα ρε πέντη μου. Είδες ρε. Και τέσσερις έχουν μπορεί. Καλησπέρα φανέλα Απόλλωνα. Καλησπέρα ρε πέντη μου. Είδες ρε.

0: Ρίζη, καλησπέρα. Η Ελένη φορμάρεται για αύριο. Η Ελένη Μιντίνα από το καλό χρόνο του είναι της τρίτης του, δηλαδή, κομμάρε. 9.47, καλησπέρα, Γιώργος. Δάλη, φανέλα της Ομονιάκας, παρακαλώ. Αρέσκει μου γίνεται το παρακαλώ, το ευχαριστώ και λοιπά. Αγαπώ σαν τραγούλου τους και ξέρετε κι όλες, ξέρετε το. Και αν θυμονούμαστε γελίων, εντάξει, εν του λεπτού. Απλά είπαμε το, πλιστάκης. Όπως έγινε με εξυπνάς, δεν δεχόμαστε εξυπνάς που κανένα. Τέλος. Λοιπόν. Λεωφοριακή. Όχι, δεν είναι 0-09. Άλλο λεωφοριακή. Ρε κουμπάρε Παναγίδη. Ρε. Τα λεωφορεία ακούν δώσε πάσα σούπερ σπορ. Επειδή καλησπέρα στους ταξιγυρές μας όλους. Πλήστια έχουν το σταθμό να στην καλά. Καλησπέρα στους ταξιγυρές και στους γειτόνους, στους ταξιγυρές και στους φίλους. Τους επιβάτες τους και ως τηλεοφοριούχους. Και στους... Εξεχάσαμε κάτι. Φορτηγαγίες, ρε. Οι άνθρωποι έρχονται τώρα από τα λιμάνια, οι πάσεις στα λιμάνια και λοιπά. Εμείς στην παρέα μας, καλησπέρα στους φορτηγαγίες μας. Τους επαγγελματίες. Αυτά. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο. Σιγά σιγά στο 77-77-10-20. 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
1: Ο Λεωφοριακής.
0: Συγγνώμη.
1: Ο Μιχάλης ο Λεωφοριακής.
0: Από πού ρε Μιχάλη Λεωφοριακή μου?
1: Δεν ήταν από πού, αφού τώρα σου έψω μήνυμα.
0: Μα 0-09.
1: Αφού είμαστε ένας επιολιακό να σου πω για
0: καλησπέρα. Είσαι ένας γίγαντας, είσαι ένας γίγαντας.
1: Μα έτσι δικαιολογήσω για το σέρφον τον ταξιδί, αφού είπε μας ότι δεν θα πάει μια εβδομάδα για παραθερήσει, άσχε μας μου μας είπε.
0: Μα είπε μας, έτσι μας είπε.
1: Ναι ρε κουμπάρι. Εγώ ακούω εσύ να
0: ακούεις. Κάω τον Αντωνιάκο μου πως σου φαίνεστε, πήγαινε στο επίεν να παραθυρίσεις.
1: Είμαι σου το λεκτό τρεις φορές, μα λέει να πάω καμιά εβδομάδα, κύριε Στέγιο να ρίσω και να ρίψω, να μην μιλούμε.
0: Ναι, είπεν το.
1: Είπεν το.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ Μιχαλιό μου. Να είσαι καλά.
1: Καλά, κύριε.
0: Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα. Η εμάριστα δικαιολογημένος από ο Ιάκωβος Απολλωρίς θα το ταξιγείς. Καλή εσπέρα.
2: Κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
2: Χριστάκης Αυτούπολη.
0: Έλα, Χριστάκη.
2: Να μου κάνεις.
0: Δοξάζω το Θεό ρε φίλε μου.
2: Έλα σου πω.
0: Ε.
2: Μα με φανελάνε της Βραζιλίας το αστυνομήνυμα νοξά.
0: Φίλε, καλύτερα πε κάποιου για τη Βραζιλία. Στη Σομάλια στέλνει μηνύματα με πε κάποιου ή έμπα στα social media του Super Sport ή στο Facebook ή στα κράπη TikTok και να το βρει μέσα και στείλε την Παρασκευή να δώσουμε για Βραζιλία. Δαμέ στέλνει για την Ομόνια στο 23-24.
2: Εντάξει, ρε Στέλιο.
0: Είναι εντάξει, περιοχή μα που να έρθω.
2: Έχω την κατάσταση σήμερα. Έχω ξοκατρό, έχω να ρεξεί.
0: Είσαι ένα γίγαντα. Άσε καλά. Λοιπόν, με 4-17 χαιρετούμε φανέλα που έλεγε Χρυσοβαλάντη. Ευχαριστώ. Καλησπέρα, Χρυσοβαλάντη μου. Μάλιστα, κύριε. Ευγενέστατοι και ευγενεστάτε. Τα μορούθια μου υπεράνω όλων όμω, ναι. Κορυφαία μορφή, προχτέ ο 11χρονο μου, Λεβέντη. Άρα μου ήταν, τι Λεβέντη ήταν, ρε, Λεβεντόπεδο. Πάμε σε επόμενο κύριο. Εγκριτώσα, ο... Τάσος Ένι, λένε ο φίλος μας ο Τάσος τούτος. Όχι, ήταν ο Τάσος Ένι, στέλνει μηνύματα ο Τάσος. Φρέ, εποδούν το Σωτήρα. Από όρες στήρα μας. Ορμήθηκε αν έστειλε σήμερα. Ούτε ξύλο τύμπου. Ναι, νομίζω πέρασα ένα ξυλοφάγου που ήταν. Τέλος πάντων. Το Δάλι είναι τίμησε μας, η Λεμεσός τίμησε μας, Ακάκι είναι τίμησε μας, Κοκκινοτριμιθιά, Περιστερώνα. Περιοχές μας κάτω. Αστρομερίτης επίσης ο φίλος μας είχε και διαφορά των βαθμών. Άγιος Ζωμέτιος. Κολόσσι. Τι όπως τα θωρώ. Λεμεσός εννοείται. Παλουριώτησα. Α, η αμορέ φίλε. Αμόχωστος. Ωραία, ο Γρηγόρης μου την... Ναι. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ρε τον παρατσόντο μεγα, ρε τον παρατσόντο μεγα.

0: Μάλιστα.
1: Βαρέα, είχαμε δουλειά, είναι αλήθεια. Εσύ ξέρεις τι να μου εννοώ με τις κλησίες, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά.
0: Όχι, έμπηγε σιγά σιγά μέσα στο κλαμπ των Βεντετίδων και πιάνει και ζούμε τα δεσέξι και ιστορία.
1: Όχι, ρε φίλε, ας σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Είπα να ψώνα τη σιάρα τώρα για να σου πω την καλησπέρα μου.
0: Μάλιστα, κύριε.
1: Για να μην έχω παρεξηγήσει με τους φίλους μου.
0: Μάλιστα, κύριε, μάλιστα.
1: Να μου γίνεται, πάνε καλά.
0: Όπως τη λένε, αν είδρα χωρίς τον Ηρακλή.
1: Χωρίς τον Ηρακλή, να.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Τουλάχιστον μπορούν το παρτάν κραίλ να κοφκούμε εντε και λένε να...
0: Και αφού βλαστούν παραπάνω, ρε φίλε.
1: Αμέν κοφκούμε.
0: Όχι.
1: Αμήν εμένως έχει.
0: Όχι, κάποιοι που προσπαθούν να κόψουν μια κεφαλή να βλαστήσουν πέντε, άρα... Κακόν του κεφαλιού τους.
1: Παρέα, μα έτσι λέμε μια νύδρα. Έλα, σου πω. Πότε ξεκινά ο πρώτος ημιτελικός?
0: Την Τρίτη, ρε.
1: Την Τρίτη είναι και η Σκιό ή...
0: Όχι, Τρίτη και Τετάρτη, είναι η ώρα 10.
1: Τρίτη. Και τι ξεκινούσε, είναι οι Εγγλέζοι πρώτοι? Όχι, οι Γάλλοι με τους Ισπανούς πρώτοι.
0: Την Τρίτη.
1: Ναι.
0: Ένα λεπτό να σου πω.
1: Γαλλία, Ισπανία, ναι. Γαλλία, Ισπανία.
0: Ναι, ναι, ναι. Φρανς, Σπέιν.
1: Μάλιστα. Δηλαδή ο τελικός είναι όπως σου είπα, Αργεντινή, Ισπανία.
0: Έτσι το θωρείς.
1: Ε, αφού έτσι σου είπα, αφού είσαι το σημειωμένο για μένα, ξέρω εγώ.
0: Εγώ θέλω παραπάνω Αγγλία για να με τηρείω δικαιώσα.
1: Εγώ για μένα έχω σημειωμένο Αργεντινή, Ισπανία. Έτσι.
0: Εντάξει ρε φίλε, οκ. Okay.
1: Και είπα σου και συγκεκριμένα ότι είναι στην παράταση που να το
0: πιάσω. Μάλιστα.
1: Να μας το δω που είναι παράταση.
0: Η 10 η ώρα, 11, 12, δηλαδή να ξεκινήσουν και τούτο την Τρίτη και να τελειώσουν Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Ναι, οκ.
1: Ναι, ναι, ναι. Να μόνο να κάνω.
0: Δεν πειράζει.
1: Καλά, είμαστε καλά, παρέα μου.
0: Είναι θέλω τον Παναγίδη, δηλαδή, είπα και προηγουμένως του Τοφή Κύπρος.
1: Να το χαιρετήσουμε και ο φίλος μας τον Παναγίδη.
0: Ένα ζώνη, στείλω βίντεο κάποια ώρα.
1: Να μην στείλεις βίντεο.
0: Ναι, να λες αντίδρα που λέει, είδε καλησπέρα, εν τούτον περνώ.
1: Εν έπρεπε να το πεις από αέρο, γιατί μπορεί να καθοθεί κανένα μέσα στο τηλέφωνο και ακούσει ο οθόνης.
0: Ναι, σωστό, έκαμε την κεφαλήν τώρα πάνω, ναι, ενθουσιάστηκε, συμφώνησε. Και συμφώνησε μαζί σου. Μάλιστα. Έτσι είναι υπέρ σου, φυσικά δεν πάσε περίπτωση.
1: Μπειράζει, κύριε, μπειράζει. Υγεία και χαρά.
0: Μάλιστα. Καλά, μπαρια, μάτε, να ο 767 Φανέλα Ομόνοια, ευχαριστώ πολύ. Ο 780. Α, ενώ Χριστάκης μου. Ο 781 Φανέλα Ομόνοια Χριστάκης από Αθούπολη. Μάλιστα, κύριε Χριστάκη, ήρθε το μήνυμα σου. Μπράβο. Στο 24 το άλλο είπα σου, έμπαμε στο social media του Super Sport. Και την Παρασκευή να δώσουμε. Έχετε λεπτομέρειες όλες μέσα να διεκδικήσει Φανέλα Μουντιαλική τη Βραζιλία. Ταυτόχρονα είπαμε σε όλες τις εκπομπές από το πρωί μέχρι τώρα του σταθμού. Στέλνετε μήνυμα και διεκδικείτε εισιτήριο διαρκείας όλων των ομάδων. Καλησπέρα, αρχές του Αυγούστου ένα δοθούσι. Εντάξει. Εκλείσε. Εντάξει. Ένα έχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να είναι και μέσα στον αυτοκινητόδρομο, μπορεί να έχει κίνηση, μπορεί να φεύγουν που τα ξέρω εγώ, που τα μόλις ιστορίες. Έμπειρα. Μπορεί να δίπλα που κοκακί και να μην το ξέρουν οι άνθρωποι. Παίζει τον ρόλο του. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Φίλτατη, καλό απόγευμα. Τι κάνετε?
0: Δοξάζουμε τον ύψιστον την Παντανάσσαν για πάντες τους Αγίους, κύριε Γιασημή.
2: Πολλά ευχαριστών. Άρα που τη δοξάζετε, δοξάστε την, δοξάζουμε και εμείς. Και έτσι εσώσαμε τον κόσμο. Μα ναι. Πολλοί είναι αυτό με τον Πάρατσο, εγκαρτηρούσαμε στη γραμμή τόση ώρα που βέναμε τον Πάρατσο. Είναι πολύ... Έχει τον πολύ ψηλά τον Πάρατσο, το ξέρουμε, δε. Είναι δυνατός παίχτης.
0: Είναι που είπε ο φτωχός, ένα λεπτό να μιλήσει, είναι που είπε.
2: Είναι φίλος ο Παρατσός, προσθέσεις της συναισθίας είναι κάτσαμε μαζί, είναι εξαιρετικός.
0: Είδες, εγώ τους φίλους μου και λέω τους, ναι.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Είπαμε άλλων οι φίλοι, άλλων οι παρέες, άλλων οι γνωστοί και άλλων οι νοικοφίλοι, ναι.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Αυτά.
2: Έπιασα να πω την απογευματινή μου καλησπέρα με αγάπη.
0: Ένα φορμαριστής εν όψη αυριανής ημέρας.
2: Εντάξει, σίγουρα να φορμαριστούμε, αλλά εγκουτσούμε όμως.
0: Για πού και ο αγώνας είναι να σας βάλω αύριο, ρε κουμπέρ.
2: Εντάξει, τώρα να δούμε, δεν πέρα να τους κουτσίσουμε.
0: Σπέιν, Φρανς, Αρχετίνα, Ιγκλανδέρα.
2: Οκ, να βάλουμε υπόψη να δούμε κανένα όρομα, να δούμε τα σκόρτσια.
0: Βάρτου.
2: Να τα πούμε.
0: Με βάλεις Ιγκλανδέρα, βάλε Ιγκλαν. Μπορεί να μην το βρεις με Ιγκλανδέρα.
2: Κοίταξε, εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι θα πάει, η Αγγλία θα πάει τελικό. Συμφωνώ μαζί σου. Και αν πάει τελικό θα το πάρει.
0: Ναι, αλλά μην επηρεάσεις που ασύμμερα ως παίκτες μας. Φορμαρίσου για αύριο.
2: Φαντάσου να καρτερούσα εμένα να το επηρεάσω.
0: Βέβαια, βέβαια. Η τελευταία πινελιά.
2: Η τελευταία πινελιά.
0: Έτσι είναι.
2: Μάλιστα.
0: Αυτά.
2: Λοιπόν, παιδιά, τι τραγουδάκι θα μας βάλει για επιδόρφιο.
0: Ένεχ, σήμερα ένεχ.
2: Ένεχ.
0: Εβάλαμε δύο τώρα, έχει διαφημίσει και πέλαρε μου ότι πρέπει να τα κλείσω.
2: Εδώ αψηλώσει ο Σερυμπάνο, υψηλώσα το και εγώ.
0: Αύριο 7 παρά 5 θα πάρεις τραγούδι. Ό,τι θέλεις, αύριο να μου πεις. Σκέφτομαι να μου πεις.
2: Οκ, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, καλή μου.
2: Τσάω, τσάω.
0: Λοιπόν, εν το κότσου τον το τσάω. Έπιαν το ρέγον παρά, το κότσου σαλαμίς. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή, ευχαριστώντας τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαντζόουνς. Να είναι καλά, αύριο Ρετρό 358. Ευχαριστούμε τον Μάγκα Πρόγα καταβολικά, τον χορηγό του Δίκου Ενθέτου. Για τους διαγωνισμούς όλα τα πάντα θα τα ξαναπούμε αύριο Μπλιστάκης, πολλές φορές, εννοείται. Γιατί πλησιάζει η Παρασκευή, μεγάλη Παρασκευή, να το δούμε και την διαρρεγή φανέλα της Βραζιλίας και στις οπτικές της Ομόνιας και τέσσερις φανέλες, ΑΕΛ, Απόλλωνα, Ομόνιας, ΑΠΟΕΛ, από όλα. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα από τον κύριο Χρήστο Παναγίδη, τον ομιλητικότατο, και από μένα τον Στέλιο Παπαμουσίος. Χαιρετούμε.
3: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
5: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
6: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
5: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
7: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
3: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
8: Δευτέρα σήμερα στις 8 για το σουηδικό πρωτάθλημα Jungkortenhalmstad.
9: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνο?
10: Τα νέα, μωρό μου!
9: Ανακαινίζουν το!
10: Έτσι!
9: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
10: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
9: Α, μόνο τηλεόραση!
10: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
9: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
10: Ξέρω, ξέρω.
9: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
3: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
11: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
12: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
13: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών μας μέχρι και 29 Ιουλίου. Chaz Snack με γεύση πίτσας ή ελληνικό σουβλάκι 100 γραμμάρια 1,49 και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mr. Grand αναψυχτικό κόλλα χωρίς ζάχαρη 6x330ml 2,39 και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mas Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mas και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
14: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivering Cyprus.
16: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
17: Τι μήνυμα?
16: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
17: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
16: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
17: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
16: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
17: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
18: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
19: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
20: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO. Το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο είναι εδώ. ECO.
21: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η ώρα είναι 7.
23: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
24: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
25: Ακολουθεί σύνδεση με το 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
26: Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Για άλλη μια ώρα περίπου θα είμαστε παρέα. Με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Έχουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού, ρεπορτάζ ΑΕΚ, ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ο Σάγης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-45-21-821. Ο δεύτερος τρόπος με απλή χρέωση μηνύματος. Καλησπέρα στον φίλο τον Bill by Taxi. Και στο φίλο τον Λάζαρο να πω καλησπέρα, στο φίλο μας τον Ταξιτζή, στη φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο. Καλή εβδομάδα, Σάκη, λέει η φίλη μας η Ελένη, εκεί στον ομό Ηλίας. Καλησπέρα, Ελένη.

0: Συνέχεια, φίλες και φίλοι, με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού από τον Κώστα Σαμοθράκη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Κώστα, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, φίλε.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Λοιπόν, επιστρέφει ο Ζώτα Σίλβα στην Ελλάδα για να ενταχθεί και αυτός στις προπονήσεις, γιατί είχε μια ειδική άδεια, έτσι, γιατί γέννησε...
2: Ναι, γέννησε η γυναίκα του, γι' αυτό και είχε πάει στην πατρίδα του, μετά από άδεια με την Λίμπαρ, έκανε μόνο μια προπόνηση κατά την παραμονή του στο Γλαντίγεν, περασμένη εβδομάδα, και ενημέρωσε ότι αύριο επιστρέφει και την Τετάρτη θα αναχωρήσει μαζί με την Αποστολή για την Ολλανδία, όπου θα διεξαχθεί το στάδιο προετοιμασίας. Να υπενθυμίσω ότι τρεις μέρες είχαν ρεπό οι παίχτες, την Κυριακή επέστρεψε ο Ολυμπιακός και σήμερα και αύριο, και την Τετάρτη είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση. Θα έχει αρκετό ενδιαφέρον, Σάκη, γιατί σίγουρα θα δούμε ποιοι θα είναι 25-26 που θα πάρει μαζί του με τη Λίμπαρ, γιατί σίγουρα θα κοπούν κάποιοι. Εντάξει, λογικά θα κοπεί ο Κλέιτον, ο οποίος μένει εκτός 10 μέρες λόγω της τάσης που έπαθε, που υπέστη στο φιλικό παιχνίδι. Κάποιοι από τις πιτσιρικάδες προφανώς θα προσπαθήσει να διάσει θέση, γιατί σίγουρα νομίζω την ερχόμενη εβδομάδα, την εβδομάδα αυτή ίσως θα έχουμε αφήξει στον Ολυμπιακό με το Ρόκα πρώτα απ' όλα, όπως φαίνεται. Είναι σε καλό δρόμο, αλλά ξέρεις, δεν ανάγκη να λέμε και πολλά πράγματα, γιατί έχουν δει τα ματάκια μας.
0: Βέβαια, χωρίς τις υπογραφές δεν υπάρχει.
2: Φέρετε ότι είναι σε καλό δρόμο. Η Χιρόνα συμφώνησε να πάρει 5 εκατομμύρια. Ακούγεται και για ένα ποσό πάνω από τα 6, αλλά εγώ ξέρω για 5 εκατομμύρια. Ο παίκτης, τουλάχιστον και την Ισπανία αυτό γράφουν, ότι ο παίκτης έχει δηλώσει ότι θέλει να πάει στον Ολυμπιακό, γιατί βλέπει προοπτικές εκεί και να παίξει στην Ευρώπη.
0: Και είναι ένας παίκτης που θέλουμε τη Λίμπαρ, έτσι.
2: Ναι, ήταν από τα πρώτα ονόματα, φίλε. Αυτός και ο Σμαϊλοβιτς ήταν τα δύο πρώτα ονόματα που ακούστηκαν ότι έχει προτείνει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Παίζει και εξτρέμ. Μπορεί να παίξει και σε άλλες θέσεις. Βέβαια θα τα δούμε όλα αυτά, που θα το χρησιμοποιήσω με τη Λίμπαρ. Και πιθανότατα μετά το Ρόκα να ακολουθήσει και το Χαφ, ένα πολύ δυνατό Χαφ που ψάχνει ο Ολυμπιακός, μεγάλο όνομα, θα είναι από το Μουντιάλ, το έχω πει εδώ και αρκετό καιρό. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Άμπραμπατ, Σάκη, γιατί η υπόθεση του Άμπραμπατ πάντα παρουσιάζει δυσκολίες.
0: Ναι, δεν είναι εύκολες υποθέσεις αυτές τώρα.
2: Και γιατί έχει μεγάλο συμβόλαιο, και γιατί η Φενέρ θέλει να τον πουλήσει, και γιατί σήμερα γράφει, ας πούμε, ότι έχει μια πρόταση από τα Εμιράτα. Τώρα για 20 εκατομμύρια και τέτοια.
0: Καλά, εκεί δεν υπάρχει.
2: Ναι,
0: δεν μπορεί να κάνει κάτι καμία ελληνική ομάδα. Ακούστηκε και το όνομα του Μπρόζοβιτς πάντως και του Φρόιλερ.
2: Καλά, του Μπρόζοβιτς είναι μέρες που ακούγεται, αλλά είναι 34 χρονών. Είχε και ένα πρόβλημα τραυματισμού, γι' αυτό και στο τέλος της χρονιάς δεν έπεσε. Εντάξει, έμπειρος παίκτης, σπουδαίος παίκτης, αλλά είναι 34 χρονών. Είναι μέσα πάντως στη λίστα του Ολυμπιακού, ο Κροάτης Χαφ. Οπότε θα πρέπει να αναμένουμε εξελίξεις σύντομα, γιατί στον Ολυμπιακό θέλουν το ΧΑΦ να έρθει γίνει γρήγορα. Τώρα το γρήγορα είναι σχετικό, έτσι. Βλέπουμε τι γίνεται με τις μεταγραφές, είδαμε τι έγινε με τον Στάνιτς. Οπότε θα πρέπει να είμαστε γενικά επιφυλακτικοί. Ξέρεις ότι και εγώ είμαι επιφυλακτικός, ακούγεται για τερματοφύλακα.
0: Ναι, γιατί αυτό πήγα να σου πω. Όσο περνάει ο καιρός, μπορεί να έρθει μια πρόταση για τον Τζολάκη. Οπότε αναγκαστικά ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι έτοιμος πάνω σε αυτό.
2: Να είναι έτοιμος για ένα παίκτη που θα μπορεί να έρθει στον Ολυμπιακό.
0: Σίγουρα.
2: Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, Σάκη, το λέω αυτό γιατί έχει 7 ξένους. Και ακόμα δεν έχει φύγει κανείς. Άντε, ας πούμε.
0: Άλλο ένα πρόβλημα μεγάλο, βέβαια.
2: Θα φύγει ο Κλέιτον, ας πούμε, και θα δοθεί ιδανικός. Ποιος άλλος θα φύγει.
0: Με τον Ταρέμι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
2: Όχι, ο Ταρέμι έχει ειδοποιηθεί να είναι στην προετοιμασία την Τετάρτη, Πέμπτη. Τελειώνει η αδειά του και θα είναι στην προετοιμασία. Και νομίζω ότι με τον Γιάννη και τον Ταρέμι ο Ολυμπιακός θα πορευθεί τουλάχιστον για τα δύο πρώτα παιχνίδια στα επαγγελματικά του Champions League. Μην είχαμε εισαγγεί ότι ο Ολυμπιακός σε 24 μέρες, σε λίγο παραπάνω από 3 εβδομάδες, έχει να δώσει το πρώτο παιχνίδι για τα πραγματικά του Champions League στις 5 Αυγούστου. Οπότε από εδώ και πέρα, στη διάρκεια της προετοιμασίας στο δεύτερο στάδιο, θα πέσει με την Λίμπαρο με τα μούτρα στη δουλειά, ήδη αυτά που ήθελε στα δύο πρώτα φιλικά παιχνίδια, γιατί έτσι ήταν το πλάνο. Και τώρα πλέον σε αυτά τα τέσσερα φιλικά που θα ακολουθήσουν, θα πρέπει την ομάδα. Δεν έχει άλλα περιθώρια πλέον. Η οποία ομάδα, ας πούμε, έτσι όπως το βλέπω, θα στηριχθεί περισσότερο στο περσινό κορμό, με τις προσθήκες του Φορτούνη, εγώ ο Γιάρεμς που επέστρεψε και θα είναι ο βασικός σεντερφόρ, ο Μαφέο δεξιά, δεξιμπακ, και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι θα είναι αυτοί που τελείωσαν το πρωτάθλημα. Τουλάχιστον αυτό δείχνει μέχρι τώρα, γιατί και δεν ξέρω και ο Ζώτα Σίλβα, ας πούμε, σε τι κατάσταση θα είναι, που έχει χάσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας.
0: Με τη μεταγραφή του υπάρχει κάποια εξέλιξη?
2: Για ποιον λες?
3: Για τον Ζώτα Σίλβα.
2: Τι χρήσεις?
3: Με ενδιαφέρον από την Αμερική ή όχι, ή κάνω λάθος?
2: Ο Ζώτα Σίλβα. Ο Ζώτα Σίλβα έχει υπογράψει το φίλο στον Ολυμπιακό Μπρεζίλιο.
3: Όχι, όχι, μπερδεύτηκα.
2: Για τον Αντρέα
3: Λουίς. Μπερδεύτηκα. Γράψε λάθος. Για τον Αντρέα Λουίς. Ναι, γιατί ρωτά και ένα φίλο που παίρνει ένα φίλο που γράφει το μήνυμα και λέγεται Ζώτα Σίλβα και παρασύρθηκα και εγώ για τον Λουίς.
2: Για τον Αντρέα Λουίς δεν υπάρχει μια εξέλιξη. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό που ξέρω και αυτά τα ποσά που ακούγονται για 19 και 20 εκατομμύρια δεν υπάρχουν. Έτσι. Μην ακούμε ότι να είναι. Αν έρθει κάποια σοβαρή πρόταση, υπόψη ότι ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρεται μόνο ομάδα από το MLS, έχει δείξει ενδιαφέρον και η Wolves, η οποία έχει κάνει μια πρόταση 14 εκατομμύρια, και ενδιαφέρεται και η Πόρτο, η οποία Πόρτο ήθελε να το αποκτήσει την προηγούμενη περίοδο. Είχε κάνει μια πρόταση στον Ολυμπιακό, αλλά δεν άρεσε στον Βαγγέλη Μαρινάκη ο τρόπος που προσέγγισαν οι Πορτογάλοι τον Αντρέ Λουίς, και γι' αυτό τον έφερε στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα φύγει ο Αντρέ Λουίς τελικά, θα παραχωρηθεί, αλλά δεν ξέρω με ποια πρόταση και από πού. Πάντως αυτά τα 19-20 εκατομμύρια που ακούγονται από MLS,
0: θεωρείς ότι δεν είναι υπερβολικό το ποσό αυτό?
2: Όχι, δεν είναι υπερβολικό, δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν. Ναι. Για τον Γιαννούλη ρωτάει και ένας φίλος, υπάρχει κάτι?
2: Αυτή τη στιγμή όχι. Ούτε ακούγεται τίποτα. Ο Γιαννούλη ξεκίνησε προετοιμασία σήμερα με την Augsburg, από ό,τι είμαι στη θέση να ξέρω. Έχει δώσει το μέσο στο ξεκίνημα της προετοιμασίας της γερμανικής ομάδας. Αλλά δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Αν αλλάξει κάτι στο μυαλό του ένας παίκτης και ο Ολυμπιακός προσεγγίσει και πάλι και δει ότι υπάρχουν τα περιθώρια για να γίνει μια τέτοια μεταγραφή, είναι πολύ πιθανό. Δεν το αποκλείω, αλλά δεν και το βλέπω πολύ πιθανό αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, δεν μπορώ να υπογράψω. Όχι, όχι. Για τον Γιώργο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι.
0: Είδα ένα ρεπορτάζ του Ματέο Μορέτο που λέει ότι ο Αντώνιο Κορδόν δεν θα συνεργαστεί τελικά με τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός δεν είχε ανακοινώσει κάτι. Ο Κορδόν, ο οποίος είχε περάσει τον Ολυμπιακό το 2023 για 6 μήνες, μετά ήθελε να φύγει, να αποχωρήσει, γιατί είχε ένα προσωπικό πρόβλημα οικογενειακό και γι' αυτό ήθελε να γυρίσει. Δηλαδή έφυγε με καλές συνθήκες, δεν έγινε κάτι και γύρισε στην Ισπανία. Οι συζητήσεις γενικά με τον Κορδόν, από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω, έγινε για να αναλάβει τις ομάδες του Μαρινάκη. Δηλαδή δεν ήταν μόνο για τον Ολυμπιακό, ήταν και για την Ρίγα και για την Νότιχαμ. Στον Ολυμπιακό σίγουρα δεν θα είναι. Τώρα αν θα πάει στην Νότια ή στη Ριβάδα, αυτό δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή, να σου πω την αλήθεια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έτσι κι αλλιώς στον Ολυμπιακό δεν είχαν ανακοινώσει κάτι σε εκείνη.
0: Ναι, ναι, όχι, είχε βγει.
2: Απλά δεν είχε βγει μια συνάντηση ότι είχε γίνει ανάμεσα στο Βαγγέλη Μαρινάκη και στον Κορδόν. Μέχρι εκεί δεν είχε πει κάτι άλλο.
0: Εδώ ένας φίλος ρωτάει, καλά, ναι, με αν βέβαια δεν κάνουμε κουβέντα, αλλά τέλος πάντων, εάν ενδιαφερθεί, μάλλον εάν φύγει ο Τζολάκης, λέει, για τον Ορλάντο Χιλ, γιατί διάβασε, λέει, ότι μέσα μαζικής ενημέρωσης Αργεντινής λένε ότι ενδιαφέρει και ο Ολυμπιακός.
2: Από την Αργεντινή τα λένε αυτά, έτσι, ναι, ναι, δεν τα λένε εμείς.
0: Από Αργεντινή, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι.
0: Ποια είναι η άποψή σου για τον συγκεκριμένο γκολκίπερ?
2: Πρώτον, δεν το ξέρω, αλλά την άποψή μου την είπα πριν, φίλε, ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 7 ξένους. Πώς μπορεί να ενδιαφέρεται για ένα ταματοφυλακά ο οποίος είναι μη κοινοτικός? Εκτός αν είναι κοινοτικός και δεν το ξέρω, αλλά δεν νομίζω.
0: Και εγώ δεν νομίζω, γιατί είναι Παραγουανός και ήταν που έκανε πολύ, πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στη Γερμανία.
2: Έχει παίξει και με την εθνική ομάδα της Παραγουάς και τα λοιπά. Okay. Δεν είναι αποκλείστο, έχει γενετικό διαβατήριο. Αλλά αυτή τη στιγμή, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι είναι μη κοινοτικός. Άρα αυτή τη στιγμή τι συζήτηση να κάνουμε, τι συζήτηση να βάλουμε στο τραπέζι, να μιλάμε για ένα παίκτη ή οποιοσδήποτε, ή τερματοφύλακας ή οτιδήποτε άλλο, ο οποίος δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να έρθει στον Ολυμπιακό για να ρωτήσει τον λόγο ότι υπάρχουν 7 ξένοι. Όμως την Λίμπα Ρίδη έχει ζητήσει να φύγουν 2, ο ένας θα είναι πιθανότατα ο Κλέιτον, ο άλλος υπήρχε συζήτηση εδώ και 2 μήνες ότι ο Ορτέγκα θα φέρει πρόταση, δεν έχει φέρει ποτέ, να μείνουν οι 5, να μην αναγκάζεται κάθε Κυριακή στα παιχνίδια του πρωταθλήματος να αποκλείει 2 παιδιά. Δεν το θέλει με τίποτα. Έτσι. Βέβαια υπάρχει και η περίπτωση του Ταρέμι που τη συζητάμε καιρό, ότι ο Ταρέμι θα φέρει πρόταση γιατί θέλει να, η επιθυμία του είναι να φύγει να πάει να παίξει κάπου, γιατί βλέπει στον Ολυμπιακό με τον Ελκαμπή θα είναι δεύτερος, ενώ αντίθετα ο Γιάρεμτσουκ δεν έχει καμία αντίρρηση να είναι πίσω από τον Ελκαμπή αρκεί να πέσει. Δηλαδή ούτε ο Ταρέμι κάθεται σαν τρίτος, ούτε ο Γιάρεμτσουκ κάθεται σαν τρίτος. Έτσι νομίζω δηλαδή, από ό,τι ξέρω, ούτε ο Ταρέμι σαν δεύτερος. Μου καταλαβαίνεις, είναι ένα θέμα.
0: Είναι θέμα
2: που θα πρέπει να το ψάξουν στον Ολυμπιακό και μάλλον με τη Λίμπαρ περισσότερο για να δουν τι θα γίνει. Αλλά σου λέω, μέχρι στιγμής κάτι επίσημο για τον Ταρέμι, ούτε για τον Ορτέγκα, δεν έχει έρθει καμία επίσημη πρόταση στον Ολυμπιακό που να μπορούν να κάνουν συζήτηση. Ο Ορτέγκα έχει συμβόλαιο μέχρι και του χρόνου. Ο Ταρέμι έχει συμβόλαιο μέχρι και το 27 και του χρόνου. Άρα δεν είναι εύκολο να απαλλαχθείς από τέτοιες περιπτώσεις όταν υπάρχει συμβόλαιο. Και μάλιστα με τον Ταρέμι είναι μεγάλο το συμβόλαιο. Αν φέρει πρόταση και φύγει, νομίζω θα είναι πιο ήρεμα τα πράγματα και για τον Γιάρεμτσουκ και θα διέσχει μια ακόμα θέση για τους ξένους. Γιατί ο Γιάρεμτσουκ είναι κοινοτικός. Ενώ ο Ταρέμι, όλα αυτά θα πρέπει να λυθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και ας πάει ο Ολυμπιακός με τον Γιάννη Μπέμψο και τον Ταρέμι στα 2 πρώτα παιχνίδια για τα προβληματικά. Το θέμα είναι και τι θα γίνει στη συνέχεια. Προβλέπω ότι θα έχουμε ακόμα.
0: Μακρύ καλοκαίρι είναι, φίλε.
2: Τουλάχιστον 1,5 μήνα.
0: Ναι, ναι.
2: Θα έχουμε πολύ δυνατό, με πολλά ενδιαφέροντα θέματα σε εξέλιξη για τον Ολυμπιακό.
0: Και να πούμε για ένα πιτσιρικά για να σα αφήσουμε αυτό που πάει στην Καλαμάτα με τη μορφή δανεισμού, τον Έρικ Χάμσα, έτσι 18
2: ναι,
0: ετών.
2: Ναι, ήταν γνωστό αυτό εδώ και μέρες. Εγώ έχω ξεχάσει να το πω. Είναι ένα ταλαντούχο παιδί. Θα πάει με τη μορφή δανεισμού στην Καλαμάτα. Πιθανότατα μπορεί να πάει στην Καλαμάτα κι άλλο πιτσιρικά του Ολυμπιακού, γιατί ακούγεται για το Λιατσικούρα ή σε κάποια άλλη ομάδα Λιατσικούρας να δοθεί με τη μορφή δανεισμού. Αν και με τους μικρούς θα πρέπει να το δουλέψει καλά ο Μεντιλίμπερ, γιατί μην ξεχνάμε, το έχουμε πει και άλλες φορές, μην γίνομαι κουραστικός, ότι στο κύπελο πρέπει να είναι στην 12 παίχτες κάτω των 22 χρονών.
0: Για το κύπελο, ναι.
2: Δεν είναι ο μουζακίτης μου, έτσι. Και δεν μπορείς να έχεις μόνο 2 ή 3, πες ότι ένας τραυματίζεται.
0: Πρέπει να έχεις 4.
2: Τουλάχιστον
0: 4,
2: για να μπορείς να καλύψεις αυτόν τον κανονισμό που έχει θέσει η ΕΠΟ για τα παιχνίδια του κυπέλου. Άρα και εκεί θα πρέπει να γίνουμε επιλογές. Κάποιοι από αυτούς θα παίξουν με τον Ολυμπιακό Β, όπως ο Σιώζ, ας πούμε, γιατί ο Ολυμπιακός θα πάρει και δεξιμπακ, εκτός από τον Μαφαίο. Δεν είναι ο Σιώζος. Δεν ξέρω. Υπάρχουν πολλά παιδιά οι οποίοι είναι οι 4 που πήγαν στην προετοιμασία, δεν νομίζω. Γιατί με την Λίμπα θέλει να μειώσει, όπως είπα, τους παίκτες που θα έχει μαζί του, γιατί θέλει να δουλέψει πλέον και όχι να κάνει δοκιμές στα φιλικά αυτά παιχνίδια. Να σου πω ότι υπάρχουν 4 φιλικά παιχνίδια.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, Σιλέ.
2: Ναι, αρχή γυρωμένης από την Παρασκευή στις 17 με τη Φορτούνα σε Τάρτ, μετά ο Άγιαξ, η Άντβερτ και η Αλκμαρ, και να κλείσω να σου πω και τα 4 φιλικά παιχνίδια του Ολυμπιακού στην Ολλανδία, στη διάρκεια της προετοιμασίας, θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά με πλήρη ενημέρωση από τον Ελλάδα 94,3.
0: Πολύ καλά κάνεις και το λες.
2: Μετά από συνεννόηση με τη διοίκηση του σταθμού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα και καλό βράδυ, φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, Σάκη μου. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Ήταν ο Κώστας Σαμαθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Σε λίγο θα μιλήσουμε για ΑΕΚ.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Ταλαπέρα να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλή εβδομάδα, καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, Σάκη, καλή εβδομάδα.
0: Δεν πιστεύω να σε πετυχαίνω στη Μύκονο μαζί με Μάριο Ηλιόπουλο και την Κύβα.
2: Δυστυχώς όχι, αλλά έκανε πολύ ωραία βόλτα και ο κ. Ηλιόπουλος που πήγε στη Μύκονο με την Κούπα, αλλά και η Κούπα γενικότερα πέρασε από αρκετά νησιά του των Κυκλάδων αυτό το Σαββατοκύριακο και θα συνεχίσει την περιοδία αύριο στην Πάρο το βράδυ. Οπότε όποιοι φίλοι της ΑΕΚ είναι στα νησιά τώρα που έχει ξεκινήσει ήδη να βγαίνει ο κόσμος προς τα έξω, θα μπορέσει να φωτογραφηθεί και με το τρόπαιο.
0: Ωραίες στιγμές είναι αυτές και ωραία για τον κόσμο, πολύ ωραία για τον κόσμο της ΑΕΚ που μπορεί να φωτογραφηθεί και φυσικά πολύ μεγάλη χαρά δίνει και πιο πολύ πέρα από τον κόσμο της ΑΕΚ και στα παιδάκια, φίλε.
2: Αλήθεια,
0: στους μικρούς φίλους της ΑΕΚ.
2: Και σίγουρα οι άνθρωποι της επαρχίας που δεν βρίσκονται στην πρωτεύουσα χρειάζονται και αυτοί να συνδεθούν κάπως με την ομάδα τους και αυτό είναι ένας τρόπος για να το κάνουν.
0: Μάλιστα. Από εκεί πέρα στα αγωνιστικά τι...
2: Χθες είχαμε το πρώτο φιλικό για την ΑΕΚ με την Ολλανδική De Graafschap. Πολύ σκληρό φιλικό.
0: Πολύ ξύλο έπεσε, κύριε φίλε.
2: Περίπου 9 κίτρινες κάρτες έχουν δόθηκαν. Βασικά νομίζω, αν είδα καλά τη στατιστική, επειδή είδα ότι βγήκαν πολλές κάρτες. Αν είδα καλά τη στατιστική ήταν 9 κίτρινες κάρτες. Πολύ σκληρό παιχνίδι. Γενικότερα είδαμε όμως θετικά στοιχεία από την ΑΕΚ. Είδαμε τους παίκτες, τους νέους ειδικά που μπήκαν πρώτη φορά και παίξαν με την ΑΕΚ να έχουν διάθεση. Ο Ζούμκοφ σκόραρε και όλας. Οπότε είδαμε αρκετά θετικά στοιχεία και σίγουρα μας έβγαλε και είδηση ο Μάρκο Νίκολιτς που είπε ότι θα έρθουν ακόμα 2 με 3 μεταγραφές μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Εμείς είχαμε στο μυαλό μας για μία ακόμη. Ανοίχθηκε περισσότερο ο Μάρκο Νίκολιτς, κάτι θα ξέρει.
0: Κάτι θα ξέρει. Οπότε, περισσότερο, ναι.
2: Ακριβώς. Γενικότερα έκανε δοκιμές. Τον Γεωργίεφ τον έβαλε στο center back, όπου και ο ίδιος είπε ότι είναι η φυσική του θέση, είναι ότι πιο άνετα στα center back από τη δεξιά. Γενικότερα έκανε κάποιες δοκιμές. Είδαμε λήψη τον Ζήνη και τον Γιώβιτς που δεν έχουν κάτι σοβαρό, απλά προφυλάστηκαν. Είδαμε και τον Καλοσκάμι να παίζει center for στο δεύτερο ημίχρονο. Γενικότερα είχαμε αλχημίες από τον Μάρκο Νίκολιτς. Γενικότερα πήγε αρκετά καλά. Τώρα επόμενο φιλικό είναι την Τετάρτη με την Φίτεσε στις 8 η ώρα το βράδυ και εκεί θα δούμε, πιστεύω, πάλι παρόμοιες δοκιμές από τον Μάρκο Νίκολιτς. Είναι άλλωστε και τα πρώτα φιλικά αναγνωριστικά.
0: Καλά, ναι. Είδαμε και τον Ζούκοφ να πετυχαίνει το πρώτο ανεπίσημο γκολ. Την ΑΕΚ να πρεσάρει ψηλά, να παίζει γρήγορα άμεσο ποδόσφαιρο. Δηλαδή είδαμε κάποια καλά στοιχεία.
2: Ναι. Και σίγουρα τον γκολ του Ζούκοφ, εκτός ότι το σκοράρει ο Ουκρανός που είναι και το πρώτο του γκολ με την ΑΕΚ, είναι πολύ ωραία οργανωμένη επίθεση μεταξύ των Κοϊτά και των Ζούμποφ. Γαλάζουν πάρα πολύ ωραία την μπάλα μεταξύ τους και πετυχαίνει τον γκολ ο Ζούμποφ. Οπότε βγάζουν και αυτοματισμούς παρότι είναι πάρα πολύ λίγο χρόνο μαζί. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο για την ομάδα.
0: Μάλιστα. Εδώ ο φίλος ο Μιχάλης ρωτάει, ξέρουμε σε τι θέσεις θα ενισχυθεί ακόμη η ΑΕΚ που μιλήσαμε νωρίτερα για αυτό που είπε ο Νίκολιτς?
2: Η αλήθεια είναι ότι το μόνο που γνωρίζαμε είναι ότι θα ενισχυθεί στα center back με ακόμα με ένα center back. Τώρα η χθεσινή είδηση, η αλήθεια που μας έβγαλε ο Μάρκο Νίκολιτς, έλεγε ότι μας έχει θορυβήσει λίγο και ψάχνουμε να δούμε πού άλλου μπορεί να χρειάζεται η ομάδα, εκτός από το τα back, τα πλάγια τα οποία εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται, είναι δική μου εκτίμηση, ότι χρειάζεται μια ενίσχυση.
0: Εννοείς και αριστερά, εντάξει, πέρα από τα δεξιά που το ξέρουμε.
2: Εννοώ και αριστερά διότι έχει πολλά καμπανάκια. Έχω χτυπήσει πολλά καμπανάκια για τον Penrise. Οπότε, αν και ήταν πολύ καλός χθες, έχω χτυπήσει πολλά καμπανάκια για την έξοδο του, ότι θα πουληθεί. Ότι τον χρειάζονται πάλι πίσω στη Σκωτία και γενικότερα στην Αγγλία. Οπότε, περιμένουμε να δούμε και εμείς τις εξελίξεις. Αλλά νομίζω ότι θα έχουμε κάποια εξέλιξη προς τα εκεί.
0: Άμεσα πιστεύω, γιατί το λέγαμε για τις προηγούμενες ημέρες, στόπερ κοιτάζει η ΑΕΚ, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, ακόμη ένα στόπερ. Θα κυνηγήσει η ΑΕΚ να έχει αρκετά άμεσα ή τα υπόλοιπα εν καιρό. Φαντάζομαι γιατί έδωσε μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Οπότε φαντάζομαι ότι θα κινηθούμε, θα παίξει και κάποια επίσημα παιχνίδια. Η ΑΕΚ έχει το παιχνίδι με τον Όφη που είναι στις 12 Αυγούστου και εκεί φαντάζομαι ίσως κυνηγήσει κάποιον ελεύθερο μετά τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου.
0: Τον Αλεξίου τον βλέπεις να τον έχει στην πρώτη γραμμή
2: Ο Αλεξίου ήρθε στην ΑΕΚ σίγουρα σαν τρίτο στόπερ. Ίσως δηλαδή μπροστά από το Βίντε. Το βασικό δίδυμο στην άμυνα της ΑΕΚ είναι ο Μουκουντή με τον Ρέλβας και θεωρώ ότι μετέπειτα θα είναι ο Αλεξίου και μετά ο Βίντα. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου τώρα, διότι
0: σίγουρα
2: ο Βίντα δεν μπορεί να αποδώσει και τα μέγιστα σε αυτή την ηλικία, οπότε νομίζω ότι ο Αλεξίου θα χρησιμοποιηθεί στο μετά Μουκουντή και Ρέλβας.
0: Επίσης ένας φίλος ρωτάει για τους δύο καλά, για τον Ζουκμπόφ είπαμε νωρίτερα. Ποια είναι η άποψή σου, τι είδες από τους δύο καινούριους και για τον Κάιρινεν, ρωτάει ο φίλος εδώ, Μιχάλης.
2: Ναι, ακριβώς για τον Ζουκμπόφ είπαμε. Ο Κάιρινεν πάρα πολύ καλός, κράτησε πάρα πολύ καλά την μπάλα. Φαίνεται ότι θα είναι ο εγκέφαλος της ΑΕΚ μέσα στη σεζόν και καλές μεταβιβάσεις. Νομίζω ότι τα πρώτα δείγματα είναι κάτι παραπάνω από θετικά. Είναι πολύ μικρό το δείγμα. Καλό θα είναι να μην λέμε και πολύ μεγάλα λόγια. Ήταν καλό το δείγμα, αλλά και ταυτόχρονος πολύ μικρό. Οπότε σίγουρα με τα φιλικά θα βγάλουμε κάποια ασφαλή συμπέρασματα. Νομίζω μετά τα πρώτα τρία, δηλαδή μετά την πρώτη διακοπή, όπως είχαμε πει, θα χωρίσει η ΑΕΚ την προετοιμασία.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
6: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Cassette Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου στον Γραφικό Κάτοδρη θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και Ουάν. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97 420 720.
10: Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
11: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
12: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
11: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
12: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
3: Super Sport 104.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Παστούρος, κλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού Κόλπου συναντάμε με την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής Γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, αψογή εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
6: Η ώρα είναι 7:30.
7: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
8: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή.

33 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Και σήμερα Δευτέρα, 23 του Ιούλη του 2026. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ο Σάγης Μουσδούνης είναι στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας. 6984521821 είναι ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Ιγνάτιο που μας ακούει στην Μυτιλίνη και είναι σε διακοπές. Γεια σου Ιγνάτιε. Καλησπέρα και στο φίλο τον Γιώργο, στο φίλο τον Βαγγέλη, στον Βασίλη, στον Άγιο Νικόλο εκεί στην Κρήτη, στα κορίτσια μας, στην Μαρία, στην Έλενα και στη Χριστίνα. Στο φίλο, να πω καλό απόγευμα, τον Βαγγέλη από το Κάτω Εγάλεο ή αλλιώς το like τον 811. Καλό απόγευμα και στον Παναγιώτη και την Μαρία. Εκεί στην Νίκη.

Εδώ η φίλη μας η Ελένη μου λέει για αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο, τον πιλότο που προσγείωσε το F-16 στη Ζάκυνθο και πόσο, με πόσο κίνδυνο μάλλον, παρασημαφορήθηκε από τον Οικοδέντια. Για άλλη μια φορά απέδειξε ότι οι καλύτεροι πιλότοι είναι οι Έλληνες. Και φυσικά υπηρετούν την πατρίδα με αυταπάρνηση, δεν το συζητάμε. Και φυσικά δεν αμείβονται όπως πρέπει, έτσι. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι όταν φεύγουν από το σπίτι τους, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουν αν θα ξαναγυρίσουν, έτσι. Ένα ευχαριστώ είναι πολύ λίγο να πούμε σε όλα αυτά τα παιδιά. Σε όλους αυτούς τους πιλότους, έτσι.

0: Λοιπόν, μπουμ μπουμ, έσκασε και η μεταγραφή. Ανακοινώθηκε ο Κρίστιανσεν. Θα τα πούμε τώρα εσείς αμέσως, φίλες και φίλοι, με τον Γιώργο Τσαμπά. Πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα, φίλε. Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Σάκη μου. Καλησπέρα στους φίλες και στους φίλους. Και μπουμ μπουμ μπουμ μπουμ. Animals και Eric Barton, τρομερός, τρομερή εκτέλεση. Μπορεί να την βάλεις κιόλας.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Την επόμενη φορά.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, το είπα στην αρχή της εκπομπής, ότι αναμέναμε την ανακοίνωση. Περιμέναμε λοιπόν. Ανακοίνωσε τον δανεισμό του Βίκτορ Κρίστιανσεν. Είναι πολύ πολύ φρέσκο. Από τη Λέστερ για ένα χρόνο, όπως σας είχαμε πει εδώ τις προηγούμενες ημέρες, με οψιόν αγοράς. Και έτσι ενισχύεται το αριστερό.
2: Πολύ μεγάλη κίνηση. Άκρο, πολύ μεγάλη.
0: Κοίτα, αν το παιδί είναι. Που είναι υγιέστατο, γιατί αλλιώς δεν θα ερχόταν στον Παναθηναϊκό. Θεωρώ, αν και όλα μέσα στο γήπεδο κρίνονται, ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ και βάζει και ανταγωνισμό, γιατί μέχρι τώρα είδαμε ότι είναι μόνο. Χωρίς να λέω κάτι για τον Κυριακόπουλο, δεν το συζητάω. Μια χαρά
2: σήμερα είναι 13 Ιουλίου, λοιπόν. Εμείς λέμε στην εκπομπή ότι αν ο Κρίστιανσεν είναι αυτός που παίξει σύμφωνα με το ταλέντο του, θα είναι σκληρός ανταγωνισμός και έχει το προβάδισμα για βασικός αυτός και όχι ο Κυριακόπουλος.
0: Ναι, καλά. Μέσα στο γήπεδο θα κρυθεί όλο αυτό.
2: Μέσα στο γήπεδο, βέβαια.
0: Αλλά βάσει. Ναι, συμφωνώ έτσι όπως το λες.
2: Θέλω να πω κάτι για τη μεταγραφή αυτή, Σάκη.
0: Που πέρασε από 40 κύματα, να πούμε έτσι.
2: Πέρασε από 40 κείμενα και ο Παναθηναϊκός, επειδή κινείται σε ένα άλλο επαγγελματικό πλαίσιο πλέον, ευτυχώς, μετά από όλα τα τραγελαφικά που είδαμε από τους διευθυντές των ποδοσφαιρικών τμήματων τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ θα πω το εξής, φίλε. Ένας παίκτης αγωνίζεται στην Αγγλία, στη Λέστερ, έτσι. Και ο οποίος έχει το αλφα πρόβλημα. Φαντάσου ότι δέχτηκε να πάει στην Ιταλία να εξεταστεί σε κέντρο εκεί ειδικό που του πρότεινε ο Παναθηναϊκός για να έχει τα αποτελέσματα και ο ποδοσφαιριστής μπήκε στη διαδικασία να το κάνει αυτό για να φανεί ότι είναι υγιής και να περάσει και σήμερα το δεύτερο κύκλο των ιατρικών εξετάσεων, πράγμα που σημαίνει πρώτον ότι πιστεύει στον εαυτό του και ξέρει ότι είναι υγιής και δεύτερον ότι πόσο πολύ θέλει ή έχει ψηθεί είτε από το προπονητή είτε από το project για να έρθει να αγωνιστεί στο Παναθηναϊκό.
0: Εγώ θα πω και από τα δύο, γιατί και από το project αλλά και από τον προπονητή.
2: Μπράβο.
0: Τον έπεισε ο Κοτσόλης, γιατί έβαλε το χέρι του και ο Αλαφούζος, όχι μόνο στην τσέπη, από ό,τι γνωρίζω. Όλοι αυτοί μίλησαν μαζί του. Φυσικά, αφού ήξερε τον προπονητή, ψήθηκε. Έτσι, αφού γνωρίζονται, αφού έχουν συνεπάρξει άλλωστε και παλιότερα. Στην Κοπενχάγη.
2: Να πούμε ότι ο Κρίστιανσεν, όταν αγωνιζόταν στις οδηγίες του προπονητή του Παναθηναϊκού στην Κοπενχάγη και στην Ευρώπη. Ήταν εξαιρετικός και η εμφανίση του έκαναν τη Λέστερ να δαπανίσει 16 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει, έτσι.
0: Ναι, δεν είναι τυχαίος παίκτης, είναι πολύ καλός παίκτης σε πολύ καλή ηλικία, έτσι. Και ο Παναθηναϊκός, μπράβο, θα έχει την ευκαιρία, αν όντως τα πάει καλά, βάσει με αυτά που έχουμε πει νωρίτερα, ότι θα πρέπει να πιάσει ένα αριθμό των μισών παιχνιδιών στην ουσία, από 45 λεπτά και πάνω.
2: Αν το δέχεται γι' αυτό, σημαίνει ότι είναι,
0: είναι σίγουρος.
2: Ναι,
0: το δέχεται γι' αυτό.
2: Ωραία.
0: Ναι, μετά οπότε θα τον αγοράσει, οπότε θα μείνει στον Παναθηναϊκό, έτσι.
2: Ακόμα και αν δεν συμβούν όλα αυτά που λέμε, Μουσάκη, ο Παναθηναϊκός είναι εξασφαλισμένος βάσει τις συμφωνίες που έχει κάνει και να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια σε αυτούς που έκαναν τη συμφωνία.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Όχι, υπάρχει μια ποδοσφαιρική λογική χωρίς να βάζουν το κεφάλι στον τορβά που λένε στο χωριό μου, έτσι, και να δεσμεύουν με εκατομμύρια την ομάδα.
2: Ναι, που λειτουργεί προς το φορές του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι διατεθειμένος να ξοδέψει χρήματα και να ενισχυθεί, αλλά δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως θύμα ή κορόιδο, να το πω σε εισαγωγικά, ή ως θύμα επιτίδιων οι οποίοι ήταν στο σύλλογο, να το

0: σε περίπτωση που ακόμα γκρεμιστεί και ένα μέρος ή οτιδήποτε, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί και για τους κατοίκους και για την ιστορική μνήμη.
1: Ακριβώς. Και να πούμε ότι αυτό το μάτς θεωρώ ότι είναι και ένα από τα ιστορικά, με την έννοια ότι είναι από τα τελευταία μάτς του Παναθηναϊκού. Άσχετα τι θα γίνει αργότερα, πώς θα τιμηθεί αυτό το γήπεδο.
0: Πρώτη φορά. Πολύ αισιοδοξό κλίμα, πολύ ωραία.
1: Ναι, γιατί
0: θυμάστε. Πολύ ωραία απόδοση της ομάδας, πολύ ωραία και τα γκολ.
1: Ναι, γιατί ο κόσμος, φίλε, ακολούθησε την ομάδα χθες, γιατί βλέπει μια προοπτική. Φαίνεται ότι κάτι καλό πάει να γίνει. Όλα βέβαια στο χορτάρι κρίνονται.
0: Είδαμε μετά από. Φάνηκε ο Ντεφράη, πώς φάνηκε εκεί.
1: Θα πάμε και σε αυτό, περίμενε.
0: Ναι.
1: Έβγαλε υγεία, βγάζει υγεία μάλλον ο Παναθηναϊκός,
0: ναι,
1: μετά,
0: ναι,
1: από,
0: ναι,
1: εποχή Γιωβάνοβιτς.
0: Ακριβώς.
1: Χαρούμενος ο κόσμος από αυτό που έβλεπε. Εννοείται ότι είμαστε πολύ νωρίς για να πούμε ότι είναι όλα καλά.
0: Μόνο φιλικά είναι, αλλά εντάξει, κάποια πράγματα βγάζουν μάτια ότι λειτουργούν προς σωστή κατεύθυνση. Οπότε αντανακλά.
1: Ναι, υπάρχει προσδοκία για κάτι καλό, ρε παιδί μου, στην φετινή σεζόν. Πολλά τα χρόνια που έχει να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, ο κόσμος ζήτησε. Το ζήτησε αυτό. Ο Νίστρουπ φαίνεται ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά την ομάδα. Προσπαθεί να παίξει ωραίο ποδόσφαιρο για να κατακτήσει βέβαια το πρωτάθλημα. Με λίγες αλλαγές σε σχέση με αυτό που βλέπαμε πέρυσι, δεν έχει καμία σχέση μία ομάδα με την άλλη. Έτσι.
0: Καλώς ή κακώς
1: το συγκρίνω.
0: Προκειμένου να κατακτηθεί ο τίτλος μετά από τόσα χρόνια, εγώ θα το θυσίαζα και το καλό ποδόσφαιρο και θα ήθελα μόνο τα αποτελέσματα και το τίτλο.
1: Εννοείται, φίλε, αλλά όμως
0: πρόσεξε. Απλά μπορεί να συνδυαστεί αυτό και μαζί με καλό ποδόσφαιρο και η ομάδα να προσφέρει θέαμα, τι καλύτερο.
1: Εδώ, πέρυσι, ας πούμε, δεν υπήρχαν οι βασικές αρχές που ξέρουμε πώς παίζεται ένα παιχνίδι. Λοιπόν, είχαμε πάρα πολλά λάθη. Αυτά δεν τα έχουμε δει φέτος. Λοιπόν,
0: μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός στην ουσία δεν απειλείται εκεί ουσιαστικά στα φιλικά του, έτσι, δηλαδή,
1: ναι, και βλέπουμε
0: ένα
1: και
0: γκολ έχει δεχτεί από τον Άγιαξ και αυτό με ευθύνη του Ντουμπάι εκεί,
1: και
0: που παίκτες, ήταν υπεύθυνος και πέρυσι για διάφορα πράγματα.
1: Παίκτες πέρυσι που ήταν, ας πούμε, που παίζανε, όπως και ο Ζαρουρία να γεννημένος, ο Τσιριβέγια πάρα πολύ καλός, ο Ταμπόρδα Καλάμπρια, και μέσα σε αυτούς έχουν έρθει καινούρια, ο Τσάπρας καινούργιο, συγγνώμη, ο οποίος.
0: Βέβαια, και ο Καλάμπρια θα
1: λες και είναι χρόνια στην ομάδα. Ακριβώς. Είδαμε τον Καμαρά, ένα αρχοντικό παιχνίδι στο κέντρο που είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Αυτή τη λέξη θα έβαζα για τον Ντεφράη, εγώ.
1: Και ο Ντεφράη εκεί θα κατέληγα, γιατί εκεί θα κατέληγα στον Ντεφράη, ο οποίος έκανε την πρώτη εμφάνιση. Αρχοντικός και αυτός, ως αριστερός.
0: Ποιότητα, που έλεγε.
1: Ποιότητα, μπράβο. Ω αριστερό στόπερ με ανάποδο πόδι, έδειξε μια ηρεμία στο παιχνίδι, εντάξει, έμπειρος τώρα, δεν το συζητάμε. Έχει ευχέρεια με την μπάλα να μπορεί να βγάζει την ομάδα από πίσω. Έχει προσωπικότητα και είδαμε από το πρώτο μάτς ότι έδινε και εντολές στους συμπαίκτες του, έτσι. Και φαίνεται ότι έχει ηγετική φυσιογνωμία.
0: Τώρα που είπα Σταρόβα, συγγνώμη, μια παρένθεση. Είπε ένα εκπληκτικό Σταρόβα.
1: Για να μην
0: λέγω τους φίλους του Παναθηναϊκού. Πώς θα λεγόταν ο Παναθηναϊκό, ή λέει αν ήταν μια αγγλική ομάδα.
1: Αν και το έχω ακούσει, δεν το θυμάμαι.
0: Ας τον τίτλο. Εντάξει, μεταξύ μας θα λέμε να
1: συνεργαζόμαστε. Δεν μας ακούει κανείς.
0: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, αυτά μέχρι φέτος θα αλλάξει την ομάδα.
1: Μπράβο. Να σταθούμε στον Πένια, ο οποίος βλέπεις.
0: Εξαιρετικός.
1: Γιατί ήθελε αυτό το τερματοφύλακα ο προπονητής, γιατί έβρισε και με πάσες με ευκολία τους συμπαίκτες, δεν έδωσε την μπάλα που να είναι.
0: Ενδέκατος ποδοσφαιριστής κανονικά, δηλαδή είναι λίμπερο.
1: Μπράβο, το μπακότερμα που λέγαμε εμείς μικροί. Και έκανε μια εξαιρετική επέμβαση όταν χρειάστηκε. Γιατί και εκεί θέλω να τον δω κιόλας κάτω από τα κολπόστ. Γιατί με την μπάλα στα πόδια τον έχουμε δει, είναι πολύ καλός.
0: Ναι, θυμάσαι ότι εμείς που μεγαλώσαμε άλλες εποχές που ο Παναθηναϊκός εσουρανούσε και στην Ευρώπη και στους τίτλους κτλ. Θυμόμαστε ότι οι δερματοφύλακες που είχαμε, ο Σαργκάνης, ο Λαυσής, ο Βάντσε κτλ. Στα περισσότερα παιχνίδια με τις πιο μικρές ομάδες σε δυναμικότητα, θυμάστε ότι χρειαζόταν μία-δύο από το πολύ τρεις φορές να επέμβουν σε όλο το παιχνίδι και η μεγάλη κλάση τους ήταν εκεί. Αυτό τους ξεχώριζε. Δεν δεχόντουσαν γκολ εύκολα στις λίγες φάσεις.
1: Και φυσικά θέλω να σταθούμε και λίγο στο Γιάγκουσιτς, που φάνηκε πόσο αδικήθηκε αυτό το παιδί πέρυσι, έτσι, από τον προηγούμενο προπονητή. Και συγγνώμη κιόλας που το λέω. Εγώ την άποψή μου λέω.
0: Όχι, βέβαια. Μα ο Ράφα είχε δηλώσει ξεκάθαρα ότι ήθελε να το στείλει δανεικό και ότι δεν τον υπολόγιζε, ότι δεν είναι έτοιμο για πρωταθλητισμό. Εντάξει, ήταν η γνώμη του, ίσως ήθελε κάποιον πιο ακριβό, πιο μεγάλο όνομα, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε δαπανίσει ήδη 5 εκατομμύρια για τον Γιάγκουσιτς. Έτσι, ο Παναθηναϊκός δεν είναι η Λίβερπουλ, ούτε η Τσέλσι, ούτε η Ίντερ σε μπάτζετ για να μπορεί να δανείζει παίχτες που αποκτά με 5 εκατομμύρια σε τέτοια ηλικία.
1: Ακριβώς. Ήταν πάλι τον Ταμπόρδα, μπήκε βέβαια ως αλλαγή. Ο Τετέ ήταν
0: ο Ταμπόρδα είναι συνεπής με τον γκολ.
1: Συνεπής, ναι, ναι.
0: Έχει πολύ ευχαίρεια στο σκοράρισμα. Και κοίταξε, όταν υπάρχει, αυτό το έχουμε δει σε όλα τα αθλήματα. Δηλαδή, μπάσκετ ποδόσφαιρο τώρα που ο προπονητής έχει μεγάλη

0: συμβολή σε ό,τι συμβαίνει. Βλέπεις ότι όταν υπάρχει ένα πλάνο πιο ξεκάθαρο, πιο οργανωμένο, όλοι αναβαθμίζονται και οι καλοί γίνονται καλύτεροι και έτσι. Οι μέτροι καλοί και οι καλύτεροι άριστοι. Δηλαδή κάπως έτσι πάει.
1: Και βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει και γκολ, φίλε, και από τους παίκτες που έρχονται από τη δεύτερη γραμμή που λέμε. Κάτι που δεν γινόταν μέχρι τώρα. Προλαλισμός στην επίθεση.
0: Βλέπουμε σαν και ότι καταρχήν βλέπουμε κίνηση, βλέπουμε τρέξιμο, βλέπουμε κοψίματα, βλέπουμε εναλλαγές, κίνηση στον κενό χώρο, έτσι, με πλάνο όμως και γρήγορα. Σύμφωνα όπως βλέπουμε να γίνεται σε, όπως βλέπουμε ας πούμε σε κάποια παιχνίδια στο Μουντιάλ τώρα, για να κάνουμε και πάσα για τα του Μουντιάλ. Βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα προπονητή που έχει ένα πλάνο πιο σύγχρονο, πιο φρέσκο, πιο ευέλικτο. Ας πούμε. Έτσι, τώρα, όλα αυτά στα φιλικά είπαμε, επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα τα αποτελέσματα.
1: Είναι για τους προπονητές τα φιλικά. Ό,τι και να γίνει, δηλαδή Τετάρτη και να χάσει ο Παναθηναϊκός, δεν έχει να κάνει αυτό. Το θέμα είναι ότι θα κάνει την επόμενη Πέμπτη, την παραπάνω Πέμπτη.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι πάει να δουλέψει πάνω σε ένα πλάνο που έτσι, είναι αυτό που πρέπει να είναι για την ομάδα που βρίσκεται.
1: Τώρα, για τα μεταγραφικά να πούμε ότι αφού ξεβερδέψαμε το αριστερό μπακ, ο Φαντ Ρόκελεν είναι που είναι ένας διακαής πόθος, αν μπορώ να πω έτσι, του προπονητή αλλά και του Παναθηναϊκού.
0: Νομίζω και εκεί είναι σε καλό δρόμο, ότι αν κλείσει κάποιος άκη, νομίζω ότι ο επόμενος θα είναι αυτός ή η δεύτερη επιλογή, δηλαδή αν σύντομα είναι όχι του Φαντ Ρόκελεν, θα ο Παναθηναϊκός θα πάει και στα... Θα αναλλαχθεί καλά. Νομίζω ότι και εκεί έχει γίνει καλή προεργασία.
1: Ναι, και αν δεν προχωρήσει πάντως με το θέμα αυτό, θα κοιτάξει κάπου αλλού που έχει κάνει η προεργασία.
0: Νομίζω ότι και ο πρόεδρος εκεί θα ρίξει λίγο νερό στο κρασί του, γιατί πολλά τερτύπια έκανε, ότι θα καταλήξει κι αυτός ή θα καταλάβει ότι είναι υποφελής η συμφωνία και για τον ίδιο και για την ομάδα του.
1: Εδώ για το φίλο που ρωτάει, δεν είμαι σίγουρος εγώ ότι θα μείνει ο Πελίστρη. Και το λέω αυτό γιατί θα αξιολογηθεί από τον προπονητή. Και αν τελικά δεν μείνει ο Πελίστρη, θα κινηθεί για δεξί εξτρέμ με αριστερό πόδι ο Παναθηναϊκός. Αυτό πιστεύω εγώ. Τώρα για το οκτάρι, ακόμα δεν υπάρχει κάτι. Εγώ θα πω ότι θα πρέπει να περιμένει λίγο τώρα που θα τελειώσει και το Μουντιάλ, γιατί εκεί σίγουρα θα ρίξει χρήματα ο Παναθηναϊκός. Ναι. Για το Σιώπη φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον Άρη. Πάντως χρησιμοποιείται έστω και ως αλλαγή από τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Θα γίνει κάποιο ξεσκαρτάρισμα. Σε εισαγωγικά, γιατί μιλάμε για ανθρώπους, για να έρθουν και άλλοι παίκτες. Τώρα από εκεί και πέρα, για τον Γένσεν, είναι η στάση αναμονής ο Παναθηναϊκός, αλλά κοιτάει και άλλες περιπτώσεις. Σίγουρα θα έρθει ένας πολύ καλός παίκτης εκεί. Αυτό θεωρώ και μπορεί να γίνει και τον Αύγουστο αυτόν πάντως.
0: Ναι. Εκεί εντάξει, θα δοθούν, είπαμε, είναι μεταγραφή που θα δοθούν ίσως τα περισσότερα χρήματα και ο Παναθηναϊκός θέλει να αποκτήσει σε αυτή τη θέση έναν ποδοσφαιριστή που. Τυπικά τουλάχιστον θα κάνει τη διαφορά, έτσι. Και θα περιμένει να το δει και στο γρασίδι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και για το θέμα του Φαντ Ρόκελεν, θεωρώ ότι μέχρι τα τέλη της εβδομάδος, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα δούμε μάλλον προς τα που πάει το όλο θέμα. Δεν νομίζω δηλαδή ο Παναθηναϊκός να το κάνει σύριαλ για πάρα πάρα πολύ καιρό. Έτσι νομίζω τουλάχιστον.
0: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Θα κοιπέ... Κοίτα, ο Παναθηναϊκός περιμένει και τον Τέζερ, που είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αν είναι υγιής. Και ο Πελίστρη, δηλαδή ο προπονητής τον εκτιμά τον Πελίστρη και νομίζω ότι όλοι οι προπονητές τα στοιχεία του Πελίστρη θα τα εκτιμούσαν, γιατί είναι ένας άνθρωπος με τεχνική, με ταχύτητα, ο οποίος βέβαια πρέπει να βάλει το κεφάλι κάτω να δουλέψει και να γίνει και αποτελεσματικός, γιατί θα είναι περιζήτητος μετά. Έτσι, θα πρέπει να δει λίγο την αιμονή του με την εθνική Ουρουγουάη που το καταλαβαίνω, ναι, μεν, αλλά δεν πληρώνεται μόνο από την εθνική Ουρουγουάη, μάλλον πληρώνεται από το σύλλογο που αγωνίζεται. Έτσι, γιατί νομίζω ότι έχει μια τάση να... και αν έχει αυτή την τάση, καλό θα είναι να φύγει από το σύλλογο, εφόσον βρεθεί προσφορά, να πάει κοντά στην Ουρουγουάη, να αγωνίζει στην ομάδα της χώρας του, γιατί θέλει να είναι συνέχεια αναπόσπαστο μέλος της εθνικής και θεωρεί ότι αυτό θα τον βοηθήσει να είναι στην εθνική συνέχεια.
1: Να σου πω κάτι για τον Τέσσερς τώρα. Πήγε μια μονοήμερη εκδρομή στην Επίδαυρο χθες.
0: Ναι.
1: Και κάπου στην εθνική βρήκε ένα πολύ καλό μου φίλο και έτυχε και που μιλήσανε, που ευγενέστατος. Έτσι, με την οικογένειά του και του είπε ότι πιστεύω ότι τον Αύγουστο θα είμαι έτοιμος κανονικά να προσφέρω, του είπε. Αλλά μακάρι, και φάνηκε διψασμένος και ευχαριστημένος, αυτό του έλεγε, που είναι εδώ στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό. Φέτος θα είναι μια διαφορετική χρονιά, του είπε συγκεκριμένα.
0: Εγώ εύχομαι, Σάκη, ο άνθρωπος να είναι υγιής και να γυρίσει στα νούμερα που είχε τα προηγούμενα δύο χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Που ήταν πάνω από 50 γκολ σε δύο αγωνιστικές. Δηλαδή ήταν σούπερ.
1: Λοιπόν, τα υπόλοιπα τρία λεπτά θέλω να μου πεις, έτσι να αφήσουμε. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο για το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
0: Όχι, να πούμε
1: για τον Όσμαν θέλω.
0: Εντάξει, Όσμαν ήταν πολύ μεγάλη κίνηση του ΠΑΟΚ αυτή που έγινε. από τη μία πλευρά.
1: Και έκπληξη,
0: από την...
1: θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, κανείς να πάει κάπου αλλού το, το ψιλοπεριμέναμε.
0: Πάρα πολλά τα λεφτά που δόθηκαν.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, ήθελε να κάνει, να δώσει ένα μήνυμα ο Μητσοτάκης, ο οποίος έχει μια μέση στην περιουσία ο άνθρωπος. Από την άλλη, Σάκη, εντάξει, επειδή υπάρχει ο Ζέλικο Μπράδοβιτς στο Παναθηναϊκό, θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός ήθελε διακαώσει.
1: Αυτό λέγαμε και με το Σωτήρι πριν, ότι οι μεθοδολογίες του Ζέλικο πρέπει να έγινε η αποχώρηση.
0: Ο Όσμαν είναι ένας εξαιρετικός παίχτης, τον αγαπήσαμε, με τρελό τρίποντο, με στοχεία, με όλα αυτά τα καλά που έχει. Έχει όμως και αρνητικά στοιχεία, δηλαδή στην ομάδα του Αταμάν ο Όσμαν είχε το ελεύθερο να κάνει πολλές επιθέσεις, να μονοπολεί επιθέσεις, να φεύγει σε έναν συνδυασμό κτλ. Πράγμα που τις περισσότερες φορές βέβαια τα έκανε με επιτυχία, έτσι. Απλά είναι πολύ χαμηλά τα αμυντικά του επιτεύγματα, που σε ομάδες ο Μπράντοβιτς αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να έχει μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Και επίσης ήταν πολύ χαμηλές οι assist, είχε μία assist μέσω όρο. Έτσι που αυτό βέβαια δεν προσθεούμε, ήθελε να ακουστεί ότι τον μειώνουμε τον αθλητή, είναι τεράστια μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Δυναμώνει το ελληνικό πρωτάθλημα και πολύ καλά κάνει και γίνεται αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός με μία ακόμα κίνηση θα ολοκληρώσει το ρόστερ, θα είναι ένας ποιοτικός shooting guard νομίζω. Και τώρα...
1: και να δούμε τι θα γίνει με τον Τελειόπουλο, φίλε.
0: Ναι, κοίτα, και το Λιόπουλος τώρα θα εκεί.
1: Πάλι πολλά λεφτά δίνει ο ΠΑΟΚ.
0: Ο Λιόπουλος ήρθε στον Παναθηναϊκό γνωρίζοντας ότι θα είναι η πέμπτη επιλογή στα γκάρα, ας πούμε, έτσι. Ήταν συμφωνημένο, το ήξερε ο άνθρωπος. Πολυτέλεια βέβαια να είσαι μέσα στον Λιόπουλο σε αυτή τη θέση. Τώρα αυτά τα χρήματα που είναι υπεραξία πολύ μεγάλη και είναι μεγάλο το κέρδος για τον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι είτε με τον Μωραΐτη είτε με άλλους παίκτες το κενό του στο.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Φίλες και φίλοι του 943 Ελλάδα Sports, πολύ καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Μιχάλης Οηλές και θα πάμε μαζί παρέα μέχρι τις 10.

Σήμερα ως εθνική επέτειος είναι επέτειοι και λοιπές γιορτές. Είναι εθνική ημέρα της τηγανητής πατάτας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο χριστιανικό ορτολόγιο είναι σύναξη του Αρχάγγελου Γαβρίλ, μαρτύρος Γολυμδού, Μαρίας, Οσίου Στεφάνου του Σαββαίτου, Οσίων των Ενκύπρο ενασκήσει λαμψάντων ηλιόφωτου, αμοφοντίου και Οσία Σάρας.

ελληνικό πρωτάθλημα έχουμε ανακοινώσεις. Ο Μιχάλης Πατήρας θα είναι κάτοικος Κηφισιάς μέχρι το 2029, όπως ανακοίνωσε η ομάδα των Βόρειων Προαστίων. Ανακοινώθηκε και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν από τον Παναθηναϊκό ως δανεικός μέχρι το 2027. Τον ανακοίνωσαν για ένα χρόνο δανεικό με προοπτική αγοράς για επιπλέον 4 χρόνια.

Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας αχρεωστήτως και κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα.

Όπως είπαμε νωρίτερα, η Paris Saint-Germain είχε ενημερώσει την Aston Villa πως θα καταβάλει το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αποτελεί και τη ρήτρα αποδέσμευση του ποδοσφαιριστή, ώστε ο Lucas Digne να γίνει ξανά κάτοικος Παρισιού. Ο Lucas Digne φόρεσε τη φανέλα των Παρισιάνων την τριετία 2013 με 2016, πρωτού αποχωρήσει εκείνο το καλοκαίρι για την Μπαρτσελόνα. Μετά από μια διετία στην Καταλωνία, ακολούθησε ένα τετραετές πέρασμα από την Everton, ενώ από το 2022 αγωνίζεται με τη φανέλα της Aston Villa. Την περσινή περίοδο, ο Γάλλος Μπακ κατέγραψε συνολικά 44 συμμετοχές με τη φανέλα των Villagers, με απολογισμό 7 assists.

Στη Θεσσαλονίκη ο Γιώργος Γιακουμάκης αποτελεί παρελθόν από τον ΠΑΟΚ, καθώς ανακοινώθηκε από την Αλαΐν. Ο Έλληνας επιθετικός ολοκλήρωσε το δανεισμό του που είχε και αγωνίζεται τώρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην ομάδα του Βλάντα Νίβιτς στην Αλαΐν. Την περσινή σεζόν ο Έλληνας επιθετικός έχει απολογισμό 15 γκολ σε 34 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Ωστόσο, ο δικέφαλος του Βορρά δεν ενεργοποίησε τη ρήτρα αγοράς που είχε για αυτό το καλοκαίρι, η οποία ήταν στο ύψος των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ΠΑΟΚ ευχαρίστησε τον Έλληνα Φόρ για την προσφορά του το διάστημα που φόρεσε την ασπρόμαυρη φανέλα και του εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του. Τη στιγμή που έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του δικεφάλου του Βορρά ο Σαντα Μαρία και αναμένεται να μπει στην τελική ευθεία και η μεταγραφή του Τάχα Άλλη, ο οποίος Σουηδός εξτρέμ αναμένεται να αφιχθεί στη Θεσσαλονίκη το βράδυ στις 10 και 10 προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνησή του. Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά θα υπογράψει το συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 3 ετών με τους ασπρόμαυρους. Αμέσως μετά αναμένεται να ακολουθήσουν οι επίσημες ανακοινώσεις της ΠΑΕ και να ενταχθεί στο ρόστερ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η απόκτησή του είναι μια από τις πιο βασικές κινήσεις ενίσχυσης του ΠΑΟΚ για τα άκρα της επίθεσης, καθώς ο σύλλογος αναζητούσε έναν ποδοσφαιριστή με ταχύτητα, καλή τεχνική κατάρτιση και ικανότητα στο ένας εναντίον ενός. Και οι άνθρωποι του δικεφάλου του Βορρά εκτιμούν ότι ο Σουηδός Εξτρέμ διαθέτει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά για να προσφέρει λύση στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας και ο στόχος είναι να προσαρμοστεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να τεθεί στη διάθεση του Ιταλού προπονητή Αλέσιο Λύση.

Να μείνουμε λίγο ακόμα στη Θεσσαλονίκη, καθώς στον Ηρακλή, αυτή τη φορά φεύγουμε τον ΠΑΟΚ, πάμε στον Ηρακλή. Ο Άμρου Άρντα δεν θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Γυραιού, καθώς η υπόθεση παραμονής στο σύλλογο έχει πλέον κλείσει οριστικά. Παρότι μετά την ολοκλήρωση της περσινής σεζόν υπήρχε θετικό κλίμα για την ανανέωση συνεργασίας με τον Αιγύπτιο μεσοεπιθετικό, ο Άμρου Άρντα αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν και να τεθεί εκτός σχεδιασμού για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Είχε συμμετάσχει μάλιστα ο Άρντα στην καμπάνια της ΠΑΕΡΑΚΛΙΣ για τα εισιτήρια διαρκείας της νέας αγωνιστικής περίοδου, γεγονός που εκείνη την περίοδο έδειχνε πως υπήρχε πρόσφορο έδαφος για την παραμονή του. Ωστόσο, η αλλαγή των συνθήκων ανέτρεψε την κατάσταση και πλέον ο 39χρονος ποδοσφαιριστής αποτελεί παρελθόν από το ρόστερ των Κιανόλευκων. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης στρέφει πλέον την προσοχή της στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού της νέας σεζόν με στόχο τη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού συνόλου για τις απαιτήσεις της αγωνιστικής περίοδου στην Super League.

Η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη βρίσκεται στην Πτολεμαϊδα, όπου πραγματοποιεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του και είναι έτοιμη να βάλει τις βάσεις για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Έχει ιδιαίτερη σημασία η φετινή σεζόν για τον Γυραιό, καθώς επιστρέφει μετά από 9 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία. Στο διάστημα της παραμονής, ο τεχνικός του ημίθεου Βάλτερ Ματσάρη θα έχει την ευκαιρία να αξιολογήσει δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα περάσουν από το μικροσκόπιο του. Ο πρώτος είναι ο Άμετ Κόρτσα, ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός που αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στη Ντουμπράβα. Διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από το κροατικό ποδόσφαιρο, έχοντας φορές στο παρελθόν τις φανέλες των Γκόριτσα και Δυνάμου Ζάγκρεμπ.

Έναν άλλον παίχτη που θα εξετάσει ο Βάλτερ Ματσάρη θα είναι ο Στέφανο Οκάκα, ένας επιθετικός με σημαντικές παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια βρίσκεται βέβαια σε πτωτική πορεία η καριέρα του. Ο 36χρονος Ιταλός φόρ έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Ρώμα, Σαμπντόρια και Ουτινέζε, ενώ ο τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Ραβένα. Οι δύο περιπτώσεις που θα αξιολογήσει ο Ιταλός τεχνικός κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός αγωνιστικού συνόλου εν ώψη της επιστροφής της ομάδας Θεσσαλονίκης στη Super League.

Στο τένις τώρα η Μαρία Σάκαρη είναι στο δεύτερο σετ, ισόπαλο 1-1 το σετ απέναντι στην Κούντερμέτοβα από το Ουσμπεκιστάν.

Στο διεθνή χώρο, ο Έλληνας επιθετικός Βαγγέλης Παυλίδης μίλησε με τα καλύτερα λόγια σε συνέντευξή του για τη συνεργασία του για το όλο τον καιρό στην Μπενφίκα, λέγοντας ότι τα τελευταία δύο χρόνια ήταν τα καλύτερα βήματα που θα μπορούσα να κάνω στην καριέρα μου. Έχω εξελιχθεί πολύ, έχω παίξει στο Champions League, κάτι που ονειρευόμουν από παιδί. Όταν αρχίζεις να κερδίσεις έναν τόσο μεγάλο σύλλογο στην Ευρώπη, είσαι πάντα χαρούμενος. Ενώ δεν παρέλειψε να μιλήσει για τον προπονητή του, τον Ζωζέ Μουρίνιο, που τώρα βρίσκεται στη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχω περάσει πολλές διασκεδαστικές στιγμές μαζί του σε αγώνες, στην πισίνα, κατά τη διάρκεια των προπονητικών camp. Ήταν ξεχωριστός. Όλοι όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του το ξέρουν αυτό. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό να συνεργαστώ μαζί του με κάποιον του βεληνεκούς του. Του εύχομαι τα καλύτερα, ελπίζω να τα πάει ξανά πολύ καλά, ακριβώς όπως του αρέσει. Ενώ συνέχισε λέγοντας στιγμές του με τον Special One, δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω. Είναι κάποιος που δημιουργεί μια υπέροχη ατμόσφαιρα και έχει μια εξαιρετική σχέση με όλους τους παίχτες. Δεν έχει σημασία αν παίζεις ή όχι, μπορεί να μην το πιστεύει ο κόσμος, αλλά από αυτή την άποψη είναι ένας πολύ προσγειωμένος άνθρωπος. Σου μιλάει πάντα πολύ ευγενικά και σου φέρεται με πολύ σεβασμό. Μάλιστα, έχω μιλήσει μαζί του τις τελευταίες εβδομάδες.

ενώ μίλησε για τα 60 γκολ και 18 ασίστ σε μόλις δύο σεζόν με τη φανέλα των αετών της Λισαβόνας, λέγοντας ότι το να παίζω για την Μπενφίκα σημαίνει ότι κάνω τα πράγματα σωστά, αλλά φυσικά θέλω να συνεχίσω. Θέλω να συνεχίσω να κερδίζω και να εξελίσσομαι όπως έκανα τα τελευταία 5 χρόνια. Θέλω να είμαι μέρος του ποδοσφαίρου, του ποδοσφαιρικού υψηλού επίπεδου.

0: Στο διεθνή χώρο, ο πρώην Νοτιοκορεάτης πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Ιμ Μπεομ Χαμ, εξαργύρωσε τη.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Ένα ακόμη βήμα στην ποδοσφαιρική του καριέρα αναμένεται να κάνει και να αγωνιστεί εκ νέου στο Champions League με τη φανέλα μιας ιστορικής ομάδας όπως αυτή της Πόρτο.

στον Ατρόμητο, η ομάδα του Περιστερίου με παρόντα τον Γιώργο Σπανού και τους ανθρώπους του συλλόγου αλλά και τον κόσμο του έκανε την πρώτη συγκέντρωση, με τον προπονητή Κέρκες να συνεχίζει ως γνωστόν στο τιμόνι της ομάδας του Περιστερίου. Πριν την προπόνηση πραγματοποιήθηκε και ο αγιασμός του συλλόγου. Στην πρώτη του συλλόγου παρόν ήταν ο ισχυρός άνδρας Γιώργος Σπανός, όπως και στελέχη του. Το παρόν έδωσαν οι φίλαθλοι της ομάδας, δείχνοντας τη στήριξή τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ενώ στο πλευρό βρέθηκαν και 800 φίλαθλοι της ομάδας των Δυτικών Προαστίων.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Η ώρα είναι 8:30.

Επιστρέψαμε στον 943 Ελλάδα Sports. Πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Σοηλές και αυτό είναι το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής.

Το Μουντιάλ συνεχίζεται και έχουμε φτάσει στα ημιτελικά της διοργάνωσης, εκεί όπου η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Ισπανία το ένα ζευγάρι και το άλλο ζευγάρι είναι η Αγγλία εναντίον της Αργεντινής.

η οποία Εθνική Ισπανίας μέχρι πρότινος δεν είχε δεχτεί γκολ, δέχτηκε στα προημιτελικά απέναντι στο Βέλγιο. Ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης στα γήπεδα της Γερμανίας, ήταν αίτητη. Και η εξωπραγματική Φούρια Ρόχα είναι μια ανάσα από το να φτάσει το ευρωπαϊκό ρεκόρ με τα περισσότερα παιχνίδια χωρίς ήττα σε κανονική διάρκεια και παράταση. Αυτή τη στιγμή αυτό το φοβερό ρεκόρ το κατέχει η Εθνική Ιταλίας, καθώς η ιστορική επίδοση στον Ατζούρι είναι στις 37 συνεχόμενες αναμετρήσεις χωρίς ήττα. Η Φούρια Ρόχα λοιπόν μετράει 36 μάτς χωρίς να γνωρίσει την ήττα και ψάχνει ακόμα ένα για να ισοφαρίσει τους Ατζούρι. Για να το κάνει αυτό, η ομάδα του Λουίς Ντελαφόντε θα πρέπει να μείνει τυχαία από την εντυπωσιακή Γαλλία στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου.

μιας που μιλάγαμε για ρεκόρ, πάμε σε ένα άλλο ρεκόρ, όπου η Αγγλία έχει κάνει και αυτό με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ να σκοράρει και τα δύο τέρματα της ομάδας του στον πρώην τελικό κόντρα στην Νορβηγία, φτάνοντας έτσι τα 6 τέρματα και σοφάρισε τον πρώτο σκόρερ της εθνικής Αγγλίας, τον Χάρι Κέιν. Μετά από αυτό το μάτς, η Αγγλία έτσι έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία της διοργάνωσης, η οποία έχει δύο παίχτες με πάνω από 5 γκολ σε ένα τουρνουά.

Όπως είπα νωρίτερα, το Μουντιάλ έχει μπει στη τελική ευθεία και η Αργεντινή, ο ένας ημιτελικός είναι Γαλλία, Ισπανία, όλος ημιτελικός, Αργεντινή, Αγγλία. Για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, σε μια αναμέτρηση η οποία ξυπνάει πολλές μνήμες από το παρελθόν. Άξιο να φοράσουν το γεγονός ότι ο Λιονέλ Μέση δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ στο παρελθόν τα τρία λιοντάρια και τα νούμερα του Αργεντινού Στάρ όταν κοντράρεται για πρώτη φορά με άλλες εθνικές ομάδες προκαλούν τρόμο. Πιο συγκεκριμένα, ο Μέση μετράει 57 συμμετοχές σε γκολ και assist στις 62 αναμετρήσεις που έχει αγωνιστεί εναντίον μιας εθνικής ομάδας για πρώτη φορά στην καριέρα του, τα οποία μεταφράζονται 39 γκολ και 18 assist. Μένει να φανεί αν το ίδιο σκηνικό θα το έχουμε και απέναντι στους Άγγλους του Τόμας Τούχελ.

Αναμφίβολα το ζευγάρι Αγγλία-Αργεντινή ξυπνά μνήμες του παρελθόντος αφού έχει χαρίσει αξέχαστες μάχες όπως το Μουντιάλ του 2002 στη φάση των ομίλων αλλά και αγώνας για τη φάση των 16 του Μουντιάλ το 1998. Πέραν από όλα αυτά όμως, ένα ήταν το μάτς που έχει κρατήσει, που έχει μείνει χαραγμένο στην ιστορία. Και ποιο είναι αυτό? Ο προημιτελικός του 1986 στο Αζτέκα. Εκεί όπου ο θεός Διέγκο Αρμάντο Μαραντόνα έγραψε το χέρι του Θεού και 4 λεπτά αργότερα πέρασε όποιον Άγγλο βρέθηκε στο διάβα του και σκόραρε τον γκολ του αιώνα. Ο προημιτελικός που έρχεται θα θυμίσει κάπως το ιστορικό εκείνο μάτς με τις εμφανίσεις των ομάδων. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Γκαστόν Εντούλ, η Αργεντινή ετήθηκε από τη FIFA να φορέσει την μπλε εμφάνισή της, αυτή που φορούσε το μάτς με την Ιορδανία, ενώ από την άλλη η Αγγλία θα παραταχθεί με τη λευκή και παραδοσιακή της εμφάνιση.

Στο διεθνή χώρο και στην Premier League, οι ομάδες καταστρώνουν το σχεδιασμό τους εν ώψη της νέας σεζόν, με τη Manchester United σήμερα να κάνει ένα διπλό μεταγραφικό μπαμ. Ανακοίνωσε πιο συγκεκριμένα την απόκτηση του Andrei Santos από την Chelsea και έκλεισε και την περίπτωση του Βέλγου Χαφ Γιούρι Τίλεμανς από την Aston Villa. Και με τη μεταγραφή του Βραζιλιάνου Extreme στους Κόκκινους Διαβόλους επανέρχεται στο προσκήνιο μια ιδιαίτερη λίστα ποδοσφαιριστών οι οποίοι αγωνίστηκαν σε Chelsea και Manchester United.

Πιο συγκεκριμένα, μετά το, πριν τον Αντρέι Σάντος, υπήρχε ο Μέισον Μάουντ, ο οποίος ήταν από τις πιο ήχηρες μετακινήσεις των τελευταίων ετών, όταν το καλοκαίρι του 2023 αποχώρησε από τους Μπλε του Λονδίνου, που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και εντάχθηκε στο σύνολο της Manchester United. Αργότερα, πιο νωρίς, ο Χουάν Μάτα είχε ακολουθήσει την ίδια διαδρομή. Ο Ισπανός Άσο μεταγράφηκε από την Τζέλσι στους Κόκκινους Διαβόλους τον Ιανουάριο του 2014 και εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο αγαπητούς ποδοσφαιριστές των φιλάθλων των Κόκκινων Διαβόλων.

Ενώ ο φίλος ο Θάνος έστειλε ένα μήνυμα. Να μην ξεχνάμε, λέει, και την κόκκινη του Μπέκαμ το 1998, όπου παραλίγο να του στοιχίσει την καριέρα στο συγκεκριμένο παιχνίδι που αγωνίστηκε, και ο γνώριμος από τη θητεία του στην Ελλάδα και την ΑΕΚ, Ματίας Αλμέιδα. Καλά που μου το θύμισες, φίλε Θάνου.

Όπως έλεγα νωρίτερα, πολλές ήταν οι περιπτώσεις παιχτών που είχαν κάνει το δρομολόγιο Λονδίνο-Μάντσεστερ, όπως ο Χουάν Μάτα, ο Ρωμέλου Λουκάκου, ο Τζέιντον Σάντσο, ο Νεμάνια Μάτιτς, αλλά και ο Χουάν Σεμπαστιάν Βερόν, ο οποίος άφησε το Old Trafford για το Stamford Bridge το 2003. Και ο Ράνταμελ Φαλκά, ο οποίος αγώνισε διαδοχικά ως δανεικός στη Manchester United και στη συνέχεια στη Chelsea. Και μετά τελευταίος ήταν ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, ο οποίος πήγε στους μπλε του Λονδίνου το καλοκαίρι του 2025. Το ποδοσφαιρικό δρομολόγιο Λονδίνο-Μάντσεστερ επιβεβαιώνει ότι ακόμα και οι μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές αντιπαλότητες δεν αποτελούν πάντα εμπόδιο στις μεταγραφές.

Παραμένουμε στο διεθνή χώρο, καθώς σε συμφωνία με την Dortmund έχει έρθει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, καθώς τα 35 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται απαιτήσεις της Genk με το Sky Germany να κάνει λόγο για συμφωνία μεταξύ της ομάδας του Βελγίου και αυτής της Γερμανίας.

Ενώ μια άλλη κίνηση η οποία τάραξε τα νερά ήταν ότι η Φενέρμπαχτσέ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σέιν Λάρκιν για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Αμερικανός γκάρντ, όπως τον θυμάστε, αγωνίστηκε 8 χρόνια στην ΕΦΕΣ Ανάντολου και τώρα μετακόμισε στην άλλη πλευρά της Κωνσταντινούπολης.

Λίγο ακόμα θα παραμείνουμε στο μπάσκετ, καθώς ο Τόκος Εγγέλια έχει πει ότι εμφανίζεται διαθέσιμο στην αγορά της EuroLeague, αλλά ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει τίποτα στους Blaugrana. Γιατί την ώρα που η αγορά στη συγκεκριμένη φάση είναι αρκετά κορεσμένη, ο Γεωργιανός Σταρ δεσμεύεται με συμβόλαιο στην Μπαρτσελόνα και εν μέσω μεγάλων αλλαγών στο σύλλογο εμφανίστηκε ως ακόμα ένας παίχτης, ο 10ος αυτό το καλοκαίρι, ο οποίος θα βγάλει τα Blaugrana. Ωστόσο, η πραγματικότητα δείχνει ότι απέχει αρκετά, τουλάχιστον για τη διοίκηση της ομάδας. Σύμφωνα με καταγραφές της Sport, παρά τις προτάσεις από άλλες ομάδες της EuroLeague και το διαφαινόμενο ενδιαφέρον για τον Τόκο, ο ίδιος δεν έχει επικοινωνήσει το οτιδήποτε στην Μπαρτσελόνα. Παράλληλα, ο κύκλος του υποστηρίζει πως τίποτα δεν έχει αλλάξει το στάτους του αθλητή. Το συμβόλαιό του, να θυμίσουμε ότι περιλαμβάνει τη ρήτρα 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Ο Γιάν Μοντέρο αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, με τον Δομινικανό Γκάρντ να κάνει δηλώσεις, να κάνει μια ανάρτηση στο Instagram λέγοντας: «Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το Θεό και συνέχεια όλους εκείνους που μου δίνουν πάντα το κίνητρο και την ενέργεια να γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος για αυτή την ευκαιρία. Ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά σε αυτούς τους καταπληκτικούς φιλάθλους του Ολυμπιακού. Ας συνεχίσουμε να είμαστε σπουδαίοι», ανέφερε ο νυν παίχτης του Ολυμπιακού.

Ενώ στο Ολλανδικό ποδόσφαιρο, μια είδηση που έχει προκαλέσει σοκ, έφυγε από τη ζωή ο Ρομπ Ντίπερνικ, ο οποίος ήταν βαρίστας στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, στο οποίο ήταν διαιτητής ο Ντάνι Μάκελι. Ο 38χρονος διαιτητής, του οποίου τα αίτια θανάτου παραμένουν άγνωστα και οι αρχές συνεχίζουν ακόμα τις έρευνες χωρίς να έχουν προχωρήσει σε κάποια επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τις συνθήκες της τραγωδίας. Τον περασμένο Απρίλιο ο Ντίπερνικ είχε βρεθεί στο επίκεντρο έπειτα από καταγγελίες για φερόμενη σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο στο Λονδίνο. Ωστόσο, ο Ολλανδός διαιτητής απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες, ενώ η FIFA αποφάσισε να μην το συμπεριλάβει στους βάρους του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Ολλανδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλειά του. Είμαστε σοκαρισμένοι και συγκλονισμένοι από το θάνατο του διαιτητή Ρομπ Ντίπερνικ, ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας. Με το Ρομπ, η διαιτητική κοινότητα χάνει έναν ιδιαίτερα αξιόλογο διαιτητή με διεθνή εμπειρία, αλλά πάνω απ' όλα έναν εξαιρετικό και αφοσιωμένο συνάδελφο. Οι σκέψεις μας βρίσκονται στην οικογένειά του, στους φίλους του και σε όλους όσους τον αγαπούσαν. Τους ευχόμαστε δύναμη και στήριξη για να αντιμετωπίσουν αυτή τη μεγάλη απώλεια, συμπλήρωσε άνθρωπος της Ολλανδικής Ομοσπονδίας. Ο 38χρονος διαιτητής είχε μακρά παρουσία στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Έκανε τον ντεμπούτο του ως διαιτητής στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα το 2017 και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε διεθνή VAR, έχοντας ενεργό ρόλο σε σημαντικές διοργανώσεις. Είχε οριστεί επίσης ως βοηθός διαιτητή μέσω VAR σε αρκετές αναμετρήσεις του τελευταίου Euro το 2024.

Πολλές ομάδες έχουν αποκλειστεί από το παγκόσμιο κύπελο, με την Κροατία να απολύει τελευταία το Ζλάτκο Ντάλιτς, ο οποίος ήταν φιναλίστ του παγκοσμίου κυπέλου με τη Χρβάτσκα το 2018. Και τώρα η ομάδα της Κροατίας αλλάζει σελίδα, καθώς ανακοίνωσε σήμερα ότι επιστρέψει τεχνική ηγεσία των Βαλκανίων ο Σλάβεν Μπίλιτς. Να θυμίσουμε ότι ο 57χρονος προπονητής είχε καθίσει στον πάγκο της Κροατίας από το 2006 έως το 2012.

Στην ΑΕΚ τώρα με απουσία συνεχίστηκε η προπόνηση στην Ολλανδία, καθώς ο Βίντα αποχώρησε προληπτικά ως τραυματίας, ενώ Γιώβιτς, Ζίνι και Ζούμπκοφ αποχώρησαν επίσης ως τραυματίες.

Ο Ντομαγκό Ιβίντα δεν ολοκλήρωσε το πρόγραμμα, καθώς αποχώρησε προληπτικά για να προστατευτεί, ενώ ο Λιούμπισιτς περιορίστηκε σε ασκήσεις στο γυμναστήριο. Εκτός κανονικού ρυθμού έμειναν η Γιόβιτς, Ζίνη, οι οποίοι ακολούθησαν ειδικό πρόγραμμα προφύλαξης, αλλά και ο Αλεξάνταρ Ζούμπκοφ, ο οποίος αγωνίστηκε ατομικά λόγω ενός χτυπήματος που δέχθηκε στη φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Τεντγκράφσαπ. Ο Στέβεος Τεχνικός συνέχισε τη δουλειά στο τακτικό κομμάτι με τους υπόλοιπους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Να πάω για νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
6: Η ώρα είναι 9.

0: Και πάμε να μιλήσουμε για διεθνή, καθώς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Μάνος Θαραμόπουλος. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ντεβέτε Σπόρτ.
0: Λοιπόν, πλησιάζω τα ημιτελικά του Μουντιάλ. Δύο πολύ μεγάλες αναμετρήσεις.
1: Αύριο είναι η εθνική γιορτή των Γάλλων. Είναι η γιορτή της Βαστίλης, τότε που ξεκίνησε η Επανάσταση, 14 Ιουλίου. Τον προηγούμενο αιώνα, βασιλετός, 1700 τόσο, αν θυμάμαι καλά, όπου η γαλλική πρεσβεία κάνει κάθε χρόνο την σπουδαία γιορτή. Πιθανότατα θα δείξουν εκεί και σε μεγάλες οθόνες τον ημιτελικό ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία, όπου η εθνική Γαλλία, δεν πρέπει να ξεχνάμε, φτάνει για τρίτη συνεχόμενη φορά σε ημιτελική φάση, έτσι, το 18 που το κατέξε το παγκόσμιο κύπελο στα κύπελα της Ρωσίας, το 22 που έφτασε τα ημιτελικά και στον τελικό, αλλά δεν πήρε το τρόπαιο, και φέτος που ευελπιστεί να αποκλείσει καταρχήν αύριο τους Ισπανούς πρωταθλητές Ευρώπης και μετά να πάει την Κυριακή να διεκδικήσει το τρόπαιο ξανά στο μεγάλο τελικό που θα γίνει στο New Jersey του MetLife. Ιδιαίτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή δεν δείχνει να έχει η εθνική ομάδα της Γαλλίας. Ποντάρει πολλά στο εκπληκτικό επιθετικό τρίδημο, τον Ολίσε, όπου Ολίσε φέρεται να τον έχει πλησιάσει άνθρωπος αυτόν ή τον ατζέντη του, που είναι μια Βρετανίδα, είναι η γυναίκα, είναι η Ρεμπέκα, η ατζέντης του, και μάλιστα επειδή τον είχαν καλέσει από την Bayern για να κάνει ένα νέο συμβολέο, τον συμβούλεψε η ατζέντης του, η Ρεμπέκα Τζένις, αν θυμάμαι καλά και το πόνιμό της, να μην κάνει από τώρα ανανέωση. Προφανώς περιμένουν να δουν την κρούση, μπορεί η ίδια να έχει μιλήσει και με παράγοντες της Real Madrid-της. Οπότε πιθανότατα, επειδή είναι ο διακαής πόθος του Φλωρεντίνο Πέρεθ, του Προέδρου των Μερέγκες, και είχαν διαρρεύσει πληροφορίες ότι μπορεί να δώσει ακόμα και 200 εκατομμύρια να είναι η μεταγραφή του καλοκαιριού στην Bayern για να πάρει τον Ολίσε. Βεβαίως από την πλευρά της η Bayern έχει διαρρεύσει ότι και με 500 εκατομμύρια δεν τον παραχωρεί, αλλά όταν γίνει η επίσημη πρόταση δεν νομίζω ότι αυτό το ποσό 200 εκατομμύρια θα το αρνηθούν είτε ο Ούλι Χένες, ο επίτιμος πρόεδρος, είτε ο Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε, επίτιμος και αυτός, είτε ο διευθύνων σύμβουλος, ο Ντρίσεν, ή κανένας άλλος από τους διοικούντες. 200 εκατομμύρια είναι ηλικιώδες ποσό, ασχέτως αν δεν αποτελεί και νέο παγκόσμιο ρεκόρ, έτσι, γιατί το παγκόσμιο ρεκόρ είναι τα 222 εκατομμύρια που είχε δώσει το 2017 η Μπαρσελόνα και εξαγόρασε τη ρήτρα του Νεϊμάρ. Αλλά δεν είναι μόνο ο Λίσε, έτσι, που δεν ξέρουμε αύριο αν θα τον χρησιμοποιήσει ο Ντεσάν στη θέση του δεξιού εξτρέμ ή θα τον εβάλει όπως έχει κάνει σε μερικά άλλα παιχνίδια πίσω από τον Εμπαπέ τον Φορ. Ο Εμπαπέ από την πλευρά του κυνηγάει το ξοπαπούτσι. Αν το πάρει, δηλαδή αν αναδειχθεί πρώτο σκόρ της διοργάνωσης και πάρει και το τρόπαιο, τότε θα έχει βάσιμες, πώς να το πούμε, θα έχει θέσει σοβαρή υποψηφιότητα για να διεκδικήσει με πολύ μεγάλες πιθανότητες τη χρυσή μπάλα, η οποία θα δοθεί φέτος σε ειδική τελετή, όχι στο Παρίσι αλλά στο Λονδίνο, 26 Οκτωβρίου, καθότι συμπληρώνονται 70 χρόνια από την πρώτη χρυσή μπάλα του 55-56 που την είχε κατακτήσει ο Άγγλος Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, άσος της Blackburn και της Εθνικής Αγγλίας, ο αποκαλούμενος και μάγος της τρίπλας. Και βεβαίως υπάρχει και το παιδί φάντασμα, όπως το αποκαλώ με την καλή έννοια, ότι εμφανίζεται εκεί που το περιμένει κανένας, είτε μπροστά από τον τροφλάκα και σώζει ένα τέρμα, είτε στην αντίθετη πλευρά και σκοράρει ο Ουσμάν Ντεμπελέ, που τα έχει πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Πολύ καλύτερα από ό,τι τα πήγε έτσι με την Paris Saint-Germain την σεζόν που έληξε το Champions League. Εκεί περισσότερο αισθανόντας είχε διακριθεί ο Βιτίνια. Εν πάση περιπτώσει, η Γαλλία λοιπόν ποντάρει πολλά σε αυτό το επιθετικό τρίδημο, ανάλογα πώς θα το χρησιμοποιήσει ο Ντεσάν. Μπορεί να βάλει και τον Μπαρκολά, αν βάλει σαν δεκάρι ας πούμε τον Ολίσε, οπότε μπορεί να παίξει και ο Μπαρκολά ή ο Ντουέ, θα δούμε. Απ' την άλλη πλευρά τώρα ο Ντελαφουέντε, εντάξει, περιμένει πάρα πολλά από τον Γιαμάλ, που για Μάλ ξέρουμε ότι είναι το βαρόμετρο, το απόλυτο βαρόμετρο για την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αν τον επιτηρήσουν καλά οι Γάλλοι, σίγουρα μειώνονται οι πιθανότητες για κάτι το καλό από την πλευρά των Ισπανών, που βεβαίως έχουν επίσης τον Οιαρθάμπαλ, έναν εξαίσιο φορ που διακρίνεται και στη Σοσιεδάδ και τον έχει στο στόχο της ως δεύτερη προτεραιότητα η Μπαρσελόνα, καθότι αν δεν καταφέρει να τα βρει με την Ατλέτικο Μαδρίτης για το Χούλιαν Άλβαρες, τα 90 εκατομμύρια τα έχει απορρίψει, θα απορρίψει και τα 100 εκατομμύρια πιθανότατα η διοίκηση του Ρόχι Μπλάνκο, αφού τον έχει πάρει 90 εκατομμύρια πέρσι με τη Manchester City, είναι λογικό να μην θέλει να βγάλει μόλις 10 εκατομμύρια, οπότε θα πει 120 ή 130 εκατομμύρια αν θέλετε, για να μην πω ότι μπορεί να ζητήσει και 150, έτσι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ο Χούλιαν Άλβαρες τη σεζόν που έληξε ήταν από τους κορυφαίους των ερυθρόλευκων της Μαδρίτης και έχει ανεβάσει πολύ τις μετοχές του. Έτσι λοιπόν, αν δεν καταφέρει να πάρει τον Άλβαρες, θα κινηθεί για τον Οιαρθάμπαλ. Επίσης, το προηγούμενο παιχνίδι δεν είχε βάλει από την αρχή τον Ντελαφουέντε τον Πέδρη, που ο Πέδρη είναι ένας από τους τέσσερις καλύτερους χαφ, θα λέγαμε αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Ο άλλος είναι ο Ρόντρι, ο συμπαίκτης του της Manchester City, αμυντικός χαφ που πριν 2 χρόνια είχε αναλυθεί κορυφαίος πόσος στον κόσμο και πάρει τη χρυσή μπάλα. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, είναι ο Ζωάο Νέβες, ο Πορτογάλος, με τον Βιτίνια της Πάρης Σεζέμεν. Αυτή θεωρώ ότι είναι τέσσερι κορυφαίοι χαφ αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Στο προηγούμενο παιχνίδι λοιπόν τον Πέδρη ο Ντελαφουέντε τον έβαλε ως αλλαγή. Δεν ξέρω αν είχε κάποιο πρόβλημα και τον έβαλε μετά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γεγονός είναι ότι πιστεύω ότι αύριο πρέπει να είναι παρόν ο Πέδρη, γιατί είναι βαρόμετρο και αυτός για την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Που, εντάξει, εδώ πρέπει να πούμε ότι ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Μαριάνο Ροχόι, έκανε ένα σοβαρό ατόπιμα, που βγήκε και δήλωσε ότι οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Γαλλίας είναι Αφρικανοί. Αυτό είναι ένα καθαρά ρατσιστικό σχόλιο, ότι δεν είναι Γάλλοι, είπε για την ακρίβεια. Και ευτυχώς αντέδρασε και του έδωσε την απάντηση και ο τωρινός πρωθυπουργός, ο Σάντσεφ, αλλά και ο Φιλίπ Διαλό, ο πρόεδρος της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που είπε ότι είναι απαράδεκτες αυτές οι δηλώσεις, έχουν μια ρατσιστική χρειά και έχει απόλυτο δίκαιο. Ενώ έχει λάβει.
0: Αυτό είχε γίνει και με τη γερουσιάστρια της Παραγουάης επίσης που έλεγε τον Εμπαπέ.
1: Ναι, αυτό είναι ναι, της Παραγουανής γερουσιαστού. Εντάξει, ναι, βεβαίως και έχει κινηθεί διαμέσου της δικαστικής οδού και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γαλλίας, αλλά και η Γαλλική Δικαιοσύνη, και έτσι πρέπει, έτσι.
0: Έτσι
1: και τώρα η κυρία Μαρία τώρα να μας πει μπάσφη τόση. Από εκεί και πέρα, εντάξει, η Γαλλία είναι μια, αυτή τη στιγμή έχει παρουσιάσει το πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο, έχει μια πολύ δυνατή ομάδα, αλλά το αυριάνο παιχνίδι θα είναι εντελώς ξεχωριστό και δεν πρέπει να ξεχνάμε, επειδή ναι, θα γίνει στο Τέξας βεβαίως το παιχνίδι, αλλά στο Παρίσι θα είναι και η γιορτή της επετείου της Βαστήλης. Η γαλλική αστυνομία, επειδή στους τελευταίους πανηγυρισμούς τρύνησε και ένα θύμα, μια 17χρονη ήταν σε ένα φορτηγό, δεν ξέρω πανηγυρίζει τι έκανε εκεί, μπας εκτός έπεσε, σκοτώθηκε και τραυματίστηκαν και άλλοι 5 φίλοι της. Τώρα έχει θέσει σε γρήγορο σε 7.000 αστυνομικούς, γιατί καμιά φορά οι πανηγυρισμοί καταλήγουν άσχημα και δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Επίσης θα υπάρχουν και 200 πυροσβεστικά οχήματα για το λόγο, μην πάρει και τίποτα φωτιά από τους πανηγυρισμούς, συμβαίνουν και αυτά. Ας ελπίσουμε όλα να κυλήσουν ομαλά, ο καλύτερος, ο τυχερότερος, γιατί είναι ένα παιχνίδι εντελώς αμφίρου που μπορεί να έχει παράταση, μπορεί να έχει και πέναλτι, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Έτσι είναι. Θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα στο μεταγραφικό πεδίο είδαμε ότι η United πήρε τον διεθνή Βέλγο μέσω της Aston Villa, τον Tielemans, Yuri Tielemans, ένα πολυεργαλείο, και μάλιστα από την άλλη πλευρά η Aston Villa έκλεψε μέσα από τα χέρια της Newcastle τον πολύ καλό ταλαντούχο ελβετόφορ, τον Ιωάν Μαντζουμπί. Εκεί που είχε συμφωνήσει με 60 εκατομμύρια να πάει στη Newcastle, τελικά του μίλησε ο ίδιος ο Unai Emery, ο προπονητής των Χωριατών, και τον έπεισε τελικά, και εντάξει, αντί να πάει στο St. James Park, πάει στο Villa Park. Επιτυχία του Unai Emery αυτό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Άστον Βίλα είναι και κάτοχος του Europa League, έτσι, θα εμφανιστεί στο Champions League. Απ' την άλλη πλευρά τώρα η United τελικά δεν ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Έντερσον. Στις ιατρικές εξετάσεις ο Βραζιλιάνος Χαφ της Αταλάντα, ενώ είχαν συμφωνήσει στα 45 εκατομμύρια, κάποιο πρόβλημα παρουσιάστηκε από παλαιότερο τραυματισμό του, οπότε ναυάγησε η μεταγραφή, ο ποδοσφαιριστής επέστρεψε στον Μπέργαμο και στην Αταλάντα. Η Juventus φαίνεται να τα βρίσκει αυτή τη φορά με την Paris Saint-Germain και να παίρνει τον Κόλο Μουανί, που τον είχε μέχρι το καλοκαίρι, τον είχε μάλλον μέχρι το καλοκαίρι πέρσι. Τελικά δεν τα βρήκανε μετά, γιατί ήθελε 50 εκατομμύρια η Paris Saint-Germain. Έτσι ο Κόλο Μουανί είχε πάει τότε. Τώρα που όλα δείχνουν ότι με νέο ευθύνοντα σύμβουλο η άλλοτε πρωταλήτρια Ιταλίας, η Juventus, με τον Καρνεβάλη κάνει πιο καλές κινήσεις, πιο καλές διαπραγματεύσεις, και μάλλον θα πάρει τον Κόλο Μουανί. Δεν ξέρω, η Παρή δεν θέλει να τον δώσει παλιδανικό, θέλει να τον πουλήσει, αλλά πιστεύω ότι με 30-35 εκατομμύρια αυτή η φορά η πρωταλήτρια Ευρώπη θα δεχθεί να τον παραχωρήσει. Επίσης ανοιχτό παραμένει το θέμα του Βλάχοβιτς. Ενώ του είχε προσφέρει η δίκη στον Πιακονέρη 6 εκατομμύρια ευρώ, αυτός ήθελε 8 μέσω του ατζέντη του. Είχαν παγώσει οι συνομιλίες, φαίνονταν ότι θα φύγει. Πίστευε η πλευρά του Βλάχοβιτς ότι θα κινηθεί γι' αυτόν η Μπαρτσελόνα. Η πρωταθλήτρια Ισπανίας δεν έκανε καμία κίνηση. Έτσι παρέμεινε ανοιχτό το θέμα και τώρα νομίζω ότι θα βρεθεί μια μέση λύση. Θα κατέβει λίγο αυτός, θα ανέβει λίγο ο Καρνεβάλη, ο διευθύνων σύμβουλος της Juventus, και έτσι θα παραμείνει στην Juventus, η οποία θέλει, φέτος είναι και εκτός Champions League, δεν πρέπει να ξεχνάμε, οπότε θα θέλει να ενισχύσει το προσωπικό της, το αγωνιστικό, έχοντας αποσπάσει το πράσινο φως από το μεγάλο μέτοχο τον Τζον Ελκάν, ο οποίος τόσα χρόνια μετά την αποχώρηση δικά του Αντρέα Ανιέλη δείχνει ότι είναι μεν βάζει λεφτά στην Μπιανκονέρη, αλλά από ποδόσφαιρο δεν είναι και ο πιο καλύτερος γνώστης. Τώρα στην Νάπολη ο νέος προπονητής, ο Μάσιμο Αλέγκρι, μέχρι πρότινος ήταν προπονητής της Μίλαν, θέλει να πάρει τον Ραμπιό της Μαρσέη, έχει ζητήσει από τη διοίκηση να κάνει τις κινήσεις, θα δούμε αν ο διεθνής Γάλλος, η πρόταση που θα του γίνει θα είναι ικανοποιητική ή θα παραμείνει στη Μασσαλία, σε αυτό το λιμάνι, θα δούμε τι θα γίνει. Ο νέος προπονητής τώρα της Nottingham Forest, ο Αυστριακός Γκλάσνερ, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερα αμοιβόμενους στην Premier League, παίρνει 15 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο, το αξίζει, άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πήρε την Crystal Palace, την έκανε κυπελούχο Αγγλία την πρώτη φορά μετά τη δεύτερη την οδήγηση στην κατάξυση του Conference League. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Έγινε από τις δυνατές δυνάμεις, ισχυρές δυνάμεις της Premier League, και τώρα στην Nottingham Forest, που έχει λεφτά μετά και την πώληση του Elliot Anderson, ενός από τους καλύτερους μέσους της Premier League, με τα 135 εκατομμύρια που πήρε από την πώλησή του στην Manchester City, νομίζω θα κινηθεί πιο καλά και θα ενισχύσει την ομάδα τους, ώστε να μην κινδυνεύσει όπως πέρσι που σώθηκε στις τελευταίες αγωνιστικές με τον Βίτορ Περέιρα προπονητή. Τώρα έχει στόχο να πάει καλύτερα, όχι να διεκδίξει το πρωτάθλημα αμέσως, έχει δρόμο αυτό, αλλά τουλάχιστον να πάρει μια θέση μέσα στην πρώτη δωδεκάδα για αρχή, και βλέπουμε ανάλογα τις κινήσεις που θα κάνει. Γενικά τώρα από εδώ και πέρα θα έχουμε πολλές κινήσεις, αφού καθότι το Παγκόσμιο Κύπελλο την Κυριακή φτάνει και στο τέλος του. Πολλοί από τους ποδοσφαιριστές εννοείται θα έχουν περαιτέρω μέρες για διακοπές, ξεκινούν και οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Να θυμίσουμε εδώ ότι ο Ολυμπιακός, που έχει την καλύτερη ατομική βαθμολογία στην Ευρώπη, έτσι, έχει 57.000 κάτι, προπορεύεται από τη Σαχτάρ Ντονέτσκ και από την Πόντο Γκλιμτ. Αν λοιπόν καταφέρει και παραμείνει στην πρώτη θέση εκεί, του χρόνου να πάρει και το πρωτάθλημα, θα πάει απευθείας στο League Face, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική ομάδα.
0: Εννοείται.
1: Έτσι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα θα έχουμε και αρκετές μεταγραφές όσο περνάει ο καιρός, έτσι, γιατί έρχονται και τα παιχνίδια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Είδαμε τα φιλικά χθες τα πρώτα, πήραμε μια γεύση, για άλλους δεύτερα ή τρίτα, πάση περιπτώσει. Βλέπουμε ότι εντάξει, κάποια άλλη ομάδα είναι πιο προχωρημένη, γιατί έχει ξεκινήσει πιο νωρίς. Οι μεταγραφές είναι σε εξέλιξη. Εντάξει, θα έχουμε πολλά θέματα από εδώ και πέρα και στο ελληνικό κομμάτι, όπου δεν πρέπει να ξεχνάμε. Την Τετάρτη πρέπει να έχουμε τις εκλογές για τον πρόεδρο της Super League και την Πέμπτη την κλήρωση του πρωταθλήματος σε παραλιακό θέρετρο.
0: Ωραία, Μάνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσουν πολύ κατατοπιστικός. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Μάνος Σταραμόπουλος με τα τελευταία διεθνή νέα.

στην Ελλάδα και στη Super League 2 σημαντική μεταγραφική ενίσχυση για την Athens Καλυθέα, η οποία προχώρησε στην απόκτηση του Sebastian Mladen, ο οποίος ολοκλήρωσε την εργασία του με τον Πανετολικό, ενώ μένουν τα τυπικά για τον Έλληνα αριστερό μπακ Διαμαντίχου Χούμη. Ο Μλάντεν μάλιστα έκανε και την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα του Ελ Πάσο, ο έμπειρος Ρωμάνος κεντρικός αμυντικός, πριν από μέρες ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον Πανετολικό, τη φανέλα του οποίου φόρεσε για μια τετραετία σε επίπεδο Super League. Τα χρόνια του στο Αγρίνιο, ο Μλάντεν έγραψε 86 συμμετοχές και πέτυχε ένα γκολ. Ολοκληρωμένη άποψη για την αξία του Ρουμάνου τόσο εντός αγοριστικού χώρου, αλλά και στο επίπεδο των αποδυτηρίων, ενώ ο νέος τεχνικός διευθυντής και team manager της Καλυθέας, Μάρκο Μαρκόφσκι, συνεργάστηκε μαζί του στον Πανετολικό. Από εκεί και πέρα, η ομάδα των Νοτιών Προαστίων είναι κοντά στην απόκτηση και του Διαμαντίχου Χούμη, με τον οποίο απομένουν μόνο τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Ο έμπειρος μπακ την περσινή σεζόν φόρησε τη φανέλα της Κηφισιάς, ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Παναθηναϊκό, Πανετολικό και Αστέρα Τρίπολης.

τη στιγμή που έγιναν και τα αποκαλυπτήρια της νέας φανέλας του Παναθηναϊκού, το Τριφύλι ανακοίνωσε, παρουσίασε συγγνώμη τη νέα φανέλα του, μια πράσινη, πρώτη εμφάνιση είναι ολοπράσινη με άσπρα διακριτικά, η δεύτερη εμφάνιση είναι μια λευκή με μια πράσινη ρίγα στο κέντρο της και μια μαύρη με μόβ απόχρωση. Η τρίτη εμφάνιση της ομάδας του Τριφυλιού. Ήδη παρουσίασε ως μοντέλα στις φανέλες τον Στεφάν Ντε Φράι, τον Ανδρέα Τετέι και τον Ετιέν Καμάρα, ενώ δίπλα τους, δεξιά και αριστερά, δεξιά είναι ο Γιούρκας Αϊταρίδης και αριστερά ο Τάκης Φίσας.

Στην Αθήνα και στο τένις η Μαρία Σάκαρη εν τέλει επικράτησε 2-0 σε της Κούντερμέτοβα της Ουσμπέκας τενίστριας, νούμερο 109 στην παγκόσμια κατάταξη.

και η Ελληνίδα τενίστρια προκρίθηκε στη φάση των 16 του θεσμού. Το Athens Open είναι το πρώτο τουρνουά της WTA το οποίο διεξάγεται στην πρωτεύουσα της Ελλάδας για πρώτη φορά μετά από 36 χρόνια και συγκεκριμένα μετά το Athens Trophy το οποίο διεξήχθη το 1990.

0: Super Sport 104. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Όπως στην εκδήλωση παρουσίας της φανέλας του Παναθηναϊκού, το παρόν έδωσε και το νέο μεταγραφικό απόκτημα, ο Δανός αριστερός μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν.

Ενώ ο Σάντα Μαρία ανακοινώθηκε επίσημα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα φοράει το νούμερο 7 την επόμενη σεζόν και θα είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης μέχρι το 2027. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Η ώρα είναι 9:30.

Η Aston Villa συνεχίζει τη μεταγραφική της πορεία στο μεταγραφικό παζάρι, καθώς η ομάδα του Birmingham έχει επαφές με τη Μίλαν για την απόκτηση του Πέρβισε Στουπινιάν. Οι χωριάτες βρέθηκαν μέσα σε λίγες ώρες αντιμέτωποι με δύο σημαντικές εξελίξεις στο μεταγραφικό μέτωπο. Αρχικά ενημερώθηκαν πως η Manchester United ενεργοποίησε τη ρίστρα ύψους 41 εκατομμυρίων ευρώ για τον για μεταγραφικό στόχο τους, και αυτός ήταν ο Γιούρι Τίλεμανς, ενώ πληροφορήθηκαν ότι η Paris Saint-Germain είναι έτοιμη να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης του Λούκας Ντινγκ, η οποία αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Η μεταγραφή του Γάλλου Μπακ αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά το τέλος των υποχρεώσεών του στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, ωστόσο η Aston Villa δεν περιμένει και ήδη αναζητά τον αντικαταστάτη του. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτζο Ρωμάνο και άλλα διεθνή μέσα, οι επαφές με τη Μίλαν για τον Στουπινιάν έχουν ενταθεί με τον 28χρονο διεθνή από τον Ισημερινό να αποτελεί την πρώτη επιλογή του συλλόγου της Premier League. Ο Στουπινιάν αποκτήθηκε από τους Ρωσονέρι το περασμένο καλοκαίρι από την Brighton έναντι 17 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με 2 εκατομμύρια σε μπόνους, όμως δεν κατάφερε να δικαιώσει προσδοκίες. Την περσινή σεζόν ο Εκουαδοριανός παίχτης πραγματοποίησε 22 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας ένα γκολ και μια ασίστ, ενώ αντίκρισε και μια κόκκινη κάρτα.

Στο μπάσκετ τώρα, Εθνική Ελλάδος κάτω των 20 ιτήθηκε 81-67 από την Ισπανία και έτσι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα τερμάτισε στην τρίτη θέση του ομίλου του EuroBasket κάτω των 20. Έτσι, η εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ στη φάση των 16.

κορυφαίος για την εθνική μας ομάδα ήταν ο Λέφας με 5 πόντους. Ακολούθησε ο Τσαχτσίρας με 1. Νικολαίδης με 5. Ξανθόπουλος με 8. Χατζής με 6. Ροζακέας με 6. Γεώργας με 10. Πρέκας με 2. Κομιανίδης με 5. Σημακόπουλος με 5. Πατρίκης με 11 και Παγώνης με 3. Με 3 πόντους. Και η κατάταξη στον όμιλο έχει να κάνει Ισπανία 3 νίκες εναντί καμία ήττας με 6 βαθμούς. Η Κροατία ακολουθεί με 1 νίκη και 2 ήττες με 4, όπως και η Ελλάδα με ίδιο ρεκόρ, 1-2, 1 νίκη, 2 ήττες και 4 βαθμοί, και στην τελευταία θέση το Βέλγιο χωρίς νίκη και 3 ήττες. Και όλα αυτά με 3 βαθμούς.

τελευταία στιγμή που στα social media της Premier League η αρμόδια αρχή έκανε γνωστό τους προπονητές που θα είναι τη νέα σεζόν στους πάγκους του κορυφαίου πρωταθλήματος. Όσοι δεν ξέρετε, η Arsenal θα έχει τον Μικέλ Αρτέτα, η Aston Villa τον Unai Emery, ο Μάρκο Ρόζε στην Bournemouth, Keith Andrews στην Bradford, Fabian Hurtzeller στην Brighton, Τσάμπι Αλόνσο στην Chelsea, Frank Lampard στην Coventry, Pierre Sage στην Crystal Palace, David Moyes στην Everton, Άλβαρο Αρμπελόα στη Fulham, Σεργέι Γιακίροβιτς στην Hull, την νεοφώτιστη, Γκάρι Ονίλ στην Ipswich, Ντάνιελ Φάρκε στη Leeds, Άντωνι Ραόλα στη Liverpool, ο οποίος εξαργύρωσε την καλή πορεία αυτά τα χρόνια που ήταν στην Bournemouth, Έντζο Μαρέσκα στη City, Μάικλ Κάρικ στη Manchester United, Έντι Χάου στη Newcastle, Όλιβερ Γκλάσνερ στη Nottingham Forest, Ρεζίς Λεμπρίς στη Σάντερλαντ και Ρομπέρτο Ντετζέρμπι στην Τότεναμ.

Σε μια άλλη είδηση θα πάμε τώρα. Ο Tom Cruise για τις ανάγκες της νέας του ταινίας Digger, στην οποία υποδίεται έναν άπλιστο μεγιστάνα, έγινε αγνώριστος. Ο 64χρονος στάρ του Hollywood είναι γνωστός για την άψογη εικόνα του Γόη και γι' αυτό η νέα ταινία άφησε άφωνους θεατές. Στο τρέιλερ του φιλμ, σε σκηνοθεσία του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ιναρίτου, ο Tom Cruise εμφανίζεται με αραιωμένα λευκά μαλλιά και μια προσθετική μπάκα. Καθώς για τις ανάγκες του ρόλου πρέπει να υποδίεται έναν χαρακτήρα ο οποίος είναι πολύ μεγάλης ηλικίας.

Σε αυτή την ταινία ο πρωταγωνιστής λέγεται Digger και είναι ένας μεγιστάνας πετρελαίου και δισεκατομμυριούχος, ο οποίος προκαλεί κατά λάθος μια παγκόσμια οικολογική κρίση. Αυτή η ταινία θα βγει στις αίθουσες στις 22 Οκτωβρίου. Ο Digger αναλαμβάνει την αποστολή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον οποίο υποδύεται ο John Goodman, να σώσει τον πλανήτη.

στα καλλιτεχνικά νέα και στα social media, οι Metallica τρέχουν το διαγωνισμό Get the Reload Out, όπου οι συμμετέχοντες αναρτούν διασκευές από αγαπημένα τους τραγούδια. Ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους ήταν και η Ελληνίδα ηθοποιός Πινελόπη Αναστασοπούλου, που μεταξύ άλλων είναι και μεγάλη φαν του συγκροτήματος, του γνωστού συγκροτήματος. Η ταλαντούχα ηθοποιός και τραγουδίστρια έκανε διασκευή το Unforgiven και τράβηξε έτσι τα βλέμματα του συγκροτήματος, καθώς την έκαναν ριπόστ σε story τους, χαρακτηρίζοντας ως Honorable Mention, τίτλος ο οποίος χαρίζεται σε ερμηνευτές οι οποίοι άρεσαν στην κριτική επιτροπή και είναι άξιοι αναφοράς. Οι οποίοι άρεσαν στην κριτική επιτροπή και είναι άξιοι αναφοράς.

τη στιγμή που σε μια άλλη είδηση τώρα στο σινεμά, ο Κρίστοφερ Νόλαν αφηγείται την ιστορία του Οδυσσέα, τον οποίο υποδίεται ο Ματ Ντέιμον, και ακολουθεί τη μεγάλη και βασανιστική επιστροφή του βασιλιά της Ιθάκης από τον Τροϊκό πόλεμο στην πατρίδα του. Πρώτοι άνθρωποι που παρακολούθησαν την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν έκανε λόγο για ένα κινηματογραφικό αριστούργημα μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο τη Δευτέρα, ενώ ιδιαίτερους επένους έλαβαν και οι ηθοποίοι οι οποίοι συμμετείχαν στο 13ο έργο του σκηνοθέτη. Το επικό έργο του Νόλαν, όπως ξέρουμε ότι όλοι, αφηγείται το ομηρικό έπος και το ταξίδι του Οδυσσέα, τον οποίο υποδίεται ο Ματ Ντέιμον, και ακολουθεί τη μεγάλη και βασανιστική επιστροφή του από τον Τροϊκό πόλεμο στην Ιθάκη, όπου τον περιμένει σύζυγός του Πινελόπη, την οποία υποδίεται η Άν Χάθαουέι, και ο γιος του Τηλέμαχος, τον οποίο υποδίεται ο Τομ Χόλαντ. Η Οδύσσεια είναι η πρώτη ταινία στην ιστορία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, και γι' αυτό και οι δημοσιογραφικές προβολές πραγματοποιήθηκαν σε αίθουσες αυτού του φορμάτου.

Πολλοί χαρακτήρισαν αυτή την ταινία ως ένα έργο που συνδυάζει την τέχνη με τον κόσμο του θεάματος. Η ταινία είναι σύνθετη, χωρίς να γίνεται δυσνόητη, γεμάτη με τις καλύτερες ερμηνείες καριέρας ενός πλούσιου cast. Με τη Σαμάνθα Μόρτο να ξεχωρίζει. Ο δημοσιογράφος τόνισε ότι είδε την ταινία δύο φορές, τονίζοντας ότι κάθε φορά έβρισκε νέες λεπτομέρειες. Πηγαίνετε να το δείτε, κατέληξε. Το IndieWire είπε ότι η Οδύσσια είναι μια εκπληκτική συνέχεια του Oppenheimer. Περιγράφει τον Οδυσσέα ως έναν άνδρα που στοιχιώνεται από τις συνέπειες της ύβρεώς του απέναντι στους θεούς και την καταστροφή του πολιτισμού, ενώ τόνισε ότι παρά ορισμένες σκηνές, το φινάλε δικαιώνει πολύ τον Όλαν. Το Variety έκανε λόγο για τον εκπληκτικό κινηματογραφικό επίτευγμα, ενώ ξεχώρισε ερμηνείες των Tom Holland, Matt Damon, Anne Hathaway, John Leguizamo, Robert Pattinson και Lupita Nyong'o, χαρακτηρίζοντάς τες πραγματικά μεγαλειώδεις. Παράλληλα, τόνισε ότι οι σκηνές μάχης της Τρίας είναι ένα απίστευτο έπος. Από την πλευρά του, το The Independent χαρακτήρισε την Οδύσσια ως τη μεγαλύτερη παραγωγή οποία έχει δημιουργήσει ο Νόλαν μέχρι σήμερα. Το βρετανικό μέσο σημείωσε ότι η ταινία έχει περίπου τριπλάσιο αριθμό μεγάλων σκηνών δράσης σε σχέση με κάθε προηγούμενο έργο του Νόλαν και κάθε ένα από αυτά είναι συναρπαστικό με τον δικό του τρόπο. Στην Οδύσσια το μέσο θεωρεί πως ο Νόλαν επιδεικνύει οπτικά τεχνάσματα με έναν τρόπο που δεν έχει ξαναδεί ποτέ κανένας θεατής. Το μόνο μειονέκτημα που έχει να πει για την ταινία είναι το γεγονός ότι πολλές από τις σκηνές τελειώνουν γρήγορα ώστε ο θεατής να θέλει να τις δει ξανά, ενώ έδωσε ιδιαίτερες αναφορές σε ερμηνείες του Tom Holland, του Χίμες Πατέλ και της Σαμάνθα Μόρτον. Ο Άρον Κάουτς είπε ότι παρά το γεγονός ότι βλέπει ταινίες του Νόλαν εδώ και 25 χρόνια, η Οδύσσια είναι η πρώτη που περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη σκηνή τρόμου, στοιχείο που τον εξέπληξε ιδιαίτερα. Το Digital

Metal Spy τη χαρακτήρισε ως μια συγκλονιστική ταινία γεμάτη με έντονες και θεαματικές σκηνές, συχνά με τη συνοδεία μιας μουσικής που σου ταράζει την ψυχή. Ο συντάκτης τόνισε ότι μπορεί κάποιοι να διστάσουν μπροστά στις αλλαγές σε σχέση με το ομυρικό κείμενο, αλλά χαρακτήρισε την ταινία ως μια κινηματογραφική εμπειρία σαν καμία άλλη. Από την πλευρά του, το Collider δήλωσε ότι η ταινία γίνεται ακόμα καλύτερη στη δεύτερη προβολή και πρότεινε στο κοινό να παρακολουθεί την Οδύσσια σε IMAX 70 mm, κάνοντας λόγο για μια εμπειρία που σου κόβει την ανάσα.

Ο κριτικός Eric Davis χαρακτήρισε την Οδύσσεια ως έναν απόλυτο θρίαμβο και το αποκορύφωμα της κινηματογραφικής δημιουργίας, ενός από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες εποχής μας. Η σκηνογραφία είναι απίστευτη και η κλίμακα της παραγωγής δεν μοιάζει με τίποτα από όσα έχει κάνει μέχρι τώρα ο Νόλαν, τόνισε ο Davis. Ο ίδιος ξεχώρισε την ερμηνεία της Anne Hathaway, του Matt Damon, του Tom Holland, αλλά αυτός που έκλεψε την παράσταση για εκείνον ήταν ο Robert Pattinson. Στο cast της Οδύσσειας να αναφέρουμε ότι συμμετέχει και η Σαρλίζ Θερόν ως νύμφη Καλυψό, ο Ρόμπερτ Πάτινσον ως ο μνηστήρας Αντίνος, ο οποίος επιδιώκει να παντρευτεί την Πινέλοπη και να γίνει ηγεμόνας της Ιθάκης, ο Τζον Λεγκουιζάμο ως Εύμεος, ο πιστός υπηρέτης του Οδυσσέα δηλαδή, και ο Τζον Μπέρνθαλ ως Μενέλαος, βασιλιάς Σπάρτης.

Στο ποδόσφαιρο τώρα, ο Ισπανός μπακ, ο οποίος αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ, Ζωάν Σάστρε, θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ, καθώς ήρθε σε προφορική συμφωνία με την κυπριακή ομάδα. Ο 29χρονος Ισπανός μπακ την τελευταία τετραετία από το Γενάρη του 22 αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ μετρώντας 119 αγώνες, έχοντας 7 γκολ και 10 assist και ήταν και πρωταθλητής το 2024. Το 2024 όλοι θα τον θυμούνται για τον γκολ που είχε βάλει στο παιχνίδι κοντρα στην ΑΕΚ στα play-off. Από 0-2 που κέρδιζε η ΑΕΚ έγινε 3-2 στο τέλος.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.

Μπορεί ο Τζουντ Μπέλιγχαμ να έχει στράψει τα βλέμματα πάνω του με τις εμφανίσεις του στο παγκόσμιο κύπελο, ωστόσο τελευταίες ημέρες το όνομά του απασχολεί για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο. Στα social media έχει γίνει viral, γιατί τον παρουσιάζει με την Φατίμα Μπος, τη μισή φίλη του 2025. Παρότι δεν έχει συναντηθεί ποτέ, χιλιάδες χρήστες δημιούργησαν βίντεο, φωτομοντάζ και αναρτήσεις, υποστηρίζοντας πως θα μπορούσαν να αποτελέσουν ζευγάρι. Και κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ήμουν ο Μιχάλης Σοηλές. Ακολουθεί άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου. Από μένα, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας ο άρχοντας της νύχτας.

9.43, Ιντερβέτεν Sports, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα, βράδυ Δευτέρας, 3 λεπτά μετά τις 10, 13 Ιουλίου. Και θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε τις τελευταίες ημέρες, από τις 10, από τώρα έως 3 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, πάντα εδώ συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας, δύο οι τηλεφωνικές γραμμές. 210-220-59-43, 215-215-59-43. Το Viber για μηνυματάκια 69-39-943-943. Το email μας onearpapaki943.gr. Και το site του σταθμού sports943.gr. Καλά ημέρα σήμερα, δεν είχαμε τίποτα. Μουντιάλ ξεκινάει πάλι σήμερα με το πρώτο σπουδαίο μάτς, το Ισπανία με την Γαλλία, που θα γίνει το βράδυ στις 10. Και μεθαύριο Τετάρτη το άλλο μάτς, Αργεντινή-Αγγλία, για να δούμε ποιες ομάδες τελικά θα φτάσουν στην κατάκτηση του τροπαίου, ποιες ομάδες θα πάνε στον τελικό. Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή ή Αγγλία. Σπουδαία μάτς και τα δύο.

στο Γαλλία-Ισπανία είπαμε σήμερα το βράδυ, μάλλον αύριο το βράδυ, Τρίτη βράδυ. Με φαβορεί, οριακά φαβορεί την Ισπανία. Τη Γαλλία έχουν οι bookmakers, 2.45 ο Άσος, το Χ 3.10, το διπλό στο 3.15. Και Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή. Αλλάξαν λίγο αποδόσεις, πήγε στο 2.70 η Αγγλία, 2.95 το Χ, 2.95 το διπλό, οριακά, οριακά, πολύ οριακά φαβορεί έχουν τους Εγγλέζους. Από εκεί πέρα είχαμε κάποια παιχνίδια να πούμε για το κουπόνι του στοιχήματος. Μάλλον ένα παιχνίδι που έχει τελειώσει, Djurgården Halmstad είναι στο 3-0.

Ο φίλος ο Νίκος στέλνει την πρώτη καλησπέρα. Λέει Μπιλάρα καλησπέρα, καλησπέρα στην παρέα. Ο βλέπω και τα δύο παιχνίδια να πηγαίνουν στην παράταση. Εντάξει, δεν είναι απίθανο, φίλε Νίκο. Δύο σπουδαία μάτς, δύο μεγάλες ομάδες, μεγάλες εθνικές ομάδες, και η Αργεντινή και η Αγγλία και η Ισπανία και η Γαλλία. Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε και σε σένα. Καλησπέρα με ένα Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό.

Μπιλάρα, καλησπέρα. Καλή εκπομπή και σήμερα παρεούλα. Λέει ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλο. Καλησπέρα και σε όλη την παρέα. Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Αποστόλης. Γεια σου φιλαράκο και σε σένα, καλησπέρα. Ναι, στρατάκι δεν είχατε σήμερα, είχατε Μιχάλη Σοηλέ. Στρατάκι θα έχετε αύριο 8 με 10 και μετά θα μας κάνει και παρέα μέχρι τις 12 που τελειώνει το μάτς. Αν όλα ξεκινήσουν ομαλά και δεν έχουμε παράταση ή τίποτα πέναλτι. Ο φίλος ο Βαγγέλης, καλησπέρα σε όλη την τρέλο παρέα. Γεια σου Βαγγέλη.

ο φίλος μας ο Δημήτρης. Δημήτρη μου, από ό,τι βλέπω κανονικά είμαστε συνδεδεμένοι και στο tvelada.gr. Μπορείς να μπεις, να μας δεις και από εκεί. Μιλάω εγώ, βλέπω, λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Βλέπω άσο τη Γαλλία και άσο την Αγγλία και βλέπω να το παίρνουν τελικά οι Γάλλοι που έχουν δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο σε όλο το Μουντιάλ. Εντάξει, ναι, δεν έχει άδικο αυτό που λες, Φιλαράκο. Οι Γάλλοι έχουν δείξει μια σούπερ ομάδα, αλλά τώρα πια, παιδιά, είναι ένας αγώνας νοκάουτ και η Ισπανία είναι πολύ καλή ομάδα. Και από την άλλη πλευρά το άλλο ζευγάρι και εκεί δεν μπορεί να βγάλει άκρη και οι Άγγλοι είναι πολύ καλοί και οι Αργεντίνοι είναι το ίδιο καλοί. Είναι, παιδιά, μεγάλα μάτς, όλα μπορούν να γίνουν και εγώ πιστεύω φαβορί είναι έτσι λίγο οριακά. Θεωρώ ότι είναι η Γαλλία, αλλά μέχρι εκεί.

Είμαστε 12 λεπτά μετά τις 10. Καλησπέρα φίλε μου Σπύρο, που έστειλε μήνυμα από το Μενίδη. Να και ο φίλος ο Γιάννης, που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για τα μηνυματάκια σας 6939 943 943, και το email μας onearpapaki943.gr. Και είπαμε και Ελλάδα TV, Ελλάδα.gr. Μας βλέπετε και μας ακούτε και από τις οθόνες των κινητών σας, tablet, computer και ό,τι άλλο υπάρχει.

Ο φίλος ο Βασίλης μας έχει μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη, καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Μπιλάρα, κάπως καλύτερα λέει, ήταν η Αθήνα σήμερα σε σχέση με την κίνηση, γιατί κυκλοφορώ πολύ Κηφισό και πολύ κέντρο. Ναι, ήταν καλύτερα, και εγώ βγήκα να κάνω κάτι δουλειά στα απογευματάκι, το μεσημεράκι μάλλον, πρωί προς μεσημεράκι. Δεν είχε πάρα πολύ κίνηση σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Παιδιά, εντάξει, λογικό είναι. Ο κόσμος φεύγει σιγά σιγά, αναχωρεί για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Νομίζω από την Παρασκευή, από Σαββατοκύριακο, θα έχουμε και μεγάλο, πιο μεγάλο κύμα παραθεριστών. Θα φύγουν οι άνθρωποι να πάνε να κάνουν τα καλοκαιρινά τους μπάνια, να ξεκουραστούν, να γεμίσουν μπαταρίες και να γυρίσουν και πάλι με γεμάτο ρεζερβουάρ που λέμε. Όσο μπορούμε, τέλος πάντων, όσες μέρες έχουμε αδειούλα, κάπου κοντά, κάπου μακριά, λίγες μέρες, πολλές μέρες, καλά να περάσουμε, αυτό είναι το θέμα. Τώρα για το πολλές μέρες είναι λίγη μια κουβέντα. Τέλος πάντων, όσες μέρες. Ο φίλος ο Σταύρος μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό, και στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από το Αιγάλιο εκεί στο Περίπτερο. Μιλάω, σε ακούω και σήμερα όπως καθημερινά. Να είσαι καλά Δημήτρη μου, καλή βάρδια να έχεις.

Με τα γραφικά, φίλε μου, που ρωτάς κάτι, έτσι δεν έχουμε συνταρακτικό. Ακούγονται διάφορα ονόματα, δεν έχει κάτι προκύψει να πούμε ότι έχει γίνει μεταγραφή. Είναι πολύ κοντά. Ο Ρόκα, είπαμε, στον Ολυμπιακό έχει κλείσει. Ενσωματώνεται άμεσα στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Ο Σάντα Μαρία για τον ΠΑΟΚ υπέγραψε κανονικά το συμβόλαιό του μέχρι το 2027. Και επίσημα λοιπόν παίκτησε ο Σάντα Μαρία. Πανέκος ετοιμάζει και αυτός επόμενες μεταγραφικές κινήσεις μετά τον Κρίστιανσεν. Είχαμε και την πρώτη του ατρομή του, ο οποίος ξεκίνησε την παρουσία του κύριου Σπανού, του μεγαλομέτωχου, και με πολύ κόσμο, 800 άτομα ήταν στην πρώτη στον ατρόμητο. Ο Παναγιώτης, είπαμε, ανακοίνωσε τον Κρίστιανσεν με τον δανεισμό του, με οψιόν αγοράς από τη Λέστερ.

αυτά. Δεν είχαμε κάτι άλλο από ό,τι βλέπω εδώ και χαζεύω στο ίντερνετ. Κάτι άλλο. Δεν είχαμε κάτι άλλο συνταρακτικό. Οι ομάδες συνεχίζουν κανονικά την προετοιμασία τους. Ο Ολυμπιακός νομίζω έχει φιλικό παιχνίδι Τετάρτη. Θα το ακούσετε από εδώ, από τον Interveten Sports.

Τα βιλαράκια από εμένα, ο Μιχάλης από τον Βοτανικό. Τα φιλικά του Ολυμπιακού, φίλε, το όπως έδειξε για το προηγούμενο, νομίζω ο Κοσμοτέ τα έχει πάρει τα φιλικά του Ολυμπιακού, θα το δείτε. Σήμερα βέβαια, μάλλον αύριο Τρίτη που ξημερώνει, θα έχουμε και πολλά παιχνίδια για τα αποκριματικά του Champions League. Είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν επαναλυτικοί, έγιναν πριν μια εβδομάδα τα πρώτα μάτς. Κάποιες ομάδες που δεν τις ξέρουμε, κάποιες ομάδες πιο γνωστές, τουλάχιστον στο στοίχημα. Έχει πολλά παιχνιδάκια, βλέπω έχει παιχνίδια και για το League Cup, είναι League Cup, ναι, από την Σκωτία, ξεκίνησαν και οι Σκοτσέζοι κανονικά τα επίσημα παιχνίδια, League Cup βέβαια, αλλά είναι επίσημα. Έχει μεγάλο κουπονάκι αύριο. Και το μεγάλο μάτς βέβαια το βράδυ στις 10, το Γαλλία-Ισπανία.

Ο φίλος ο Γιάννης που μας έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα αναχωρεί αύριο το βράδυ, τα απογευματάκι μάλλον, φεύγει για Κύθνο. Με το καλό φιλαράκο μου, καλαμπάνια. Καλό καλοκαίρι να έχεις.

Είχαμε και μια δήλωση, άσχημη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού της Ισπανίας για την Εθνική Γαλλίας πριν το μεγάλο ημιτελικό. Ο Μαριάνο Ραχόι είπε ότι η Γαλλία έχει πολύ καλή ομάδα, αλλά οι παίκτες δεν είναι Γάλλοι. Εντάξει, το είναι λίγο, όχι λίγο, πολύ ρατσιστικό αυτό το που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός της Ισπανίας. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις.

από τον Άφλιο στέλνει φωτογραφία μου, στη φωτογραφία στο Facebook ο φίλος ο Χάρης, σε μια πολύ ωραία βραδιά εκεί στο... στην παλιά πόλη. Καλά να περνάς φίλε Χάρη, Νάφλιο πανέμορφο. Για το φίλο που με ρωτάει, τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα, φίλος του Ολυμπιακού από την Τραπετσόνα. Φίλε μου, ο Ολυμπιακός στη Χωριά θα παίξει φέτος κανονικά στο Καραϊσκάκι. Το καλοκαίρι το γήπεδο θα κλείσει, θα κατεδαφιστεί, θα γίνει από την αρχή ένα νέο Καραϊσκάκι. Ο Ολυμπιακός θα παίξει τα παιχνίδια του στο Ολυμπιακό Στάδιο. Για περίπου 1,5 με 2 χρόνια θα είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο μέχρι να είναι έτοιμο το νέο Καραϊσκάκι. Ο φίλος ο Γρηγόρης έστειλε μήνυμα από τη Νέα Ιωνία. Καλησπέρα τρελόπεδα, βλέπω 2-1 την Ισπανία και 2-1 την Αγγλία, σκοράκια. Άρα βλέπεις και άσους. Παίξουμε δηλαδή, Ισπανία είναι, μάλλον Γαλλία-Ισπανία. 2-1 το βλέπεις, άρα άσο, θα παίξουμε και άσο μαζί. Άσο και 2-1, ανεβαίνει και η απόδοση. Αν πεις το 2-1 φτάνει, καλό είναι. Αλλά και ο άσος, που είναι 2-1, θα είναι και άσος. Και το άλλο, Αγγλία με την Αργεντινή, και αυτό ο φίλος λέει 2-1. Καλή επιτυχία φιλαράκο, δεν είσαι και... δεν είναι και μεγάλη έκπληξη να γίνουν αυτά τα δύο αποτελέσματα. Ούτως ή άλλως, ο θεωρώ ότι οι ομάδες όλες έχουν 50% πιθανότητα, μάλλον 33,3% όπως βγαίνει, να πάρουν το παγκόσμιο κύπελο. Η Γαλλία, η Ισπανία, η Αγγλία ή η Αργεντινή. Αν και πιστεύω ότι το έχω πει εδώ και πολύ καιρό, ότι η Γαλλία δείχνει ένα κλικ παραπάνω από τους άλλους. Αλλά μέχρι εκεί όμως. Μπορεί μια βραδιά κακή να μην πάνε πράγματα καλά και να μην μπορέσει να κάνει κάτι. Πάντως, αυτά που έχει δείξει μέχρι τώρα η Γαλλία είναι λίγο καλύτερα από τις υπόλοιπες ομάδες που είναι στους τέσσερις. Απογοήτευση φίλε Αντώνη, είναι δύο ομάδες, η Αργεντινή και η... Αργεντινή λέω, η Βραζιλία, απογοήτευση άλλη μια φορά, και η Γερμανία, και εκεί απογοήτευση, αποκλείσει και νωρίς. Βέβαια, να βάλουμε μέσα και την Ουρουγουάη, που και αυτή ήταν μια απογοήτευση στο φετινό Μουντιάλ. Εκπλήξη ήταν η Σενεγάλη, το πράσινο ακροτήρι. Προχώρησαν με καλά αποτελέσματα και οι Νορβηγοί και οι Ελβετοί πήγαν πάρα πολύ καλά. Αποκλείστηκαν δύσκολα και οι δύο στα προημιτελικά. Αλλά Γερμανοί, νομίζω Βραζιλιάνοι και Ουρουγουάη ήταν οι απογοητεύσεις του φετινού Μουντιάλ. Ο φίλος ο Παύλος από το Παλαιό Φάληρο και στο Γιώργο το φίλο μας που έστειλε μήνυμα από το Εγάλαιο, μπιλάρα εδώ περίπτερο και εγώ. Καλησπέρα σε όλους τους αδέλφους, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10:30, πάμε τραγουδάκι, μικρό για απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μη φύγει κανείς, εδώ πάντα 9:43 Interveten Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 32 λεπτά μετά τις 10, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα, καλησπέρα στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά, ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από το Μαρούς. Η Μπιλάρα σήμερα σας βλέπω, λέει, και από την οθόνη του κινητού. Είπαμε, παιδιά, είμαστε live στο tvelada.gr, μπορείτε να μπείτε. Ο φίλος ο Θοδωρής έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Ο Σταμάτης, ο φίλος μας από το Χαϊδάρι, καλησπέρα στην παρέα. Μπιλάρα, καλή εκπομπή, ευχαριστούμε για την συντροφιά. Να σε καλά, φίλε.

να και το φιλαράκι μου ο Νικόλας ο Στέλλας. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή και απόψε μαζί σου παρέα στη Βάρδια. Ελπίζω να το πάρει η Αγγλία να πιάσει το στοίχημα που την είχα ποντάρει όταν έδινε 7. Λέει ο Νικόλας, έχει ποντάρει τους Άγγλους το 7. Ο οποίος πέρασε καλά από ό,τι είδα φωτογραφίες εκεί στο μπιστρό με την ποικιλία και τις μπύρες. Γεια σου Νικολάκη μου, δουλειά σήμερα. Ο φίλος ο Γιάννης που μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Εγώ Μπιλάρα έχω παίξει πρώτο σκόρερ τον Κέιν, πώς το βλέπεις? Εντάξει, δεν είναι εύκολο, είναι... τον περνάει ο Μπαπέ και ο Μέση, πρέπει να βάλει γκολ και στα δύο μάτς, να πάει δηλαδή τελικό η ομάδα του για να βγει πρώτο σκόρερ. Μάλλον να βάλει γκολ να πάει τελικό, ναι, η Αγγλία, να βάλει γκολ και ο Κέιν για να βρεθεί στην πρώτη θέση των σκόρερ. Ο Μάνος Σαραμόπουλος, τον είχα ακούσει πριν λίγες μέρες, είχε πει μάλλον στα μέσα του Μουντιάλ ότι ο πρώτος σκόρερ θα πάει εκεί στα 8 με 10 γκολ και έχει πέσει μέσα μέχρι στιγμής. 8 έχει ο Μπαπέ, 8 και ο Μέση.

Κοτσινάκι ο φίλος μου ο Βασίλης, το καλό φιλαράκι. Γεια σου Μπίλη, εγώ θα παίξω τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό Χ για να κριθούν στα πέναλτι. Και εντάξει, δεν είναι άσχημο, φιλαράκο, υπάρχουν πιθανότητες πολλές. Ημιτελικοί είναι, ομάδες καλές και οι τέσσερις. Πιθανότητες να έρθουν Χ, πολλές είναι. Και να πάνε στα πέναλτι, να πληρωθείς καλά, φίλε Βασίλη. Ο φίλος ο Γιάννης, εγώ Μπιλάρα, βλέπω Γαλλία-Αργεντινή τελικό και να το παίρνουν οι Γάλλοι. Τώρα βλέπω, μιλάγαμε πριν για τις αποδόσεις του παιχνιδιού Γαλλία-Ισπανία, ήταν στο 2.55, τώρα βλέπω έχει πέσει, μάλλον παίζουν παραπάνω φίλοι την Γαλλία. Γαλλία-Ισπανία πήγε στο 2.40. 3-10 το χ, το διπλό της Ισπανίας στο 3-20.

Το σκόρερ του Μουντιάλ είναι το Εμπαπέ, δίνει στο 1.85, το Μέση στο 2.50, το Χάρι Κέιν στο 10 που είπε ένας φίλος πριν, ο Μπέλιχαμ είναι χαμηλά στο, πολύ ψηλά στο 21, ο Ντεμπελέ στο 51 και ο Γιορθάμπαλ είναι στο 151. Εντάξει, είναι δύσκολα για τον Ντεμπελέ, για τον Μπέλιχαμ, για τον Κέιν να βγουν πρώτη σκόρερ. Θα φαβορεί ο Εμπαπέ με 1.85 και ο Μέση στο 2.50. Είπαμε 8 γκολ έχει ο Μέση και 8 γκολ έχει ο Εμπαπέ. 7 γκολ ο Χάλαντ, ο οποίος αποκλείστηκε η ομάδα του η Νορβηγία. 6 γκολ ο Μπέλιχαμ, συνεχίζει με την Αγγλία, και ο Χάρι Κέιν επίσης με την Αγγλία με 6 γκολ. 5 γκολ έχουν ο Οσμάν Ντεμπελέ. Και από 4 γκολ τελείωσε για τον Βινίσιους το παγκόσμιο, για τον Κινιόνες στο Μεξικό, τον Ισμαήλ Ασάρ από τη Σενεγάλη και τον Μικέλ Ογιαρθάμπαλ από την Ισπανία, που αυτός ακόμα η ομάδα του παίζει σήμερα το βράδυ. Η απόδοσή του να βγει πρώτο σκόρε, 4 γκολ έχει βάλει, να λέει να βάλει ένα παραπάνω από το Μέση και τον Εμπαπέ, να βάλει 5 γκολ σε 2 αγώνες, δίνει 151, γιατί καταλαβαίνετε πολύ πολύ δύσκολο για αυτό τόσο μεγάλη η απόδοση.

Μπιλάρα, μεγάλο μάτς σήμερα το βράδυ, μάλλον αύριο το βράδυ, ακόμα δεν πέρασε 12. Το Ισπανία-Γαλλία. Μια ερώτηση. Τι κάνουμε, λέει, πίτσα ή πιτόγυρα? Α, εδώ είναι, φίλε μου. 10 η ώρα, λογικά, σπίτι θα ράξεις με την παρέα σου. Θα πάρουν τα delivery φωτιά αύριο. Για να παραγγέλνετε λίγο νωρίτερα, γιατί αν παραγγέλνετε 10 παρατέρατο, θα τα φάτε στο τέλος του αγώνα. Τώρα, πίτσα ή πιτόγυρο, τι να σου πω, φιλαράκο. Περιορέξος, λέει, κολοκυθώ πιτά. Πάρε μία πίτσα και βάλε πάνω και το πιτόγυρο. Ταυτόχρονα. Ναι, θα έχουμε παρεούλα αύριο. Θα έχουμε εδώ παρέα Δημήτρη Στρατάκη. Παίζει να έχουμε και Τζίτζι αύριο να περιγράψει το Μουντιάλ. Παίζει αυτή η περίπτωση, αλλά Στρατάκης θα είναι σίγουρα εδώ. Μιλάρα, μια μεγάλη χάρη αν μπορείς, λέει ο φίλος ο Βασίλης που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Αν μπορείς να μας πεις, λέει, τους ομίλους με τις ομάδες που πέρασαν, γιατί δεν τα θυμάμαι καθόλου και δεν μπορώ να τα βρω. Μου κολλάει το ίντερνετ, λέει ο φίλος. Λοιπόν, κάτσε να μπούμε μέσα να τα βρούμε και να στα πω, φιλαράκο. Νομίζω δεν είναι κάτι δύσκολο. Ναι, λοιπόν, τα βρήκαμε. Στον πρώτο όμιλο, Μεξικό 9 βαθμούς, Νότια Αφρική 4, Νότια Κορέα 3 και Τσεχία με 1 βαθμό. Δεύτερο όμιλο, Ελβετία 7, Καναδάς 4, Βοσνία Ζεγοβίνη 4, Κατάρ 1 βαθμό. Τρίτο όμιλο, Βραζιλία 7, Μαρόκο 7, Σκωτία 3, Αϊτή 0 βαθμούς. Τέταρτος όμιλος, Αμερική 6, Αυστραλία 4, Παραγουάη 4 και Τουρκία 3 βαθμούς. Στον πέμπτο όμιλο, Γερμανία 6, Ακτήρα Φανταστού 6, Εκουαδόρ 4 και Κουρασάο, η ομάδα του Κουρασάο, η ομάδα μας, η οποία σφάχτηκε από την κερδισία, αυτή είναι η αλήθεια. Στον έκτο όμιλο, Ολλανδία 7, Ιαπωνία 5, Σουηδία 4 και Τινησία 0 βαθμούς, δεύτερη ομάδα που έχει 0 βαθμούς μετά την IT και η Τινησία. Βέλγιο 5 στον 7ο όμιλο, Αίγυπτος 5, Ιράν 3 και 1 βαθμό η Νέα Ζηλανδία. Στον 8ο όμιλο, Ισπανία 7, Πράσινο Ακροτήριο 3, Ουρουγουάη 2, Σαουδική Αραβία 2, εδώ απογοήτευση για την Ουρουγουάη. Ένατος όμιλος, Γαλλία 9, Νορβηγία 6, Σενεγάλη 3 και Ιράκ τρίτη ομάδα με 0 βαθμούς. Αργεντινή στον 10ο όμιλο 9, Αυστρία 4, Αλγερία 4, Ιορδανία 0 πόντους. 11ος όμιλος, Κολομβία 7, Πορτογαλία 5, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό 4 και Ουσπεκιστάν 0 βαθμούς. Και στο τελευταίο όμιλο, το 12ο, Αγγλία 7, Κροατία 6, Γκάνα 4 και Παναμάς 0 βαθμούς. Άρα έχουμε 0 βαθμούς για Παναμά, Ουσμπεκιστάν, Ιορδανία, Ιράκ, Τινησία και Αϊτή. Αυτές οι ομάδες δεν πήραν κανένα πόντο στο Μουντιάλ. Με το Κουρασάο πήρε ένα πόντο, αλλά μας αδίκησαν και δεν πήραμε παραπάνω.

Ένα άλλο στατιστικό έτσι που είναι ωραίο, τα λέμε χαλαρά είμαστε και σήμερα, δεν έχουμε και κάτι. Η Αργεντινή δεν έχει χάσει ποτέ σε ημιτελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Το 1930 έχει κερδίσει 6-1 το 86-2-0. Το 1990 είχε έρθει 1-1, το πότε πάλι, το 14-0-0, το 22-3-0 είχε κερδίσει τις Κροάτες και το 26 είχε κερδίσει την Αγγλία. Όχι τώρα πες με την Αγγλία, άρα στα 5 μάτς που έχει παίξει με τελικούς δεν έχει χάσει ποτέ η Αργεντινή, μόνο μια, έχει φέρει 2 ισοπαλίες. Δεν ξέρω αν λέει κάτι αυτό, στατιστικά είναι για αυτούς που ασχολούνται με την στατιστική, να μου πεις όλα... Μπορεί να αλλάξουν, εντάξει, στατιστική δεν λέει και τίποτα.

0: 15 λεπτά πριν τις 11, για πάμε στο πρώτο φίλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς δόνε. Καλώς την Αμαλιάδα με τα καρπούζια.
1: Γεια σου Βασίλα ρε, μάγκας, είσαι μάγκας. Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω μια χαρά, καμπάνα.
1: Ναι, ναι. Άκου τώρα, ακούω. Σε 15 μέρες έχω τα γενεθλιά μου. Να μου ευχηθείς από τώρα, για δεν ξέρω να θα ζήσω.
0: Έλα, μας σταμάτες βλακίες τώρα, βραδιάτικα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κουταμάρες τώρα λες, βραδιάτικα.
1: Ναι, εντάξει. Έχω προνόηση. Θα πάω καλά, θα πάω καλά. Μπαίνω από τα 70, μπαίνω στα 70.
0: Για να σου πω, εκεί στην Αμαλιά, τι πίνεις ρε φίλε, πίνεις τίποτα?
1: Τίποτα.
0: Τίποτα δεν καλό πίνεις εκεί τώρα, γιατί αυτά που λες είναι πέρασε πιωμένος για να τα λες τώρα.
1: Όχι. Το λέω έτσι για καλαμπούρι.
0: Τι είναι αυτά που μακριά, χτύπα ξύλο ρε άνθρωπε του Θεού, τέτοιες μέρες τώρα.
1: Χτυπάω,
0: τι είναι αυτά
1: χτυπάω,
0: που λες τώρα.
1: Έχω το τραπέζι μπροστά μου.
0: Χτύπα, ναι.
1: Ναι, άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Σε πήρα για την Ιγκλάντα μου.
0: Ποια?
1: Ιγκλαντέρα και πάει σε Ελλάδος.
0: Τι είναι αυτό, γλυκό είναι αυτό, τι είναι αυτό?
1: Είναι Ιγκλάντα.
0: Α, η Αγγλία. Α, Ιγκλαντέρα, ναι, λέω και εγώ τι είναι αυτό.
1: Ναι, τώρα
0: Σαμπουάν.
1: Τα βουλγάρικα, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Και είσαστε καλά, Στρατάκης, Ζήτης.
0: Όλοι καλά, όλοι καλά, όλοι μια χαρά είμαστε, όλοι μια χαρά.
1: Εδώ έχουμε επανάσταση γυναίκες πολλές.
0: Ναι.
1: 10.000 γυναίκες την ημέρα στην Κουρούτα.
0: Στην Κουρούτα, εντάξει, είναι από τις ωραίες παραλίες της Ελλάδας. Κουρούτα,
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι.
0: Η Μύκονος της Πελοποννήσου λένε.
1: Βασίλη, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Τέτοια παραλία, 17 χιλιόμετρα μήκος και 80 με 100 μέτρα πλάτος, δεν έχω δει ούτε στην Αυστραλία ούτε στο Νιουζίλανδο.
0: Κάπου θα υπάρχει, μόνο κάπου θα υπάρχει. Κάπου θα υπάρχει.
1: Και καθαρό, έλα.
0: Ναι, είναι ωραία, είναι ωραία, είναι ωραία, είναι ωραία.
1: Ναι. Άκου τώρα. Για την Ιγκλαντέρα μου να γιορτάσω και τα γενεθλιά μου, να πάρει ο Κέιν το παπούτσι.
0: Ναι, το ένα, όχι τα δύο. Πάρ το ένα, το άλλο να πάρει άλλο.
1: Το αριστερό.
0: Ναι,
1: το αριστερό.
0: Όποιο θέλει, όποιο το βολεύει. Πάει πάλι αυτό, το παντοφλέ, χωρίς κορδόνια.
1: Ναι, ναι. Εγώ είχα και τα δύο πόδια. Ναι, ναι.
0: Και όλοι δύο πόδια έχουμε.
1: Ναι. Κάτι γκολ που είχα βάλει, Βασίλη, τώρα που θυμήθηκα, άκου.
0: Με τα δύο πόδια μαζί ταυτόχρονα.
1: Άκου.
0: Α, ναι.
1: Το είχα δει από το Μίμη Παπαϊωάννου,
0: ναι.
1: Το 71 έπαιζε Ολυμπιακός ΑΕΚ μέσω Καρεσκάκη.
0: Ναι.
1: Και τι είχα δει. Εμείς τον Παπαγιάννη, τον λέγανε ή Παπαγιάννη ή Βλάχο τον Παπαϊωάννου το Μίμη.
0: Ναι.
1: Και τι κάνει ο μπαγάσας, του πετάει ο ψημόγιαλος μια σιλοκορεμασή σέντρα από δεξιά, την κοντρολάρει με το δεξί και με το αριστερό στο γάμα.
0: Και μετά...
1: Α, δεν θυμάμαι πόσο είχε έρθει τελικό.
0: Και μετά το κάνεις και εσύ, ε. Και μετά το κάνεις και εσύ αυτό.
1: Και μετά το κάνω μέσα στον Ατρόμητο εγώ.
0: Ναι, με τα δύο πόδια ή το ένα.
1: Γιατί, άκου, μου λέγανε οι συμπαίκτες, μου λέγανε, ρε Διονύση, αυτό το κάνεις στην προπόνηση.
0: Εσύ και ο Πελέ.
1: Δεν θα βγει. Δεν μάγκρελο, έτσι δεύτερε. Εγώ είμαι από τρία μαλλιάδα. Κάνει σέντρα ο Πάτσης. Ναι, ο Σκαρπέλης κάνει σέντρα, κοντολάρω δεξιά και αριστερά στο γάμα η μπάλα. Και λέω, να το, όλες οι γυναίκες μου μπήκανε μέσα στο γήπεδο. Τι μου λες τώρα, γίνεται, θέλει πειθώ.
0: Ναι, σου λέω, πήγε καλά, γίνεται ο πύργο.
1: Δηλαδή, να είσαι συγκεντρωμένος.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να ξέρεις και μπάλα για να το κάνεις.
0: Με τα δύο πόδια ταυτόχρονα σου τα αρες.
1: Όχι.
0: Με το ένα πόδι, με τα δύο μαζί.
1: Πάει αριστερά η μπάλα στο αριστερό μου.
0: Ναι, και μετά.
1: Τι έγινε, χαμός.
0: Χαμός, μπήκανε μέσα στο γήπεδο, ο λαός.
1: Κάνω κουτρελάκι ο προπονητής.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Ωραία.
1: Άντε μου, να δώσω.
0: Να είσαι καλά. Δώσε.
1: Στο Επιτάλιο, στο Βασιλάκι μου το Καλατιάνι, στο Μπονόβα, στο Τζάκ του Χατζηαθανασίου και στον Αντώνη του Μαυρέα στην Καλαμάτα και στο Γιάννη μου από τα Αρφαρά. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου.

Φιλαράκο μου, γεια σου φίλε μου, για χαρά. Να σε καλά, για χαρά εκεί στην Αμαλιάδα. Τα καραπούζια είναι ωραία και όχι μόνο. 10 λεπτά πριν τις 11, ο Ντεμέλο, φίλος μας, ο οποίος έμαθα πληροφορίες ότι σουτάρει και με τα δύο πόδια ταυτόχρονα. Ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Ο φίλος ο Αντώνης έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Μιλάμε για το φίλο που είπε πίτσα ή πιτόγυρα. Εγώ προτείνω, λέει, μακαρονάδα. Εντάξει, και αυτό είναι μια επιλογή. Μακαρόνια βέβαια. Εντάξει, είναι λίγο πιο δύσκολο να βλέπεις μπάλα και να βλέπεις να έχεις μακαρονάδα με, εκεί, με τις σάλτσες, με τις καρμπονάρες, με τα κρέμες γάλακτος. Να τα κάνεις χαλιά. Πήκαν ακόμα να πεταθείς όρθιος, να φύγουν τα μακαρόνια. Σε κυνηγάει η γυναίκα μετά. Ενώ η πίτσα είναι πιο, έτσι, πιο εύκολη στο να τη φας όταν βλέπεις αγώνα. Πιο αραχτός δηλαδή κάθεσαι. Το ίδιο και το πιτόγυρο. Το πιάτο, το άλλο μακαρόνια, πρέπει να είσαι κάτω. Το κεφάλι κάτω, να σηκώνεις το κεφάλι να βλέπεις την μπάλα. Είναι λίγο ταλαιπωρία. Αλλά είναι ωραία όμως. Ο καθένας, παιδιά, ό,τι προτιμά, ό,τι προτιμά το στομαχάκι του. Εμείς θα είμαστε εδώ πάντως 10 η ώρα με τον κύριο Στρατάκη.

0: Ο φίλος ο Θοδωρής μου στέλνει μπιλάρα οι 8 πρώτοι παίκτες, λέει, που... γιατί χάσαμε το μήνυμά σου, Θοδωρή, μισό λεπτάκι. Οι 8 Μέση με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ. Λοιπόν, είναι ο Μαραντόνα, μιλάμε για Μέσους, έχει βάλει 8. Ο Ριβάλντο με 8. Ο Μπέλιχαμ, ο οποίος παίζει, έχει ακόμα μάτς να δώσει. Μπορεί και ένα, μπορεί και δύο μάτς. Μάλλον δύο μάτς σίγουρα, γιατί έχουν και το μικρό τελικό. Είναι πολύ, πολύ κοντά, 7. Έτοιμος να γράψει ιστορία, να περάσει και τον Ρονάλντο, τον Ριβάλντο και τον Μαραντόνα. Αν βάλει δύο γκολ, να τους πιάσει αν βάλει ένα. Μιλάμε για Μέσους. Ο Χάμες Ροντρίγκες έχει βάλει 6. Ο Σνάιντερ 6. Ο Ριβελίνο 6. Ο Λόταρ Ματέους 6. Ο Μπόνιεκ 6. Και ο Μορλόκ ένατος με 6 πόντους. Με 6 γκολ, και ο Ζιντάν στη 10η θέση με 5 γκολ, μαζί με τον Ζίκο, τον Πλατινί, τον Έσκενς, τον Γουίλμονς. Αυτή είναι. Και από εκεί πέρα, 16ος ο Χόντα με 4, ο Τσάλτον, Μπόμπι Τσάλτον με 4 και ο Σόκρατες με 4 γκολ. Μιλάμε για τους Μέσους που έχουν σκοράρει σε παγκόσμια κύπελα. Ο φίλος ο Λευτέρης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Ο φίλος ο Νικόλας, καλησπέρα μπιλάρα και από εμένα, από την Αρτέμιδα. Και ο φίλος ο Τάσος, μπιλάρα καλησπέρα. Φοβερή ποικιλία στον Μπιστρό, πήγαμε ένα φιλαράκι και φάγαμε. Σήμερα το απογευματάκι πήγαμε και τις μπύρες μας, πολύ ωραίο μαγαζί. Και συνιστώ την ποικιλία κρεατικών. Εμείς θα έχουμε, παιδιά, είπαμε, άλλη μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες σε μεγάλο ποτήρι, κρύσταλλο. Για ένα φίλο ή μια φίλη, για δύο άτομα είναι. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, λίγο πριν τις 3 τελευταία κουμπή της εβδομάδας, και μπορείτε να πάτε όποια μέρα θέλετε. Κύριε Δήμο, τι βλέπεις αύριο για Γαλλία, Ισπανία?
1: Εγώ θέλω Ισπανία.
0: Ισπανία και Αργεντινή, Αγγλία.
1: Τελικό Ισπανία, Αγγλία.
0: Και θα το πάρει ποιος? Θα το πάρει ποιος? Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Λοιπόν, ο κύριος Δήμος Απαλιάδης προβλέπει Ισπανία να πάει τελικό και Αγγλία, και να το πάρει η Αγγλία. Αυτό βλέπει ο Δήμος Τσαπαλιάρης. Τώρα δεν ξέρω ο Γιώργος αν ακούει από τη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, γράφει το όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό, και είστε ok. Εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Ο φίλος ο Μάκης, καλησπέρα στην παρέα. Από Παγκράτη ο φίλος ο Μάκης, κοντά εκεί και ζωγράφου. Ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μηνυματάκι. Ο Πανιούνης, από ό,τι βλέπω, παίρνει και το ζήσι χάρη στραβό. Ποιο? Δεν το δοκίμασα. Λογικά ναι, λογικά ναι. Λοιπόν, παιδιά, είπε Ισπανία, Αγγλία, το παίρνει η Άγγλη. Λέει ο Δήμος, παίξτε, έχει έμπνευση. Που είναι η Γαλλία, λες. Λες να γίνει κανένα γκέλα σήμερα? Για να δούμε. Ματσάρα, παιδιά, σήμερα το βράδυ 10 η ώρα. 3 η ώρα. 10 η ώρα δικιά μας. 3 η ώρα Αμερικής εκεί. Είπαμε, εδώ θα είμαστε με το Δημήτρη Στρατάκη να τα σχολιάζουμε, να τα λέμε εδώ με την ώρα του παιχνιδιού. Αν έρθει και ο Τζίτζης, θα νοστιμήσει λίγη παραπάνω με την μετάδοση του Τζίτζη. Το 5 στον 6, ο 6 στον 8. Ο 8 σουτάρει μπάλα στα πουλιά. Καλημέρα στη Μαρία, φιλάκια πολλά. Αυτά είναι του Τζίτζη, περιγραφές. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μηνυματάκι από την Πετρούπολη. Γεια σου, φίλε Γιάννη. Καλημέρα και στη φίλη μας την Χριστίνα που έστειλε μηνυματάκι από τον Κολονό. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις 11. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Είμαστε και live όσοι θέλετε να μας δείτε, και tvelada.gr, και έχονται ωραία πράγματα. Ο Ανδρέας, ο φίλος μας ο Πανιώνιος από τη Νέα Σμύρνη. Ναι, Ανδρέα, μόλις το είπα για το Ζήση Χατζηστραβό, ο οποίος θα παίξει το Πανιώνιο τη νέα χρονιά. Πανιώνιος ο οποίος κάνει μεταγραφές, καλούς παίκτες για να μπορέσει να ανέβει μετά από χρόνια και πάλι στη Σούπερ Λίγκα, εκεί που θα γίνει μάχη, γιατί υπάρχει μόνο ένας όμιλος και θα είναι όλες οι ομάδες μαζί. Να δούμε και τις υπόλοιπες ομάδες και τη Λάρισα και τον Πανσεραϊκό, ομάδες που έπεσαν πέρυσι. Μαρκόπουλο, παιδιά, Γκαγκάτσης Μάκης. Είναι στο Μαρκόπουλο τώρα πια, γενικός αρχηγός στο Μαρκόπουλο, ο Μάκης Γκαγκάτσης. Για τον φίλο που ρωτάει για τον Κρίστιανσεν, φίλε μου, δεν είναι μεταγραφή, μάλλον, ναι, είναι δανεισμό με οψιόν αγοράς, ο Πανέκος από τη Λέστερ. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Τάκη που έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια, εδώ πάντα 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Βραδάκι Δευτέρας, με ζέστη έξω, υγρασία αρκετή.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
2: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.

Εδώ είμαστε 3 λεπτά μετά τις 11. Φίλε Γιώργο, ναι, έχει παιχνιδάκι αύριο. Εκτός το μεγάλο μάτς βέβαια από κόσμος, εκεί θα παίξει, εκεί θα πάει να ασχοληθεί περισσότερο με το παιχνίδι της Ισπανίας με την Γαλλία. Ίσως το συνδυάσω και με την επόμενη μέρα το Αργεντινή με την Αγγλία. Έχει παιχνιδάκια, είπαμε, είναι προκριματικά του Champions League. Είναι οι αγώνες που έγιναν πριν μια εβδομάδα. Τα δεύτερα παιχνίδια, ομάδες οι οποίες δεν είναι πολύ πολύ γνωστές στο ευρύ κοινό. Να πούμε το πρόγραμμα, μισό λεπτό να το βρω και να το πω, φιλαράκο. Και έναν φίλο που ρωτάει, το παιχνίδι της Τζουγκάρτε με την Χάλμσταντ είναι 3-0 με ένα 2-0 στο ημίχρονο. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα παιχνίδια που έχει σήμερα για τα προκριματικά.

Λοιπόν, τα παιχνίδια ξεκινάνε το πρώτο στις 6. Να τα πάρουμε τη σειρά. Πρώτα μιλάμε για τα παιχνίδια που είναι για τα προκριματικά του Champions League. Είναι Κουόπιο Βαρντάρ, Ίντερ Κλαμπ με την Red Ibs, Ιμπέρια Φλόρα Ταλίν, Γιώρι Έτο με την Ρέκιαβικ, Ρίγα Αραράτ από την Αρμενία, The New Sense Σαμπάχ, Λεύσκη Σόφιας Μπόρας Μπάνια Λούκα, Τρίτα Κάουνου Ζαλγκίρις. Μετά έχουμε παιχνίδια 10 παρατέταρτο, είπαμε, για το League Cup της Σκωτίας. Αρκετά παιχνίδια και εδώ. Και στις 10 έχουμε ακόμα 3 μάτς, τα 2 για τα προκριματικά Champions League, Λάρνε με την Τρε Φιόρι και Σάμρο Κρόβερς με τη Φλωριάνα. Και στις 10 ένα παιχνίδι για το Europa, προκριματικά για το μάλλον Conference, La Fiorita με την Una Stransen. Αυτά τα παιχνίδια έχει αύριο Τρίτη. Βέβαια πρέπει να δείτε και τα πρώτα μας παιδιά, πόσο είχαν έρθει οι ομάδες. Ο φίλος ο Μαρίνος μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Η φίλη μας Κατερίνα, καλησπέρα στην παρέα. Και από μένα και από τον Κώστα, ο οποίος σήμερα ρεπάρει. Είμαστε μπαλκόνι, μπυρίτσα και απολαμβάνουμε το σταθμό. Να είστε καλά παιδιά, Κατερίνα και Κώστα.

Καλησπέρα σε όλη την παρέα μας. Λέει ο φίλος ο Μπάμπης που έστειλε μηνυματάκι. Παιδιά, χαλαρές βράδιες τώρα, καλοκαιράκι. Χαλαρά, χαλαρά, δεν έχουμε τίποτα. Από τουλάχιστον εδώ από τα ελληνικά, οι μεταγραφές για τις ομάδες συνεχίζονται για όλες τις ομάδες. Ξεκινάνε προετοιμασία και οι πιο έτσι ομάδες εκτός του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού. Ξεκινάνε και οι υπόλοιπες ομάδες σιγά σιγά την προετοιμασία τους για το νέο πρωτάθλημα. Μεταγραφές κάνουν όλες οι ομάδες. Ο φίλος ο Σωτήρης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Για το walk-up, φιλαράκο, τα πράγματα δεν γίνεται. Μάλλον για τον Ολυμπιακό και τον walk-up, μάλλον θα χωρίσουν οι δρόμοι τους. Θα πάει για Ντουμπάι, εκεί που δίνουν πολλά πολλά χρήματα. Έτσι φαίνεται. Θα δούμε.

Θα πούμε κάτι για το τένις, ότι η Μαρία Σάκαρη έκανε πρεμιέρα με νίκη μπροστά στο ελληνικό κοινό, επικρατώντας με straight set. Για την Ελληνίδα τενίστρια ήταν μια ιστορική νίκη, καθώς ήταν η πρώτη σε τουρνουά επί ελληνικού εδάφους. Και τώρα παίζει και ένα παιχνιδάκι από ό,τι βλέπω, το έχει και TF2 live, ένα παιχνίδι Γραμματικοπούλου με την Sparks, αν δεν κάνω λάθος.

Ο φίλος μας ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα παρέα. Ο φίλος ο Μανώλης από τα Χανιά. Μπιλάρα χαμό στα Χανιά, πολύ κόσμο. Τώρα Χανιά, Κρήτη γενικότερα πηγαίνει πολύς κόσμος το καλοκαίρι για διακοπές.

για τον Καρέτσα που ρωτάει ο φίλος. Η Ντόρτμουντ επιμένει για τη μεταγραφή. Έχει φτάσει στα 30 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον παίκτη. Η ομάδα από το Βέλγιο, η Γκένκ, δεν θέλει περισσότερα. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Καρέτσα.

Για το φίλο που ρωτάει, φίλε μου, κανονικά. Σάκης Μπουζούνης, 6 ώρα, 6 με 8 τον ακούτε εδώ στον σταθμό. 6 με 8 με το μαγαζίνο του σταθμού.

Ο φίλος ο Κώστας που βλέπετε και γενέθλια εδώ στο Facebook. Χρωστά μου χρόνια πολλά. Να σου πω πρώτα απ' όλα, φίλε, για τα γενέθλιά σου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, λέει, μπιλάρα, από την επόμενη εβδομάδα έχετε μεγάλο κύμα καύσωνα. Θα φτάσουμε, λέει, 38-39 βαθμούς. Ναι, το άκουσα και εγώ κάπου, το διάβασα. Και εγώ θα έχουμε πολύ ζέστη. Εντάξει, παιδιά, καλοκαίρι είναι. Τι να κάνουμε, θα έχουμε και τις ζέστες. Έχουμε συνηθίσει τα καλοκαίρια να έχουμε πολύ ζέστη με καύσωνα και σαραντάρια. Τι να πούνε και οι Άγγλοι που έχουν και αυτοί 35-36 βαθμούς. Και σε πολλά μέρη στην Ευρώπη που έχει πάρα πολύ ζέστη και χάνεται κόσμος. Ορμάτε, παιδιά, στις παραλίες. Όσοι δεν έχετε κάτι, δεν έχετε δουλειά, δεν έχετε άδεια, έχετε ρεπό, παραλία, δροσιά, μπανάκι. Ο φίλος που είναι ψαγμένος μου λέει, μπιλάρα στο στίγμα, έχω να σου πω 4 παιχνιδάκια από τα προκριματικά του Champions League. Λοιπόν, την Κόπιο με τη Βαρντάρ, άσο και γκολ-γκολ. Την Γκέωρι Έτο με την Ρέκιαβικ, άσο και γκολ-γκολ. Και άλλα δύο μάτς, την Τρίτα με την Κάουνος Αλγύρης, γκολ-γκολ. Και The New Sense με Σαμπάχ, διπλό και over 2,5. Λέω, φίλος, καλή επιτυχία, φιλαράκο. Μάλλον θα τα έχεις κοιτάξει τα παιχνιδάκια, θα τα έχεις διαβάσει και τα βλέπεις τα σημεία που μας είπες. Καλή επιτυχία, σου εύχομαι. Για τα παιχνίδια, φίλε, της Σκωτίας, δεν είναι πρωτάθλημα, είναι Link Up, το οποίο ξεκίνησε εδώ και μια εβδομάδα. Είχε παιχνίδια την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι League Cup Σκωτίας, δεν είναι πρωτάθλημα, αλλά σιγά σιγά μπαίνουν και αυτοί σε επίσημα παιχνίδια. Πρώτα με το League Cup, θα ξεκινήσει σε λίγο και θα ξεκινήσουν σε λίγο και τα πρωταθλήματα εκεί στη Σκωτία.

Εντάξει, παιδιά, για την αποβολή του παίκτη της Ελβετίας, εντάξει, ο κανονισμός το λέει αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο τραβηγμένο ένας παίκτης ο οποίος, εντάξει, οκ, okay, έκανε θέατρο, δεν ήταν φάουλ αυτό που ζήτησε. Γι' αυτό γιατί πήρε την κίτρινη κάρτα πίσω στον Παρέδες και έδωσε κίτρινη κάρτα στον παίκτη της Ελβετίας και τον απέβαλε με δεύτερη κίτρινη. Αλλά νομίζω ότι, εντάξει, τώρα στο κέντρο του γηπέδου έκανε ένα λάθος ο παίκτης της Ελβετίας. Πήγε να πάρει το φάουλ, οκ, okay, αλλά νομίζω ότι ήταν λίγο τραβηγμένη η αποβολή του. Εντάξει, στην ουσία πήγε να, όχι στην ουσία, πήγε να ξεγελάσει το διαιτητή, αλλά δεν κερδίζει κάτι. Τώρα ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποβάλει στον παίκτη. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τώρα από εκεί πέρα οι κανονισμοί είναι λίγο πιο σκληροί. Ελβετία έμεινε με 10 και δεν μπορούσε να αντέξει παραπάνω. Μια Ελβετία η οποία το πάλεψε με την Αργεντινή, σοφάρισε 1-1. Μετά την αποβολή το πράγμα δυσκόλεψε περισσότερο και ήρθαν 2 γκολ στην παράταση για το 3-1 της Αργεντινής με την Ελβετία.

ο φίλος ο Θοδωρής. Καλησπέρα μπιλέρα και από εμένα, από το Αίγιο. Ο Γιώργος από το Εγάλεο στο Περίπτερο. Καλησπέρα μπιλέρα, θα είμαστε παρεούλα και σήμερα μέχρι τις 3.

Ορίστε. Μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από το παγκόσμιο κύπελο, ο Νεϊμάρ ταξίδευσε στο Las Vegas, όπου συμμετείχε στον κορυφαίο τουρνουά πόκερ στον κόσμο. Αυτό. Τα άφησε και πολύ πολύ μαύρα. Σου λέει τι να κάνουμε, να ξεχαστούμε, να πάμε να παίξουμε ένα ποκεράκι στο Las Vegas. Στο κορυφαίο, είπαμε, τουρνουά πόκερ στον κόσμο. Πήγε ο Νεϊμάρ, πετάχτηκε και μια βολτούλα. Όλα καλά. Εντάξει, άφησε τον αποκλεισμό λίγο πίσω. Μια-δυο μέρες και τώρα πάλι ο Νεϊμάρ εκεί στα τραπέζια πόκερ. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Νίκος από το Καματερό εδώ κοντογείτονας, και στο φίλο μας το Δήμο που είναι γείτονας εδώ από το Ήλιον.

Ο φίλος ο Καστέλο λέει την Κίτρινη την έφαγε υποχρεωτικά για να πάρει πίσω την άδικη Κίτρινη του Αργεντίνου παίχτη με... Ναι, ναι, δεν λέω, ο κανονισμός έτσι λέει, με το ΒΑΡ. Πήγε στο ΒΑΡ, είδε ότι δεν υπάρχει φάουλ και απέβαλε τον παίχτη με δεύτερη Κίτρινη. Πήρε πίσω την Κίτρινη στον παίχτη της Αργεντινής. Φίλε Καστέλο, έχεις δίκιο, αλλά εντάξει μωρέ, είναι λίγο τραβηγμένο τώρα. Είναι ένα φάουλ, μια φάση στο κέντρο του γηπέδου. Δηλαδή, ο παίκτης Ελβετίας έκανε το λάθος, οκ, το θέατρο το να ξεγελάσει γιατί να πάρει φάουλ, αλλά δεν υπήρχε φάουλ το οποίο είναι να πει θα το κάνει απευθείας, να βάλει γκολ ή να κερδίσει κάποιο πέναλτι. Εντάξει, οκ, το έκανε το λάθος. Νομίζω είναι αυστηρή αποβολή αυτό. Όταν, είναι, όταν έχει, και πρώτη, και έχει και μία κίτρινη ο παίκτης, εντάξει, νομίζω ήταν αυστηρή αποβολή. Δεν λέω άδικη, αυστηρή. Πρέπει λίγο ο κανονισμός να το φτιάξουν λιγάκι οι διαιτητές, η FIFA που το φτιάχνουν. Να μην είχε κίτρινη, να πω δώσ' του μια κίτρινη. Τώρα μια κίτρινη έχεις και βλέπεις ότι το φάουλ είναι στο κέντρο του γηπέδου. Δεν υπάρχει κίνδυνος για την Αργεντινή να δεχθεί κάποιο γκολ και αυτά. Νομίζω είναι λίγο τραβηγμένη μέχρι εκεί. Από εκεί πέρα ας πρόσεχε ο παίκτης της Ελβετίας να μην κάνει θέατρο, να μην πάρει κίτρινη. Πάντως εγώ πιστεύω ότι είναι πάντως τραβηγμένη αυτή η δεύτερη κίτρινη. Αλλά ό,τι έγινε έγινε. Δεν αλλάζει κάτι. Ο φίλος ο Αλέξανδρος, καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, από το κέντρο της Αθήνας, φύλακας. Καλή βάρδια φιλαράκο.

Τετάρτη ο Παναθηναϊκός έχει ένα φιλικό από ό,τι βλέπω με την Rapid Vienna στις 7, Τετάρτη το βράδυ, βραδάκι, απογευματάκι τέλος πάντων. 8 η ώρα παίζει και η ΑΕΚ με την Φίτεσε στις 8. Οι ομάδες ετοιμάζονται γενικά σε όλη την Ευρώπη με φιλικά παιχνίδια για το νέο πρωτάθλημα. Έχει αρκετά παιχνίδια Τετάρτη με φιλικά και μερικά είναι και δυνατά φιλικά. Έχει Μπόχουμ Άγιαξ. Έτσι τα πιο σημαντικά, Ραπίδ Βιέννης Παναθηναϊκός, Λιόν Σερβέτ, Σάλτσμπουργκ Μπασάξεχιρ, Φίτεσε ΑΕΚ,

Ο Ολυμπιακός παίζει την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, σε 7:30 με τη Φορτούνα Σιτάρντ. Το τρίτο φιλικό του Ολυμπιακού, επί Ολλανδικού εδάφους, με τη Φορτούνα Σιτάρντ την Παρασκευή στις 7:30. Λοιπόν, έχουμε, είπαμε, ένα παιχνιδάκι σε εξέλιξη. Breidablik με την Keflavik για την Ισλανδία 0-1 στο 50 στο δεύτερο ημίχρονο. Και ξεκίνησε ακόμα ένα μάτς επίσης από την Ισλανδία. Vestri Fylkir 0-0 στο έκτο λεπτό. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Μόναχο. Γεια σου Γιάννη μου, καλησπέρα στην τρελοπαρέα. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από τον Περισσό.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα σε κάποιον φίλο που μας περιμένει. Καλημέρα. Ναι.
1: Γεια σου, Μπιλαρά.
0: Γεια σου. Πού είσαι, ρε φίλε Πανιώνη. Πού είσαι, ρε Πανιώνη.
1: Ναι.
0: Έλα, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Έλα, σ' ακούω. Μ' ακούς εσύ.
1: Έλα, ρε Μπιλαρά, τι κάνεις. Καλησπέρα.
0: Πού είσαι, ρε Πανιώνη, τι κάνεις.
1: Βασίλη, δεν σ' ακούω.
0: Σ' ακούω εγώ μια χαρά. Σ' μ' ακούς τώρα. Έλα. Ξαναπάρε φίλε Αντρέα Πανιώνιε, ξαναπάρε μας τηλεφωνάκι, μάλλον κάποιο θεματάκι είχαμε με τη γραμμούλα και δεν μας άκουγες, εμείς ακούγαμε κανονικά, αλλά ξαναπάρε μας να τα πούμε κανονικά. Για πάμε τώρα. Καλημέρα, καλησπέρα. Δεν σ' ακούω εγώ τώρα όμως. Τι έχεις κάνει τώρα. Πάμε τώρα καλά, τώρα σ' ακούω μια χαρά.
1: Τώρα μ' ακούς, εντάξει.
0: Καμπάνα, σαν να σε δίπλα. Τι κάνεις φίλε Πανιώνιε.
1: Καλά ρε Πιλάρα, εδώ στον αγώνα στη δουλειά είμαστε.
0: Πότε με το καλό, φεύγεις αδειούλα, ξεκουράζεσαι.
1: Δεν θα φύγω ρε φίλε, δεν έχω πουθενά να πάω. Εντάξει, δεν, άμα δεν είσαι και μόνος σου, δεν έχεις παρέα να πας κάπου, οπότε εδώ.
0: Εντάξει, θα πας σε μια παραλία και εδώ καλά είναι να ξεκουραστείς.
1: Εντάξει, εσύ θα πας πουθενά πηλή.
0: Χαλκίδα σίγουρα με τα πιτσιρίκια στα πεθερικά κάποιες μέρες, τώρα δεν ξέρω αλλού, ακόμα δεν έχω κανονίσει τίποτα. Δύσκολα τα πράγματα φέτος. Θα δούμε πως ένα τριήμερο, τετραήμερο, αλλά Χαλκίδα σίγουρα στα πεθερικά, πάλι καλά που έχουμε τα πεθερικά εκεί.
1: Εντάξει. Και πότε με το καλό φεύγεις?
0: Λογικά θα φύγουμε εκεί στα αρχές Αυγούστου.
1: Αρχές Αυγούστου.
0: Εκεί, 5-6 Αυγούστου κάπου εκεί και θα γυρίσουμε 22-23 κάπου εκεί.
1: Ωραία. Καλά να περάσει, αν δεν ξαναμιλήσουμε,
0: Θα ξαναμιλήσουμε. Για λέγε για τον Πανιώνιο, τι γίνεται. Βλέπεις, Μουντιάλ, τι λες. Πάμε πρώτα για το Μουντιάλ πρώτα. Τι βλέπεις εσύ.
1: Πάμε για το Μουντιάλ, ναι. Απελπισία, φίλε, εγώ στεναχωρήκα πολύ με τη Βραζιλία.
0: Εντάξει, φίλε, δεν ήταν. Δεν ήταν και ομάδα που μπορούσε να κάνει κάτι.
1: Ναι, την περίμενα λίγο καλύτερη όμως να με, δεν ξέρω, εντάξει, με απέλπισε η Βραζιλία. Η Ολλανδία πάλι δεν ήταν καλή, ρε φίλε. Δεν ξέρω, τις υποστήριζα και τους Ολλανδούς. Τώρα δεν ξέρω, εγώ τώρα υποστηρίζω την Αγγλία.
0: Την Αγγλία,
1: Αγγλία. Εγώ πιστεύω ότι περάσει αύριο την Αργεντινή. Την Τετάρτη.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Εντάξει, αλλά δεν είναι και. Οι Μπουκ την έχουν την Αγγλία ψιλοφαβορή να περάσει.
1: Ναι.
0: Όχι μεγάλη διαφορά βέβαια οι αποδόσεις.
1: 2,70 δεν έχει τον Άσο.
0: Κάτσε να σου πω μισό λεπτό. Ντορό. Και να σου πω μισό λεπτό. Λοιπόν. Μισό λεπτάκι, νομίζω ότι είχε ανέβει λιγάκι από χτες που ήταν στο 2.35 χτες, νομίζω ανέβηκε τώρα. Έχει πάει στο 2.70 και το χ και το διπλό 2.95. Εντάξει, είναι οριακά φαβορή, δεν είναι, δεν το λες φαβορή τώρα. 2.70 με 2.95 δεν λες ότι είναι φαβορή κάποια ομάδα.
1: Όχι, όχι, το έχει πειρασμένο, αλλά πιστεύω θα το πάρει η Αγγλία. Πιστεύω, γιατί με το χέρι του δεν το ξεχνάνε οι Άγγλοι.
0: Μόνο εντάξει, το ξεχνάνε, πρέπει να παίξουν καλά. Καλύτερα από τους Αργεντίνους. Για να δούμε, είναι σπουδαίο μάτς. Και το σημερινό είναι σπουδαίο μάτς, το αυριανό μάλλον της Τρίτης.
1: Το αυριανό δεν μπορώ να δω, δεν ξέρω τι βλέπεις εσύ.
0: Εγώ βλέπω Γαλλία από την αρχή του Μουντιάλ. Όταν γίνανε τα πρώτα μάτς, είπα ότι η Γαλλία είναι μια ομάδα η οποία είναι ένα κλικ, τουλάχιστον μικρό κλικ παραπάνω από τους υπόλοιπους. Τώρα τι θα γίνει αν το πάρει, γιατί ξέρεις, είναι παιχνίδια και μια βραδιά. Μπορεί να μην σε πάει μπάλα, μπορεί να πάει στο δοκάρι. Και να φάσει ένα γκολ και να μην μπορεί να το βγάλει να το γυρίσει. Είναι
1: μπράβο,
0: πολλά.
1: Ναι, κάποια ατυχία ή ξέρω κάτι να γίνει, ξέρω εγώ τελευταία στιγμή, κάποια κόκκινη κάρτα. Παίζουν πολλά, ρε φίλε.
0: Ναι, αυτό το. Απλά λέω ότι η Γαλλία είναι μια ομάδα η οποία από τη μέση και μπροστά, όχι πίσω έχει πρόβλημα, καλή είναι και πίσω, αλλά από τη μέση και μετά όμως είναι διάολοι. Και ο Ντεμπελέ και ο Λίσε και ο Μπαρκολά και ο Μπαπέ είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να σου κάνουν ανά πάσα στιγμή ζημιά. Α, δούμε. Και βέβαια και να είμαι για Ισπανία και αυτή είναι μια πολύ καλή ομάδα. Νεανική ομάδα, τρέχει πολύ. Passing game, το γνωστό. Και η Ισπανία είναι μια σπουδαία ομάδα και η Ισπανία.
1: Εγώ πιστεύω να το πάρει, δηλαδή για μένα εντάξει, γιατί εντάξει, δεν μπορώ να παρακολουθήσω και πολλά παιχνιά. Γιατί δουλεύω βράδυ που πάω 2-3 η ώρα και.
0: Τώρα τα παιχνίδια είναι καλά, είναι 10 η ώρα τα παιχνίδια.
1: Ναι, τα νωρίς δεν τα βλέπω, πίλη, δεν μπορώ να το πιστεύω. Νωρίς.
0: Τελειώσανε τα νυχτερινά, τέλος.
1: Τα βραδινά, τα πρωινά βλέπω.
0: Τώρα δεν έχει, άρα τελειώσαμε.
1: Τελειώσατε τώρα. Τώρα θα πάρω την Τετάρτη, θα να κάτσω να πάρω ρεπό από το παιχνίδι και αύριο μάλλον το κλείσω να ρωτήσω να πάω να δω το παιχνίδι και μετά να ξαναβγω πάλι. Αλλά πιστεύω ότι εντάξει, δηλαδή από ό,τι έχω δει τα παιχνίδια, η Γάλλη είναι πολύ καλή ομάδα. πολύ δεμένη.
0: Ναι, πολύ, πολύ δυνατή ομάδα. Πολύ δυνατή.
1: Έχει πολλή ποιότητα. Ποιο ομάδα από την Ισπανία, εγώ πιστεύω να την περάσει την Ισπανία. Εκτός άμα γίνει, ξέρω, κάτι τραγικό. Και... τι αποδοσή έχει ρε συμπειλή η Ισπανία με τη Γαλλία.
0: Ισπανία. Φαβορεί τους Γάλλους έχουν και εδώ οριακά όμως. 2.40, 3.15, 3.20.
1: Ναι, την έχει.
0: Τη Γαλλία φαβορεί με 2.40. Ναι, εντάξει.
1: 2.40, ναι, την έχει. Εγώ πιστεύω θα περάσει η Γαλλία. Εντάξει, εγώ θέλω να το πάρει η Αγγλία, αλλά εγώ πιστεύω να το πάρει η Γαλλία δεν τη κάναμε. Γιατί είναι εντάξει, πιο καλή ομάδα έτσι από όλες τις ομάδες. Δηλαδή...
0: έχει δείξει καλύτερα, τουλάχιστον μέχρι τώρα, έχει δείξει στα παιχνίδια της ότι παίζει καλύτερα το καλύτερο ποδόσφαιρο. Τουλάχιστον μέχρι τώρα.
1: Ναι, ναι, ειδικά μεσοπιθετικά είναι πολύ πλήρες. Είναι, δηλαδή δεν ξέρεις ποιο να πρωτοπιάσεις. Δεν ξέρεις ποιο να πρωτοπιάσεις. Για πάμε και λίγο στα ελληνικά. Τι βλέπεις για την Πανιονάρα μου?
0: Πήγατε Χατσισταυρό, ε?
1: Ναι, ναι, τον πήρε. Θα τον ανακοινώσουμε αύριο.
0: Ναι, πάει από τον Εμαίδα. Αύριο φεύγει και αυτό να πάει στην προετοιμασία. Εντάξει, είναι ο Πανιώνιος δυναμώνει αρκετά. Θα πάει για να πάει να πάρει την άνοδο. Βέβαια, είναι και άλλες ομάδες. Είναι τώρα ένας όμιλος. Δυσκολεύει το πράγμα περισσότερο. Θα είναι Πανσεραϊκός. Θα είναι Λάρισα με νέο πρόεδρο που και η Λάρισα θέλει να ανέβει. Θα είναι δύσκολο πρωτάθλημα. Και νίκη Βόλου. Κοινίκη Βόλου, σωστό. Σωστό, κοινίκη Βόλου. Ναι. Θα είναι δύσκολο το πρωτάθλημα της Super League 2, έτσι πως πάει τα πράγματα, θα είναι δύσκολο.
1: Εγώ πιστεύω θα ανέβει φέτος. Εντάξει, άμα δεν ανέβει και φέτος, φίλε, ο Πανιώνης, δεν νομίζω θα ανέβει. Εγώ πιστεύω θα ανέβει.
0: Ποια να δούμε.
1: Δουέτο μαζί με τον μπάσκετ θα ανέβουμε. Να χαρούμε λίγο, γιατί λείπει ο Πανιώνης, φίλε, εντάξει. Πανιονάρα λείπει. Πόσο στήχησε ο Σαρακατσίδης σε αυτό που πήρατε τον Πανιόν, είναι πολύ καλός, ε.
0: Καλός θεματοφύλακας, ακούγω τα καλύτερα λόγια για τον παίχτη αυτόν.
1: Ναι, ναι, είναι, μιλάμε ότι αυτός θα αυξήσει η εποχή. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλός παίχτης. Δεν ξέρω πόσο στήχησε τελικά, ρε φίλε.
0: Δεν το ξέρω, 150 νομίζω. 150 νομίζω. Γιατί Αντρέα μου, ή θα περιμένεις λίγο, γιατί έχω διαφημίσεις, θα ξαναπάρεις. Περίμενε. Πάμε στο διαλυματάκι μας εμείς. Ναι, ναι, ναι. Πάμε.
2: Super Sport 104.
3: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Μισή. Λοιπόν, πάμε στον Αντρέα. Αντρέα μου. Έλα, Αντρέα.
1: Λευτέρης, Μπίλη.
0: Λευτέρης, ναι, sorry, Αντρέα σε λέω, ναι, Λευτέρης, Λευτέρης. Για πες.
1: Που λες 150 στοίχηση.
0: Νομίζω 150 ή 200 ή 150, κάπου εκεί πέρα πριν μεταγραφή. Είναι καλό σωματοφύλακα Ψιλικάς, τον πιστεύουν πολύ και τον έχει κανονικά και στην προετοιμασία.
1: Ναι, ναι, τον έχει πάρει, το έχω ακούσει.
0: Και έπαιξε αρκετά παιχνίδια πέρυσι. Τον έβαζε ο προπονητής Πανιωνίου πέρυσι στη Super League. Ναι, τον έβαλε,
1: ναι. Ναι, αλλά έχει... είναι καλός, είναι πολύ καλός ο Πιτσιρικάς. Έχει βάλει και κάποιο ποσοστό μεταπόλησης.
0: Δεν το ξέρω, φίλε, δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω. Γιατί υπάρχει λίγο γκρίνια που πάει.
0: Ναι, υπάρχει πολύ γκρίνια τον Πανιόνιο.
1: Ναι, γιατί είναι καλό, δηλαδή θα αφήσει...
0: Μακάρι να δουλέψει το παλικάρι, νέο παιδί, είναι Ελληνόπουλο, είναι μακάρι να δουλέψει και να φτάσει όσο ψηλά μπορεί. Μακάρι.
1: Τον Παναθηναϊκό βλέπω καλές μεταγραφές, κάνει Μπίλη.
0: Όλες και ο ΠΑΟΚ τώρα τελευταία με τις μεταγραφές που πήρε δυνάμωση και ο ΠΑΟΚ δυναμώνει και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ θα είναι ένα πρωτάθλημα φέτος. Εντάξει, νομίζω ο Παναθηναϊκός φέτος δεν θα μείνει πίσω όπως έμεινε πέρυσι και ήταν ο Λεβαδιακός τέταρτος. Νομίζω ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ θα γίνει μάχη.
1: Ίδια τετράδα πάλι.
0: Θα γίνει μάχη, ναι. Απλά ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι δεν θα μείνει τόσο πολύ πίσω όπως πέρυσι που κυνηγούσε τον Λεβαδιακό. Θα είναι πολύ καλύτερος φέτος.
1: Θα είναι δυνατός, γιατί από ό,τι βλέπω και...
0: Κάνε με πήρε καλούς παίκτες, προπονητή με άλλη φιλοσοφία, βέβαια όλα στο γήπεδο φαίνονται. Θα δούμε, θα δούμε.
1: Γιατί δίνει φαβόρη τον Ολυμπιακό στο στοίχημα, ρε Σπίτι.
0: Μια εταιρεία, εγώ βλέπω κάποιες εταιρείες, μία δίνει τον Ολυμπιακό 2,50, άλλη δίνει την ΑΕΚ 2,30, άλλη δίνει 4 τον Ολυμπιακό, 3,5 την ΑΕΚ, είναι πεζόμενα, πεζόμενα εκεί είναι, πεζόμενα.
1: Πόσο την έχει για πρωτάθλημα πάλι.
0: Εγώ σε ένα site που κοιτάω τώρα, σε ένα στοιχηματικό, την έχει 3,60, 3,80 και τον Ολυμπιακό 3,50, κοντά. Εντάξει, πάντως συνήθως οι εταιρείες στοιχηματικές, αν δεν γίνουν μεγάλες αλλαγές στην ομάδα που παίρνει πρωτάθλημα την προηγούμενη χρονιά, την έχουν πάλι φαβορή. Ομάδα που παίρνει πρωτάθλημα τη βάζουν φαβορή πάλι. Εκτός αν έχει πολλές αλλαγές. Η ΑΕΚ δεν έχει καμία αλλαγή μέχρι τώρα, δεν έχουν φύγει παίκτες, βασικοί παίκτες, και αυτό την έχει πάλι σαν φαβορή μαζί με τον Ολυμπιακό, τέλος πάντων κοντά.
1: Κοντά, ναι, εσείς οι δύο πάλι. Ναι. Και να σε ρωτήσω. Και για πες μου και τώρα για αύριο, έχεις βάλει Γαλλία, βλέπεις αύριο εσύ?
0: Ναι, Γαλλία βλέπω.
1: Γαλλία, και μεθαύριο τι βλέπεις, Τετάρτη?
0: Τώρα εκεί φίλε.
1: Αν έπαιζες
0: κάτι, θα έπαιζε να βάλουν γκολ και οι δύο ομάδες.
1: Το γκολ,
0: ναι. Ναι, στο Αγγλία, στο... και στο Ισπανία, Γαλλία μπορεί να γίνει και το γκολ και αυτό. Να είναι ομάδες που βάζουν γκολ.
1: Ναι.
0: Θα δούμε, πάντως μάτς είναι δύσκολα. Μάτς. Εντάξει, να μου πεις η μητελική δεν θα είναι εύκολη. Η μητελική μουντιάλ είναι. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και μετά τώρα έχουμε το.
1: Εγώ πιστεύω θα είναι κλειστά τα παιχνίδια, Πίλη. Γιατί τώρα ο ένας θα φοβάται τον άλλον. Γιατί άμα πει γίνει ένα 0.
0: Ναι, αλλά είναι ομάδες με φύση επιθετικές ομάδες.
1: Ναι, η Γαλλία και αυτή.
0: Είναι ομάδες που παίζουν επιθετικά. Και η Αγγλία παίζει επιθετικά. Και η Αργεντινή και η Ισπανία και η Γαλλία. Δηλαδή δεν είναι ομάδες που θα κλειστούν στην άμυνα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Εντάξει, Πίλαρα.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
1: Καλές διακοπές, εύχομαι που θα ξαναμιλήσουμε. Καλά να περάσει όλο
0: να το καλά.
1: Όσοι θα φύγουν και όσοι θα μείνουν εδώ, καλά να περάσουν.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
1: Γεια σου.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά πριν τις 12, πριν τα μεσάνυχτα, πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ο φίλος ο Νίκος Μπιντάρα, καλησπέρα. Είπε τίποτα ο Τσαπαλιάς για το στοίχημα. Είπε, βλέπει Ισπανία με την Αγγλία τελικό και να το παίρνει η Αγγλία. Αυτά βλέπει ο Δήμος. Όσοι το πιστεύετε, ακολουθήστε. Πάντως με την Ελβετία και τα μάτσα προηγούμενα πήγε αρκετά καλά. Και με την το χαμένο πέναλτι. Ποιος το χάσε προχτές? Ένα πέναλτι Βραζιλία με την Νορβηγία. Είχε πει διπλό, θα χάσει πέναλτι Βραζιλία, το χάσε. .2 10 2 20 59 43 2 15 2 15 59 43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69 39 9 43 9 43, και το email μας ο nearpapaki943.gr, και μην ξεχνάτε tvelada.gr.

για το φίλο τον Νίκο τον Μπαουκτζή που έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Νικόλα μου, κανονικά ο Σάντα Μαρία ανακοινώθηκε το νούμερο 7, από ό,τι βλέπω πήρε στη φανέλα του. Μέχρι το 2027 θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ.

Για το φίλο που λέει Μπιλάρα καλησπέρα, εγώ βλέπω και την Ισπανία να έχει τύχει με τη Γαλλία. Και για το Γιαμάλ δεν μπορεί, θα παίξει ένα παιχνίδι. Δεν έχει παίξει μέχρι, ναι, για το Γιαμάλ που ξέρουμε, δεν έχει δείξει τουλάχιστον αυτά που ξέρουμε για το Γιαμάλ στο παγκόσμιο κύπελο. Να δούμε αν τα καταφέρει να τα δείξει με τους Γάλλους στο αυριανό βραδινό μάτς. Είπαμε στις 10 το παιχνιδάκι.

Ο φίλος ο Χρήστος που έστειλε μήνυμα από την Νέα Σμύρνη. Μπιλάρα, καλησπέρα στην παρέα και εγώ για χωριό με βλέπω, για πεθερικά. Λίγο έξω από την Μάνη, λέει ο φίλος, μια χαρά είσαι φίλε μου. Μια χαρά, η πεθερά έχει τη Μάνη σπίτι, μια χαρά είσαι. Παραλίες φοβερές, ωραία μέρη. Και στην πεθερά, σε έχεις τα όπα όπα. Για το φίλο που με ρωτάει για, για το τένις, ο Τσιπάς αν έχει παίξει, νομίζω ότι παίζει αύριο το απόγευμα. Ναι, αύριο το απόγευμα από ό,τι διαβάζω. Παίζει ο Στέφανος Τσιπάς, κάνει πρεμιέρα το απόγευμα της Τρίτης κόντρα στον Περουβιανό νούμερο 33 στον κόσμο, Ιγνάσιο Μπούσε. Αυτός είναι ο αντίπαλός του, ο Ιγνάσιο Μπούσε από το Περού, νούμερο 33 στον κόσμο. Άρα ήταν πολύ πολύ καλός παίκτης.

Είπαμε, φίλε Κώστα, μάλλον τώρα μπήκε στην παρέα μας. Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν για ένα χρόνο με προοπτική αγοράς για τα επλέον 4 χρόνια. Δανεικός από τη Λέστερ για ένα χρόνο και υπάρχει προοπτική να πάρει για άλλα 4 τον παίκτη τον Κρίστιανσεν.

Ο φίλος ο Ηλίας μου στέλνει μηνυματάκι, δεν τρέπεσε Λιάκο, από το Ημεροβίλη, Σαντορίνη. Μπιλάρα, εδώ είμαστε. Ήρθαμε χτες, θα κάτσουμε μέχρι την Δευτέρα το βραδύ. Ακόμα έχεις δηλαδή αρκετές μέρες, μια εβδομαδούλα γεμάτη. Φιλαράκο μου, καλά να περάσεις εκεί στη Σαντορίνη και στο Ημεροβίγλι, που λέει και το τραγούδι του Κυριαζή παλιό, στο Ημεροβίγλι

Παρουσιάστηκαν από ό,τι βλέπω και οι νέες φανέλες του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, εννοούμε μία άσπρη πράσινη και μία έτσι πιο σκούρα πράσινη. Ο φίλος ο Στράτος μας έστειλε μήνυμα από το Μενέα.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, 20 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 12, πριν πάμε στην επόμενη μέρα και να πούμε καλημέρα. Τώρα ακόμα λέμε καλησπέρα. Μπιλάρα, εγώ το βλέπω το ματσάκι το αυριανό 1-1 στην κανονική διάρκεια, 1-1 στην παράταση και να περνάει η Γαλλία στα πέναλτι, λέει ο φίλος. Πιλαράκου, να το παίξεις να... κι αν όλα πάνε καλά, να πληρωθείς κιόλας. Και ο φίλος ο Χρήστος που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Ιωνία, εγώ Μπιλάρα πιστεύω θα το πάρει η Αργεντινή, θα κάνει το back to back, δεύτερο μουντιάλ για τον Λιονέλ Μέση και την παρέα του. Για να δούμε, δεν είναι και εύκολο, αλλά έχει και η Αργεντινή ελπίδες αρκετές να πάρει το δεύτερο συνεχόμενο μουντιάλ στην ιστορία της. Δεύτερο συνεχόμενο εννοώ.

Λοιπόν, για τον Γκόκα που είναι που ρωτάς, είναι κρίσιμες επόμενες μέρες για το μέλλον του παίκτη στον Ολυμπιακό. Γίνεται ένα, υπάρχει ένα θεματάκι τώρα, κάνει κάποιες δηλώσεις λίγο καιρό πριν. Είναι κρίσιμες επόμενες μέρες. Είναι σε δεδομένο σκηνή από ό,τι λέμε η σχέση του Ολυμπιακού με τον Γκόκα. Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι είναι κοντά στην Dubai BC, η οποία είναι το φαβορί για να πάρει τον παίκτη. Εντάξει, έχει ραγίσει λίγο το γυαλί, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο μπορεί να κολλήσει πάλι το γυαλί και να μείνει στον Ολυμπιακό. Πάνω στα πράγματα, από ό,τι φαίνεται, είναι αρκετά δύσκολα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στο World Cup.

Τώρα για να διαβάσω για να φύγει ο Γόκαμπ από τον Ολυμπιακό, τώρα πρέπει να ο Ολυμπιακός είναι αυτός που θα έχει τους δικούς του όρους για να φύγει, για να πάει στην Ντουμπάι. Αυτή είναι η ομάδα που λένε στις τελευταίες μέρες ότι ενδιαφέρεται πολύ για τον Γόκαμπ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη ομάδα για τον παίκτη, ομάδα Ευρωλίγκας εννοώ. Πάντως πιο πολλές, αυτά που ακούγονται είναι για την Ντουμπάι BC με ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Εντάξει, φίλε, ο Ολυμπιακός θα χάσει ένα πολύ καλό παίκτη, αλλά οκ, okay, είπαμε, παιδιά, έτσι είναι. Το είπα και χθες για ένα φίλο που μιλάγαμε για παίκτες, ότι παιδιά, τα μοναστήρια να είναι καλά, δεν χάνω δύο ομάδες. Ένα καλό παίκτη, ο Γόκαμπ, οκ, okay, πρόσφερε στον Ολυμπιακό, αλλά και ο Ολυμπιακός τι πρόσφερε. Η ζωή συνεχίζεται, ο Ολυμπιακός θα πάρει κάποιον άλλο παίκτη, ο Γόκαμπ θα παίξει σε άλλη ομάδα και η ζωή συνεχίζεται. Έτσι είναι το μπάσκετ, έτσι είναι γενικά ο αθλητισμός. Οι παίκτες φεύγουν, έρχονται, δεν μένουν πάντα εκεί, σε μια ομάδα, δεν βαλσαμώνονται.

Άμα έχει λεφτά, βγαίνει στην αγορά και παίρνει και άλλου παίκτε. Μπορεί να βρει καλύτερο για τον Γόκαμπ. Δεν λέω ότι ο Γόκαμπ δεν είναι ένα καλό παίκτη, πάρα πολύ καλό παίκτη. Βοήθησε τον Ολυμπιακό να κάνει αυτά που έκανε όσα χρόνια ήταν εδώ ο Γόκαμπ. Αλλά από εκεί πέρα, ο Γόκαμπ δεν είναι ένα καλό παίκτη, πάρα πολύ καλό παίκτη. Βοήθησε τον Ολυμπιακό να κάνει αυτά που έκανε όσα χρόνια ήταν εδώ ο Γόκαμπ.

Μια μιλάγαμε για Μουντιάλ, πήρε για την Αγγλία με το φίλο μας που πήρε τηλέφωνο. Μπέλιχαμ και Κέιν έσπασαν ρεκόρ για την Αγγλία στη διοργάνωση. Διαβάζω, Τζον Μπέλιχαμ, Τζουντ Μπέλιχαμ και Χάρι Κέιν οδήγησαν την Αγγλία στο ρεκόρ της μοναδικής ομάδας με δύο παίκτες που έχουν σκοράρει πάνω από 5 τέρματα σε ένα Μουντιάλ.

0: Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Είμαστε 13 λεπτά πριν τις 12. Καλησπέρα.
1: Βιλή, συγγνώμη που παίρνω.
0: Έλα, έλα, ελευθέρη μου.
1: Να σε ρωτήσω, ρε φίλε, ναι. Από πού μπορούμε να σας βλέπουμε, από ποιο κανάλι μπορούμε να σας βλέπουμε?
0: Κανάλι ελεύθερο τηλεόραση, δεν μας βλέπετε ακόμα. Θα μπει στο ίντερνετ, στο κινητό σου, θα πατήσεις tvelada.gr. tvelada.gr, όπως το ακούς, πατάς play και μας βλέπεις. Και μας ακούς.
1: Εντάξει,
0: ακόμα δεν έχουμε μπει στη τηλεόραση ακόμα.
1: Πότε θα πείτε με το καλό?
0: Θα μπούμε και στη τηλεόραση, σιγά σιγά τώρα φτιάχνουμε τις κεραίες. Τώρα φτιάχνουμε τις κεραίες, θα ανεβάζουμε ψηλά.
1: Ωραία.
0: Προς το παρόν ίντερνετ, tvelada.gr.
1: Ωραία. Να βλέπουμε και το χάσμα που είναι.
0: Ναι, άποτα. Να βλέπεις και τις φάσεις μας.
1: Ο
0: Τζίτζης, ο Στρατάκης, ο Μπέλος.
1: Και ο Μπέλος.
0: Έτσι.
1: Να είναι καλά τα παιδιά. Εντάξει, ρε Πιλαρά.
0: Τα είσαι καλά, φίλε, τα λέμε. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, παιδιά, επαναλαμβάνω, tvelada.gr. Μας βλέπετε και μας ακούτε. Μας βλέπετε βέβαια στις οθόνες των κινητών, τάμπλετ. Όχι ακόμα στην τηλεόραση, ακόμα δεν μπήκαμε απέναντι από την Face Κορδά. Σε λίγο καιρό θα γίνει και αυτό. Μπίλαρα που είναι ο Χάτζημαν, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Τον χάσαμε, παιδιά, διακοπάρει ο Χάτζημαν. Κάνει τα μπάνια του. Παλεύει με τους λαγοκέφαλους. Από το χειμώνα τώρα. Το ίδιο και ο Μπέλος. Έχουν κάνει τα μπάνια τους. Είναι καλοκαιρινοί τύποι. Ο φίλος ο Χάρης. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Χάρης από τη Νέα Φιλαδέλφια. Και στο φίλο μας το Σπύρο, μια καλησπέρα.

Ο φίλος ο Νίκος μιλάει και εγώ φεύγω Παρασκευή, αλλά κοντινός προορισμός. Πάμε στον Πόρο με την οικογένεια για 5 ημερούλες. Μια χαρά και ο Πόρος, εκεί να πάρα δείτε και το λεμονόδασος. Ωραίος είναι και ο Πόρος, καλά να περάσετε φιλαράκο. Παιδιά, είπαμε όπου μπορεί ο καθένας και φύγει, καλό είναι.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας στέλνει μήνυμα από τον Πειραιά. Η φίλη μας η Ελένη από τα κάτω Πατήσια. Και στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από τον Γέρακα. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα στην παρέα. Να τους, και ο φίλος μου ο Θανάσης εκεί στη Φαγιά. Καλησπέρα πάρα την οικογένεια τώρα που λείπουν οι άλλοι και έλα 6 Αυγούστου, το κλείνω μέχρι τέλος του μήνα. Θα έχω έρθει μέχρι 6 Αυγούστου, να το ξέρεις. Τα φιλιά μου σε όλη την παρέα. Γεια σου φίλε Θανάση Χριστόπουλε, παιχταρά μου εκεί στο Παλαιό Φάλιρο με την Αστιφαγιά. Θα πάρω τα παιδιά και θα έρθω. Τώρα αυτή η εβδομάδα θα είναι, η άλλη θα είναι μια Κυριακή. Θα σε πάρω τηλεφωνάκι μια Παρασκευή απόγευμα και θα περάσω, φιλαράκο μου. Θανάση, ετοιμάσου. Τώρα που λείπουν οι άλλοι, όπως τα λες.

διαβάζω μια ειδησούλα που βγήκε λίγο πριν, κάνα δεκάλεπτο πριν, ότι ο Άρης λέει παίρνει το Αλεξάνδριο για 49 χρόνια. Είναι πια θέμα χρόνου, διαβάζω, μηνών αλλά μπορεί και εβδομάδων, ο Άρης να πάρει την κατοχή του για τα επόμενα 49 χρόνια το Αλεξάνδριο, όπως ακριβώς έγινε με τις περιπτώσεις του ΣΕΦ και του ΟΑΚΑ. Τα παιδιά, εγώ νόμιζα ότι το Αλεξάνδριο είναι του Άρη, τόσα χρόνια που το θυμάμαι νόμιζα ότι είναι του Άρη, αλλά τελικά δεν είναι και το παίρνει για τα επόμενα, θέλει να το πάρει για τα επόμενα 49 χρόνια. Το Αλεξάνδριο που ανήκει όμως στο Δήμο. Το θέμα διαβάζω στα υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια. Θεωρείται τελειωμένη υπόθεση και ήδη υπάρχει η σχετική ενημέρωση στα διοικητικά στελέχη του Συλλόγου. Ακούγεται σε καθαρά πολιτικό επίπεδο ότι είναι εξαιρετικά πιθανό η υπόθεση του Αλεξάνδριου να κλειδώσει και επίσημα στην ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ τον επόμενο Σεπτέμβριο. Δεν αποκλείεται πάντως να υπάρξουν εξελίξεις και νωρίτερα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η ισχύ της παραχώρησης δεν θα είναι άμεση, αλλά θα ξεκινάει κατά πάσα πιθανότητα κάπου στα μέσα του 2027 ή το αργότερο του 2028. Αυτό όμως δεν εμποδίζει τον Άρη να κάνει τα δικά του σχέδια. Ήδη δρομολογούνται μεγάλες αλλαγές στο Αλεξάνδριο, όπως ανακοινώθηκε και στην παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Θα προσθεθεί μια κερκίδα από ό,τι βλέπω, η Σέδρα, 600 με 800 άτομα θα χωρούν. Θα είναι το δεύτερο πέταλο του γηπέδου απέναντι από το μοναδικό σημερινό και υπερυψωμένη, ώστε να μην πειραστεί το μίνι προπονητήριο με τις μπασκέτες που υπήρχε σήμερα στη συγκεκριμένη πλευρά του γηπέδου. Θα πάει περίπου στις 6.000 θεατές. Η σημερινή επίσημη είναι ότι χωρούν 5.138 θεατές. Θα πάει στις 6.000 από ό,τι βλέπω. Νόμιζα τόσα χρόνια, παιδιά, έτσι νόμιζα ότι ο Αλεξάνδρο ανήκει στον Άρη τόσα χρόνια. Είχα συνδυάσει το Αλεξάνδρο με τον Άρη. Τώρα μαθαίνουμε ότι θέλει να το πάρει για τα επόμενα 49 χρόνια το Αλεξάνδριο. Μιλάμε για τον μπάσκετ του Άρη. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12. Πάμε στο τραγουδάκι μας. Απαραίτητο διαφημιστικά, μάλλον απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Και επανερχόμαστε, καινούργια μέρα θα ξημερώνει, Τετάρτη, Τρίτη θα ξημερώνει. Τα λέμε λοιπόν σε πολύ πολύ λίγο. Hey!

0: Η ώρα είναι 12.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δύο λεπτά, τρία λεπτά μετά τις 12. Τώρα πια λέμε καλημέρα, καινούργια μέρα ξημερώνει. Είπαμε Τρίτη, 14 ο μήνας, και το βράδυ 10 η ώρα το μάτς περιμένουμε, το Ισπανία-Γαλλία. Πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, καλημέρα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Α, ο Παναγιώτης ακόμα εδώ, εδώ συντονισμένος για λίγο ακόμα. Καλησπέρα στην ολότερη εκπομπή της Ιφιλίου. Καλησπέρα Βασίλη μου, έχουμε καλεσμένο σήμερα? Όχι, δεν έχουμε. Αύριο έχουμε Στρατάκι και πιθανόν να έχουμε και Τζίτζι αύριο, αλλά Στρατάκι σίγουρα. Κύριε Παναγιώτη από τον Μπιστρό που μας δίνει στο... το δωράκι για τους φίλους και τις φίλες, μια ποικιλία κρεατικών είπαμε για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες, για την εποχή τώρα είναι ό,τι πρέπει μια παγωμένη μπύρα με το κατάλληλο, έτσι, κατάλληλη ποικιλία. Εκεί στο Μπιστρό που είναι στην Βεάκη και Κνωσού στο Περιστέρι, όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό στο Viber του σταθμού. Ο Ιάκωβος, καλημέρα κύριε Βασίλειε, δεν ξέρω για Γαλλία με Ισπανία και Αγγλία και Αργεντινή, αλλά βλέπω νύχια και μύτη 18. Καλή συνέχεια από Πειραιά, Ιάκωβος. Τι νύχια με είναι μύτη, τι είναι αυτό νύχια μύτη? Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλό βράδυ σας.
0: Να είστε καλά.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, όλα καλά.
1: Καλά, σας ακούω εδώ πέρα. Θέλω να πω τώρα για τα παιχνίδια που τελειώνουν. Λέω, τόση χαρά αυτοί που περάσανε και πήγαν τώρα στους τέσσερις. Είδατε τι πανηγύρια γίνεται.
0: Ναι, εντάξει, λογικό είναι.
1: Ολοκλήρωση. Τώρα λοιπόν, για να καταλήξω σε μια σκέψη δική μου που δεν στέκεται. Τώρα λοιπόν, φανταστείτε αύριο και μεθαύριο τι χαρά θα έχουν οι νικητές και πόσο πληγωμένοι θα είναι οι ηττημένοι που φτάσαν ως εκεί και φτάνουμε στο
0: ναι,
1: τελικό.
0: Εντάξει, λογικό είναι, τα συναισθήματα είναι ανάλογα.
1: Θα πω μια χαζομάρα. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα αυτοί οι δύο που θα μείνουν στο τέλος να βραβευτούν και οι δύο. Γιατί μπορεί να, το παιχνίδι να είναι ισόπαλο, να κάνουν παράταση, να παίξουν πέναλτι και για ένα πέναλτι ο ένας να είναι στον ουρανό και οι άλλοι να είναι στα τάρταρα.
0: Γι' αυτό είναι το ποδόσφαιρο το πιο ωραίο άθλημα, γιατί υπάρχει νικητής και ηττημένος.
1: Είναι ωραίο, αλλά και πονάει κιόλας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όταν παίζεις ένα παιχνίδι υπάρχει νικητής και ηττημένος. Δεν μπορεί να υπάρχουν.
1: Έτσι.
0: Μόνο νικητές δεν γίνεται.
1: Ναι, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Επίσης θέλω να πω, ακούω τώρα τον κόσμο που φεύγει και πηγαίνει για διακοπές. Θυμάμαι όταν εμείς πηγαίναμε, τώρα πριν από χρόνια βέβαια μιλάμε, πηγαίναμε 10 μέρες, 15, και πολλές φορές και τις 3 εβδομάδες που μας δίνανε τότε άδεια. Και ακούω τώρα τον κόσμο που πάω 3 μέρες εκεί, 5 μέρες εκεί. Έτσι μας κατάντησαν.
0: Ναι, πολλά τα έξοδα, δεν μπορεί να πάει παραπάνω ο κόσμος τώρα.
1: Να μην μπορεί ο άνθρωπος να πάει να ευχαριστηθεί για κάποιες μέρες και να μειώσει λιγάκι την κούραση όλης της χρονιάς.
0: Ναι, βέβαια. Τώρα είναι τα πράγματα δύσκολα. Τώρα για να πας 15 μέρες πρέπει να έχεις κάποιο σπίτι.
1: Ναι.
0: Αλλιώς, άμα πας σε ξενοδοχεία, δεν μπορεί να κάνεις.
1: Αρχίσανε, εγώ είμαι από την Καβάλα και πολλές φορές πηγαίναμε στην Καβάλα και είχα πάρα πολλούς συγγενείς. Δεν χρειαζόταν να πάω σε κανένα από τα σπίτια που μου λέγανε. Δηλαδή μπορούσαμε να πάμε σε ένα ξενοδοχείο, να πάμε μετά μια βόλτα μέχρι πιο πάνω, μέχρι Χαλκιδική και αυτά. Τώρα ακούς τον κόσμο που λέει πάω για 3 μέρες εδώ. Πού να πάει ο φουκαράς αυτός να ξεκουραστεί για 3 μέρες?
0: Ναι, τίποτα, δεν υπάρχει. Κούρα στις μέρες τώρα και είναι και ακριβά τα πράγματα, ακριβά τα ξενοδοχεία, ακριβά τα ναύλα. Ακριβές οι βενζίνες, δεν είναι για παραπάνω μέρες.
1: Πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ τυχεροί αυτοί που πάνε πάνω από 10 μέρες διακοπές. Αυτοί που έχουν σπίτια κάπου, σε κάποιο χωριό, σε κάποιο νησί, συγγενείς, φίλους και αυτά, και φιλοξενούνται.
1: Άρχισαν ξανά πάλι. Πάω με ένα φίλο που θα πάμε. Θα πάω στον παππού και στη γιαγιά. Θα πάμε στον ξάδελφο. Ενώ πρώτα πηγαίναμε να τους δούμε, αλλά να πάμε μόνοι μας.
0: Ναι, έτσι, τώρα πάνω τα αλλάξανε πολύ.
1: Ακούω τον κόσμο αυτό που λέει, αλλά τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Και απ' την άλλη έχουμε τώρα ένα σωρό άλλα πράγματα που δεν είναι της ώρας τώρα για να τα πούμε. Και να πω και λίγο κάτι για την ομάδα μου, αν
0: ναι.
1: επιτρέπετε,
0: ναι, με.
1: Για τον Ολυμπιακό. Δεν μου αρέσει που ακόμη δεν έχουν αρχίσει να μαζεύουν παίκτες. Νομίζω ότι έχουν αργήσει λίγο.
0: Εντάξει, πάντα όμως, πάντα έτσι γίνεται. Πάντα.
1: Ναι, αλλά δεν πρέπει. Πότε αρχίζει το.
0: Ακόμα έχει χρόνο. Απλά δεν θα είναι στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
1: Ναι.
0: Αλλά πάντα έτσι γίνεται. Αυτές οι ομάδες Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ περιμένουν γιατί και
1: παίχτες. Παλιά δεν γινόταν τόσο αργά.
0: Ναι, γιατί πέρανε πιο φθηνούς παίχτες γι' αυτό. Τώρα είναι και οι παίχτες που περιμένουν και οι παίχτες στις προτάσεις. Κατάλαβες, μέχρι τελευταία στιγμή. Σου λέει κάτσε να δούμε πως έχω πρόταση από άλλη ομάδα.
1: Τώρα ο παίκτης βάζει τους δικούς του όρους.
0: Και περιμένει, σου λέει: μπορεί να έχω πρόταση από μια καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό.
1: Άλλη φορά παρακαλούσαν να έρθουν σε μεγάλες ομάδες, τώρα βάζουν όρους αυτοί οι παίκτες και με το δίκιο τους, τώρα πια αφού τα πράγματα γίνανε έτσι. Αλλά επίσης χαίρομαι που, επειδή και είμαι Μακεδόνα, όπως είπα, που θα είναι και στη Θεσσαλονίκη και ο Ηρακλής, γιατί. Ήμασταν Ηρακλή, δεν ήμασταν ΠΑΟΚ. Δεν θα ήμασταν.
0: Τώρα να έχουμε τη ομάδα Θεσσαλονίκη.
1: Ήταν Ηρακλή που ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα και πιστεύω να πάει καλά. Και θα είναι καλά να έχουν και εκεί τουλάχιστον τρεις ομάδες μεγάλες και να είναι τα παιχνίδια ακόμη καλύτερα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
0: Να καλά.
1: Πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά μετά τις 12. Ο φίλος ο Ανδρέας έστειλε μήνυμα για το μπιστρό και στον Παναγιώτη, το φίλο μας, τον περιπατητή που θα είναι ακόμα στενισμένος για λίγο ακόμα, λέει, γιατί μετά θα ρίξει το περπάτημα. Καλημέρα, Βασίλια Καραμόνο, ο φίλος μου Νικόλας, ο οποίος τώρα με τα κάρβουνα την πατήσαμε, κύριε Νίκο. Ούτε κάρβουνα τίποτα. Ούτε θράκα, ούτε στάχτη δεν βλέπουμε τώρα. Κύριε Νικόλα, Καματερό, φούρνο Αεκάρα. Πάνε τσιπούρες, πάνε τα λαβράκια. Τα 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943. Διαβάζω εδώ πέρα, έγινε χαμός στην Νορβηγία. Μιλάμε συγκλονιστική, βλέπω και πλάνα και εικόνα. Μιλάμε χιλιάδες κόσμου. Συγκλονιστική υποδοχή στην Εθνική Νορβηγίας από τον κόσμο στο Όσλο. Ο πρίγκιπας κράτησε το τύμπανο και κάνανε το κουπί. Όλοι εκεί στο κοινοβούλιο, ότι είναι εκεί το πρόεδρο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκεί στην Νορβηγία, στο προεδρικό μέγαρο, μάλλον πρέπει να είναι. Χιλιάδες κόσμου. Και ο πρόεδρος βάλαγε το τύμπανο και από κάτω κάνανε κουπί. Το που κάνανε Νορβηγοί στους πανηγυρισμούς. Εντάξει, μια φοβερή πορεία για την Νορβηγία. Δεν έφτασε μέχρι το τέλος του δρόμου που λέμε. Δεν τα κατάφερα, αλλά ήταν μια ωραία ομάδα, μια σπουδαία ομάδα.

που τριγυρνάνε λέει. Έχουνε διακοπές τώρα, κύριε Σάκη, από τον Ισθμό. Πάνε, τα χάσαμε λέει. Τα χάσαμε λέει ο Νικόλα. Τα χάσαμε τα κάρβουνα, Νικολάκη μου. Τι να κάνουμε τώρα. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Καλημέρα Μπιλάρα, και από εμένα λέει, φίλοι μας η Δήμητρα από το ζεστό εξωτικό Χαϊδάρι.

Από το εξωτερικό, από την Πορτογαλία, μια ειδησούλα διαβάζω. Η Πόρτο είναι κοντά στη μεταγραφή του Χουάνκ Ιν Μπομ από τη Φέγενο. Ο παίκτης που έπαιζε παλιά στον Ολυμπιακό, το θυμάστε, ήταν στη Φέγενο και τώρα μάλλον θα πάει να παίξει στην Πόρτο, στην Πορτογαλία, την επόμενη σεζόν. Εδώ χάσαμε τη χαρά που κέρναγε κανένα καφέ ποτέ, χωρίς νεράκι, σκέτο. Α, η Νορβηγία μου λέει ο Μάνος Σταλαμόπουλος έχει βασιλιά. Βασιλιά έχει η Νορβηγία, ναι, ο βασιλιάς λοιπόν βάραγε το τύμπανο και από κάτω οι οπαδοί της, μάλλον οι φίλοι της Νορβηγίας, της εθνικής ομάδας, έκαναν αυτό το παραδοσιακό που έκαναν και στο Μουντιάλ, πανηγυρισμό κάνοντας κουπί και ο βασιλιάς βάραγε το τύμπανο. Γεια σου Μάνο. Γεια σου Μάνο μου.

Ο φίλος ο Ανδρέας από την Πάτρα μας έστειλε το μηνυματάκι του. Ο φίλος ο Χρήστος από το Καματερό. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή. Και στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Καλημέρα στην παρέα, λέει ο Αντώνης.

Λοιπόν, είχαμε δύο μάτς τα οποία το ένα στο τελικό αποτέλεσμα. Μπρέιντα Μπλικ με την Κέφλαβη και για να τροπεί 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Το άλλο μάτς είναι πολλά με λίγα. Βέστρι Φίλκιρ και αυτό από την Ισλανδία 0-5. Παρακαλώ, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, 18 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου Μάκη.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά φίλε εσύ.
1: Μια χαρούλα.
0: Μπράβο.
1: Λέμε μια χαρούλα, εντάξει.
0: Εντάξει μωρέ, όλα καλά.
1: Λοιπόν, πρωτού πάω στα θέματα σχετικά με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, λίγα πράγματα για την κατάσταση που επικρατεί στην κοινωνία. Αναφέρομαι στην οικονομική κατάσταση. Άκουσα τις προάλλες τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει ότι στενοχωριέται που υπάρχει ακρίβεια. Δεν έχουμε λοιπόν εμείς οι ψηφοφόροι, απευθύνομαι σε όλους και κυρίως τους συνταξιούχους, είμαι και εγώ ένας από αυτούς συνταξιούχους εννοώ, να μην το ψηφίσουμε για να μην στενοχωριέται.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Είναι κρίμα να στενοχωριέται. Έτσι δεν είναι?
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε και λίγο στα πιο σοβαρά. Θα δώσει λέει κάποια επιδόματα συνάνθρωποι. Θα έχουμε πληρώσει χρυσά τα επιδόματα αυτά που θα μοιράσει, τα ψίχουλα. Θα έχει πάρει πώς να το πολλαπλάσια από τον καθένα από εμάς. Είναι κρίμα αν ξαναβγεί.
0: Που θα ξαναβγεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Μάλλον θα ξαναβγεί, δεν υπάρχει αυτοδυναμία, αλλά κάποιο θα κάνει, κάποιο κόμμα θα πάρει μαζί του και θα κάνει αυτοδυναμία. Αλλά δεν υπάρχει άλλο να βγει, αφού βλέπει τα γκάλα που είναι.
1: Εκεί θα καταλήξω.
0: Πολλά με λίγα. Οι υπόλοιποι αντιπολίτευση δεν υπάρχει.
1: Όταν λοιπόν βλέπει ότι δεν υπάρχει αντίπαλο, γιατί οι άλλοι σκοτώνονται, η αντιπολίτευση, τα μικρότερα κόμματα πάνε, ποιο θα κάτσει στην καρέκλα του 1%, του 2%.
0: Ναι, για να πάρουν τα χρήματα της Βουλής.
1: Άρα, ας καταλάβουμε εμείς οι Έλληνες ψηφοφόροι.
0: Να μου πεις, και όταν πήγε αντιπολίτευση ο Τσίπρας που βγήκε, άλλαξε ο κόσμος και ψήφισε κάτι διαφορετικό, έγινε τίποτα, χειρότερα πράγματα γίνανε.
1: Λοιπόν, εγώ...
0: Ο οποίος ανάβαλε πάλι ο Τσίπρας και παίρνει και μεγάλο ποσοστό.
1: Βασίλη μου, εγώ Νέα Δημοκρατία ψήφιζα.
0: Όχι, όχι, λέω ότι και ο Τσίπρας που βγήκε σαν νέος άνθρωπος που είπε ωραία πράγματα, ο κόσμος τον ψήφισε, τον πίστεψε και βγήκε με ένα κόμμα μικρό, ξαφνικά βγήκε πρώτο κόμμα και κυβέρνησε. Είδε τι θα έκανε μπάχαλο και ο Τσίπρας. Λοιπόν, ναι, λέγαμε όχι, ψήφιζε. Ναι, ψηφίζαμε, όχι, πήγαινε και λέγει.
1: Αυτό το μεγαλύτερο κακό που έκανε είναι ότι κατέστρεψε την ελπίδα που είχε ο Έλληνας μήπως γίνει κάτι καλό. Δυστυχώς.
0: Τώρα αυτό λέω, δεν υπάρχει ούτε αντιπολίτευση πια.
1: Αλλά όμως και αυτό που γίνεται με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την αλαζονία του Μητσοτάκη δεν υπάρχει.
0: Όταν παίζεις μπάλα μόνος, φίλε Μάκη.
1: Γι' αυτό λοιπόν κάτι πρέπει να κάνουν όλοι οι αντιπολίτες.
0: Όταν παίζεις μπάλα μόνος σου και ξέρεις ότι θα βάλεις γκολ, δεν υπάρχει θεματοφύλακας. Θα είσαι και αλαζόνας.
1: Αλλά τουλάχιστον να μην του δώσουν μεγάλο ποσοστό.
0: Ποσοστό μεγάλο δεν θα πάρει, δεν αργεί αυτοδυναμία, αλλά.
1: Να μην πάρει και πάνω από 25 και πάρει τον πόνους των 50 ευρών. Κι άλλωστε γιατί να φτιάχνουν τη...
0: Πάνω από 25 θα πάρει από την Ενταγκάλωπ.
1: Κανείς δεν ξέρει.
0: Έτσι ακόμα... λένε 31-30 εκεί θα πάει.
1: Από πάμε την... τώρα στα... στα λιγότερο σοβαρά. Βγήκανε το μεσημέρι. Υπάρχουν κάποιοι ακροατές που σε έχουν γίνει εφιάλτης, φαίνεται. Δεν γίνεται κάθε φορά που βγαίνουν να αναφέρονται στο άτομό μου. Δεν γίνεται.
0: Κάτι είπες, φαίνεται και τους τσίγκλησες.
1: Πάμε, έχω καιρό να πω. Τι κάτι είπα.
0: Με τι, ξαφνικά πήρε ένας μετά από ένα μήνα και λέει ο Μάξης πριν δύο μήνες βγήκε και είπε αυτό.
1: Εδώ θυμούνται πράγματα που έλεγα πριν 15 χρόνια. Και να τους πω λοιπόν, αν η χαρά τους είναι να ασχολούνται μαζί μου, παιδιά τους και χαρά τους. Αλλά, με είπαν αν θέλει να σήμερα. Άκουσον, Βασίλη. Με είπαν αν θέλει ότι μισό τους Έλληνες παίχτες. Και θα τους εξηγήσω λοιπόν κάποια πραγματάκια, να καταλάβουν το αν εγώ μισό τους Έλληνες παίχτες. Ο Λούκας, τι εθνικότητα είναι, Βασίλη μου?
0: Έλληνας, ναι.
1: Ελλήνας, τον ήθελα με χίλια. Ο Λαρετζάκης τι εθνικότητας είναι, Βασίλη μου?
0: Με ρωτάς τώρα, μωρέ Μάκη, τώρα και...
1: Ο Τολιόπλος τι εθνικότητας? Έλληνας. Και φώναζα, κύριοι Αγγελόπουλοι, από τον Άρη που ήταν, πάρτε τον Τολιόκλο. Και απορώ πως δεν τον έχει πάρει ακόμα ο κύριος Γιανακόπουλος. Και τον πήρε βέβαια. Και τώρα γίνεται πανηγύρι που θα πάει ο Τολιόκλο. Λοιπόν, πάω στο ποδόσφαιρο τώρα. Γιατί είμαι Έλληνας. Ο Τσολάκης Έλληνας, με χίλια τον πάω. Ο Ρέτσος Έλληνας, με χίλια τον πάω. Ο Μπακούλας, πώς το λέω, ο Κοστούλας που ήταν στον Ολυμπιακό και οι δύο τα αδέρφια, και τα δύο τα αδέρφια με χίλια τους πηγαίνω. Τα πηγαίνω. Ο Σινίκας που ήταν στον Ολυμπιακό με χίλια. Δεν πηγαίνω, δεν πήγαινα τον Μπιέλ, δεν πήγαινα τον Ονιακούρου. Έλληνες αυτοί ξένοι. Αλλά τι γίνεται όμως. Να μην αναφέρω Ντουρμάζ και άλλους ξένους. Αυτοί όμως φύγανε. Να ασχοληθώ μαζί τους γιατί. Ασχολούμαι με κάποιους Έλληνες οι οποίοι αναγκαστικά επειδή είναι Έλληνες μένουν για πολλά χρόνια. Αυτός είναι ο λόγος που ασχολούμαι με κάποιους Έλληνες. Και λένε μα ασχολείται με τον Παπα-Νικολάου παραδείγματος χάρη. Ή με τον Μάτζαρη παλιότερα. Μα αφού δεν ήθελα να στη θέση αυτή κάτι καλύτερο, πώς γίνεται να μην κάνω κριτική.
0: Εντάξει, κριτική μπορεί να κάνει ο καθένας.
1: Αυτό κάνω. Κάνω κριτική αποκλειστικά και μόνο για αυτό που βλέπω μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Αν κάνω λάθος, κάνω λάθος. Αλλά δεν μπορεί να μου στερήσει κανείς το δικαίωμα να λέω ότι στη θέση αυτή ήθελα κάποιο παίχτη καλύτερο.
0: Ναι, Έλληνας δεν υπάρχει καλύτερος από τον Νικολάου στη θέση αυτή. Ή θέλεις ξένο δηλαδή.
1: Γιατί Βασίλη δεν υπάρχει. Τόσα χρόνια δεν έχει ταιριώσει ένα τριάρι καλό Βασίλη.
0: Ο Νικολάου δεν είναι ένας παίχτης που είναι κακός παίχτης. Εντάξει, αλλά δεν έχει. Υπάρχει κάποιο Έλληνα στη θέση του Παπα-Νικολάου να έχει στον Ολυμπιακό για Ευρωλίγκα. Δεν λέω όταν πα ένα παίχτη να παίζει, να τον έχει για να τον έχει.
1: Παιδί μου, α έχει τον Παπα-Νικολάου, αλλά να έχει κάτι καλύτερο ξένο παίχτη εκεί.
0: Αυτό λέω. Θέλει ένα ξένο παίχτη για τον Παπα-Νικολάου. Δεν υπάρχει Έλληνα. Άλλο από τον Παπα-Νικολάου
1: είναι. Δεν λέω να έρθει Έλληνα.
0: Από του κορυφαίου είναι.
1: Να έρθει κάποιο ξένο και να παίξει τη θέση 3. Και να είναι καλύτερο από τον Παπα-Νικολάου. Πού είναι το πρόβλημα.
0: Κανένα, εντάξει, αυτή είναι η γνώμη σου, λογικό είναι.
1: Οπότε γιατί βγαίνουν και ορίονται αθέλνας. Ο άλλος από τη Νέα Σμύρνη, έτσι, είμαι ο... μόλις βγει ένας, γιατί τους είχε μάθει ένας συγκεκριμένος δημοσιογράφος που του λέγανε να μην με βγάζει, γιατί τους χαλάω την εκπομπή. Αλλά πήγανε και αλλού και είπανε τους χαλάω την εκπομπή και φάγανε τα μούτρα τους. Και βγήκανε και στο Θέμη να μην βγαίνω. Και παρακαλούσανε να επέμβει άλλος δημοσιογράφος να μην βγαίνω. Όταν όμως ασχολείται κάποιος, που εγώ δεν ασχολούμαι με συγκεκριμένα άτομα, ούτε με ενδιαφέρει τι κάνει ο καθένας, βγαίνουν και λένε την άποψή τους. Και εμένα η άποψή τους πολλές με βγάζει από τα ρούχα. Δεν θα βγω όμως να το πω τον άλλον αν θέλει να τον πω δεν ξέρω τι άλλο χαρακτηρισμό να δώσω. Και μάλιστα αν βγει κάποιος και κάνει κριτική εναντίον τους, δεν του επιτρέπω να ξαναξιοληθεί μαζί μου. Έτσι βγαίνουμε. Εσείς κύριοι που δεν επιτρέπετε σε κάποιους να ασχολούνται μαζί σας, γιατί ασχολείστε μαζί μου. Παίρνετε πόντους μήπως. Δεν νομίζω να έχω εγώ κάτι που να παίρνετε πόντους. Αν η χαρά σας είναι όμως αυτή και μόνο, ασχοληθείτε μαζί μου. Τώρα στο ποδόσφαιρο δεν κάνω κριτική καθόλου, γιατί η ομάδα δεν έχει τελειώσει τις μεταγραφές. Όταν τις ολοκληρώσει και δούμε μες στο γήπεδο τι ψάρια πιάνει ο καθένας, τότε θα πούμε τα καλά και τα στραβά.
0: Ναι, ακόμα έχουμε δρόμο. Να είσαι καλά, Μαγκή. Γεια χαρά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, 27 λεπτά μετά τις 12, η ώρα πλησιάζει. Ναι, πάμε για το διαλυματάκι μας. Και εδώ θα είμαστε σε λιγάκι και πάλι παρεούλα. Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς. Ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μήνυμα για το μπιστρό, για την ποικιλία και τις μπύρες. Φίλε μου Χριστάρα, είσαι ok. Μιλάνα, καλησπέρα. Μόλις μπήκα στην παρέα, έχουμε αποδώσει για το σημερινό ματς Γαλλία-Ισπανία. Ναι, έχουμε, τις είπαμε νωρίτερα. Θα σας πω πάλι, φίλε μου, αφού μπήκες τώρα στην παρέα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Παραμένει το 2.40 για τους Γάλλους, το 3.10 το Χ, το διπλό για τους Ισπανούς, το 3.20. Τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε, γιατί λογικά οι αποδόσεις ανεβαίνουν, πέφτουν ανάλογα τα ποσοστά. Μάλλον τα χρήματα που πέφτουν πάνω σε κάθε ομάδα. Δηλαδή, αν πέσει πολύ χρήμα στην Γαλλία, θα αναγκαστούν οι μπούκιδες να χαμηλώσουν την απόδοση. Αν πέσει αντίστοιχα στην Ισπανία, θα αναγκαστούν να χαμηλώσουν την Ισπανία στην απόδοσή τους.

Εμένα λέει ο φίλος ο Αντώνης που έστειλε μηνυματάκι από την Αργυρούπολη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Και ο Δημήτρης και ο Κώστας ο φίλος από το Άργος. Πάμε διαλυματάκι, τα λέμε σε 2-3 λεπτάκια. Επαναρχόμαστε.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 12:30.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τη μία. Πάντα συνεχισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Το Viper για μηνυματάκια 69.39.943.943. Το email μας onair@943.gr. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, δύο γραμμούλες, 210-220-5943, 215-215-5943. Και είπαμε, μας βλέπετε και στις οθόνες των κινητών σας, tablet, computer και τα υπόλοιπα, από το tvelada.gr με εικόνα και ήχο. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά.

Λοιπόν, ένα παιχνίδι έχουμε μόνο, φίλε, που ρωτά σε εξέλιξη. Τα Αμερικάνικα, τα, μάλλον τη Λατινική Αμερική, Β' Βραζιλία, Ουρουγουάη και τα υπόλοιπα ξεκινούν μετά τη μία. Ένα μάτς εξέλιξη, δεν αλλάζει κάτι. Απλά μείωσε η κυπεντούχος ομάδα. Βέστρι Φίλκιρ 1-5 στο 65. Βρισκόμαστε. Δεν ήταν μεγάλο το κουπονάκι σήμερα. Ένα μάτς για τη Σουηδία μόνο. Τζουγκάρντεν Χάλμστατ 3-0 με 2-0 το πρώτο ημίχρονο. Σήμερα είπαμε ημέρα του πρώτου ημιτελικού. Ισπανία-Γαλλία. Γαλλία-Ισπανία όπως προτιμάτε. Και έχει και πολλά παιχνίδια, είπαμε, από προκριματικά του Champions League και παιχνίδια πολλά από το Link Up Σκωτίας.

Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Από την Παλίνη, Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη το γραφίστα. Βασιλάκι μου, τώρα είσαι ωραίος. Θα πάρεις μια μικρή αύξηση τη νέα χρονιά. Ναι, 10 ξεκινάμε κύριε γραφίστα. Κάνε μια αλλαγή σε παρακαλώ. Όχι 11, 10 με 3. Τρομάρα σου. Αν δεν θα πας πρόστιμο αντί για αύξηση.

Μπίλαρα, καλημέρα και από εμένα, στην ονόματος από τον Μπραχάμι. Γεια σου Μπίλαρε, καλημέρα στη φίλη μας την Γεωργία που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Τα φιλικά παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του Θησάκ είναι Τετάρτη, φιλαράκο μου. Παραλυμπιακός παίζει την Παρασκευή. Που ρωτάς τα ελληνικά φιλικά, Τετάρτη είναι του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ και την Παρασκευή του Ολυμπιακού.

Να πούμε για το κορίτσι που έπαιζε πριν το παιχνίδι τένις. Είπαμε η Σάκαρη κέρδισε, η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου έπαιξε καλό μάτς με την Ήμωρο 70 του κόσμου, Αλίσια Πάρκς, χάνοντας την πρόκριση μετά από ένα παιχνίδι θρίλερ. Μεγάλη εμφάνιση και από τη Μάρθα Ματούλα που λήγει στις και λεπτομέρειες τα κορίτσια στο τένις. Εδώ στο έδωσα μάχη και πήρα χειροκρότημα από το ελληνικό κοινό, γίνεται στην Ελλάδα, στην Αθήνα.

Μιλάρα, έχουμε και τη Super League που θα είναι φέτος ωραίο πρωτάθλημα. Λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Ναι, είναι ο Πανίνος δυναμώνει αρκετά. Μεταγραφές έκανε και μία τελευταία του Ζήση Χατζησταυρού, ο οποίος θα παίζει νέα χρονιά στον Πανιόνιο. Αλλά να δούμε και τις ομάδες όπως η Λάρισα που έχει νέο ιδιοκτήτη, η οποία Λάρισα είναι και αυτή μια ομάδα που θα πάει για την άνοδο. Να δούμε και τον Πανσεραϊκό. Θα είναι φέτος το πρωτάθλημα και τη Super League δυνατό. Έχουμε έναν όμιλο, δεν είναι όπως πέρυσι που είχαμε τον Βόρειο και τον Νότιο όμιλο. Ένας όμιλος, όλες οι ομάδες, θα γίνει μάχη και Super League. Να δούμε ποια ομάδα τελικά θα ανέβει την επόμενη χρονιά στα μεγάλα σαλόνια που λέμε.

Και στο φίλο μας τον Χριστόφορο να πούμε μια καλημέρα. Τώρα μπιλάρα μου είσαι ok. Το διόρθωσες. Πολλά μπράβο, συγχαρητήρια. Ένα να πάρεις αύριο το μεσημεράκι. Ας πεις το λογαριασμό σου μέσω Iris. Θα σου βάλω 2 ευρώ. Εντάξει είσαι, κομπλέ είσαι. Κάνεις διακοπές. Υπάρχει ένα νεράκι. Να ξεδιψάσεις.

Ναι, σήμερα το βράδυ κανονικά, φίλε μου, στις 10 θα δούμε μαζί το παιχνιδάκι, θα το σχολιάζουμε, το παιχνιδάκι της Ισπανίας με την Γαλλία. Θα έχουμε και εδώ το φίλο μας το Δημήτρη το Στρατάκι, θα μας κάνει παρέα και υπάρχει πιθανότητα να έρθει και ο Τζίτζης. Αλλά όχι σίγουρο, υπάρχει μια πιθανότητα να έχουμε Τζίτζη να περιγράψει τον αγώνα, το μεγάλο ημιτελικό, τον πρώτο ημιτελικό, τον μεγάλο, σε περιγραφή του κυρίου Μιχάλη Προέδρου Τζίτζη της Μορφής. Ο φίλος ο Ηλίας μου λέει: Μπιλάρα, εγώ θα πάω Ικαρία φέτος το καλοκαιράκι. Σε 10 Αυγούστου φεύγω, γυρνάω 20. Ικαρία λέει: το νησί που ξεχνάς να φύγεις και επιστρέφεις γιατί το ερωτεύεσαι. Λέω: φίλος, δεν έχω πάει Ικαρία, μου έχουν πει τα καλύτερα.

διαβάζω εδώ πέρα από κάποια site, ένα site συγκεκριμένο. Δημοσιεύματα στην Αργεντινή αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός είναι σε επαφές με τον 26χρονο Παραγουανό goalkeeper της San Lorenzo και εθνικής Παραγουάης, Ορλάντο Χιλ. Αυτά είναι δημοσιεύματα βέβαια από την Αργεντινή. Και εθνικής Παραγουάης, Ορλάντο Χιλ. Αυτά είναι δημοσιεύματα βέβαια από την Αργεντινή.

Ο φίλος ο Νικόλας από το Βοτανικό με ρωτάει αν ο Παναθηναϊκός Μπιλάρα πόσες ομάδες πρέπει να περάσει για να μπει σε ομίλους. Πρέπει να περάσει να κάνει αυτό που έκανε και η ΑΕΚ πέρυσι. Να περάσει τρεις ομάδες για να βρεθεί σε ομίλους, ευρωπαϊκούς ομίλους. Πρέπει να περάσει τρεις ομάδες. Αυτό που έκανε δηλαδή πέρυσι, αυτό που έκανε πέρυσι και η ΑΕΚ, αυτό που να κάνει ο Παναθηναϊκός για να μπει σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Με τον Πινέδα Μπιλάρα τι γίνεται, παιδιά? Δεν έχει γίνει με τον Πινέδα κάτι, δεν έχει προχωρήσει κάτι. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάτι σημαντικό. Ο Πινέδα είναι παίκτης ΑΕΚ, ανήκει στην ΑΕΚ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι είναι παίκτης στην ΑΕΚ και μετά τις διακοπές θα κάνει, γιατί έπαιξε και μουντιάλ άνθρωπος. Έπαιξε αρκετά, έπαιξε μάλλον μέχρι αρκετό καιρό με το Μεξικό. Κάνει διακοπές και μετά θα πάει κανονικά στην Ολλανδία να βρει την υπόλοιπη ομάδα όταν τελειώσει η άδεια που έχει χορηγηθεί στον Μεξικάνο παίκτη. Αλλά είπαμε, ανήκει στην ΑΕΚ για να πάρει μια ομάδα τον Πινέδα από την Λατινική Αμερική, από το Μεξικό που συζητάνε, πρέπει να δώσει 8 εκατομμύρια ευρώ. Ούτε παραπάνω, ούτε λιγότερα. Τόσο είναι η ρήτρα. Αν κάποια ομάδα λοιπόν ενδιαφέρεται και τα βρήκε με τον Πινέδα κιόλας, δηλαδή θέλει να πάει και ο Πινέδα, πρέπει να καταβάλει στην ΑΕΚ το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Προς το παρόν είναι παίκτης, ανήκει στην ΑΕΚ.

Λοιπόν, μια από το Ρωμάνο, το γνωστό και μη εξαιρεταίο, γράφει ότι ο Χρήστος Τζόλης απέρριψε πρόταση και περιμένει την Άρσεναλ. Προτιμά τη μεταγραφή του στην Άρσεναλ, καθώς απέρριψε πρόταση από άλλον σύλλογο και περιμένει την κίνηση των πρωταθλητών Αγγλίας. Αυτά τα γράφει ο κύριος Ρωμάνο, ο οποίος πιο πολλές φορές, τις περισσότερες, πέφτει μέσα σε αυτά που λέει. Για τον Χρήστο Τζόλη, περιμένει την Άρσεναλ.

Μιλάρα, εγώ με τρελό που το βλέπω, λέει διπλό ημίχρονο, άσο τελικό το σημερινό μάτς, δηλαδή διπλό τη Γαλλία, άσο τελικό αποτέλεσμα. Γιατί φίλε μου, να είσαι τρελό, αφού το βλέπει, αν το παίξει και πληρώνει και καλά το διπλό άσο.

ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Αν θες βάλεμε για το μπιστρό να πάω με την κοπελιά μου την επόμενη εβδομάδα. Φίλε Γιάννη, σε έβαλα, είσαι οκ. Okay. Παιδιά, είπαμε χρειάζεται όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό, τίποτα άλλο. Στο Viper του σταθμού η κλήρωση γίνεται κάθε Παρασκευή. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, λίγο πριν το φινάλε, λίγο πριν τις 3, για μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες. Μπύρες στα αρεσκία σας, όποιο θέλετε. Μα πείτε χωρίς αλκοόλ, άμα θέλετε, και οδηγάτε. Έχουμε και από αυτό.

Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς, ο φίλος ο Χρήστος. Μπιλάρα, τώρα σε βλέπω και σε ακούω και εγώ, λέει, από το tvelada.gr. Παιδιά, εύκολο είναι, από το κινητό σας, πληκτρολογείτε εκεί στη διεύθυνση που γράφετε, tvelada.gr. Πατάτε το play και μας ακούτε και μας βλέπετε, όλες οι εκπομπές του σταθμού γενικότερα. Ο φίλος ο Θωμάς μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημερίζει την παρέα και τη γυναίκα του που την έβαλε να ακούει και να της πει χρόνια πολλά. Έχουν επέτειο σήμερα 10 χρόνια γάμου. Γυναίκα, σου κάνω αφιέρωση ο φίλος ο Θωμάς. Θύμασε κάτι καλό για το μεσημέρι. Επέτειο γάμου. Πάει την παφακές. Την παφασολάκια. Φτιάξει κάτι καλό, κάτι πιο εκλεκτό. Θωμάς, ρε και νερό και αφιέρωση για πάρτι σου. Φτιάχτου ρεβίθια. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, το απαραίτητο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι παρεούλα. Τετάρτη, φίλε, τα φιλικά της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού είναι Τετάρτη. Ο Ολυμπιακός παίζει την Παρασκευή. Είπαμε, Τετάρτη τα δύο. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Παρασκευή Ολυμπιακός.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι μία.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Δύο λεπτά μετά τη μία, ο φίλος ο Νίκος λέει: Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Σήμερα θα πάρουν, λέει, φωτιά τα delivery. Ναι, σήμερα θα γίνει χαμός. Και στα σπίτια και σε μαγαζιά, αλλά γενικά στα σπίτια, 10 η ώρα είναι πολύ ωραία ώρα. Μπαλκονάκι, τηλεόραση, γυρισμένη προς το μπαλκόνι, να βλέπουμε το ματσάκι και θα γίνει χαμός με τα delivery, θα γίνει πανηγύρι. Τραβιέται μπαλίτσα με φαγητό και με μπυρίτσα, καλοκαιράκι τώρα. Ό,τι καλύτερο και σήμερα και αύριο και Τετάρτη. Και μετά πάμε για το μεγάλο τελικό και το μικρό τελικό. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Σήμερα είπαμε 14 Ιουλίου γιορτάζει ο Ακύλας και ο Νικόδημος. Βέβαια υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα από ό,τι βλέπω.

καιρό σήμερα, ζέστηκε σήμερα, αλλά όχι πολύ, όπως νομίζω σήμερα κάποια στιγμή είχε και 34 βαθμούς, 35 από ό,τι βλέπω σήμερα, από 24 έως 32 βαθμούς, ανεβαίνει Τετάρτη, Πέμπτη, πάει 35, 36 το Σάββατο και την Κυριακή. Καλοκαιράκι, παιδιά, τι να κάνουμε, καλοκαίρι κάνει ζέστη, διαμαρτυρόμαστε, το χειμώνα κάνει κρύο, πάλι φωνάζουμε. Road... 2-12-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Καλημέρα στο φίλο μας τον Στάθη που έστειλε μήνυμα από το Αίγιο και το φίλο μας τον Κώστα από τη Γλυφάδα στο Φούρνο.

Φίλε μου Παναγιώτη, για το ταξίδι στην Αμοργό που είχαμε το διαγωνισμό πριν την προηγούμενη εβδομάδα και το ψαρονέφρι, οι φίλοι και οι φίλες, οι φίλοι που έχουν κερδίσει έχουν ενημερωθεί από την γραμματεία του σταθμού, έχουν πάρει το μηνυματάκι τους.

και κάτι για το μπασκετάκι, για το Ευρωμπάσκετ το Under 20. Ο Μάντας Γιουζένας έβαλε 46 πόντους, παρακαλώ, πιτσιρικάς αυτός, και έσπασε ρεκόρ 26 ετών στο Ευρωμπάσκετ Under 20. 46 πόντους, Εκθρόνησε τον Βλάντο Ηλιεύσκη μετά από 26 χρόνια και έγινε ο νέος ρεκόρντμαν σε επίπεδο Ευρωμπάσκετ Under 20. 46 πόντους, 11 στα 13 τρίποντα, 7 στα 13 τρίποντα, 3 στις 3 βολές, μαζί με 12 rebound και 5 assist σε μόλις 25 λεπτά. Η Λιθουανία κέρδισε την Πολωνία με 112-67. Είναι για τη φάση των ομίλων, από ό,τι διαβάζω, το Ευρωμπάσκετ Under 20 που διεξάγεται φέτος στην Λουμπιάνα στη Σλοβενία. Δεκαεννιάχρονος, δεύτερος δίμετρος μάλλον forward των Saint Mary Gales, ξεπέρασε την επίδοση των 45 πόντων που είχε σημειώσει το 2000 ο Βλάντο Ηλιεύσκη και έγινε ο νέος ρέκορντμαν σε επίπεδο Ευρωμπάσκετ Under 20. Στο top 10 αυτής της λίστας βρίσκονται μεταξύ άλλων ο Νίκολα Μίροτιτς και ο Άλεξι Σβέντ, που μετέπειτα έκανα, βέβαια, το ξέρουμε, λαμπρές καριέρες. Πάντως ο πιτσιρικάς 19 ετών, 46 πόντους. Μιλάμε κάτι νέο για τον Ολυμπιακό. Λέω, φίλος, τι γίνεται με τον Μπονίνι? Παιδιά, δεν έχει γίνει κάτι. Ο Μπονίνι, από ό,τι διαβάζω, αν ο Ολυμπιακός πάει να πάρει τον Μπονίνι, είναι σε περίπτωση που πωληθεί ο Πιρόλα. Εντάξει. Έτσι γράφουν, ότι αν ενδιαφερθεί ο Ολυμπιακός για τον Μπονίνι, μόνο σε περίπτωση που ο Πιρόλα έχει πρόταση και πουληθεί από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός τώρα στα στόπερ είναι έτοιμος, δεν θέλει κάτι άλλο. Μόνο αν υπάρχει πώληση, τότε θα ενδιαφερθεί ο Ολυμπιακός για τον Μπονίνι, φίλε που διαβάζει.

Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Νίκος από το Άργος. Γεια σου Νικόλα μου, καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από την Ρόδο.

από μια μεταγραφή που προκάλεσε αίσθηση. Ο Σάντρο Τονάλι, διαβάζω εδώ, υπέγραψε από την Newcastle στην Tottenham έναντι 100 εκατομμυρίων και ευρώ σε μια μεταγραφή που μπορεί να σώσει οικονομικά την Brescia. Ο Ιταλικός Σύλλογος απολύθηκε από το Ιταλικό Ποδόσφαιρο τον Ιούνιο του 2025 και είδε την άδειά του για να την Serie B να ανακαλείται λόγω χρέους. Τώρα όμως όλα αυτά μπορεί να ανήκουν στο παρελθόν. Όπως αναφέρει η ΕΚΙΠ, η Brescia αναμένεται να εισπράξει περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ χάρη στο μηχανισμό της FIFA που αποδίδει σε κάθε μεταγραφή ένα ποσό ως τροφία στην ομάδα από την οποία η Ακαδημία βγήκε ο παίκτης. Άρα η Brescia μπορεί να γλιτώσει, μπορεί να δώσει στην Brescia την ευκαιρία να επιστρέψει στο Ιταλικό ποδόσφαιρο, αν και χρειάζονται ακόμα μερικά βήματα. Για αρχή το Ιταλικό δικαστήριο πρέπει να εγκρίνει την οικονομική φερεγγιότητα του κλαμπ. Αλλά 6 εκατομμυριάκια τα παίρνει από τον Τονάλι με τα τροφεία. Στην Αγγλία το χρήμα ρέει 100 εκατομμύρια και θα πάει στην Τότεναμ από την Newcastle, τον Τονάλι.

Λοιπόν, για το ζώνη που λέγαμε πριν, ο Λεάντρο Τροσάρ είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με την Μπεσίκτας, με την Άρσεναλ να βάζει στα ταμεία της περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. Η μεταγραφή του Βέλγου Εκστρέμ στην τουρκική ομάδα θα ανοίξει τον δρόμο στους κανονιέρηδες να κινηθούν για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι. Όπως αναφέρει και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Τζόλι θέλει να πάει στην Άρσεναλ και απέρριψε πρόταση άλλης ομάδας επειδή επιθυμεί να πάει στους πρωταθλητές Αγγλίας. Η μεταγραφή του Τζόλι αναμένεται να γίνει πιο ακριβή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Αυτό το ποσό θα ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Άρα πήρε 20 από την Πεσίκτα, θα βάλει άλλα 20 και θα πάρει τον Τζόλι από ό,τι λένε η Arsenal. Λοιπόν, και το Νάνον Πιτσιρικά Έλληνα από την Γκένκ, που παίζει στην Γκένκ και αυτό σπουδαίο ταλέντο, σπουδαίο παίκτη, ο Κώστας Καρέτσας. Το γερμανικό Sky Sports λέει ότι επιμένουν οι Βευσταλοί, δηλαδή η Ντόρτμουντ επιμένει για τον Έλληνα παίκτη. Είναι δύσκολη η διαπραγματεύση, αυτό η Γκένκ δεν πέφτει κάτω από 35 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η Ντόρτμουντ είναι αποφασισμένη να πάρει το 18χρονο μέσο επιθετικό. 35 εκατομμύρια ευρώ ζητάει Γκένκ, νομίζω λίγο πάνω λίγο κάτω θα τα βρουν και θα παίζει του χρόνου στην Ντόρτμουντ το Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα. Μιλάρα και εγώ εδώ φούρναρη. Χαιρετισμούς και καλημέρες σε όλους τους αδέλφους από το Περιστέρι ο φίλος μας. Καλή δουλειά φιλαράκο. Ο φίλος ο Κώστας έστειλε μήνυμα από τον Γέρακα. Φίλο Παναθηναϊκός παίζει το φιλικό του με την Rapid Vienna. Τώρα δεν έχω δει ποιο κανάλι θα δείξει το φιλικό του Παναθηναϊκού. Πάντως στην Λεωφόρο που έπαιξε με την Grasshoppers, το Sky έδειξε τον αγώνα. Δεν ξέρω αν θα δείξει και τώρα τον αγώνα Rapid Παναθηναϊκός. Ο Sky είναι Τετάρτη ο αγώνας, στις 7 αν δεν κάνω λάθος, 8 η ώρα παίζει η ΑΕΚ. Το δικό της φιλικό την Παρασκευή, θυμίζουμε, παίζει Ολυμπιακός. Το τρίτο φιλικό

Θυμάστε την ιστορία, τα έχουμε πει πολλές φορές, την ιστορία με τον Εσκομπάρ. Τώρα ένας άλλος παίκτης Κολομβιανός δέχτηκε απειλές θανάτου και κρύφηκε να μην επαναληφθεί η ιστορία του, όπως είχε γίνει τότε, του Αντρές Εσκομπάρ. Ο παίκτης λέγεται Χάμιντον Καμπάζ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχασε μια, όσοι έχετε δει τον αγώνα Κολομβία με την Ελβετία, έχασε μια φοβερή ευκαιρία, όντως ανεπανάληπτο τετατέτ στην παράταση. Σημάδευσε 2 μέτρα πάνω από το δοκάρι, από την εστία, ήταν μόνος του, αλλά αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Αυτή η φάση βέβαια στήξε στην Κολομβία και ο Καμπάζ δέχθηκε απειλές θανάτου με την άφηξή του στην πατρίδα του. Ο φόβος να μην επαναληφθεί η τραγική ιστορία του Αντρές Εσκομπάρ έφυγε, πήγε να κρυφθεί ο άνθρωπος. Ο Εσκομπάρ είχε χάσει την ζωή του με το αυτογκόλ που είχε πετύχει και άφησε την εθνική του εκτός Μουντιάλ το 1994. Και βέβαια ακόμα δεν έχει βρεθεί ο ένοχος. Θα τον φάγανε διάφοροι εκεί παράξενοι στην Κολομβία. Και ο Καμπάζ, ο παίκτης, πέχασε την ευκαιρία με την Ελβετία. Ο άνθρωπος κρύφθηκε, μην την πατήσει κι αυτός. Εντάξει, για την περίπτωση ο Σκομπάρ έχουν εκεί πολλά. Έχουν βγει ότι είναι ένας, μπορεί να έγινε από έναν τυχαίο διαπληκτισμό και τον σκότωσαν. Άλλοι λένε ότι ένα άλλο σενάριο, ότι απογοητευμένοι φύλαθλοι της Εθνικής Κολομβίας, και άλλοι μιλάνε για πληρωμένο συμβόλο θανάτου με αποσημωρία που έχασε πολλά χρήματα στο παράνομο στοίχημα εξαιτίας του αυτογκόλ που πέτυχε. Μάλλον το τελευταίο πρέπει να είναι το σενάριο το πιο έτσι, αλλά δεν έχουν ακόμα βρει τίποτα τον ένοχο ή τους ενόχους. Καλημέρα αδερφέ μου, το Sky θα το δείξει, το διαφημίζει, αλλά παιχνίδι ο φίλος μου ο Νεκτάριος, το καλύτερο παιδί εκεί στην Κύπρο, ο καλύτερος DJ της Κύπρου, ο φίλος μου ο Νεκτάριος. Γεια σου Νεκτάρι, εκεί μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου, 4, Παναθηναϊκός Ραπίδι Βιέννης, το Sky, το παιχνιδάκι την Τετάρτη.

Και ο Αλεξάνδερ Σέρλο βέβαια δεν δέχτηκε απειλές για τη ζωή του, αλλά έχει γίνει πολύ ένα μισητό άτομο εκεί στην Νορβηγία, με αμέτρητους λέει οπαδούς να το κατηγορούν για τον αποκλεισμό της χώρας τους επειδή δεν μπάσαρε στον Χάλαντ σε μια μοναδική ευκαιρία για το 2-0. Έκανε ένα post ο άνθρωπος στο Instagram και είχε 160.000 σχόλια, τα οποία τα περισσότερα δεν ήταν και τόσο φιλικά προς το πρόσωπό του. Ζηλεύει στο Χάλαντ και τέτοια πράγματα. Καλό στο φίλο μου τον Βασίλη τον Γρατσία που έχει ξεκινήσει για το Λο Τρίπολη, Ναύπλιο και ο Άργος να δώσει τα ωραία ντόνατς. Καλημέρα Μπιλάρα και από μένα καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Μη σου λάχη να είσαι ποδοσφαιριστής και μάλιστα Κολομβιανός. Ναι παιδιά, και έχουν πολλά θέματα γιατί υπάρχουν πολλοί έτσι παράξενοι τύποι εκεί με τα ναρκωτικά ναρκέμποροι και παίζουν πολλά εκατομμύρια δολάρια στα στοιχήματα παράνομα και την πληρώνουν ποδοσφαιριστές. Ουέ και αλίμονο να φας γκολ ή να χάσει γκολ. Δεν γλιτώνεις εύκολα. Να κρυφθείς μετά, όπως έκανε ο παίκτης της Κολομβίας που ο άνθρωπος έφυγε για να πάει να κρυφθεί. Σου λέει μην γίνει τίποτα πάλι. Με καθαρίσουνε.

έχεις και μια κοντρούλα που έχεις σπάσει τώρα. Διαβάζω μερικά που βλέπω και εγώ στο Facebook. Το μπιφ ανάμεσα στο Ρόι Κιν και τον Άλφι Χάλαντ συνεχίζεται. Ο πατέρας του Χάλαντ συνεχάρει πρόσφατα τον Μπέλιχαμ για την εμφάνισή του, ενώ έδωσε συγχαρητήρια και στο διαιτητή, υπονοώντας ότι ευνόησε την Αγγλία. Ο Ρόι Κιν δεν τα άφησε έτσι. Απάντησε σε αυτά τα σχόλια με επικριτικό τρόπο, κάνοντας αναφορές ότι ο Άλφι Χάλαντ έπινε κατά τη διάρκεια του αγώνα, δεν ήξερε τι του γινόταν, δηλαδή είχε γίνει λιάρδα. Κάπως έτσι το είπε ο πατέρας του Χάλαντ και δεν καταλάβαινε τι έβλεπε, ενώ επισήμανε ότι η Νορβηγία δεν έχασε εξαιτίας του διαιτητή. Αυτά τα ωραία με τον μπαμπά του Χάλαντ και τον Ρόι Κιν, που τον είπε λιάρδα. Έπινε, λέγε, δεν ήξερε τι έβλεπε.

Και ο Μουράτ Γιακίν, ο προπονητής της, της Ελβετίας, είπε ότι παίξαμε απέναντι στην Αργεντινή, 70.000 οπαδούς, διαιτητή και βαρ. Ο Μουράτ Γιακίν δεν έκρυψε την πικρία του μετά τον αποκλεισμό της Ελβετίας από την Αργεντινή, αφήνοντας αιχμές για τη διαιτησία και το βαρ. Ο τεχνικός υποστήριξε πως η ομάδα του κλήθηκε να αντιμετωπίσει όχι μόνο την παγκόσμια πρωταθλήτρια, αλλά και την ατμόσφαιρα, το διαιτητή και το βαρ. Και ξεκαθάρισε ότι κανονικά συνεχίζει στον πάγκο της Εθνικής Ελβετίας, μια Ελβετία η οποία κάνει μια πολύ καλή πορεία. Τελικά δεν κατάφερε, αποκλείστηκε από την Αργεντινή στην παράταση με 3-1. Αλλά τα βάλε με το διαιτητή και με το βαρ και αυτός.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30. Πάμε στο επόμενο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

εδώ είμαστε, επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τις 2. Καλημέρα Μπιλάρα. Σε αυτό το Μουντιάλ η τάση είναι όποιος αποκλείεται να γκρινιάζει για διαιτησία, λέει ο Αλέξανδρος από το Περιστέρι. Ναι, είχαμε τα τελευταία μάτς, ειδικά τα προημιτελικά και μετά, είχαμε πολλές φωνές από ομάδες που αποκλείονταν για τη διαιτησία. Και οι Νορβηγοί φώναζαν και φώναξαν για το ότι η μπάλα πήγε στο καλώδιο της κάμερας που είναι στον αέρα και έπεσε ξαφνικά μπροστά στους παίκτες της Αγγλίας που πέτυχαν το γκολ. Και οι Ιρβετοί με την αποβολή του παίκτη τους είχαμε φωνές. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Τάκης που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι φύλακας. Και ο φίλος μας ο Πάνος, να πω καλημέρα και στο φίλο μου τον Πάνο Ντόνατς Μάνια, πρέπει να έχει βγει τώρα για δουλίτσα, σιγά σιγά πρέπει να βγαίνει. Γεια σου Πανούλη μου, καλημέρα.

Λοιπόν, διαβάζω ακόμα ένα θεματάκι. Παχτολός κερδών από τη FIFA από το Μουντιάλ, ωστόσο δεν κρατάει σχεδόν τίποτα. Έτσι λένε και στη FIFA. Κάθε οικονομικός κύκλος για τη FIFA κρατάει 4 χρόνια, δηλαδή ο διάμεσος χρόνος μεταξύ των παγκοσμίων κυπέλων. Κάθε χρόνο παρουσιάζει ζημιές, εκτός φυσικά από τη χρονιά που εξελίσσεται η τελική φάση του Μουντιάλ. Εκεί καταφέρνει να καλύπτει τις χασούρες κάθε χρονιάς και να βάζει και την τσέπη, θα πω εγώ, μόνο της χρονιάς. Λοιπόν, μάλιστα φτάνοντας και φέτος στο τέλος μετά την διοργάνωση σε Αμερική, Μεξικό, Καναδά, ο υπολογισμός των εσόδων φτάνει το εξωφρενικό ποσό, ακούστε παιδιά, 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Μια εντυπωσιακή αύξηση, άνω του 70% σε σχέση με το προηγούμενο κύκλο. Από αυτά τα 9 δις είναι μόνο φέτος. Ακούστε τώρα, 13 δισεκατομμύρια δολάρια είναι τα έσοδα. Αυτά τα χρήματα, διαβάζω, δεν μένουν στο ταμείο της, αφού επενδύει σε σχολές, γήπεδα και εγκαταστάσεις, αναπτύσσοντας το ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο. Και από ό,τι λένε, ότι από αυτά τα δισεκατομμύρια που θα εισπράξει, θα ταξοδέψει σχεδόν όλα, κρατώντας μόνο στα ταμεία της 100 εκατομμύρια. Μόνο. Κρατάει, τα υπόλοιπα να τα χαλάσει. Δεξιά-αριστερά. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή φίλε. Λέει ο φίλος ο Πανίκος από την Κύπρο. Στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το Ναύπλιο, που Σαββατοκύριακο Μπιλάρα το Ναύπλιο βούλιαξε από τον κόσμο. Εντάξει, είναι κοντινός προορισμός, είναι πολύ ωραίος προορισμός. Έχει πολύ ωραία μέρη να πας, να φας, να πιεις, να κάνεις τα πανάκια σου. Είναι μια εκδρομούλα κοντά στην Αττική. Και ο κόσμος πηγαίνει πολύ στο Ναύπλιο, γίνεται χαμός και το χειμώνα και το καλοκαίρι.

συνεχίζουμε τα περί Μουντιάλ. Διαβάζω εδώ, η Ισπανία απέχει ένα μάτσα από το απίστευτο αίτητο ρεκόρ της Ιταλίας. Αν δεν χάσει τον ημιτελικό του Μουντιάλ απέναντι στη Γαλλία, φτάνει την Ιταλία πιάνοντας ένα εντυπωσιακό ρεκόρ, λέει. Είναι μια ανάσα από το να φτάσει στο παγκόσμιο ρεκόρ με τα περισσότερα παιχνίδια χωρίς ήττα σε κανονική διάρκεια και παράταση. Αυτή τη στιγμή αυτό το φοβερό ρεκόρ το κατέχει η Εθνική Ιταλία, καθώς η ιστορική επίδοση στον Ατζούρι είναι 37 συμμεχόμενες αναμετρήσεις χωρίς ήττα. Η Ισπανία έχει 36 και αν δεν χάσει πάει 37 και η Ισπανία και κάνει ρεκόρ όπως η Ιταλία, η οποία λείπει από το Μουντιάλ, δεν τα κατάφερε.

για το φίλο τον Παοκτζή, για τον Χόρχε Σάντσες, τώρα το βρήκα φιλαράκο. Όλα δείχνουν θα επιστρέψει στο Μεξικό αφού ο ΠΑΟΚ έκανε συμφωνία με την Άτλας για την πώλησή του. Άρα θα μείνει άλλη χρονιά ο παίκτης, θα πάει στο Μεξικό, ο Χόρχε Σάντσες.

Ο φίλος ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Το Τολό είναι όλα τα λεφτά. Ναι, πανέμορφο Τολό, λίγο έξω από τον Άφλιο, μια πολύ ωραίες παραλίες, μαγαζιά, ξενοδοχεία, σπίτια να μείνεις, είναι πολύ ωραίο και είναι και λίγο πιο μακριά έξω από τον Άφλιο, όχι πολύ μακριά. Ναι, φίλε Γιώργο, συμφωνώ απόλυτα. Το Τολό είναι φανταστικό μέρος να πας να κάτσεις να κάνεις τα μπάνια σου και να περάσεις όμορφα.

Ο Νικόλας που έστειλε μήνυμα από το Βύρονα λέει καλημέρα σε όλη την παρέα και χρόνια πολλά να πω στο αδερφάκι μου τον Γιώργο που έχει σήμερα τα γενέθλιά του, γίνεται 24 ετών. Νικόλα μου, να χαίρεσαι τον αδερφό σου, τον Γιώργο, χρόνια του πολλά. Ό,τι επιθυμεί με υγεία πάνω απ' όλα.

ο φίλος ο Αντρέας. Μιλάρα τελευταία εκπομπή που ακούω σήμερα, που αύριο βγαίνω σε αδειούλα και φεύγουμε για την Καβάλα, την πατρίδα. Πάμε να βρούμε εκεί τους γονείς με την οικογένεια. Ο φίλος μας φεύγει για 10 ημερούλες. Φίλε μου, καλά να περάσεις εκεί στην Καβάλα, να κάνεις τα μπάνια σου.

Είπαμε σήμερα Τρίτη το βραδάκι, έχουμε τον πρώτο μεγάλο ημιτελικό ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία. Γαλλία και Ισπανία με έτσι οριακό φαβορί έχουν οι μπούκιδες τη Γαλλία στο 2.40. Ένα σπουδαίο μάτς. Να δούμε ποια ομάδα θα πάρει θέση στο μεγάλο τελικό και θα περιμένει την Αργεντινή ή την Αγγλία, που και αυτό είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι. Έχουν οι Άγγλοι περιμένουν πώς και πώς να πάρουν εκδίκηση για το χέρι του Θεού. Το 82 στο Μουντιάλ που ο Μαραντόνα έβαλε 2 γκολ, το ένα με το χέρι, το άλλο γκολάρα βέβαια που τους πέρασε όλους. Τότε δεν υπήρχε το VAR. Αν υπήρχε το VAR, το γκολ θα κυρωνόταν. Το γκολ μέτρησε και έμεινε στην ιστορία ως το χέρι του Θεού. Οι Άγγλοι δεν το έχουν ξεχάσει. Περιμένουν να πάρουν την εκδίκησή τους. Να δούμε αν τα καταφέρουν. Τετάρτη βράδυ στις 10. Σήμερα το βράδυ στις 10. Το άλλο μάτς, είπαμε, Ισπανία με την Γαλλία.

Ολυμπιακό το αναθεματάκι. Η River Plate κινείται επίσημα για την απόκτηση του Ορτέγκα παρά την πρώτη άρνηση του Ολυμπιακού, επιμένουν οι Αργεντίνοι. Στον Πειραιά τσεκάρουν τις λύσεις για αριστερό μπακ. Λοιπόν, και ο Γιαννούλης παίζει και οι Άγγλοι γράφουν, οι Γερμανοί για τον Τσιμίκα και οι Άγγλοι για τον, μάλλον οι Γερμανοί για τον Γιαννούλη και οι Άγγλοι για τον Τσιμίκα. Και απόφαση διαβάζω και για δεξιό μπακ με τον Σαλιάκα να είναι στο, με τον Σαλιάκα να είναι στο καδρό. Αλλά το είναι ότι η River ενδιαφέρεται επίσημα για το Ορτέγκα. Θα κάνει και άλλη προσφορά από ό,τι λένε. Μετά την πρώτη άρνηση του Ολυμπιακού να επιστρέψει ο Ορτέγκα πάλι στην πατρίδα του, στην Αργεντινή, για λογαριασμό της River Plate.

Ναι, είπαμε πριν για τον παίκτη της Νορβηγίας. Βέβαια άκουσε πολλά ο άνθρωπος τώρα. Η σύντροφος του Αλεξάνδρ Σόρλοθ και μητέρα δύο παιδιών, η Λένα Σέλνες, αποκάλυψε τα διανόητα μηνύματα μίσους που δέχτηκε ο Νορβηγός επιθετικός μετά τον αποκλεισμό από την Αγγλία στο Μουντιάλ και την κακή απόφαση.

αποφάσεις μια στιγμή. Δεν την έδωσε, η Αγγλία πέρασε και τώρα ο άνθρωπος ακούει τα εξαμάξεις. Αρρώστιες, θανάτους και τα υπόλοιπα. Άρα συμβαίνουν και αλλού και σε όλα τα χώρες του κόσμου και στην Ορβηγία που ποτίθεται είναι πιο έτσι πράει και ήρεμη.

Καλημέρα στο φίλο μου, καλημέρα Βασίλη, το παιχνίδι σήμερα θα το δω στο καφενείο στο χωριό Αγναδιά Καλαμπάκα στο μεσημέρι. Έχουμε Θεσσαλονίκη, ελπίζω να σου άρεσε το ανέκδοτο, καλό ήταν, αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Κύριε Δημητράκη από το Όσταμπρουκ και τσιμούσε όλα τα παιδιά που σε στηρίζουν ραδιοφωνικά. Γεια σου Δημητράκη μου, καλά να περάσεις εκεί στο χωριό, στην Καλαμπάκα, να πιεις τα τσίπουρά σου, τις μπύρες σου, να παίξεις το μπουζουκάκι σου, να περάσεις όμορφα φιλαράκο μου, Δημητράκη μου. Και αν καθέρεις προς Αθήνα μεριά, ξέρεις εσύ, τηλεφωνάκι. Το καφενείο του χωριού, μια χαρά θα είσαστε. Θα είναι εκεί τα κρεατικά, τα μπιθέκια, τα σουβλάκια, προβατίνες, τα αρνιά, τα παϊδάκια, θα γίνει πανηγύρι, κύριε Δημήτρη. Όσταμπρουκ. Λοιπόν, 10 λεπτά πριν τις 2, ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη Πανιώνιος. Μπιλάρα, φέτος πιστεύω είναι η χρονιά μας για να ανέβουμε. Έχουμε πάρει καλούς ποδοσφαιριστές, γίνεται καλή δουλειά. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Για τη Super League 2 μιλάει ο φίλος. Ναι, εντάξει, είναι ο Πανιώνιος και αυτός μια ομάδα που θα πάει για άνοδο. Εγώ θεωρώ ότι η Λάρισα θα πάει για άνοδο και ο Πανσεραϊκός που πήρε και τον προπονητή που είναι μετ σαν όδους, που ανέβασε πέρυσι και την Καλαμάτα. Κοκορέτσι, ναι, Κοκορέτσι ξέχασα. Σωστό, κύριε Δημήτρη, Κοκορέτσι ξέχασα να πω. Τα έχεις παραγγείλει όλα αυτά, τα έχεις έτοιμα όλα, τα έχει έτοιμα ο καφετζής. Ο φίλος ο Νίκος αναχωρεί την Δευτέρα το πρωί, την άλλη εβδομάδα, για Σέριφο. Μιλάρα πολλές μέρες όμως, 17 μέρες έχουμε εκεί τη μαμά και τον μπαμπά. Μια χαρά που έχεις μπαμπά, μαμά, Σέριφο, το σπίτι είναι ανοιχτό. Θα κάτσεις πολλές μέρες, καλά να περάσεις φιλαράκο μου, να ξεκουραστείς Νικόλα και να γυρίσεις δυνατός. Ο Λάρκιν, ναι, φιλαράκο, ο Λάρκιν είναι επίσημα στη Φενέρμπαχτσέ, ο παιχθάρας αυτός της ΕΦΕΣ Ανατολού. Μετά 8 χρόνια νομίζω ήταν εκεί, 6-8 χρόνια κάπου εκεί. Και έκανε, λέει, το μπαμ. Ο Λάρκιν πλήρωσε από την τσέπη του για να μείνει ελεύθερος και ανακοινώθηκε από τη Φενέρ Μπάκτσε. Μια πολύ καλή προσθήκη για τη Φενέρ. Αν και ο Λάρκιν πέρασε ένα χειμώνα με τραυματισμούς, δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια, αλλά ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει διαφορά σε όποια ομάδα και αν αγωνίζεται.

Το καλύτερο κοκορέτσι με διάμετρο μέχρι 5-6 πόντους, όχι εκείνα τα χοντρά 15 πόντους. Άμα είναι μάστορας ο άνθρωπος εκεί στην Καλαμπάκα, στην Αγναπιά, ξέρει κύριε Δημήτρη, σας έχει έτοιμους. Και ο φίλος ο Σωτήρης μας έστειλε μήνυμα.

Λοιπόν, πλησιάζει 2, πάμε στο διαλυματάκι μας και παρεχόμαστε για μία ώρα ακόμα, θα είμαστε παρεούλα μέχρι το ρολόι να δείξει 3, είπαμε Τρίτη, καινούργια μέρα, καλημέρα σε όλους, Τρίτη 14 Ιουλίου. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς και είπαμε και tvelada.gr, μας βλέπετε και μας ακούτε από τις οθόνες των κινητό σας, tvelada.gr. Πολύ κουρασμένος ο Μέση, προχθές αν δεν τρώγανε κόκκινη δύσκολα θα περνούσε, αλλά όπως και να είναι, μακάρι να το πάρει, κι ας είναι ψεύτικο που λένε μερικοί, το αξίζει για πολλούς λόγους της καριέρας του, λέει ο φίλος μας ο Δημητράκης από το Όσταμπουκ για τον Λιονέλ Μέση. Για να δούμε.

0: Εδώ είμαστε και ο φίλος ο Αντρέας συμφωνεί με τον Δημήτρη να το πάρει ο Μέση, να είναι το τελευταίο του και να φύγει με ένα τρόπαιο ακόμα στην, μετά το προηγούμενο Μουντιάλ, να φύγει με ένα τρόπαιο, γιατί λογικά ναι, δεν θα ξαναπαίξει σε Μουντιάλ. Νομίζω ότι το επόμενο θα είναι εκτός εθνικής και μπορεί να είναι και εκτός ποδοσφαίρου το επόμενο Μουντιάλ. Ο Μέση, και οι φίλοι λένε, ευκαιρία είναι να πάρει και να φύγει όπως το αξίζει αυτός ο τεράστιος ποδοσφαιριστής. Όντως είναι μεγάλος ποδοσφαιριστής ο Λιονέλ Μέση. Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Έλα, φίλοι μου.
0: Καλώς τον Παναγιώτη, το φίλο μας.
1: Τι κάνεις, αδερφέ μου?
0: Καλά ρε φίλε, τι κάνεις εσύ?
1: Καλά, μωρέ, εδώ. Έχω βάλει το ανεμιστήρα και είμαι
0: καλά. Καλά κάνεις.
1: Και σ' ακούω και σε χαίρομαι.
0: Με χαίρεσαι, αυτό είναι το θέμα, να με χαίρεσαι. Τι γίνεται, τι βλέπεις για την ομάδα σου?
1: Παναθηναϊκό.
0: Ποιον είναι, η Λάρισα? Ο Παναθηναϊκός, δεν είσαι?
1: Για ποδόσφαιρο τώρα μιλάμε.
0: Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ό,τι θέλεις, πες.
1: Κοίτα, σε ποδόσφαιρο έχουμε κάνει καλές κινήσεις σαν μεταγραφές. Τώρα πιστεύω θέλουμε ένα μεγάλο όνομα στη θέση 8. Και αν φύγει ο Πελίστρι, ένα εξτρέμ που να βάζει πιο εύκολα γκολ.
0: Ναι.
1: Βέβαια θα το πληρώνεις. Αλλά αν θέλουμε να αλλάξουμε επίπεδο και να φτάσουμε και εσάς και τον Ολυμπιακό κάποια στιγμή και να πάρουμε το πρωτάθλημα, πρέπει να τα στάξουμε τα λεφτά.
0: Εντάξει, Παναγιώτη, μέχρι τώρα έχει δώσει αρκετά χρήματα. Μέχρι τώρα έχει δώσει αρκετά χρήματα.
1: Πρέπει...
0: Ψάχνει ακόμα κάποιους ποδοσφαιριστές για να ολοκληρώσει το ρόστερ. Μια νέα ομάδα από την αρχή, με νέο προπονητή, άλλη φιλοσοφία. Να δούμε τι θα καταφέρει.
1: Κοίτα, εντάξει, τα φιλικά που τον είδα τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, τα φιλικά μην τα υπολογίζεις, φίλε, γιατί αυτές οι ομάδες που βλέπεις τα φιλικά μπορεί να μην ξαναπαίξουν ποτέ μαζί αυτοί οι παίχτες.
1: Ναι. Κοίτα, εγώ που τον είδα τουλάχιστον στα φιλικά, να σου πω τη γνώμη μου που τον είδα, θα παίξει διαφορετικό ποδόσφαιρο που πέρσι. Πιο καλό ποδόσφαιρο, πιστεύω.
0: Έτσι πιστεύω και εγώ, τι θα είναι εδώ πέρσι το
1: χάρι. Τώρα, τι θα κάνει, δεν ξέρω. Αν καταφέρει και μας βγάλει μέσα στη τριάδα, εγώ θα είμαι χαρούμενος για πρώτο χρόνο. Οπότε. Μετά που θα φτιαχτεί ο Βοτανικός, τότε θα κοιτάξουμε και το πρωτάθλημα, πιστεύω, κατάματα. Άρα η σειρά μας.
0: Για να δούμε.
1: Θα γίνει και αυτό, πιστεύω. Είναι de facto ότι κάποια στιγμή θα γίνει.
0: Ναι, κάποια στιγμή ο Βοτανικός θα πάρει πρωτάθλημα. Αν πάρει ποτέ πρωτάθλημα, να το πάρει.
1: Και η Λίβερπουλ που είχε να πάρει πόσα χρόνια.
0: Ναι, κάποια στιγμή να το πάρει, βέβαια.
1: Οπότε και η Άθηνα πόσα χρόνια είχε, 25-26 χρόνια το πήρε. Που είναι και με πιο μεγάλες ομάδες, παιδί μου. Όχι. Δεν και καλά ότι πάμε 20 Ιάγιο,
0: πάμε Ιάγιο. Ναι, κάποια στιγμή δεν μπορεί να μην πάρει ποτέ, αλλά θα το πάρει κάποια στιγμή. Εντάξει, πέρασαν πολλά χρόνια από το τελευταίο.
1: Το μπάσκετ δεν πικράστηκα που πήγε ο Όσμαν. Εγώ τον είχα ότι θα φύγει, γιατί ήταν παιδί του Αταμάν και απορώ πως δεν πήγε σε καμιά τουρκική. Μάλλον δεν ήθελε να μπλέξει με τους τρελούς, να πούμε.
0: Να μπλέξει, να πήρε τα πολλά χρήματα τον ΠΑΟΚ. Πήρε πολλά χρήματα τον ΠΑΟΚ.
1: Πήρε και πολλά λεφτά τον ΠΑΟΚ. Καλό συμβόλαιο, πρωταγωνιστικό ρόλο. Σου λέει, αν πάρουμε το κύπελο αυτό τώρα που είναι στην Ευρώπη, θα βγω πάλι η Ευρωλίγκα, οπότε η μία ή η άλλη, ένα χρόνο που μόνη θα κάνει. Επειδή εγώ πιστεύω είναι το μεγάλο φαβορί, ο ΠΑΟΚ, να πάρει το τρόπο αυτό.
0: Το πρωτάθλημα.
1: Όχι το πρωτάθλημα.
0: Α, το EuroCup.
1: Το EuroCup.
0: Εντάξει, τώρα με τους παίκτες παίρνει, πάει να το πάρει για να παίξει χρόνο Ευρωλίγκα, αλλά δεν είναι και εύκολο. Είναι και άλλες ομάδες, είναι και άλλες ομάδες στο EuroCup που θα είναι καλές ομάδες, δεν είναι εύκολο. Στα λόγια δεν παίρνει κανείς τίποτα.
1: Ναι, τώρα έχουν πρώτο φαβορί τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, εντάξει, λογικό είναι, γιατί κάνει μεταγραφές σπουδαίες και παίρνει παίκτες καλούς, αλλά παίζουν και άλλες ομάδες.
1: Ναι, το ξέρω. Τώρα άμα πάρει και το Λιόπουλο, εντάξει.
0: Αν πάρει, θα πάει στον Άρη. Πώς πάει στον Άρη το Λιόπουλος.
1: Ναι, κοιτάξτε, όπου και να πάει, ο Τολιόπουλος είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης επιθετικά, αμυντικά δεν μπορεί το παιδί. Οπότε ο Μπράντοβιτς, επειδή του αρέσει να παίζει άμυνα λογικά, και ταυτόχρονα και πίεση, μπορεί να πάρει με αυτά τα λεφτά τώρα που θα ελευθερωθούν, γιατί μιλάμε τώρα για πάνω από 6-7 εκατομμύρια ελευθερών, δεν μπορεί να σου πάρει ένα παίκτη του NBA που να πούμε, ρε παιδί μου, πώς είσαι αυτό.
0: Να έχεις 7 εκατομμύρια το NBA, φίλε μου, δεν παίρνεις παίκτη.
1: Όχι, ρε παιδί μου, πώς το λένε, όνομα. Ρολίστα εννοώ. Σε στήλη, ας πούμε, Ναν, αλλά να είναι playmaker.
0: Ο Ναν, φίλε, παίρνει 3 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Να μην νομίζεις, αυτό σου λέω, θα ελευθερωθεί.
0: Δεν είναι εύκολο να βρεις παίχτη από το καλό παίχτη από το NBA να παίξει, να έχει ρόλο στην ομάδα και να παίρνει λιγότερα από 7-8 εκατομμύρια. Δεν έρχονται. Ξαναπάρεις και ένα παίχτη, δεν το ξέρει κανένας, Αμερικάνο, και έρθει και πιάσει. Εντάξει.
1: Ναι, όπως ο Νάντα.
0: Ο Νάντα τον ξέρανε, δεν ήταν κανένα τυχαίο.
1: Καλά, ναι. Αλλά του δώσαμε 4 εκατομμύρια.
0: Ναι, αυτό είναι για να έρθει.
1: Οπότε κάπου εκεί θα πάει ο Παναθηναϊκός, αν θα πάρει παίκτη από την NBA. Γιατί δεν νομίζω ότι Ευρωλίγκα δεν υπάρχουν. Δηλαδή ένα που υπήρχε πήγε στον Ολυμπιακό Μοντέρο. Οπότε που ήταν και σε γενική αξία, δηλαδή ωραία 22 χρόνια, 23 πόσο είναι. Οπότε εντάξει. Ναι, ο Παναθηναϊκός δεν το φοβάμαι στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο θα κάνει υπομονή. Πιστεύω τα καλά έρχονται. Μ' αρέσει ο προπονητής αυτός, η φιλοσοφία του. Το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει είναι σύγχρονο ποδόσφαιρο. Όπως μ' αρέσει και από εσάς ο προπονητής, ο... Πέσω, ναι. Ο δικός σας, ο Τσινάι.
0: Ο Νίκολης.
1: Ναι, είναι καλός προπονητής. Πάρα πολύ καλός.
0: Το απέδειξε πέρυσι.
1: Ναι, είναι έξυπνος άνθρωπος, δεν έχει εγωισμούς, δεν έχει μανίες. Βάζει τους παίκτες που πρέπει να βάλει μέσα. Παίρνει το 100% τους παίκτες. Είναι πολύ καλός προπονητής. Μπράβο στην ΑΕΚ που έγινε ένα τέτοιο προπονητή. Εντάξει, για να ανεβαίνει και το επίπεδο. Γιατί φίλε, εντάξει, δεν γίνεται μόνο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, να τα παίρνει όλα. Έτσι δεν είναι.
0: Εντάξει, τώρα υπάρχει. Πέρυσι υπήρχε και συναγωνισμός. Και φέτος το ίδιο θα υπάρχει ανταγωνισμός μεγάλος φέτος. Και του χρόνου. Έτσι πιστεύω.
1: Κάτι χρόνο θα γίνει χαμός, εγώ πιστεύω.
0: Για να το μένει παράγεται. Ωραία.
1: Πιστεύω θα κρυφθεί σε πόντο το ποτάμι.
0: Στα play-off πάλι.
1: Μπράβο, ναι, εκεί. Να είσαι καλά.
0: Οκ, okay, φίλε, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια σου Παναγιώτη μου, για χαρά. Λοιπόν, εδώ πέρα διαβάζω μια επένδυση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ακούστε, παιδιά, παραχώρηση η Ναντέρ που απέκτησε το 15χρονο Καναδό Τζέρεμι Γκόιε, ο οποίος, παιδιά, είναι 2,26 εκατοστά. Και είναι 15 χρόνων, άρα θα ψηλώσει κι άλλο αυτό. Σε πάει 2,30. Τον πήρε Ναντέρ, είναι Καναδός. Για πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλησπέρα, αγόρι, να μου τι κάνεις.
0: Γεια σου, φιλαράκο μου. Τι κάνεις.
2: Τι κάνεις, πώς είσαι.
0: Καλά, καλά, εσύ.
2: Εγώ δεν είμαι καλά, με ξύπνησε η ζέστη, μου χάρασε και το αρκωτήσιο τώρα.
0: Ωρε, φίλε, την πάτσε. Έχει κανένα μυστήρα, τίποτα να βάλει εκεί.
2: Να... Έχω ανημυστήρα, δεν μας πιάνει αυτός.
0: Βάλτε με κοντά, βάλτε με κοντά.
2: Τον πάρω καλιά μου φαίνεται. Για να κοιμηθώ. Λοιπόν, εδώ σκοτώσει, πρέπει και εγώ να μιλήσω για το παιχνίδι που είναι αύριο. Από αύριο δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή σήμερα στον ξέρει τι έχει αλλάξει.
0: Σήμερα είναι το ένα και αύριο το άλλο, ναι.
2: Ναι, ναι. Ξεκινάμε με Ισπανία-Γαλλία.
0: Γαλλία.
2: Εγώ έχω πει τη γνώμη μου γι' αυτό. Ξέρεις ότι εγώ από την αρχή έχω πει τη Γάλλη είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει και το τρόπαιο. Εγώ βλέπω 1-2-1 υπέρ των Γάλλων. Και να πω και για το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αγγλία. Εκεί θα πω 2-3.
0: 2-3, 5 γκολ.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πληρώνει πολλά αυτό.
2: Ναι.
0: Θα πληρώνει μεγάλη απόδοση αυτό το 2-3, 5 γκολ σε μηδενικό.
2: Ναι, ναι. Έχει πολλά γκολ μέσα γι' αυτό.
0: Να, μα τα βλέπεις, παίξτε και καλή επιτυχία σου εύχομαι.
2: Θα το παίξουμε, γιατί όχι, θα το παίξουμε. Εδώ για τον Ολυμπιακό, πήρε το Ρόκα, τη Ρόκα, ξέρω πώς τον αυτόν τον
0: Ρόκα, Ρόκα.
2: Ισπανό. Πήρε το Ρόκα και πάμε τώρα να δούμε ποιους άλλους θα πάρουμε μέχρι να ξεκινήσουν τα προκριματικά του UEFA Champions League εκεί.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
2: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Μια χαρά. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος, back to back ο Ολυμπιακός φέτος στο μπάσκετ, παιδιά, λέει ο φίλος μας. Εντάξει, δεν είναι παιδιά όλα εύκολα. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι μια καλή ομάδα, περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και ξεκινάει δυναμικά με Μοντέρο, πήρε καλούς παίκτες. Αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες που είναι στο χάρτη του μπάσκετ, που και θα τις απαλέψουν για την Ευρωλίγκα. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η Βιλερμπάν, η οποία έχει κάνει φοβερές κινήσεις, έχει ρίξει πάρα πολλά χρήματα. Εντάξει, μπορεί να μην έχει τη φανέλα του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Φενέρ, Ρεάλ και άλλων ομάδων, αλλά είναι μια σπουδαία ομάδα. Φτιάχνει μια σπουδαία ομάδα εκεί ο Πάρκερ μαζί με κάποιους Αμερικάνους εκατομμυριούχους. Έχουν πάρει πολύ καλούς παίκτες. Για να δούμε. Πάντως, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, νομίζω ότι θα είναι τα δύο φαβορί για τη φετινή Ευρωλίγκα. Έτσι θα ξεκινήσουν τουλάχιστον οι αποδόσεις για την Ευρωλίγκα τη φετινή. Θα ξεκινήσουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό σαν πρώτα φαβορί, αλλά και άλλες ομάδες έχουν. Και η Φενέρμπαξε θα είναι καλή ομάδα όπως ήταν και πέρυσι, άσχετα αν δεν προχώρησε, δεν πήρε την κούπα. Ήταν καλή ομάδα όμως. Θα δούμε τι θα κάνει και η Μπαρσελόνα. Η Βιλερμπάν, είπαμε, ετοιμάζει μια σπουδαία ομάδα για φέτος. Θα είναι ωραία Ευρωλίγκα. Ο φίλος ο Μάκης Περιστέρη 7. Γεια σου Μάκαρε.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, 20 λεπτά μετά τις 2. Καλημέρα.
1: Γεια σου ρε Βασίλη.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Από το ήλιο.
0: Καλώς τον γείτονας.
1: Βασίλη, ευχαριστώ. Βασίλη, θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Το χεράκι του Μαραντόνα δεν ήταν το 80, ήταν το 86 τον Ιούνιο, 22 Ιουνίου το 86.
0: Το εγώ τι είπα, το 82.
1: Ναι.
0: Το 86, το 86, έχεις δίκιο, ναι, το 86, ναι, έχεις δίκιο. Ναι, το χέρι του Θεού.
1: Το θυμάμαι, το θυμάμαι, το είχα δει, αλλά μετά ο άτιμος, το πρώτο, το ένα μήνυμα με το χεράκι.
0: Το άλλο ήταν γκολά, το δεύτερο.
1: Άλλο ήταν πέρασε
0: όλους. Τους πέρασε όλους,
1: ναι, γκολ.
0: Αλλά δεν υπήρχε τότε ΒΑΡ, αν υπήρχε ΒΑΡ θα το είχε ακυρώσει.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αλλά έχει παραμείνει όμως το χέρι του Θεού.
1: Ναι, ναι, ναι, αλλά το είχε... Το κεφάλι δίπλα το είχε.
0: Ναι,
1: το
0: ήταν έξυπνο. Δεν ήταν δηλαδή. Δεν έβαλε το χέρι του ψηλά, το σήκωσε. Ναι, έβαλε το χέρι στο κεφάλι και είδε ότι η μπάλα δεν μπορεί.
1: Ναι, ναι,
0: με το κεφάλι δεν τη βρίσκει. Λέει, βάλε το χέρι και αν το δει, το είδε.
1: Το έχουν κάνει και πολλοί άλλοι παίκτες, το ξέρεις.
0: Ναι, πολλοί το κάνουν κατά καιρούς.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα
1: ναι.
0: Σου λέει, τώρα δεν μπορώ να το κάνω γιατί υπάρχει το ΒΑΡ. Αλλά σου λέει ο Μαραντόνα, τώρα δεν προλαβαίνω την μπάλα με το κεφάλι. Βάλε το χέρι και αν το δει, το είδε.
1: Αλλά το δεύτερο γκολ ήταν.
0: Α, το δεύτερο γκολ ήταν μαγεία, αυτό δεν υπάρχει.
1: Ναι,
0: γενικά το Μουντιάλ που έκανε το Μαραντόνα, το Μουντιάλ που έκανε τότε το 86 ήταν άλλο, ναι, πράγμα. Εντάξει, ήταν άλλο.
1: Αλλά το παραδέχτηκε όμως, έτσι ήταν κύριος.
0: Ναι, το παραδέχτηκε, εντάξει, φίλε. Ναι, μα δεν μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό αφού το είδε ο κόσμος ότι υπήρχε χέρι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά ήταν εντάξει, ένας παίκτης ο οποίος δεν. Όσοι τον ζήσαμε, να τον είδαμε live να παίζει ποδόσφαιρο. Εντάξει, αξέχαστος.
1: Εγώ θα σου πω κάτι τώρα. Τον τελικό, ξέρεις τι βλέπω.
0: Για πες.
1: Αργεντινή, Ισπανία.
0: Ναι, βλέπεις να περνάει η Ισπανία και. Εντάξει, Αργεντινή, εγώ τη βλέπω να περνάει. Έχει ελπίδες πολλές. Το άλλο βλέπω τη Γαλλία, ρε φίλε. Δεν ξέρω, μου έχει κάτσει η Γαλλία ότι είναι μια ομάδα η οποία.
1: Και εγώ στην αρχή να με έβλεπα τη Γαλλία. Αλλά μερικά παιχνίδια που την είδα δεν μου κάτσε καλά.
0: Κοίταξε να δεις όμως η Γαλλία. Ξέχωρα με την Αγγλία, την Αργεντινή και την Ισπανία, πήραν όλα τα μάτς εύκολα. Σε κανένα δυσκολεύτηκαν. Η Αργεντινή και η Αγγλία πήγανε παρατάσεις.
1: Και η Αργεντινή.
0: Η Αργεντινή έπαιξε δύο παρατάσεις. Μία με την. Με το. Πώς το λένε, με την Ελβετία προχθές και μία την προηγούμενη με την. Με την. Πώς λένε την άλλη.
1: Το
0: ακροτήρι. Έπαιξε δύο παρατάσεις. Ενώ οι Γάλλοι δεν είχαν τέτοια πράγματα με παρατάσεις. Περνάγανε μπαμπαμ. Εντάξει, με το Βέλγιο δυσκολεύτηκα λιγάκι, αλλά πάλι πέρασαν χωρίς να χρειαστεί παράταση.
1: Θέλω να το παίξω ένα δεκαρικάκι.
0: Αν το βλέπεις, παίξω το, αν το βλέπεις. Πόσο δίνει?
1: Δεν ξέρω.
0: Α, γιατί είναι η Αγγλία, δεν δίνει κανένα πεντάρι, θα δίνει. Έξι.
1: Έγινε Βασιλάκι.
0: Να σε καλά, φιλαράκο μου, να σε καλά. Να σε καλά, καλημέρα, για χαρά. Το 82 ήταν, ναι, το 82 ήταν ο πόλεμος των Φόκλαντ. Έχει δίκιο ο φίλος, εκεί που ξεκίνησε μεγάλη κόντρα. Αργεντινή Αγγλία με τους χιλιάδες νεκρούς. Το 86 έγινε το παγκόσμιο κύπελο και έβαλε το χεράκι του ο Μαραντόνα, ο Θεός Μαραντόνα. Γι' αυτό είπανε το χέρι του Θεού. Να, αυτό είπα και στο φίλο πριν ότι εντάξει, δεν υπήρχε ΒΑΡ εκείνη την εποχή. Ο Μαραντόνα είδε ότι η μπάλα δεν τη φτάνει με το κεφάλι και σου λέει βάλε το χέρι και αν το δει το είδε. Εντάξει, δεν χάνει και τίποτα. Δεν χάνω και τίποτα, σου λέει. Να βάλω το χέρι μου και αν δεν το δει, να όμως που. Το χέρι δεν το είδε ο διαιτητής, δεν το είδε κανένας, δηλαδή ούτε ο Λάισμαν κανένας, το υπόπτες, τότε λεγόντουσαν Λάισμαν νομίζω ακόμα, και τον κόρου μέτρησε και έμεινε στην ιστορία σαν το χέρι του Θεού και η Αγγλία αποκλείστηκε από την Αργεντινή, από την ομάδα του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα που έφυγε από τη ζωή. Πάντως είπα και πριν στο φίλο ότι όσοι είδαμε Μαραντόνα, Μέση, αυτούς τους παιχταράδες, νιώθουμε τυχεροί. Εντάξει, προηγούμενος παίκτες, παιχταράδες που υπήρχαν δεν τους έζησα εγώ μόνο από βιντεάκια. Αλλά αυτούς που ζήσαμε όμως, ο Μαραντόνα είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία και θα μνημονεύεται για όλα τα χρόνια. Σε όλο τον κόσμο, όσα χρόνια και περάσουν, ο Μαραντόνα είναι ο Ντιέγκο Μαραντόνα, όπως είναι και ο Μέση, και αυτός θα μνημονεύεται από όλους τα επόμενα χρόνια. Και άλλοι πολλοί παίκτες, ο Εμπαπέ έχει μπροστά του πολύ μέλλον και ο Γιαμάλ έχει μπροστά του, ειδικά ο Γιαμάλ, πολύ μεγάλο μέλλον. Παιδιά, κατά το Λιόπουλο γίνεται μεγάλη μάχη. Είπαμε, δεν έχει κλείσει κάπου το Λιόπουλος. Μία ήταν κοντά στον ΠΑΟΚ, τώρα πάει κοντά στον Άρη. Δεν ξέρω τελικά που θα κάτσει μπίλια. Περισσότεροι που ασχολούνται με τον μπάσκετ λένε ότι μάλλον θα πάει στον Άρη, γιατί έχει καλή σχέση με τον Σπανούλη. Έχει παίξει πάλι και στον Άρη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Σαράντη που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα. Σας ακούω χρόνια. Πρώτη φορά στέλνω μήνυμα για να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά που κρατάς εδώ τα βράδια στη δουλειά. Και να, και εγώ βλέπω Γαλλία, Αργεντινή και να το πάρει η Γαλλία στην παράταση. Ο φίλος, παιδιά, υπάρχουν πολλές γνώμες. Φίλοι πολλοί. Άλλοι βλέπουν Αγγλία, άλλοι Αργεντινή, άλλοι Ισπανία, άλλοι Γαλλία. Είναι τέσσερις κορυφαίες ομάδες στον κόσμο. Όλες έχουν πιθανότητες να πάρουν το παγκόσμιο κύπελο. Εγώ μου έχει κάτσει έτσι με τη Γαλλία να έχει ένα λίγο παραπάνω, ας πούμε, σε σχέση με τους άλλους τρεις. Όχι, δηλαδή δεν λέω ότι είναι απόλυτο φαβορή η Γαλλία για να πάρει το παγκόσμιο κύπελο, αλλά νομίζω ότι έχει ένα κλικ παραπάνω από τις άλλες τρεις ομάδες. Τώρα αυτά, βέβαια, που λέμε, θα πανούν στο γήπεδο, γιατί είπαμε υπάρχουν και κακές βραδιές. Μπορεί η Γαλλία σε ένα βράδυ με την Ισπανία π.χ. σήμερα να μην είναι στα καλύτερά της ή να χάνει ευκαιρία να μην μπαίνει μπαλά μέσα. Όλα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, ένα πέναλτι, μια αποβολή, όλα μπορούν να αλλάξουν τη ροή ενός παιχνιδιού. Οι μπούκιδες πάντως στις αποδόσεις έχουν μοιρασμένες πάνω κάτω. Δεν έχουν καμία ομάδα ξεκάθαρο φαβορή, ούτε Αγγλία, ούτε Αργεντινή, ούτε Ισπανία, ούτε Γαλλία. Μιλάμε για φαβορή του 1,80-1,90, εντάξει. Οι αποδόσεις είναι μεγάλες για τις τέσσερις ομάδες. Απλά έχουν λίγο έτσι 2,40 πιο χαμηλά τη Γαλλία σε σχέση με την Ισπανία και πάνω κάτω, ίδια πάνω κάτω, 2,70 την Αγγλία και 2,95 το διπλό της Αργεντινής. Άρα μιλάμε για παιχνίδια που τα βλέπουν και μπουκ πολύ αμφίροπα. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, σε διαλυματάκι και παρεχόμαστε για ακόμα μισή ωρίτσα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3. Πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ο φίλος ο Νίκος για το μπιστρό Νικολάκη μου μπήκε. Είπαμε δύο άτομα, μια ποικιλία κρεατικών και δύο παγωμένες μπύρες. Θα τις απολαύσετε εκεί στο μπιστρό δωρεάν, στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνοσού. Όποια μέρα της εβδομάδας θέλετε, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή που μας έρχεται λίγο πριν τις 3. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό, απλά πράγματα στο Viber του σταθμού.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 2:30.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, πάμε για το τελευταίο 25 λεπτό. Μέχρι τις 3 θα είμαστε παρεούλα. Να δούμε τα παιχνιδάκια που είναι σε εξέλιξη, τα ξεχάσαμε. Είναι κάποια βραδινά, μπορεί κάποιοι φίλοι να έχετε παίξει παιχνίδια. Λοιπόν, από νωρίτερα είχαμε τελικό στο Μπρέινταμπλ Κέφλαβικ 2-1. Η Ντεπεδιέντε με την Τακουάρι 2-2. Βέστρι Φίλκιρ 2-5. Σε εξέλιξη έχουμε 3 ματσάκια. Όχι, έχουμε κι άλλα. Λοιπόν, Αμέρικα Μινέριο Λονδρίνα 1-1 στο 76. Σέρο Λάργκο Διφενσόρ Σπόρτινγκ 1-1 στο 80. Η Ταμπαϊάννα Μπρούσκε 1-0 στο ημίχρονο. Ξεκίνησαν 2 μάτς ακόμα στο 5ο λεπτό. Νωρίς. Σεάρα Αθλέτικ Κλουμπ 0-0. Και έφυγε η Ρένσε Βόλτα Ρεντόντα 0-0. Αυτά είναι τα 2 στο 5ο λεπτό. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Ναι, φίλε, για τον διαλόγο που μου γράφει, τα είπαμε και χθες, ο οποίος άφησε πολλά εκατομμύρια στο τραπέζι για να κάνει το όνειρό του να παίξει στο NBA. Θα είναι συμπαίκτης στους Nuggets με τον Νίκολα Γιόκιτς. Με εγγυημένο συμβόλαιο ενός έτους, το οποίο θα το αποφέρει το ποσό 1,4 εκατομμύρια δολάρια. Βέβαια είναι λίγα τα χρήματα σε σχέση με αυτά που του έδινε η Ντουμπάι. 10 εκατομμύρια ευρώ έδινε η Ντουμπάι για συμβόλαιο 3 χρόνων. Αλλά ήθελε να παίξει ο άνθρωπος στο NBA και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Θα πάει με πολύ λιγότερα χρήματα στο Denver, στους Denver.

Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας το Σπύρο που έστειλε μηνυματάκια. Μπιλάρα, εγώ βλέπω Αργεντινή να παίρνει το παγκόσμιο κύπελο.

Μιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλή ξεκούραση, Φιλαράκο. Τα λέμε πάλι αύριο. Λέω φίλος ο Στέφανος που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Στο φίλο μου τον Νικολάκη εκεί στην Πετρούπολη, στο περίπτερο με τις αλεπούδες παλιά. Ο άλλος Νικολάκης που είναι, κύριε, ακόμα νωρίς είναι, ακόμα δεν σκόλασε. Πελασγίας εκεί στην καντίνα. Καλημέρα και στον Πίλαρο. Ανάτος, ο Νικολάκης με το που έστειλα μήνυμα. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Σε πρόλαβα λίγο, ήρθα λίγο νωρίτερα σήμερα. Μας έχεις λείψει, λέει ο φίλος μας ο Νικόλας εκεί περίπτερο, Πετρούπολη.

Μια που λέγαμε χθες και σήμερα με κάποιους φίλους και χθες με τον Γιώργο από τη Νέα Υόρκη για τον Άμπραμπατ, παιδιά, είπαμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Δεν είναι εύκολη περίπτωση να έρθει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό που έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Μαροκινό, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό Μουντιάλ. Λοιπόν, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, η άλλη Τιχάντ που δεν έχει θέμα οικονομικό, πετροδόλαρα και τα υπόλοιπα, δίνει 20 εκατομμύρια ευρώ για τον Άμπραμπατ. Άρα καταλαβαίνετε ότι το πράγμα ξεφεύγει πολύ από τα ελληνικά δεδομένα. Εντάξει, μιλάμε για 20 εκατομμύρια ευρώ, δίνουν οι Σαουδάραβες της Αλ Ιτιχάντ.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα, καλημέρα στην παρέα. Εγώ βλέπω Γαλλία σήμερα 2-0 ή 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τον Χολαργό εκεί στο φούρνο. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Μπιλάρα, δύο μάτς σήμερα και αύριο και τα δύο στην παρά

Και στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από τον από το Περιστέρι να πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ακόμα μια ωρίτσα εγώ και τελειώνω τη βάρδια στο περίπτερο. Λέω φίλος ο Φώτης που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι.

και μια ματιά πριν φύγουμε στα παιχνίδια, όσοι έχει παίξει τα βραδινά ματσάκια, να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή. Όχι, δεν έχουμε. Αμέρικα Μινέιρο Λοντρίνα είναι 1-1 στις καθυστερήσεις. Τελείωσε το ματς Σέρο Λάργκο με την Defensor Sporting για την Ουρουγουάη, 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Στο 60 βρισκόμαστε, η Ταμπαϊάνα Μπρούσκε 1-0. Και 21ο λεπτό στα δύο ματς από τη β' κατηγορία της Βραζιλίας, Σεάρα Αθλέτικ Κλουμπ 0-0 και έφυγε η Ρένζε με τη Βόλτα Ρεντόντα 0-0. Είπαμε σήμερα το κουπόνι έχει πολλά παιχνίδια. Βέβαια το σημαντικότερο είναι το Ισπανία-Γαλλία στις 10, ημιτελικός για το Μουντιάλ. Από εκεί πέρα έχει πολλά παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League, επαναληπτικοί αγώνες που έγιναν πριν μια εβδομάδα, και πολλά παιχνίδια για το κύπελο, μάλλον το League Cup Σκωτίας που ξεκινάει και αυτό. Μάλλον ξεκίνησε, είναι τα επόμενα μάτς. 10 παρατέρτο, ώρα, κλασική ώρα για τη Σκωτία.

Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 3. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για τη σημερινή εκπομπή. Ήμασταν παρέα από τις 10. Θα δώσουμε ραντεβού για αύριο ακριβώς την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 10, με τη σέντρα του Ισπανία-Γαλλία. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, τα λέμε το βράδυ στις 10. Γεια σας.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 3.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.